και ό του θαύματος, μου ζητήσανε συγγνώμη για την προηγουμένη ημέρα, μου είπαν πως είχαν κάνει λάθος και ότι τα χρήματα ήταν έτοιμα να πάω να τα πάρω όποτε ήθελα. Έτσι ξεχρέωσα τις τράπεζες και έσωσα το σπίτι μου. Αν δεν ήταν αυτό θαύμα, τότε ποια είναι τα θαύματα? Και από τότε μέχρι σήμερα ο παππούλης είναι πάντα κοντά σε μένα και την οικογένειά μου και όποτε τον χρειαστώ με βοηθάει, αποδεικνύοντάς μου ότι δεν εγκαταλείπει ποτέ τα πνευματικά του παιδιά όταν αυτά τον χρειάζονται.

Κάποτε ο παππούλης ήταν πολύ άρρωστος και με ειδοποίησαν άλλα πνευματικά του παιδιά, επειδή είμαι γιατρός, να κάνω κάτι. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, τον πήγα στο νοσοκομείο της Βούλας, όπου ήμουν γιατρός και ήξερα πολλούς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Τους παρακάλεσα να μου τον προσέξουν. Στον δρόμο που πηγαίναμε, δεν σταμάτησε να με ευχαριστεί και να επαινεί το αυτοκίνητό μου, λες και ήταν κάτι αξιόλογο. Τότε είχα ένα μικρό Fiat. Στο νοσοκομείο έγινε εισαγωγή και διαπιστώθηκε δυστυχώς η νεφρική του ανεπάρκεια. Του έκαναν όλες τις εξετάσεις που γίνονται για τον έλεγχο των οργάνων και για το τι βλάβες μπορεί να έχουν υποστεί αυτά και μετά τον πήγαν στο οφθαλμολογικό. Εκεί παρακάλεσα να τον εξετάσει μια επιμελήτρια Α που γνώριζα και έμεινα άφωνη όταν άκουσα να μου λέει «Τι τον έφερε στον άνθρωπο να τον εξετάσω? Ο γέροντας είναι τελείως τυφλός». «Αποκλείεται», της λέω. «Διαβάζει το Ευαγγέλιο, μας βλέπει και μας φωνάζει με τα ονόματά μας. Πηγαίνει από την εκκλησία στο κελάκι του, στο νοσοκομείο για τους αρρώστους που τον χρειάζονται». «Κι όμως», μου λέει γιατρός, «είναι τελείως τυφλός». Να ένα ακόμη θαύμα που αφορά στον ίδιο το γέροντά μας.

Πήγα μια Δευτέρα με τα παιδιά μου στη Λαϊκή που γινόταν πίσω από το κελάκι του παππούλη και πήρα 1 κιλό βερίκοκα και 1 κιλό νεκταρίνια να του τα πάμε. Όταν φτάσαμε, βλέπουμε τον παππούλη πολύ στενοχωρημένο να σηκώνει τα χέρια του και να λέει «Δεν έχω τίποτε να σας δώσω, δεν έχω τίποτε να σας κεράσω». Ήταν γύρω στα 15 μπορεί και παραπάνω άτομα γύρω του και του έλεγαν «Δεν πειράζει παππούλη, την ευχή σας». Πάω δίπλα του και του λέω σιγά σιγά «Παππούλη, μου έδωσαν λίγα φρούτα να σας τα δώσω». Ντρεπόμουν να πω ότι τα είχα αγοράσει εγώ. «Να είναι ευλογημένο», μου λέει και δείχνοντάς μου το τραπέζι συνεχίζει «Βάλτα εδώ». Καθόταν έξω από το κελάκι του. Άρχισε να παίρνει 2 νεκταρίνια και 3 βερίκοκα και να τα δίνει. Ο κόσμος έκανε σειρά. Του έλεγαν «Δεν πειράζει γέροντα, εμείς για την ευχή σας ήρθαμε». Και εκείνος έλεγε «Πάρε, πάρε». Λέω στα παιδιά μου «Δεν θα φτάσουν, είναι πάρα πολλά τα άτομα». «Τι το ήθελα και δεν έπαιρνα παραπάνω», σκεπτόμουν. Ξαφνικά βλέπω πόσα άτομα είχαν πάρει και λέω στα παιδιά μου «Καλέ, τι γίνεται εδώ?» Και πριν προλάβω να μιλήσω, πάνε και σηκώνουν το τραπεζομάντιλο του γέροντα. Τα μάζεψα και τους λέω «Γιατί το κάνατε αυτό?» «Θέλαμε να δούμε αν είχε και άλλα από κάτω σε τσουβάλι», μου λένε. «Θα σας πω ότι πήραν όλοι και οι τσάντες ήταν εκεί όπως του τις έδωσα».

Βρισκόμουν στο δεύτερο με τρίτο μήνα εγκυμοσύνης σε δίδυμα. Τότε ξαφνικά άρχισα να έχω αίμα. Πήγα στο γιατρό και στον υπέρηχο που ακολούθησε βρήκαν ότι το ένα έμβριο ήταν νεκρό και παρόλο που το καθένα ήταν σε διαφορετικό αμνιακό σάκο, από τη στιγμή που έπρεπε να μου βγάλουν το νεκρό έμβριο θα έπαιρναν και το άλλο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Επειδή είχα και άλλες αποβολές στο παρελθόν και φοβόμουν τη διαδικασία, δεν δέχθηκα τη συμβουλή του γιατρού να με καθαρίσουν εκείνη τη στιγμή. Έφυγα και πήγα σπίτι μου κλαίγοντας. Σηκώθηκα και πήγα στο γέροντα να του πω τη στεναχώρια μου και να ζητήσω να προσευχηθεί για μένα. Παρόλο που ήταν μεσημεράκι, μου άνοιξε και όπως ήμουν ταραγμένη, άρχισα να λέω και να σιγοκλαίω. Με άκουγε με προσοχή και στο τέλος μου λέει «Σκύψε το κεφάλι σου». Βάζει το πετραχύλι του και ακουμπά στο κεφάλι μου το χεράκι του, που όσοι το νιώσανε την ώρα που έλεγε ευχές για εμάς, δεν το ξεχνάνε. Σε λίγο μου λέει «Άκουσε τι θα σου πω, δεν θα πας στο γιατρό, θα το αφήσεις το παιδί να γεννηθεί και αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις». Εγώ η ολιγόπιστη σκέφτηκα ότι με παρηγορεί ο παππούλης και του λέω «Αχ παππούλη μου, αφού γεννώ με κεσαρική και λόγω αλλεργίας η νάρκωση δεν με καλοπιάνει και τα νιώθω όλα». «Άκουσέ με», μου λέει, ακουμπώντας μου το χέρι λίγο πιο πάνω από τον καρπό. «Αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις και να πας να κοινωνήσεις». Του είχα πει ότι το βράδυ είχε αγρυπνία και σκεφτόμουν αν ήμουν καλά να πήγαινα έστω για λίγο. Παίρνοντας την ευχή του γέροντα για το παιδί και για την Αγία Κοινωνία, έφυγα τόσο ανάλαφρη που το αίμα που είχα ήταν σαν να μην υπήρχε. Όταν το βράδυ κοινώνησα, μέχρι το ξημέρωμα σταμάτησε η αιμορραγία και με την ευχή του γέροντα έφερα στον κόσμο το τρίτο μου παιδάκι. Ήταν το πρώτο χειρουργείο που μόλις συνήλθα, γέλαγα, δεν ξέρω πώς, και μου έδωσαν αμέσως για θυλασμό το μωρό μου. Πραγματικά δεν την κατάλαβα αυτή τη γένα.

Ήταν η δεύτερη φορά που πήγα να τον δω και να το συμβουλευθώ για τα προβλήματά μου. Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα και καθίσαμε έξω από το κελάκι του στην αυλή και εγώ ανυπομονούσα να του μιλήσω. Εκείνος όμως δεν μου έδωσε την ευκαιρία, γιατί άρχισε να φέρνει το ένα κέρασμα μετά το άλλο. Η φιλοξενία του ήταν παροιμιώδης και αξέχαστη. Εν τω μεταξύ ήρθε ένα άλλο ζευγάρι να τον επισκεφθεί και με την κουβέντα η ώρα πέρασε ευχάριστα. Εγώ όμως έπρεπε να φύγω, γιατί είχα μία άλλη υποχρέωση. Φεύγοντας δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Όλα τα προβλήματα για τα οποία ήθελα να το συμβουλευθώ είχαν εξαφανιστεί ως εκ θαύματος. Ειρήνη και χαρά επικρατούσε στην ψυχή μου. Αργότερα κουβέντιαζα αυτό το γεγονός με μια αξιόλογη πνευματική αδελφή και της έλεγα πόσο παράξενο μου φάνηκε. Εκείνη τότε μου είπε: «Φαίνεται ότι ο γέροντας έκανε προσευχή για σένα όση ώρα ήσουν εκεί, γι' αυτό έφυγες ήρεμη και ανακουφισμένη». Αυτό ήταν αλήθεια. Αισθάνθηκα τη δύναμη της προσευχής του γέροντα μια άλλη φορά. Είχα πάει να εξομολογηθώ και του είπα με κλάματα την κατάσταση με τον άνδρα μου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, ο άνδρας μου διάβαζε την εφημερίδα του. Μια παγωμένη ατμόσφαιρα επικρατούσε ανάμεσά μας. Δεν έλεγε κανείς τίποτε για να τη σπάσει. Ξαφνικά ένα κύμα ζεστασιάς και αγάπης πλημμύρισε την καρδιά μου. Άπλωσα το χέρι μου και άγγιξα το δικό του. Αυτό ήταν. Ο πάγος έσπασε και είμαι σίγουρη ότι η προσευχή του γέροντα Ευμενίου έφερε αυτό το καλό αποτέλεσμα.

Ήταν νομίζω το 1997 όταν η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε επειγόντως 1.000.000 δραχμές. Κάθισαν στο γραφείο του ναού ο ιερέας, ο επίτροπος ταμείας και η νεοκόρος και πάσχιζαν να λύσουν το πρόβλημα. Στενοχωρημένοι και δυσκολεμένοι κλείδωσαν τον ναό και έφυγαν. Το επόμενο πρωί, όταν τα ίδια πρόσωπα άνοιξαν τον ναό, βρήκανε πάνω στο γραφείο μια ανώνυμη επιταγή. Με δισταγμό απευθύνθηκαν στην αγροτική τράπεζα, από όπου και πήραν 1.000.000 δραχμές. Γεγονός πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη ενορία. Κάποια φορά που καθόμαστε με το γέροντα, θέλησα να του αναφέρω το περιστατικό και ρώτησα: «Παππούλη, να σου πω κάτι που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους στη Θεσσαλονίκη». Πριν συνεχίσω, ο γέροντας κάρφωσε σιωπηλώς τα μάτια στο έδαφος και ύστερα από λίγα λεπτά άρχισε να κλαίει λέγοντας: «Έκαναν θαύμα οι Άγιοι». Και αμέσως άλλαξε κουβέντα.

Μου είπε επίσης κάποτε, «Υπάρχουν στιγμές που βλέπω μπροστά μου, αλλά βλέπω και πίσω μου και βλέπω και πάνω και κάτω». Μήπως είναι αυτό που λέει ο Ισαάκ ο Σύρος, που γίνεσαι όλος οφθαλμός και όλος φως και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος, του λέω εγώ. «Μα δεν ήταν αυτό, μα αν είναι δυνατόν, λες να είναι αυτό», μου λέει. «Τότε τι είναι?» «Αυτό, να βλέπεις μπροστά σου, να βλέπεις πίσω σου, πάνω και κάτω». «Τι είναι αυτό το πράγμα?» «Δεν ξέρω, δεν ξέρω». Για το γέροντα, το «δεν ξέρω» ήταν μια ασφάλεια, μια αφέλεια ασφαλείας. «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Δηλαδή, δεν το ανέλυε και αν πήγαινα εγώ να το αναλύσω, με σταματούσε με τον τρόπο του. Έλεγε, «Δεν ξέρω, δεν ξέρω, πιες τον καφέ σου». Και έτσι μέναμε και οι δύο σε ορθόδοξο έδαφος.

Έχουμε πάει με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθούμε στο κελί του. Εκείνος κάθεται στην καρέκλα του και έχει μπροστά του ένα τραπέζι. Πάνω σε αυτό βρίσκεται ένα πιάτο με φρούτα, ένα μπουκάλι χυμός πορτοκαλιού και πλαστικά ποτήρια. Αριστερά και κοντά στα πόδια του βρίσκεται το πετραχύλι του, χρώματος κόκκινου με χρυσαφιά και εντύματα. Αριστερά του κάθεται η σύζυγός μου και δεξιά του εγώ. Η συζήτησή μας περιστρεφόταν γύρω από την αλλεργία που βασάνιζε τη σύζυγό μου και τι φάρμακα παίρνει. Γέλασε μάλιστα όταν η σύζυγός μου του ανέφερε ότι ο γιατρός της χορήγησε για φαρμακευτική αγωγή το αταράξ, λέγοντάς της «Το αταράξ σου έδωσε, με αυτό θα σε ταράξει, γι' αυτό το λένε έτσι». Εν τω μεταξύ άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η σύζυγός μου πάει να σηκώσει το πετραχύλι, λέγοντας το γέροντα Ευμένιο να σηκωθεί κι αυτός, να τον βάλουμε στο κελάκι του για να μην βραχεί. Εκείνος απλώνει τότε τα χέρια του και χαράζει ένα νοητό ημικύκλιο από τη μεριά της σύζυγου μου μπροστά του και από την πλευρά τη δική μου, λέγοντας «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Εγώ έμεινα άφωνος, όπως και η σύζυγός μου. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Είχα πάει στο γέροντα ένα απόγευμα. Ήταν Ιούνιος του 1997. Ήταν η ώρα να σηκωθεί από το κρεβάτι και επειδή ήμουν ο μόνος γνωστός εκείνη τη στιγμή, μπήκα στο δωμάτιο να τον βοηθήσω να σηκωθεί. Καθώς μπήκα, μου ήρθε μια δυνατή ευωδία για 3 δευτερόλεπτα. Ο γέροντας σηκωνόταν από το κρεβάτι εκείνη τη στιγμή και με κοίταζε ταραγμένος. Μου είπε να του βάλω τα παπούτσια. Τα φόραγε πάντα χωρίς κάλτσες, χειμώνα καλοκαίρι. Και καθώς έσκυβα να του δέσω τα κορδόνια, παρατήρησα ότι η ίδια ευωδία ερχόταν από τα πόδια του.

Όταν νοσηλευόταν ο πατήρ Ευμένιος στο Σισμανόγλιο, ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος, βγήκε για λίγο από το νοσοκομείο και μείναμε μέχρι αργά στο κελί για δουλειές. Κατά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή, μπήκε στο ναό, φυσικά για να προσευχηθεί. Αργούσε όμως να βγει και έστησα αυτή στην πόρτα. Μέσα από το ναό ακουγόταν μεγάλη φασαρία, σαν να γινόταν μετακόμιση, σαν να έσερναν τα καθίσματα. Παραξενεύτηκα και έδωσα περισσότερη προσοχή. Τώρα ακουγόταν και μουσική, πολύ δυνατά. Όταν βγήκε, του είπα: «Παππούλη, τι γινόταν μέσα? Τι μουσική ήταν αυτή που ακουγόταν? Σαν να ήταν από ραδιόφωνο». Και εκείνος μου απάντησε: «Ένα μόνο άκουγες εσύ, Μαρία?» «Δύο ήταν, δύο άκουγα εγώ». Σκύλιασαν οι δαίμονες.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιο Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκο πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκο εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριών σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάσει οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έσυ πόνος σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
9: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Thank you.
7: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον του εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ. Και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ή ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας, διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες την ταπείνωσήν μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνάκλησές μα ισχύρας εχθρών. Έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο φθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως είναι σκεύος από λολός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επεμέ, τουλαβήν την ψυχή μου εβουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Σύ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθήσαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλαλα γεννηθείτε το αχίλι, τα δόλια, τα λαλούντα, κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς, εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένεμαι προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες, οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
2: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ. Και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης, σε τόπους ασφαλής και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι, Κύριο, υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχήν μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεό σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεό σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες την ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο, το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον, άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με ταπίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα των δούλων σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεό σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκριφο καταφύγιο της θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελεηνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει: «Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια σου». Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνεται κρατεή και ατρόμητη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της

0: στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Όταν του έλεγα να περάσω κανένα μάθημα, έλεγε «Καλά, αυτό είναι έγνοια της καθημερινότητας. Άλλα είναι τα ουσιώδη». Όταν τελειώναμε την ανάγνωση όλων των ακολουθιών, αυτός τι έκανε? Έλεγε κανένα διευχόν, έκανε μία παύση για να φύγει ο κόσμος και μέναμε μόνοι μας σε ένα απέραντα φωταγωγημένο ναό. Αισθανόσουν δηλαδή ότι είχε μια λαμπρά τελετή μέσα στο ναό. Ουδέποτε υπήρχε μισοσκόταδο, δηλαδή αυτά τα κατανυκτικά που ανακαλύψαμε αργότερα εμείς οι νεοκαλόγεροι. Μπορεί να έκανε δουλειές, παρακολουθούσε όμως και το καταλάβαινες ότι παρακολουθούσε. Αν παρέλειπες μια λέξη, αμέσως σε διόρθωνε ενώ περπατούσε και έλεγες «Τα ξέρει απ' έξω όλα». Πώς να μην τα μάθεις απ' έξω όταν τα διαβάζεις όλα αυτά κάθε μέρα, είτε έχεις είτε δεν έχεις βοηθό? Όπως προχωρούσαν οι ώρες από τις 8 μέχρι το βράδυ και μετά από τις 10-11, αυτός έμενε μέσα στο ιερό. Ουδέποτε διάβαζε μαζί μας στο ψαλτήρι. Ακόμα και μόνος μου να ήμουν, δεν ερχόταν εκεί, έμενε μέσα στο ιερό και προσευχόταν. Και τα άκουε όλα.

Υπήρχαν στιγμές που ερχόταν σε κατάνοιξη μεγάλη και τον άκουγα να κλαίει. Είχε και φορές που τον άκουγα να γελά. Μια φορά, με κάποιον, κάναμε ο ένας τον άλλον ένα πείραγμα, ένα λογοπαίγνιο.

ίχνιο, αλλά τόσο χαμηλόφωνα που μόνο οι δυο μας το ακούγαμε. Το αποτέλεσμα ήταν να ακούσουμε ένα ακατάσχετο γέλιο του γέροντα μέσα στο ιερό για αυτό που εμείς κάναμε απ' έξω μυστικά. Και τα διορθώματα επίσης των λαθών τα έκανε από το ιερό. Όταν έβγαινε έξω, έβλεπες έναν άνθρωπο αλλοιωμένο να βγαίνει από την πόρτα του ιερού και να είναι βρεγμένα τα μάγουλά του, τα γένια του, να είναι μυσταγωγημένος. Νόμιζες ότι κατέβαινε ένας άνθρωπος από πάνω. Αυτό αισθανόσουν. Ήταν τόσο συγκλονιστική η στιγμή που έλεγες: «Τώρα πώς θα βγει ο γέροντας από εκεί μέσα?» Τις περισσότερες φορές έβγαινε πάρα πολύ κατανενιγμένος και δακρύβρεκτος. Ήταν πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον δηλαδή, και αυτό εντός του ναού, και αυτό που ακολουθούσε αργότερα με την τράπεζα. Τις περισσότερες φορές ήταν κλίμα χαράς. Αν θέλαμε όμως να ρωτήσουμε κάτι πνευματικό ή αν ο ίδιος ήταν σε μια έξαρση πνευματική, ήταν η καταλληλότερη στιγμή εκείνη, όταν βγαίναμε έξω στην τράπεζα, να μάθουμε διάφορα περιστατικά από τη ζωή του. Αυτά τα έλεγε και τα ξανάλεγε, αλλά ήταν σπάνιες αυτές οι στιγμές. Ήταν στιγμές που μπορούσες να ξεγελάσεις το γέροντα, να τον βγάλεις από τα όρια που είχε θέσει ο ίδιος τον εαυτό του, τα καλογερικά, τα αυστηρά, τα προσωπικά, που δεν αφορούν στη δημοσιότητα. Όταν τελείωνε η ακολουθία και εμείς είμαστε στο ψαλτήρι, εκείνος έκανε την απόλυση με το πετραχύλι από την ωραία πύλη και μας έλεγε το εξής: «Τα Άγια Γράμματα, παιδιά μου, που διαβάσατε, να σας φωτίζουν στο δρόμο σας πάσας τας ημέρας της ζωής σας». Είχε έναν απέραντο σεβασμό σε αυτά τα γράμματα, είτε του ψαλτηρίου, είτε των λειτουργικών βιβλίων, είτε του ορολογίου του Μεγάλου, των ορών, των τριών ακολουθιών. Στο τέλος, όλα για τον γέροντα ήταν ιερά και άγια γράμματα, φωτιστικά. Κάποτε του είπα: «Γέροντα, καλά, όταν είμαστε εμείς, ξέρω ότι υπάρχει μια βοήθεια, είμαστε 2-3. Όταν είσαι μόνος σου και τώρα που μεγαλώνεις», σιγά σιγά είχε και απώλεια οράσεως, «γιατί δεν κάνεις τις ακολουθίες με κομποσχήνη?» «Α», μου έλεγε, «δεν μ' αρέσει». «Όχι ότι δεν μ' αρέσει το κομποσχήνι. Όταν είμαι κουρασμένος το κάνω με κομποσχήνι. Όταν όμως δεν έχω κούραση, όταν δεν έχω βγει από το νοσοκομείο, τότε γιατί να μην τα διαβάσω, να τα ακούσω με τα αυτιά μου, να τα δω με τα μάτια μου ξανά τα ιερά γράμματα?» Ήταν μεγάλη η απόλαυση που είχε από αυτά τα ιερά γράμματα. Και το πρωί έκανε συνήθως λειτουργία. Είχε μέσα στην εβδομάδα 3 λειτουργίες. Άλλα τα 40 λειτουργά που έκανε.

Όταν κάποτε ο Μιχάλης ο Χατζηγεωργίου ήταν δάσκαλος στο θυσίο, είπε «Πόσο άλλαξαν τα παιδιά γέροντα, είναι διαβολάκια, συνεχώς κάνουν φασαρία, έχουν αγριέψει». «Παναγία μου, Παναγία μου, γιατί να πεις ότι έχουν αγριέψει τα παιδιά, γιατί να πεις αυτό το πράγμα». Ήταν έτοιμος να κλάψει, δεν μπορούσε να ακούσει αρνητική κριτική. Δεν σου επέτρεπε να κρίνεις καθόλου, καθόλου. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Στον δε αυτό του είχε βάλει επιτίμιο να μην κάνει ούτε καλές κρίσεις. Κάποτε είπαμε «Άγιος άνθρωπος ο γέρο Παΐσιος, Άγιος άνθρωπος ο γέρο Πορφύριος» και είπε «Αυτό να μην το λέτε, μην το ξαναπείτε». Τους εκτιμούσε πολύ, αλλά «Μην το λέτε, αυτό δεν τους βοηθάει», μας έλεγε. Λέγαμε «Ο τάδε είναι καλός». Του είπα μια φορά «Είπες να μην κάνω κρίσεις, αλλά αυτή είναι καλή κρίση». Και μου είπε «Ένας που κάνει εύκολα κρίσεις, εύκολα θα κατακρίνει. Δεν πρέπει να συνηθίσει η ψυχή του στην κρίση».

Κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν όταν κάποτε μου είπε «Ήρθεν η δρόσος του Αγίου Πνεύματος». «Τι είναι η δρόσος?» ρώτησα. «Είναι ένα αεράκι», λέει, «και δεν είναι αεράκι». Δεν ήταν αυτό από τη φύση, αυτό ήταν από άλλη φύση, ή το από το Άγιον Πνεύμα, από άλλον κόσμο. Πότε έρχεται πολύ, πότε έρχεται λίγο. Ελάχιστες φορές έχει φύγει. Ξέχασα να σου πω πώς ήταν η πόνη της λέπρας. Ήταν σαν μια σιδεροχτενιά να σου τη βάζουν εδώ από πίσω και να σου τραβάνε τις άρκες. Αυτό το πράγμα δεν το έζησες ποτέ και δεν θέλω να το ζήσεις. Να σου τραβάνε τις άρκες σου, λέω, κάτω, κάτω, κάτω. Να μπαίνει σιδεροχτενιά μέσα στις άρκες και να σου τις τραβάνε και να λες «Ρίξε τις άρκες να τελειώνουμε». Φαντάσου τι πόνος. Ήταν η μόνη φορά που μου περιέγραψε τον πόνο. «Αυτό είναι μαρτύριο», μου λέει. «Και εσύ γέροντα τι έκανες?» λέω. «Έκανα προσευχή και μετά άρχισα να σκέπτομαι αυτόν τον καλό λογισμό. Μεγάλο σταυρός, μεγάλη ανάσταση, μεγάλη συμμετοχή στα πάθη του Κυρίου. Και μετά τον καλό λογισμό ήρθε η δρόσος του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός δηλαδή. Αλλά πριν από όλα, την ώρα του πόνου, ποιος ήρθε? Ο διάβολος. Ήταν πολύ, δεν ήταν ένας. Ήταν πολύ, μικρή, μικρή, μικρή γύρω από το κρεβάτι. Έκαναν να έρθουν πάνω μου για να με φοβήσουν και έκανα πίσω. Αλλά αυτός είναι ανόητος. Αν δεν ήταν, θα είχε προσκυνήσει το Χριστό. Αυτός φοβάται το Θεό και θέλει να φοβήσει τους ανθρώπους. Ήθελε να με φοβήσει, να χάσω την πίστη μου, να χάσω το κουράγιο μου. Φαντάσου να σου έχουν πει ότι είσαι λεπρός, να νιώθεις σε όλο το δέρμα σου, σε όλη την ομοπλάτη σου, μια σιδεροχτενιά να σε ξεσκίζει, όπως το μαρτύριο του Αγίου Χαραλάμπη, και από την άλλη να βλέπεις και τον διάβολο. Να βλέπεις και το σατανά τριγύρω σου να σε φοβίζει. Αμέσως μετά έκανε προσευχή, έκανε και τον καλό λογισμό, άρχισε την ευχαριστία και φύγανε αμέσως. Και ήρθε η δρόσος του Αγίου Πνεύματος. Εδώ έχουμε μια κλασική καταγραφή πώς λειτουργεί ο πόνος στον άνθρωπο ως απελπισία αλλά και ως δοξολογία. Πώς εργάζεται ο σατανάς την ώρα του πόνου που φτάνει ο άνθρωπος στην απελπισία και ο νους μας, αν τον κρατήσουμε εκείνη την ώρα σε δοξαστική στάση και ευχαριστιακή, προκαλεί την χάρη. Με αυτή τη δοξαστική και ευχαριστιακή στάση του νόος του οδηγήθηκε στο Άγιον Πνεύμα, στη δρόσο του Αγίου Πνεύματος, στο αεράκι του Αγίου Πνεύματος. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή στο γέροντα. Από τότε ήρθε η χαρά. Μετά τη δρόσο ήρθε η χαρά.

Ο γέροντας εξέφραζε μία θεολογία, μετάβαση από τον πόνο στη χαρά, μέσα από τις ιερές ακολουθίες. Εγώ τον θαύμαζα και όλα αυτά εν κρυπτό. Απέφευγε να βάζει κανόνες, δεν έβαζε επίσης προγράμματα. Όσες φορές του έλεγα «πες μου κάτι να κάνω», μου έλεγε «ό,τι θέλεις να κάνεις, ό,τι θέλεις να κάνεις». Αυτή η χαρά του γέρου Ευμενίου ήταν ένα πανηγύρι. Ήταν εις βάρος της λογικής, της τρεχούσης λογικής, ιδιαιτέρως της τρεχούσης θρησκευτικής λογικής. Πιο πολύ μπορούσε να κατανοήσει τον γέροντα και να αναπαυθεί ένας κοσμικός άνθρωπος παρά ένας θρησκευτικός άνθρωπος. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία και ο τρόπος που λειτουργούσε, ο τρόπος που περπατούσε και ο τρόπος που μιλούσε δεν ήταν θρησκευτικός. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένα ίχνος ευσεβισμού. Ήταν όλα τόσο φυσικά στο γέροντα που προσέφερε στον Θεό τον φυσικό εαυτό του όπως ήταν. Άλλοι τον έκριναν. Αυτός δεν έκρινε ποτέ του κανέναν.

Έλεγε ο πατήρ Ευμένιος ότι εμείς οι ιερείς πρέπει να τηρούμε την άκρα επιοίκεια. Ο κόσμος δεν είναι κακός. Δεν θέλει έλεγχο και δικαστήριο. Θέλει συμπαράσταση και καλοσύνη. Ο επιοικέστερος όλων είναι ο Χριστός. Για να κατανοηθεί ο άνθρωπος αυτός, το κλειδί είναι, νομίζω, η παντελής έλλειψη φαντασίας που είχε. Μάθαινε ότι κάποιος πέθαινε, χαιρόταν, γέλαγε. Μάθαινε ότι κάποια γέννησε, χαιρόταν. Μάθαινε ότι κάποιος αρρώστησε, χαιρόταν. Δόξασε ο Θεός, έλεγε. Μάθαινε ότι κάποιος έκλεψε, έλεγε. Άχο καημένος έκλεψε και γέλαγε. Μάθαινε ότι κάποιος χώρισε, έλεγε. Γιατί χώρισε, μα δεν έκανε λίγο υπομονή? Και πάλι γελούσε. Πολλές φορές αυτά φαίνονται ακατανόητα, αλλά αυτή ήταν η αλήθεια. Η πραγματικότητα για αυτόν ήταν μόνο η Εκκλησία, ο Χριστός, η Θεία Λειτουργία και το τώρα. Έλεγε, πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν. Αυτό ζούσε. Μου έλεγε, σπίτια ήθελε ο Κύριος, όχι. Αυτοκίνητα ήθελε ο Κύριος, όχι. Πάντα όσα ηθέλησε, επίησεν ο Κύριος. Γιατί να στενοχωριέσαι για τα άλλα, Βαγγέλη?

Μια φορά που τον επισκεφθήκαμε, είμαστε μια παρέα από παιδιά, κάναμε τα συνηθισμένα τον εσπερινό μας. Ύστερα εκείνος ετοίμασε την τράπεζα. «Ελάτε να σας κεράσω», λέει. Πήγαμε εκεί, καθίσαμε. Κάποιο παιδί είπε: «Γέροντα, είμαστε λίγο άτακτοι στη ζωή μας. Μας χρειάζεται να μας δώσετε ξύλο». Και εκείνος είπε: «Όχι, όχι, δεν κάνει να δίνουμε ξύλο». «Γέροντα, πρέπει, για να βάλουμε λίγο μυαλό», του είπαμε. «Όχι, όχι, δεν κάνει να δίνουμε ξύλο». «Γιατί να δίνουμε ξύλο», είπε εκείνος. «Από αγάπη, γέροντα, για να διορθωθούμε», επιμέναμε. «Όχι, η αγάπη ποτέ δεν δίνει ξύλο. Η αγάπη πάντοτε στέκεται διαφορετικά. Εξάλλου ξύλο δίνουν στους κακούς. Εμείς είμαστε καλοί. Δεν είμαστε καλοί? Καλοί είμαστε όλοι. Θα δίνουμε ξύλο», έλεγε και γελούσε.

Ένα άλλο παιδί που έγινε μετά παπάς ρώτησε τον πατέρα Ευμένιο για τον Πατριάρχη. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις τότε. Υπήρχε ένα ζήτημα. Έγραψαν κάποιοι αγιορείτες μια επιστολή στον Πατριάρχη για κάποια συνάντηση με τους παπικούς και διαμαρτύροντο. Και έλεγαν τα παιδιά στον πατέρα Ευμένιο: «Γέροντα, ποια η γνώμη σας για αυτό το θέμα?» Λέει: «Δεν είναι δικό μου θέμα». Ήταν πολύ προσεκτικός ο γέροντας. Απέφευγε επιμελώς να ασχοληθεί με πράγματα που εσκανδάλιζαν, που πιθανόν να ήταν φιλοκατήγορα. Δεν του άρεσε να ασχολείται με σχόλια, κουτσομπολιά, κατηγορίες κατά ιερωμένων, καθόλου. Διότι από τις εξομολογήσεις και όλα αυτά που έζησα κοντά στο γέροντα, κατάλαβα ότι όταν ο άνθρωπος είναι ιεροκατήγορος, η χάρη του Θεού δεν αγγίζει την καρδιά του και όταν αδικεί έναν κληρικό ή έναν πατριάρχη, όσο και να προσπαθεί να νηστεύει και να κάνει μετάνοιες, η χάρις του Θεού δεν έρχεται. Και ο γέροντας αυτά τα ζούσε, ήταν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα μου έλεγε κάποτε ο Αριστίδης, όταν πήγε στο Άγιον Όρος, του έλεγε: «Αριστίδη, θα ακούς πολλά, αλλά δεν θα λες τίποτε. Θα σου λένε, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν θα εκφέρεις γνώμη». Ο γέροντας άκουγε, χαμογελούσε, αλλά ουδέποτε διετύπωνε κρίση. Ήταν πολύ διακριτικός και προσεκτικός. Εκεί λοιπόν τον ερώτησε το παιδί και του λέει: «Γέροντα, ποια η γνώμη σου για αυτό το θέμα?» Και λέει: «Δεν είναι θέματα δικά μου αυτά. Εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Είναι πράγματα δικά τους, δεν είναι δικά μου. Τι ξέρω εγώ? Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε». Και του λένε: «Γέροντα, κάποιοι αγιορείτες έχουν κόψει το μνημόσυνο στον Πατριάρχη, τον Δημήτριο». «Κακώς το έχουν κόψει το μνημόσυνο», είπε. «Για το μνημόσυνο», αμέσως απάντησε. «Γιατί το έχουν κόψει? Καλός δεν είναι ο Πατριάρχης μας?» Έμεινε σκεφτικός. Το βλέμμα του έμεινε συγκεντρωμένο κάπου και επανέλαβε: «Άγιος είναι. Γιατί να μην το μνημονεύουν?» «Όχι, όχι, δεν είναι κακός ο Πατριάρχης». «Για να μην μνημονεύεις Πατριάρχη, πρέπει να είναι αιρετικός, ενώ ο Πατριάρχης μας είναι ορθοδοξότατος. Άγιος είναι ο Πατριάρχης μας». «Λάθος, όχι, πρέπει να μνημονεύεται ο Πατριάρχης μας». Και αμέσως άλλαξε κουβέντα και δεν άφησε να προχωρήσει το θέμα.

Μια φορά, όταν ρώτησε τον γέροντα πώς να προσεύχομαι, μου είπε «Να παρακαλάς τον Θεό να σου δώσει ταπείνωση, πραότητα, απλότητα». Δηλαδή θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου ταπείνωση, πραότητα, απλότητα». Αυτά που βλέπαμε στο γέροντα δηλαδή, αυτά που είχε ο ίδιος, ήθελε να παρακαλούμε τον Θεό να τα αποκτήσουμε. Ταπείνωση, πραότητα, απλότητα. Η ταπείνωση είναι αυτή που στερεώνει την αγάπη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η απλότητα είναι ιδίωμα του Θεού. Η πραότητα είναι μεγάλη αρετή. Η πραότητα είναι αυτή που διατηρεί την κατάνοιξη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Θυμάμαι πάντοτε όταν πηγαίναμε στον γέροντα στις εξομολογήσεις, σαν νέα παιδιά που είμαστε, μας καθοδηγούσε. Όταν ήμουν φοιτητής, ήθελα πάρα πολύ να αγιογραφώ και μου είχε βάλει κανόνα να μην αγιογραφώ. «Να μην αγιογραφείς τώρα», μου λέει. «Τώρα θέλω μόνο να διαβάζεις. Όταν τελειώσεις, θα έχεις χρόνο να αγιογραφείς όσο θέλεις». Και έβαζε μια ιεράρχηση στην ζωή. Και έτσι μας προφύλασε από τον πειρασμό των εκδεξιών.

Πήγαν μια φορά στο γέροντα Ευμένιο 4 γυναίκες. Ήμουν κι εγώ εκεί στο ψαλτήρι. Και του λέει η μία: «Γέροντα, ήρθαμε να σε δούμε. Μας είπαν ότι είσαι Άγιος». Και ενώ ο γέροντας ήταν στην αρχή χαμογελαστός, μόλις το άκουσε αυτό πειράχτηκε, εθύμωσε και τις έδιωξε. «Φύγετε από εδώ. Εγώ είμαι Άγιος. Βγείτε έξω». Και τις έδιωξε. Εγώ φοβήθηκα. Ο γέροντας όμως, μετά που τις έδιωξε, έκλεισε τις πόρτες και πήγε ευθεία μέσα στο ιερό. Και τον άκουγα να μονολογεί: «Άκου τι λένε. Εγώ είμαι Άγιος. Αν είναι έτσι Άγιοι, χαθήκαμε. Άκου εγώ τυποτένιος. Είμαι Άγιος εγώ? Τίποτε δεν είμαι. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι φτασμένοι που δεν μπορώ στο τόσο να τους μοιάσω. Εγώ είμαι Άγιος». Και έκλαιγε. Όταν άκουγε ότι κάποιος είπε κάτι που δεν ήταν καλό για αυτόν, έλεγε: «Πολύ καλό, πολύ καλό, χα χα χα». Του άρεσε. Δεν του άρεσε όμως επουδενή λόγο να λένε κάτι καλό για αυτόν και να τον επενούν.

Ο γέροντας Ευμένιος, όποτε μας εξομολογούσε, δεν έλεγε τίποτε. Μόνο άκουγε και διάβαζε ευχή. Όταν είχε κάτι να πει εκ Θεού, τότε μόνο μίλαγε. Όταν δεν είχε να πει κάτι, δεν μιλούσε. Ξέρετε πόσοι πέρασαν από εκεί πονεμένοι, λυπημένοι, από το χώρο που εξομολογούσε στο λιμωδόν νόσων? Πάρα πολλοί. Και θυμάμαι ότι περνούσαν και πολλοί που είχαν ψυχολογικά προβλήματα. Και ο γέροντας είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να δίνει θάρρος και να τους βοηθάει. Πάρα πολλοί πήγαιναν και έλεγαν «Εγώ δεν έχω ελπίδα» και τέτοια πράγματα. Και ο γέροντας έλεγε «Πολύ καλά είσαι, πολύ καλά σε βλέπω, πολύ καλά, πολύ καλά». Και ο άλλος ντρεπόταν. Ο γέροντας τους ανάγκαζε με τον τρόπο του να ανυψωθούν, να ανορθωθούν, που ήταν πεσμένοι ψυχολογικά, και να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους για να πορευθούν σωστά. Αυτό μου έμεινε από το γέροντα Ευμένιο και το θυμάμαι πάντοτε. Όταν δω άνθρωπο που έρχεται να εξομολογηθεί και έχει κάποια προβλήματα, του λέω «Πολύ καλά σε βλέπω» και αμέσως βλέπεις τον άλλον να ανυψώνει.

0: Ο Θεός μας είπε κάποτε, είναι πολύ εύσπλαχνος και πολύ έλεος, αλλά πουθενά στην Αγία Γραφή δεν γράφει ότι είναι πολύ δίκαιος. Προφανώς γιατί αν ήταν πολύ δίκαιος, η τιμωρία μας θα ήταν μεγάλη. Ο προφήτης Ηλίας ήταν δίκαιος και ζήτησε από τον Θεό να μην βρέξει 3,5 χρόνια και δεν έβρεξε. Ο Θεός, αν δεν του το ζητούσε ο προφήτης Ηλίας, δεν θα τιμωρούσε τους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Όταν του έλεγες ότι έχεις κακούς λογισμούς, συνιστούσε να γίνουν καλοί. «Να έχουμε καλούς λογισμούς», έλεγε. «Ή το αδύνατο να του χαλάσεις τον δικό του λογισμό». Αυτό μέχρι του σημείου που, αν έπιανε το κελί του φωτιά από τις τέσσερις γωνίες, θα έλεγε «Τι ωραία που είναι η φωτιά».

«Πάτερ Ευμένιε, με τους αιρετικούς τι να κάνω?» «Αδιαφορία». «Να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ?» «Κάνε όπως θέλεις εσύ». «Να πηγαίνω νωρίς στην εκκλησία?» «Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά». «Να δίνω συμβουλές σε γνωστούς, να κάνω δηλαδή τον παπά?» «Δεν είναι δική σου δουλειά, είναι δουλειά των παπάδων και της εκκλησίας». «Το παλαιό ημερολόγιο είναι το σωστό ή το καινούριο?» «Δεν είναι τίποτε».

Μου έκανε εντύπωση ότι μερικές φορές όταν ο παππούλης μας έλεγε κάτι ενώπιον όλων, οι άλλοι δεν το άκουγαν και ήταν πολύ σοβαρό αυτό που έλεγε. Μου λέει μια μέρα, «Ανέβα Γιώργο, κάνε το σταυρό σου και ανέβα». Είχα πολύ μεγάλη στενοχώρια τότε. «Μη φοβάσαι τίποτε Γιώργη», μου έλεγε. «Ανέβα Γιώργη, μη φοβάσαι, σε κρατώ εγώ, σε κρατάει ο Άγιος Γεώργιος, σε κρατάνε και οι Άγιοι Ανάργυροι». Όταν έλεγε «ανέβα», εννοούσε την πραγματική σκάλα, αλλά μιλούσε και αλληγορικά. Εγώ έτσι αισθανόμουν, για να με ανεβάσει.

Μετά την Θεία Λειτουργία είμαστε μόνοι στο κελί. Εγώ έγραφα επιταγές που έστελνε ελεημοσύνη σε φτωχούς και σε μοναστήρια. Με είχε παρακαλέσει να μου συμπληρώσεις κάποια δελτία. Έτσι έλεγε τις επιταγές, δελτία. Εκεί τον ρώτησα, ποια είναι γέροντα η μεγαλύτερη αρετή? Πήρε πολύ σοβαρό ύφος, έλαμψε το πρόσωπό του και μου είπε, «Η αγάπη του Θεού, παιδί μου». Την άλλη μέρα, θέλοντας να το επαναλάβει, του είπα, «Ώστε η αγάπη του Θεού είναι η πρώτη αρετή, γέροντα». Και με αποπήρε, «Έλα, έλα, όλες καλές είναι οι αρετές. Πάψε και τρώγε».

Ένα βράδυ είμαστε 11 παιδιά από το λεκανοπέδιο, όλοι άγνωστοι μεταξύ μας. Καθόμαστε έξω γύρω στο τραπέζι. Ο γέροντας ήξερε μόνο εμένα. Οι άλλοι είχαν έρθει για πρώτη φορά. Μου λέει, βάλε καφέ στην κατσαρόλα, 11 καφέδες. Ο γέροντας γέλαγε συνεχώς και έλεγε, δόξα σοι ο Θεός. Ρωτάει τον πρώτον, πώς σε λένε, Κωνσταντίνο. Ρωτάει τον δεύτερο, Κωνσταντίνο. Ρωτάει τον τρίτο έως και τον δέκατο, Κωνσταντίνο. Εμένα με ήξερε. 11 Κωνσταντίνοι, άγνωστοι μεταξύ τους. Τα χάσαμε. Δεν είναι περίεργο γέροντα, τον ρώτησα. Κι ένας εσείς, 12. Αφήστε με εμένα. Εγώ πάω, εσείς να είστε καλά, είπε. Μετά είπε, όλοι οι Κωνσταντίνοι είναι χαριτωμένοι γιατί έχουν ένα τόσο μεγάλο Άγιο. Πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος, πολύ μεγάλος που είναι. Τρεις μεγάλους έχει η ιστορία, Μέγα Κωνσταντίνο, Μέγα Βασίλειο και Μέγα Αλέξανδρο. Γέροντα έχει κι άλλους, του είπα. Όχι, η ιστορία, μιλάμε, έχει μόνο τρεις μεγάλους. Μέγα Κωνσταντίνο, Μέγα Βασίλειο, Μέγα Αλέξανδρο. Την ίδια ακριβώς δήλωση είχε κάνει ο πατήρ Ευμένιος και σε μια άλλη συντροφιά. Μια μέρα, όπως μαρτυρεί η κυρία Γερασιμούλα Αριστίδου Λαμπράκη. Τρεις ήταν οι μεγάλοι φωστήρες της ιστορίας, τους είχε πει. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Μέγας Αλέξανδρος.

Κάποτε με τον μεγάλο καύσωνα ήρθε ένα ανδρόγυνο και του έλεγε «Γέροντα πεθαίνουμε, μεγάλος καύσωνας». Αυτός γελούσε. «Πολύ ωραίος ο καύσωνας, τι καλός που είναι ο καύσωνας», έλεγε. Όταν επίσης έκανε τσουχτερό κρύο ή έβρεχε, πάλι έλεγε «Πόσο μου αρέσει το κρύο, πολύ ωραίο το κρύο και η βροχή πολύ μου αρέσει. Τι ωραία που είναι η βροχή».

Κάποτε πήγα, πήρα την ευχή του και τον ρώτησα «Πότε εξομολογείται γέροντα?» «Κάθε μέρα, ό,τι ώρα να είναι», μου απάντησε. «Και στις 3 τη νύχτα γέροντα?» τον ξαναρώτησα. «Ναι, ό,τι ώρα να είναι», μου είπε. Με τη χάρη που είχε, έδινε απλές, φωτισμένες συμβουλές που έμπαιναν στην καρδιά.

Άλλη φορά επισκέφθηκα τον γέροντα και ήταν πίσω από τη μάνδρα, εκεί που είναι τώρα ο Τίμιος Σταυρός. Έκανε δουλειές και προσευχόταν. Μου είπε «Νίκο, ο διάβολος δεν έχει τίποτε, ούτε τον εαυτό του, γιατί και αυτός, ο εαυτός του, για την κόλαση είναι. Ενώ εμείς έχουμε την Αγία Τριάδα, την Παναγία μας, τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, τους Αγίους Αγγέλους, όλους τους Αγίους, όλους τους Ορθοδόξους Ιερείς που προσεύχονται για μας και όλους τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Αυτός τίποτε δεν έχει».

Ο πολυβασανισμένος αλλά γελαστός παππούλης Ευμένιος προσπαθούσε πολύ να κρύβει τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Προορατικό, διορατικό, θαυματουργικό. Έκανε τον χαζό. Έδινε ευλογία πάντα κρυφά. Δεν ζητούσε ποτέ τίποτε για τον εαυτό του, όσο κι αν υπέφερε. Προσευχόταν μόνο για όλον τον κόσμο. Μια φορά τον παρακαλούσα πολλή ώρα να προσευχηθεί και για τον ίδιο. Έστω να σηκώνεται λίγο μέχρι την τουαλέτα για να γλιτώσει ένα από τα φρικτά μαρτύρια. «Εσείς να είστε καλά, όλος ο κόσμος να είναι καλά», μου απαντούσε. Αυτό γινόταν πολλή ώρα. Τελικά μου απαντάει «Μέσα σε όλο τον κόσμο είμαι κι εγώ». Δεν υπήρχε εγώ στον παππούλη, μόνον ο Θεός και ο κόσμος. Όταν υπέφερε φρικτά, έλεγε «Υπομονή, ωραία δεν είναι» και γελούσε. Υπήρχαν φορές που δεν μιλούσε και δάκρυζε. Δεν είπε ποτέ ότι κουράστηκε. Λίγες μέρες μόνο πριν από το τέλος μου έλεγε «Τελείωσαν τα πάντα». Εγώ δεν καταλάβαινα, γι' αυτό το είπε πολλές φορές. Ο Κύριος είπε ότι κουράστηκα. Σε λίγο. Δεν ένιωθε ότι άξιζε. Όλα τα θαύματα τα απέδιδε στον Θεό. Έλεγε συχνά «Θεέ μου, συγχώραμε τον τεμπέλη, τον ανάξιο δούλο σου». Η ψυχή του ήταν σαν μικρού παιδιού που ήξερε να συγχωρεί. Δεν ήθελε να τον επενούν. Ήταν τόσο ταπεινός που νόμιζε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εκείνον. Δεν κατέκρινε ποτέ, παρά έλεγε όταν τον στενοχωρούσαμε και φερόμαστε αχάριστα. «Δεν πειράζει, ό,τι μπορεί ο καθένας».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ρήμα που συχνά επαναλάμβανε ο πατήρ Ευμένιος ήταν το «θέλετε» με εμφατικό ερωτηματικό. Ήταν ο φορέας της πίστεώς του στην ελευθερία των άλλων, την οποία δεν ήθελε να βιάζει ποτέ. Ακόμα και όταν είχε κάτι περισσή ανάγκη, συνόδευε το αίτημά του με το «θέλετε». Του διαβάζαμε στο αναλόγιο. Ως παιδιά, εύκολα μπορούσε να μας χρησιμοποιήσει. Όπως δυστυχώς τότε και στο όνομα του Χριστού, αλλά όχι για έργα Χριστού, έκαναν άλλοι. Αλλά ο παππούλης μας δεν το έκανε. Η ώρα είχε περάσει. Εκείνος συνέχιζε τις ακολουθίες. Μας ρωτούσε «Θέλετε να συνεχίσετε?» «Αν θέλετε». Αλλά και όταν του έλεγα για κάποιον ότι δεν τηρεί κάτι, ενώ θα έπρεπε να το τηρεί, είχε καθήκον να το τηρεί, εκείνος απαντούσε «Άμα θέλει, ας το κάνει». Ο πιστός ψάλτης του κάποτε είχε αρρωστήσει. Το πρωί ο γέροντας θα λειτουργούσε. Ο γέροντας γνώριζε ότι είμαι ψάλτης. Δεν μου ζήτησε τίποτε. Μόνος μου τον ερώτησα «Γέροντα, να έρθω το πρωί να βοηθήσω?» «Θέλετε?» μου λέει. «Αν θέλετε». Άλλη μια φορά, νεοδιόριστος πια καθηγητής στο γυμνάσιο, του λέω «Πάτερ, τα παιδιά δεν πηγαίνουν στην εκκλησία». «Άμα θέλουν, να πάνε». «Δεν μπορούν να πάνε», μου απάντησε. Λόγια απλά με έκαναν να βλέπω, να αξιολογώ και να συμπεριφέρομαι κι εγώ αλλιώς, με σεβασμό πάντα στην ελευθερία και στην ιδιαιτερότητα των άλλων.

Του είπα κάποτε, «Γέροντα, έχουμε στο νησί μας, στη Μητρόπολη, έναν εφημέριο που δεν παίρνει χρήματα από τις ιεροπραξίες, τα τυχερά». Ο γέροντας μου απάντησε, «Ε, άμα θέλει». Εγώ, για να μου δώσει ξανά απόδειξη της απλότητάς του, ρώτησα, «Εσείς, γέροντα, παίρνετε τυχερά?» «Παίρνω, παίρνω, αλλά εδώ δεν γίνονται». Εννοούσε, «Δεν έχει ιεροπραξίες ο ιδρυματικός ναός του». Δεν ήθελε να επενέσει τον ιερέα του νησιού μου, μειώνοντας προφανώς έτσι όλους τους υπόλοιπους ιερείς που παίρνουν φιλοδορήματα των πιστών, αλλά ούτε τον εαυτό του να εξαιρέσει, προβάλλοντάς τον ως αφιλάργυρο.

«Γέροντα, τι μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα?» «Πατήρ Ευμένιος, η αγάπη του Θεού μας χρειάζεται, και όταν αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε και τον πλησίον. Εκεί είναι η πηγή από όπου όλα πηγάζουν. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι πετά στον ουρανό, ότι έχει φτερά και πετά, όταν έχει αγάπη Θεού, όταν αγαπά. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να πετάξει. Δεν μπορεί να κάνει καλό έργο χωρίς αγάπη. Πώς θα βοηθήσουμε κάποιον αν δεν τον αγαπούμε? Ο Θεός αγάπη εστί. Μόνο αγάπη είναι ο Θεός. Και όπως λέει ο Απόστολος, ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό. Όποιος λέει ότι αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τον αδελφό του, ψεύστησε στην. Τον αδελφό μας λέει που τον βλέπουμε κάθε μέρα, πώς δεν τον αγαπούμε? Και το Θεό που δεν τον βλέπουμε, λέμε πως τον αγαπούμε. Μα δεν μπορεί. Όποιος αγαπά τον Θεό, υποχρεωτικά θα αγαπά και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί, υποχρεωτικά θα γίνει αυτό. Είπε ένας Άγιος Πατέρας, «Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις». Και το είπε αυτό ο Άγιος Πατέρας, επειδή όταν αγαπάς, δεν μπορείς να κάνεις κακό. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Άμα αγαπάς, υποχρεωτικά θα κάνεις καλό. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα πάντα να πέσουν, η αγάπη δεν πέφτει. Ουδέποτε εκπίπτει. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Δεν μπορεί ποτέ η αγάπη να πέσει. Ο άνθρωπος με την αγάπη πετά. Αισθάνεται ότι έχει φτερά και πετά. Χωρίς αγάπη όμως δεν μπορεί να πετάξει. Όπως τα ζητήσει ο άνθρωπος, τα δίνει ο Θεός. Όλα γίνονται όπως τα ζητάει ο άνθρωπος. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Αν θέλει καλό, του δίνει καλό. Αν θέλει κακό, δεν του το δίνει, τον αφήνει να το πάρει μόνος του. Γιατί ο Θεός δεν δίνει κακό. Δεν μπορεί να γίνει κανείς άρχοντας, αν ο Θεός δεν το επιτρέψει. Και αν επιτρέπει κάτι που δεν είναι καλό, το επιτρέπει επειδή ο λαός το θέλει.

Αν ένας ιερεύς δεν είναι τόσο ευλαβής όσο θα τον ήθελε ο λαός του Θεού, ο Θεός ενεργεί? Πατήρ Ευμένιος, ο λαός έτσι τον θέλει τον ιερέα αυτόν. Έτσι τον θέλει και ο Θεός. Ό,τι θέλει ο λαός, το θέλει και ο Θεός. Σε αυτούς που θέλουν καλούς άρχοντες, στέλνει ο Θεός καλούς άρχοντες. Σε αυτούς που θέλουν αγίους, στέλνει ο Θεός αγίους. Ό,τι θέλει ο λαός, του στέλνει ο Θεός. Όπως είμαστε εμείς, όπως θέλουμε εμείς, θα μας δώσει ο Θεός. Όταν θέλουμε καλά, ο Θεός θα μας δώσει καλά.

0: Γέροντα, πώς αισθάνεται η καρδιά με την αγάπη?
1: Πατήρ Ευμένιος, με την αγάπη πετά ο άνθρωπος. Είναι μέσα του ο Θεός.
0: Όταν αγαπά ο άνθρωπος, ο Θεός μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και φεύγει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος, όπου είναι η αγάπη, δεν κάθεται. Επειδή αυτός έχει μίσος, κακία, είναι πατήρ του ψεύδους. Δεν θέλει κανένα καλό. Όπου υπάρχει η αγάπη, ο διάβολος φεύγει. Το βάζει στα πόδια, δεν μπορεί να σταματήσει. Όπου είναι δύο ή τρεις, λέει, συνηγμένοι στο αιμόν όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Αφού είναι εκεί ο Θεός, εκεί όπου υπάρχει αγάπη, ο διάβολος πώς θα πατήσει?
1: Πώς να μάθει τώρα ο κόσμος να αγαπά?
0: Πατήρ Ευμένιος, τζάμπα είναι η αγάπη. Ούτε πληρώνουμε, ούτε να πάμε ταξίδι να τη βρούμε, ούτε να κόψουμε εισιτήριο χρειάζεται. Η αγάπη είναι τζάμπα. Όπου να πάμε, ο Θεός είναι εκεί. Η αγάπη είναι δωρεά. Όποιος αγαπά τον Θεό, διψά αχόρταγα να ομιλεί με Αυτόν. Δεν αγαπά τίποτε άλλο. Αυτός που αγαπά τον Θεό, αγαπά και ό,τι είναι του Θεού. Τα δημιουργήματα του Θεού αγαπά και όλα αυτά που αγαπά ο Θεός.

Με τους δαίμονες πώς ενεργεί η αγάπη του Θεού? Και αυτοί πλάσματά του είναι. Πατήρ Ευμένιος, οι δαίμονες είναι πνεύματα. Τα έκαμε ο Θεός δοξασμένα, τα έκαμε φωτεινά. Τον πρώτο, τον νεοσφόρο, τον έκανε τον πιο λαμπρό. Εκείνος όμως δεν ήθελε να αγαπά τον Θεό και ήθελε να βάλει τον εαυτό του υπεράνω του Θεού. Μα μπορεί να αγαπούσε το Θεό? Όποιος αγαπά έναν άνθρωπο μπορεί να τον βάλει κάτω, να τον πατήσει με τα πόδια του? Παραχωρεί τα δικαιώματά του και λέει, αφού εγώ σ' αγαπώ θα σ' έχω καλύτερα από τον εαυτό μου. Ο αιωσφόρος όμως ήθελε να γίνει όμοιος με τον Θεό. Αφού ο Θεός τον είχε δημιουργήσει, ήταν ο πιο φωτεινός των αγγέλων, ο πρώτος. Γι' αυτό και είπε, «Θύσω των θρόνων μου υπεράνω του υψίστου και γεννήσομαι όμοιος του υψίστου». Και μόνο που το σκέφτηκε, εγκρεμίστηκε.

Δεν κουράζεται γέροντα η ψυχή και το σώμα σε αυτή την αγάπη? Διότι λέει ο Κύριος, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Πατήρ Ευμένιος, όποιος αγαπά τον Θεό, τηρεί και τα εντολάς του. Κόπος είναι να αγαπούμε τον Θεό? Τι κόπο έχει? Όταν αγαπούμε τον Θεό, δεν είναι κόπος, μας ξεκουράζουν αυτά. Αυτός που αισθάνεται κούραση δεν αγαπά τον Θεό. Δεν βρίσκει παρηγοριά ο άνθρωπος από τίποτε το ανθρώπινο, αν δεν αγαπά τον Θεό. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστιν. Η αγάπη του Θεού κάνει το φορτίο ελαφρύ. Χωρίς την αγάπη του Θεού, το φορτίο είναι βαρύ, δυσβάστακτο. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Χωρίς την αγάπη του Θεού, όλα γενικώς μας φαίνονται πολύ δύσκολα. Με την αγάπη του Θεού, όλα είναι εύκολα, γιατί τα ενεργεί ο Θεός. Είναι μέσα ο Θεός και τα ενεργεί. Το Πνεύμα το Άγιον. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο αγαπών εμέ και των λόγων μου τηρεί, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν. Γίνεται η καρδιά του αληθινού χριστιανού, του αληθινού ανθρώπου του Θεού, θρόνος της Αγίας Τριάδος. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που αγαπά τον Θεό κάθεται ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Είναι ενθρονισμένη ολόκληρη η Αγία Τριάδα.

Μα πόσο μεγάλη είναι η τιμή αυτή που κάνει ο Θεός τον άνθρωπο. Πατήρ Ευμένιος, σε κανέναν δεν έκανε μεγαλύτερη τιμή ο Θεός από αυτήν που έκανε στον άνθρωπο. Σε τίποτε. Τίποτε δεν ετίμησε ο Θεός όσο ετίμησε τον άνθρωπο. Τίποτε δεν αγάπησε ο Θεός όσο αγάπησε τον άνθρωπο. Ούτε και τους αγγέλους γέροντα. Πατήρ Ευμένιος, τίποτε. Αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν έγινε άγγελος για τους αγγέλους. Έγινε ο Θεός άγγελος για να σώσει τον διάβολο που από άγγελος έγινε διάβολος. Έλαβε όμως σάρκα ανθρώπινη για να σώσει τον άνθρωπο. Οι άγγελοι δεν ζηλεύουν για αυτή την προτίμηση. Πατήρ Ευμένιος, όχι. Με αυτό που έκανε ο Θεός και οι άγγελοι πήραν περισσότερη χάρη από όσοι είχαν. Με τη σάρκωση του Χριστού, με την Ανάσταση και την ανάληψή τους στους ουρανούς, οι άγγελοι έγιναν άτρεπτοι, ενώ πριν ήταν τρεπτοί. Τώρα δεν μπορούν να τρέπονται στο κακό. Όλα τα αγγελικά τάγματα έλαβαν μεγαλύτερη χάρη. Πρώτης ελεύσεως του Χριστού, οι άγγελοι δεν είχαν την ατρεψία. Αυτά τα λέτε επειδή τα διαβάσατε ή τα ζήσατε. Πατήρ Ευμένιος, με τη βοήθεια του Θεού τα έζησα. Κάθε τι ωραίο το νιώθει κάποιος όταν το ζήσει. Την αγάπη του Θεού δεν μπορούμε να την νιώσουμε αν δεν την ζήσουμε. Και αν την διαβάσουμε, δεν μπορούμε να την νιώσουμε αν δεν την ζήσουμε στην πραγματικότητα. Τότε ο άνθρωπος θεώνεται. Τόσο πολύ αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο που γίνεται ο άνθρωπος ένα με τον Θεό. Ενώνονται. Γίνεται ένα μυστήριο ακατάληπτο. Δεν λέγεται, ούτε κατανοείται.

Ο τρόπος με τον οποίο είναι ενωμένη η ψυχή με το σώμα είναι δυνατόν να κατανοηθεί? Πατήρ Ευμένιος, είναι δυνατόν να κατανοηθεί?

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Θέλει κάποια τόλμη η ψυχή για να κάνει το κακό. Πώς να αφήσει τον Θεό και να πάει στο κακό? Πατήρ Ευμένιος. Όταν ο άνθρωπος αρχινά να απομακρύνεται από τον Θεό λίγο-λίγο, όταν ψυχραίνεται η αγάπη λίγο-λίγο και δεν επιμελείται ο άνθρωπος να επανέλθει, τότε ο Θεός τον εγκαταλείπει λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο και έρχεται μια στιγμή που ο άνθρωπος δεν τον βλέπει. Και τότε ξαναγυρίζει. Λέει, τι έκανα? Είναι εύκολη η επιστροφή, πατήρ Ευμένιος. Πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ κόπο έχει όταν ξεμακρύνεις από τον Θεό, γιατί σε πιάνει ο διάβολος. Θέλει πολύ να πονέσεις, πολύ να κλάψεις, πολύ να αγωνιστείς. Μέχρι να φύγει η αιτία που θέλει το κακό από μέσα σου, μέχρι να το διώξεις και να φύγει και να έρθει πάλι ο Θεός στην ίδια θέση που είχε μέσα σου, στην πρώτη θέση. Είναι σαν να χαλάσει κάποιος ένα σπίτι και να βάλει όλα τα υλικά πάλι από την αρχή. Πρέπει να κουβαλήσει πάλι τις πέτρες, τη λάσπη κλπ. Αλλά κάποιος που το χάλασε, πιο εύκολα θα το ξανακτήσει το σπίτι. Γιατί ξέρει πια την τέχνη, ξέρει πώς να πολεμήσει το διάβολο. Όποιος ξέρει πώς να τον πολεμήσει, ξέρει τον τρόπο. Είναι σαν να είναι πόλεμος και πάει κάποιος στο μέτωπο. Πολλοί πολεμούν. Όταν όμως ξέρει κάποιος πώς να πολεμά, ξέρει από πού να αρχίσει. Λέει, άμα γίνει αυτό, θα κάνω εκείνο. Πόσες φορές κάνατε κονταροχτυπήματα με τον διάβολο? Πατήρ Ευμένιος. Με τη βοήθεια του Θεού. Ποιος μπορεί να νικήσει το διάβολο? Μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να νικήσει το διάβολο, ανίποτη η δύναμή του. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού τον νικάς πολύ εύκολα. Όταν μάθεις να πολεμάς, αμέσως τον νικάς. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορείς να τον νικήσεις εύκολα. Χωρίς την βοήθεια του Θεού, με κανέναν τρόπο ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει τον διάβολο.

Αυτό που έχουμε σαν φόβο Θεού, πόσα στάδια έχει? Πατήρ Ευμένιος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Όποιος αγαπά τον Θεό, δεν τον φοβάται. Λέει ένας παλαιός πατέρας, «Εγώ δεν τον φοβάμαι τον Θεό γιατί τον αγαπώ». Διότι η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβον. Άμα αγαπάς έναν άνθρωπο,

άνθρωπο μπορείς να τον φοβάσαι? Δεν μένει ένα είδος ευλαβίας όμως ως προς τη μεγαλειότητα του Θεού? Πατήρ Ευμένιος, αφού εμείς αισθανόμαστε τον εαυτό μας ότι δεν είμαστε τίποτε, μηδενίζουμε τον εαυτό μας. Τίποτε δεν είμαστε. Ό,τι είμαστε, είμαστε με τη βοήθεια του Θεού. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Δεν το λέω εγώ, ζει εν εμί ο Χριστός. Και όλα ο Θεός τα κάνει όταν ο άνθρωπος θέλει. Γιατί πώς θα τα κάνει ο Θεός όταν ο άνθρωπος δεν θέλει? Όταν ένας θέλει να γίνει καλός, να γίνει ωραίος, να αγαπά τον Θεό και ο Θεός τον βοηθά. Ο Θεός θέλει πάντων την σωτηρία. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν θέλει, λέει, τον θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει πάντας εις επίγνωση της αληθείας ελθύν. Δεν θέλει ο Θεός να χαθεί κανένας άνθρωπος. Και να μην θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός του δίνει ευκαιρίες να σωθεί. Και να μην θέλει ο άνθρωπος να σωθεί, ο Θεός τον βοηθά με κάθε τρόπο. Και διαμέσου των ανθρώπων και διαμέσου των Αγίων και διαμέσου των Αγγέλων. Τον βοηθά μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Δηλαδή βοηθά ο Θεός τον κάθε άνθρωπο να σωθεί μέχρι της τελευταίας του αναπνοής. Και αν δεν θελήσει ο άνθρωπος, ο Θεός πάντοτε τον βοηθά. Του δίνει όλες τις ευκαιρίες, του δίνει όλα τα μέσα. Όταν κάποιος απολεσθεί, ο Θεός πώς αισθάνεται για την απώλεια ενός πλάσματος? Πατήρ Ευμένιος, ο Θεός τι θα χάσει? Αφού δεν ήθελε ο άνθρωπος να σωθεί, τι έχει να χάσει ο Θεός? Πολύ χαρά όμως γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Όλος ο ουρανός χαίρεται και ο Θεός χαίρεται και οι άγγελοι χαίρονται και όλοι οι Άγιοι. Πολύ χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, θα λυπηθεί ο Θεός. Ο Θεός είναι χαρά, είναι αγάπη. Δεν έχει λύπη ο Θεός. Δεν υπάρχει στον Θεό λύπη. Δεν μπορούμε να το πούμε ανθρώπινα ότι ο Θεός λυπάται. Λυπάται ο Θεός όταν οι άνθρωποι δεν τον αγαπούν, όταν αποστατούν και φεύγουν από το θέλημά του, αλλά όχι ότι αισθάνεται λύπη όπως εμείς οι άνθρωποι. Χαίρεται όταν οι άνθρωποι τον αγαπούν, γιατί λέει «εγώ σας έπλασα, εγώ σας δημιούργησα, εγώ σας δίνω τα πάντα». Έτσι λέει σε εμάς τους ανθρώπους.

Πώς θα λειτουργήσει του Θεού η κρίση με τους αλλοθρίσκους και τους αιρετικούς? Πατήρ Ευμένιος, αυτά ο Θεός τα ξέρει. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το αποκλείουν. Όλοι οι αιρετικοί να πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά τι θα κάνει ο Θεός, κανείς δεν ξέρει. Εσείς πώς αισθάνεστε για τους αιρετικούς? Πατήρ Ευμένιος, άμα κάποιος αγαπά τον Θεό, τους αγαπά όλους. Και αυτούς τους αιρετικούς τους αγαπούμε επειδή είναι πλάσματα του Θεού. Όχι ότι αγαπούμε τις αιρέσεις τους. Τους αμαρτωλούς τους αγαπούμε, όχι όμως και τα αμαρτωλά έργα. Τους αγαπούμε γιατί δεν μπορούμε να μην τους αγαπούμε. Γιατί γενικά όλοι οι Άγιοι Πατέρες αγαπούσαν. Και στη Βασιλιάδα δεν πήγαιναν μόνο οι Ορθόδοξοι. Πήγαιναν και οι ειδωλολάτρες και οι αιρετικοί. Πήγαιναν Εβραίοι. Όλοι πήγαιναν. «Εν το οίκο του πατρός μου πολέμωνε εσύ», δεν είπε ο Χριστός. Πολέμωνε. Τώρα τι θα κάνει ο Θεός, αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά, αυτά είναι του Θεού.

Πώς αισθάνεστε όταν κρατάτε το Άγιο Ευαγγέλιο, πατήρ Ευμένιος? Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ωραιότερο από το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Ευαγγέλιο. Τα ίδια τα λόγια που είπε ο ίδιος ο Θεός γράφτηκαν μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Βγήκαν από το στόμα του ίδιου του Θεού. Δεν είναι ανθρώπινα λόγια, δεν τα είπαν άνθρωποι. Ερώτηση. Κάποιος λέγει ότι δεν έχει όρεξη να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Πατήρ Ευμένιος. Σιγά σιγά θα έρθει και η όρεξη. Μην έρθουν όλα μαζί, ένα-ένα έρχεται. Δεν μπορεί μόνο μιας να ανεβεί στην κορυφή της σκάλας. Ένα σκαλί θα ανεβεί, μετά το άλλο, μετά το άλλο. Δεν έρχονται αμέσως όλα μαζί.

Ο Θεός τα δίνει με κόπο για να μην χάνονται κιόλας. Πατήρ Ευμένιος, άμα δεν τα δώσει με κόπο, δεν τα εκτιμούμε. Γι' αυτό λένε, αυτό το απέκτησα με κόπο, με υδρότα, με πόνο μεγάλο. Πώς θα τα παρατήσω τώρα? Με τη βοήθεια του Θεού βέβαια. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, δώσε αίμα να πάρεις πνεύμα. Πρέπει να χύσουμε αίμα για να λάβουμε τη χάρη. Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. Δεν μπορεί κανείς με άνεση να ανεβεί στον ουρανό. Πρέπει να κοπιάσει. Και ο ίδιος ο Κύριος εκοπίασε. Νίστεψε ο Κύριος ημέρας τεσσαράκοντα. Και όλα γενικά τα παθήματά του, η σταύρωσή του, η ανάστασή του, όλα γενικά τα παθήματα.

Έχει πολύ κόπο η νηστεία γέροντα. Πατήρ Ευμένιος, δεν έχει κόπο όταν αγαπούμε το Θεό. Καθόλου κόπο. Έντολε του Θεού βαρύ εούκησιν. Βαριές είναι όταν δεν αγαπούμε τον Θεό και όταν δεν θέλουμε. Όταν θέλουμε να νηστέψουμε είναι εύκολο. Όταν δεν θέλουμε είναι δύσκολο. Μετά γίνεται συνήθεια με τη βοήθεια του Θεού. Γίνεται νόμος. Μετά αρέσει στον άνθρωπο να νηστεύει. Του αρέσει. Και αυτό ισχύει για όλες τις εντολές. Μπορεί πάντως ο άνθρωπος να προκόψει πνευματικά χωρίς νηστεία? Πατήρ Ευμένιος, η νηστεία και η προσευχή είναι δύο πτέρυγες. Ένα πουλί όταν δεν έχει δύο φτερά δεν μπορεί να πετάξει. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή είναι ουράνια χαρίσματα. Οι Άγιοι με την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή έλαβαν τα ουράνια χαρίσματα. Προκόβουμε δηλαδή χωρίς νηστεία, αλλά όχι πολύ.

και καθαριζόμενος κάποιος με το πένθος και τα δάκρυα. Πατήρ Ευμένιος, τα δάκρυα καθαρίζουν τον άνθρωπο, τον ξεπλένουν. Όπως καθαρίζουμε ένα ρούχο που είναι λερωμένο, το ίδιο τα δάκρυα ξεπλένουν το ρήπο της ψυχής, την αμαρτία δηλαδή. Τα δάκρυα καθαρίζουν, ξεπλένουν την αμαρτία. Γιατί οι μακαρισμοί αρχίζουν με την πτωχία του πνεύματος και έπειτα ο Κύριος ομιλεί περί πένθους? Πατήρ Ευμένιος, πενθεί ο άνθρωπος όταν μετανοήσει. Αν δεν μετανοήσει, δεν μπορεί να πενθήσει. Με το χαροποιό πένθος, χαρά και πένθος. Χαρμολύπη, χαροποιό πένθος. Κλαίει κάποιος και χαίρεται. Η ταπείνωση μας βοηθά. Είναι η πύλη του ουρανού. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούν να μας δοθούν χαρίσματα. Και να έχουμε κάποιο χάρισμα, όταν δεν έχουμε ταπείνωση, φεύγει. Η ταπείνωση μας βοηθά να κερδίσουμε τα πάντα. Ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού. Με την ταπείνωση μπορεί να μας σώσει ο Θεός εύκολα. Η ταπείνωση είναι μεγάλο πράγμα, απέραντο. Η ταπείνωση πηγάζει από την αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να έχουμε ταπείνωση. Όλα οδηγούνται από την αγάπη. Και η ταπείνωση και όλα γενικά. Από την αγάπη του Θεού.

Στις προσευχές μας, το καλύτερο είναι να ζητούμε από τον Θεό να γίνεται το θέλημά Του. Αυτό είναι το πιο ωραίο, το πιο ωφέλιμο, το πιο ασφαλές. Δεν υπάρχει φόβος να πάθουμε καμιά ζημιά. Έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθουμε τίποτε. Ναι, να μην γίνει το δικό μου, αλλά το δικό σου θέλημα. Εμείς να ζητούμε να γίνεται πάντοτε το θέλημα του Θεού. Και η εκοπή του θελήματος, πατήρ Ευμένιος, ναι, ουκ ήλθον ή να ποιήσω το θέλημα το εμών, αλλά του πέμψαντός με. Η εκοπή του θελήματος, δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο στέφανος για να πάρει ο άνθρωπος από την εκοπή του θελήματος. Τίποτε ανώτερο. Παίρνει περισσότερους στεφάνους. Είναι ίσον με το μαρτύριον η εκοπή του θελήματος. Είναι ίσο με το μαρτύριο. Γιατί στο μαρτύριο μαρτυρεί μια μέρα ο άνθρωπος, ενώ στην εκοπή του θελήματος όλη του τη ζωή. Μαρτυρεί κάθε μέρα ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία του αναπνοή.

Και αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο του μοναχισμού. Πατήρ Ευμένιος, είναι το μεγαλύτερο του μοναχισμού, το ωραιότερο. Δεν μπορεί να προκόψει ο μοναχός χωρίς την εκοπή του θελήματος. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος ό,τι θέλει. Πώς θα προκόψει? Έτσι προκόβει, γιατί έχει το μαρτύριο κάθε μέρα. Με την εκοπή του θελήματος, ο μοναχός έχει φτερά και πετάει. Αλλιώς δεν μπορεί να λάβει χάρη. Ανεξαρτήτως του ποιος θα του δώσει την εντολή, πρέπει να υπακούσει. Πατήρ Ευμένιος, στον πνευματικό του πατέρα και τον ηγούμενο και γενικά στους ομοίους. Και αυτοί που είναι κατά μόνας, είναι ένας γέροντας και έχει ένα-δυο υποτακτικούς, και σε αυτούς ισχύει το ίδιο. Και γενικά είναι μεγάλο πράγμα η εκοπή του θελήματος. Παίρνει μεγάλη χάρη ο άνθρωπος. Τότε αισθάνεται ελεύθερος. Αλλιώς αισθάνεται δεσμευμένος, δεμένος. Είναι κάτι το ωραίο, το απέραντο. Αλλά έχει πολύ δυσκολία, γιατί μαρτυρεί κάθε μέρα ο άνθρωπος.

Πώς μπορεί να κρύπτει ο αγωνιζόμενος την πολιτεία του? Πατήρ Ευμένιος, πρέπει να την κρύπτει, διότι αλλιώς του κλέβει τον αγώνα του ο διάβολος. Πρέπει να έχουμε κρυφή πολιτεία, γιατί τη φανερή την κλέβει ο διάβολος. Όταν έχουμε κάτι το καλό, το ωραίο και το λέμε για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, ο διάβολος βάζει τα δυνατά του να μας το πάρει. Όλα τα δυνατά του βάζει. Και αν δεν μας το κλέψει τώρα, θα το πάρει αργότερα. Τότε πώς θα πρέπει να ομιλεί? Εξ ανάγκης θα πει και μια εμπειρία. Πατήρ Ευμένιος, δεν λέμε γι' αυτό. Αφού είναι λόγος Θεού, πρέπει να ομολογούνται τα θαυμάσια του Θεού. Λέμε γι' αυτόν που έχει κάτι το ωραίο και το λέει, είτε για να δείξει ότι αυτός είναι καλύτερος, είτε για να τον εγκομιάσουν και λοιπά. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακούγεται. Πάντως, η κρυφή πολιτεία είναι κάτι το ασφαλές για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να μας το κλέψει ο διάβολος. Να ξέρουμε κρυφά μέσα μας την πολιτεία μας.

Ο κόσμος απομακρύνεται από το Θεό ημέρα με την ημέρα. Πατήρ Ευμένιος, είναι αλήθεια ότι απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό ημέρα με την ημέρα? Αν μετανοήσει ο άνθρωπος, μπορεί αργότερα, μπορεί να δώσει μετάνοια ο Θεός. Απλώς, ο Θεός, ό,τι είναι να στείλει, θα το στείλει. Να πούμε, να στείλει καλά στον κόσμο, δηλαδή αγιοσύνη και αγάπη.

«Τι σας οδήγησε εδώ, γέροντα?» «Πατήρ Ευμένιος, έτσι επέτρεψε ο Θεός, έτσι έκανα. Μόνο άδεια που παίρνω μια φορά το χρόνο. Παλαιότερα που ήμουν καλόγερος, έπαιρνα και 2 μήνες. Είμαι μόνος μου εδώ, είναι σαν μοναστήρι. Εμένα μου αρέσουν τα μοναστήρια, είναι πολύ ωραία. Ανέκαθεν μου άρεσαν τα μοναστήρια. Δεν μπορεί κανείς να πει για τα μοναστήρια τίποτε. Δεν υπάρχουν ωραιότερα, αγιότερα. Είναι λιμάνι το μοναστήρι. Όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι ακουμπάνε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θυμηθείτε μερικά θαυμαστά που έκανε ο Θεός και στη δική σας ζωή. Πατήρ Ευμένιος, πάντοτε ο Θεός θαυμαστά κάνει. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Και τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, ο Θεός οποιόν θαυμάσει αμόνος. Ο Θεός βοηθά τους ανθρώπους και αισθάνονται τα θαυμάσια Του.

Η αόρατη λύκη γέροντα, η νοητή, είναι η επικίνδυνη. Από αυτούς κινδυνεύουμε. Πατήρ Ευμένιος, ναι, θα μας φυλάξει ο Θεός. Η αόρατη λύκη, τι είναι, ο διάβολος είναι. Αυτοί δεν μπορούν να μας πειράξουν, εκτός αν το επιτρέψει ο Θεός. Αλλά όταν είμαστε μέσα στο Θεό, δεν μπορούν να μας πειράξουν. Έτσι δεν είναι? Δεν πειράζουν τους ανθρώπους, μάλλον τους πειράζουν μόνο όσο τους το επιτρέπει ο Θεός. Αυτοί είναι αόρατοι, δεν έχουν σώματα όπως οι άνθρωποι, είναι πνεύματα. Ήταν άγγελοι του Θεού και για την υπερηφάνειά τους, τους έκανε ο Θεός από αγγέλους φωτεινούς, δαίμονες σκοτεινούς. Για να κάνει ένας άνθρωπος κακό, τον πειράζει ο διάβολος, ενώ ο Θεός θέλει πάντα το καλό. Δεν θέλει ποτέ ο Θεός ο άνθρωπος να κάνει το κακό. Αιτία παντός καλού είναι ο Θεός και αιτία του κακού είναι ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι του επιτρέπει ο Θεός. Αλίμονο, τότε αν του επέτρεπε να μας πειράζει όσο θέλει, δεν θα έμενε κανένας. Δεν θα άφηνε κανέναν, γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Πειράζει όμως τον άνθρωπο όσο του το επιτρέπει ο Θεός. Για τον Ιώβ τι του είπε? Θα τον πειράξεις, αλλά την ψυχή του δεν θα την πειράξεις. Όμως ο Ιώβ υπέμεινε όλες τις δοκιμασίες με υπομονή και δόξαζε τον Θεό για τα πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους ανθρώπους. Ο διάβολος πειράζει τον κάθε άνθρωπο όσο του επιτρέπει ο Θεός, αφού και τον Χριστό τον ίδιο τον επείραξε ο διάβολος. Και ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.

Πείτε μας εσείς που έχετε ζήσει συμπλοκές με δαίμονες, φαίνεται το ξύλο σαν αληθινό? Πατήρ Ευμένιος, ναι, αληθινό είναι. Ο Θεός το επιτρέπει. Αληθινό είναι το ξύλο, δεν είναι ψεύτικο. Εσείς είχατε κάποια τέτοια επίθεση? Πατήρ Ευμένιος, ναι, είχα, αλλά δεν μου παίξανε ξύλο. Έρχονταν, αλλά τους σταμάταγα εγώ. Το καταλάβαινα. Αλλιώς θα με σκότωναν. Αν τους άφηνα, μπορεί και να με σκότωναν. Έρχονταν με μεγάλη μανία, με μεγάλο θυμό. Το προαισθανόμουν όμως και ζητούσα τη βοήθεια του Θεού και τους έδιωχνα. Δεν τους άφηνα. Φοβάται η ψυχή εκείνη την ώρα? Πατήρ Ευμένιος, α, ολόκληρος έτρεμα. Ολόκληρος. Προαισθανόμουν ότι έρχονται να με σκοτώσουν. Δεν τους έβλεπα, αλλά προαισθανόμουν ότι έρχονται και ζητούσα τη βοήθεια του Θεού. Αληθινό όμως, όχι ψεύτικο. Σαν να τους έβλεπα δηλαδή, αλλά δεν τους έβλεπα. Το προαισθανόμουν. Αν τους έβλεπα, μπορεί και να με σκότωναν. Πολλές φορές γέροντα. Πατήρ Ευμένιος, όχι πολλές φορές, αλλά συνέβαινε. Πρώτη φορά τους είχα δει τον Αύγουστο του 1981 και μετά πάλι μπορεί να είχαν περάσει και 2 μήνες. Τώρα έχω πάνω από χρόνο να τους δω, αλλά καθόλου δεν τους άφηνα να με πλησιάσουν. Ζητούσα τη βοήθεια και της Παναγίας και όλων των Αγίων. Ιδιαίτερα ζητούσα τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μόλις ζητήσεις την βοήθεια του Κυρίου Ιησού Χριστού, αμέσως φεύγουν. Είναι μεγάλη δύναμη. Τους κατατροπώνει και τους διαλύει από το πρόσωπο της γης.

0: «Έχετε δει τον Θεό, πατήρ Ευμένιος, τον Θεό, δηλαδή πρέπει να δούμε το Θεό? Αφού αισθανόμαστε ότι είμαστε του Θεού, τι μεγαλύτερο πράγμα θέλουμε? Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι να αγαπούμε τον Θεό. Όταν δεν αγαπούμε τον Θεό και όλα να τα βλέπουμε, τίποτε δεν έχουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να αγαπούμε τον Θεό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπουμε ό,τι επιτρέπει ο Θεός να δούμε. Αλλά να αγαπούμε τον Θεό, δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο από αυτό. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, δεν είπε ο Κύριος στον Απόστολο Θωμά. Πρέπει να δούμε, αφού είναι η χάρις μέσα μας. Τι άλλο πρέπει να δούμε μεγαλύτερο? Όταν είμαστε στο Θείο, είναι ολόκληρη η χάρις του Θεού μέσα μας και αισθανόμαστε σαν να κατοικεί ολόκληρος η Θεότης μέσα μας. Τι άλλο μεγαλύτερο πρέπει να δούμε δηλαδή?
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Πώς αισθάνεται ο άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού? Πατήρ Ευμένιος, αισθάνεται ότι είναι ένα με τον Θεό. Θεώνεται ο άνθρωπος και γίνεται κατά χάριν Θεός. Αγιάζεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό. Δηλαδή, η Θεότης ενώνεται με την ανθρωπότητα. Τόσο μεγάλη χάρη κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, τόσο πολύτιμο τον θεωρεί, ώστε τίποτε άλλο δεν ετοίμησε ο Θεός όσο τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή σαν να γίνεται ο άνθρωπος ένα με τον Θεό. Είναι μυστήριο που ούτε λέγεται ούτε ερμηνεύεται. Είναι ολόκληρη η Θεότης μέσα στον άνθρωπο. Δεν ζει τότε ο άνθρωπος, τότε ζει μέσα μας ο Θεός. Και αισθανόμαστε ότι είμαστε ένα με τον Θεό, ότι η θεότητα έχει ενωθεί με μας, ότι μας έχει θεώσει ο Θεός, και αισθανόμαστε ότι ο Θεός έχει γίνει ένα με μας. Αλλά αυτό δεν ερμηνεύεται, διότι δεν υπάρχουν λόγια να ερμηνευτεί. Μόνο να το ζήσει μπορεί ο άνθρωπος, όταν ο Θεός βοηθήσει τον άνθρωπο να το ζήσει. Και πώς θα αξιωθούμε να ζήσουμε τέτοια πράγματα? Πατήρ Ευμένιος, άμα κάνουμε καλό, καλό θα βρούμε.

Ο πόνος τι προσφέρει στον άνθρωπο? Πατήρ Ευμένιος, ο πόνος είναι ωραίος, μας βοηθά, αλλά να έχουμε υπομονή. Όταν ο Θεός επιτρέψει να αρρωστήσουμε και υπομένουμε για την αγάπη Του, δεν είναι ωραίο? Ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τας ψυχάς ημών.

Αφού είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού, πώς είναι δυνατόν μερικοί να μείνουν έξω από αυτήν την αγάπη? Πατήρ Ευμένιος, όταν ο ίδιος ο άνθρωπος θέλει να μείνει μόνος του, να μείνει έξω από την αγάπη. Ο Θεός δεν βάζει έξω κανέναν. Και όταν κλείσει η θύρα της βασιλείας και μερικοί μείνουν έξω και ο Κύριος τους πει «Δεν σας γνωρίζω», Πατήρ Ευμένιος, όταν ο Κύριος δεν μας γνωρίσει σε αυτή τη ζωή, πώς θα μας γνωρίσει στην άλλη? Εδώ πρέπει να μας δει. Μερικοί δεν θέλουν να έχουν Θεό πάνω από το κεφάλι τους. Πατήρ Ευμένιος, όταν δεν θέλουμε να έχουμε Θεό πάνω από το κεφάλι μας, τότε δεν είμαστε τίποτε. Αλλά τι πάνω από το κεφάλι μας? Ο Θεός είναι μέσα μας. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ο Θεός. Ο Θεός εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ορισμένοι άνθρωποι πολεμούν τον Θεό. Πατήρ Ευμένιος, μα ο Θεός δεν πολεμιέται. Αυτοί που τον πολεμούν, πολεμούν τον εαυτό τους. Ποιος είναι που μπορεί να πολεμήσει τον Θεό? Ο Θεός με ένα νεύμα του μας εξαφανίζει. Πού να περιστρέφονται οι ομιλίες που κάνουμε στο λαό του Θεού? Πατήρ Ευμένιος, στο να αγαπούν τον Θεό.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινες και σε σταύρωνε και γινόσουν καλά. Ή αν είχες κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή της εργασίας σου, σου διάβαζε μια ευχή και το πρόβλημα διευθετεί το πολύ καλά. Θυμάμαι εκείνον τον δαιμονισμένο 25χρονο νεαρό που φώναζε και έβριζε αγριεμένος, και όταν ο παππούλης τον διάβασε, τον σταύρωσε και τον άλυψε με λαδάκι από το καντιλάκι των Αγίων Αναργύρων, έγινε καλά. Αληθινά, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει «Αχ πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος να επιμένει ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης να του λέει «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του λέει «Είμαι αυτός που σου τράβηξε φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του λέει «Καλά, καλά».

Η κουμπάρα μου, Γεωργία Καλαφατά, μου είπε ότι μια Κυριακή που εκκλησιάστηκε στους Αγίους Αναργύρους, είδαν κάποια παιδιά τον πατέρα Ευμένιο να πετάει και κάποιο από αυτά φώναξε «Ο παππούλης πετάει! Ο παππούλης πετάει!» Όταν λειτουργεί ο πατήρ Ευμένιος, δεν πατάει στη γη. Το μαρτυρούσαν και μεγάλοι και τα μικρά παιδιά. Ήξερε πάντα τι συνέβαινε γύρω του, στο νου μας, στις οικογένειές μας, στη ζωή μας. Όταν έψελνα, με διόρθωνε πριν κάνω το λάθος και ενώ ταυτόχρονα εξομολογούσε. Ας ήταν έξω, ήξερε τα πάντα. Όταν είχα προβλήματα και πήγαινα να το συμβουλευθώ, έλεγε «Να σε καλά, να σε καλά και η γυναίκα σου να είναι καλά, όλοι να είστε καλά». Με ευλογούσε με το χέρι του και τα προβλήματα από εκείνη τη στιγμή ήταν λυμένα. Κάποτε, μετά τη σχολεία γεωγραφίας στον Πειραιά, λέω σε έναν συμφοιτητή και φίλο μου, που ήταν νιόπαντρος και αντιμετώπιζε διάφορα συζυγικά προβλήματα. «Θα κάνουμε μια παράκαμψη και θα περάσουμε από το Εγάλεο, από έναν γέροντα». Μου είχε εμπιστοσύνη. Μόλις μας είδε ο γέρο Ευμένιος, σαν να μας περίμενε, καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο. Ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος». «Γεια σου Χρήστο, όμορφε». «Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». «Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι». Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και στο έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε το λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. Ο Χρήστος μου λέει «Αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο». «Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη επίσης, όλα πήγαιναν ρολόι. Άλλαξαν άρδιν τα πράγματα. Με βρήκε τη μεθεπομένη στη σχολή. «Να με ξαναπάς αυτόν το γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε». «Είναι μεγάλος Άγιος», μου είπε. Πέρασα δύσκολα χρόνια, αλλά όταν πέρναγα το κατώφλι του νοσοκομείου, ένιωθα δροσιά στην ψυχή μου, παρηγοριά, μεγάλη χαρά. Ήταν τόσο έντονη η παρηγοριά και τόσο έντονο αυτό που ζούσα κοντά στον πατέρα Ευμένιο που δεν περιγράφεται. Αισθανόμουν τόσο ιερό τον χώρο εκείνο, όσο ιερό αισθανόμουν και τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Έμενα κοντά του τα βράδια που ήταν άρρωστος και πόναγε. Παράταγα τη δουλειά μου για να πάω να τον δω και συζητούσαμε. Ένα βράδυ πριν φύγω, βλέπω στα μάτια του ένα γαλάζιο υπερκόσμιο φως. Φως που άστραψε και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έπαθα. Καθόταν εκεί έξω στο τραπεζάκι. Στα μάτια του είδα αυτό το φως σαν το Άγιο Φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Θυμάμαι μια φορά που ήταν στο νοσοκομείο, δεν τον άφησαν οι γιατροί να βγει έξω. Κάθε Σάββατο πρωί ο παππούλης ερχόταν στο ναό και τον περιμέναμε. Τον περιμέναμε λοιπόν Σάββατο πρωί στην εκκλησία και ο παππούλης δεν ήρθε.
ήρθε ο πατήρ Στέφανος, λειτουργήσε. Ήταν εκείνη την ημέρα και ο Νίκος ο Τσεκούρας. Και την ώρα που έψελνε ο πατήρ Στέφανος, ακούμε και τη φωνή του πατρός Ευμενίου. Έψελνε, έψελνε και λέμε «Από πού μπήκε ο παππούλης?» Και κοιτάμε «Πουθενά ο παππούλης». Κοιταχτήκαμε και δεν είδαμε τίποτε. Εγώ και ο Νίκος παγώσαμε. Αν ήμουν μόνος μου, θα έλεγα ότι δεν άκουσα καλά, αλλά τον ακούσαμε και οι δύο τον παππούλη που έψελνε. Αυτά είναι υπερκόσμια πράγματα, δεν είναι αστεία. Ήταν Δεκέμβριος και έκανε πολύ κρύο. Πάω στους Αγίους Αναργύρους. Είχε φέρει ένας πατήρ Γεώργιος από τα Ηλίσια, Άγια Λείψανα. Ήταν εκεί και ο παππούλης και μου λέει «Έλα να προσκυνήσεις». Ανοίγει και όπως ακουμπάω τα Άγια Λείψανα, ήταν ζεστά. Λέω «Παππούλη, είναι ζεστά». Εν τω μεταξύ να κάνει ψύχος. «Είδες», μου λέει, «και να ευωδιάζουν». Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, «χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν», λέει ο πατήρ Γεώργιος.

Ένα θαυμαστό περιστατικό συνέβη στο γιο μου Γιάννη. Ήθελε το παιδί να εργάζεται 2-3 ώρες το απόγευμα. Ήταν 17 χρόνων. Είχε πάρει ένα μηχανάκι και πιάσε δουλειά σε ένα ψητοπολείο. Πήγαινε παραγγελίες στα σπίτια και εργαζόταν από τις 8 έως τις 11 μετά μεσημβρία. Όταν πήρε το μηχανάκι, πήρε μια φωτογραφία του γέροντα και την τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε έναν δρόμο κακώς φωτισμένο, ένιωσε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παπούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένο. Ένιωσε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Όταν επέστρεψε ο Γιάννης μου από τη δουλειά, μου διηγήθηκε το περιστατικό τρέμοντας. «Μάνα», μου λέει, «θα σκοτωνόμουν και μόλις είπα «Χριστέ μου, παπούλη ευμένιε», δεν κατάλαβα πώς βρέθηκα με το μηχανάκι όρθιος». Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει πώς γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Όταν ήρθε η ώρα να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, πήγε σε ηλικία 17,5 ετών εθελοντής. Μέσα στο πορτοφόλι του έβαλε τη φωτογραφία του γέροντα για ευλογία, αφού ο γέροντάς μας είχε πλέον κοιμηθεί.

Πήγα το πρωί 5-5.30 η ώρα για την ακολουθία των Χριστουγέννων. Ανέβηκα στο ψαλτήρι, αλλά ένιωθα μια στενοχώρια, μια θλίψη μέσα στην καρδιά μου. Κάτι με απασχολούσε και ο γέροντας μέσα στο ιερό, καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας, έβγαινε έξω να κάνει εκφωνήσεις, να πει «Ειρήνη πάση». Και αντί να βλέπει τον κόσμο, γυρνούσε και με κοίταζε έντονα. Κι εγώ τον έβλεπα θλιμμένος και αυτός όλο έντονα με έβλεπε. Έφτασε στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης και όπως κοινωνούσε τον κόσμο, γυρνούσε και με έβλεπε συνεχώς. Τελειώσαμε την ακολουθία, ευχήθηκε ο γέροντας, πέρασε ο κόσμος, πήρε την ευχή του, περάσαμε κι εμείς και πήραμε την ευχή του και βγήκαμε έξω. Πήγαμε να ανταλλάξουμε ευχές με τον Αριστίδη, την Τίνα, την Αργυρό, τους δικούς μας ανθρώπους. Εκεί και ξαφνικά φωνάζει ο γέροντας «Φωνάξτε μου το Γιώργη, θέλω το Γιώργη». Επέστρεψα πίσω. Ο γέροντας δεν έβαζε κανέναν στο ιερό. Με πήρε και με έβαλε μέσα. Με παίρνει δίπλα στην Αγία Τράπεζα και μου δείχνει την κόγχη. Κοιτάζω. Ο τείχος ήταν βρεγμένος και έτρεχε μέχρι κάτω. Μου λέει «Τι θα κάνουμε εδώ?» Και του λέω «Γέροντα, θα κάνουμε μια μόνωση απ' έξω μετά που θα περάσουν οι γιορτές για να μην τραβάει η υγρασία». «Όχι ευλογημένε, δεν κατάλαβες», μου λέει. «Τι δεν κατάλαβα, γέροντα?» τον ρωτάω. «Κοίταξε προσεκτικά», μου λέει. «Κοιτάζω». «Αυτό είναι θαύμα», μου λέει. «Να, πολλές φορές όταν αρχίζω τη Θεία Λειτουργία, μόλις πω ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει ο τείχος και στάζει μύρο. Μάλιστα κάποιες φορές στάζει τόσο πολύ που τρέχω να τελειώσω τη Θεία Λειτουργία, διότι που θα πάει θα πλημμυρίσουμε εδώ». Άγγιξα με το χέρι μου πάνω στον τοίχο και ήταν πράγματι μύρο, ευωδίαζε. Και μου λέει «Μάλιστα έχω πάει με βαμβάκι και έχω δώσει σε αρρώστους και έχουν γίνει θαύματα». «Πώς γίνεται αυτό, γέροντα?» του λέω. «Δεν ξέρω, αυτό είναι θαύμα», μου λέει. Και τότε κάτι άλλαξε αμέσως μέσα μου. Αυτή η θλίψη που είχα μεταβλήθηκε σε χαρά. Ο γέροντας με φώναξε γιατί έβλεπε ότι ήμουν θλιμμένος και ήθελε να με χαροποιήσει μια τέτοια μέρα. Με άφησε να δω κάτι από αυτά που ζούσε και γινόταν σε αυτόν. Και πολλές φορές ο τείχος του ιερού έσταζε μύρο.

Ένα πρωινό, μετά τη λειτουργία, με φώναξε. «Ντίνα, Ντίνα, έλα εδώ. Κοίτα, κοίτα». Και μου έδειξε το τοίχο μέσα στο ιερό που έσταζε μύρο. Εγώ ανατρίχιασα και είπα «Αχ, Πάτερ Ευμένιε». «Εγώ», μου είπε, «το έχω δει πολλές φορές». Έσταζε ο τοίχος στα μισά, όχι όλος, από τη μέση και πάνω. Από εκεί και κάτω, όχι.

Ο πατήρ Ευμένιος ήξερε περισσότερα από τους μορφωμένους. Λες και διάβαζε. Ήταν εξαίρετος. Ο αδελφός μου απορούσε που τα ήξερε όλα αυτά. «Τα ξέρω, τα έχω διαβάσει», έλεγε. Κουβέντιαζε πράγματα με μεγάλη σημασία. Πήγε στον πατέρα Ευμένιο και μια γυναίκα που ήταν 8 χρόνια παντρεμένη και δεν έκανε παιδί. «Θα κάνεις παιδί», της είπε. «Άκου τι σου λέω». «Και έχει ένα κοριτσάκι τώρα 9 χρόνων. Την έβαλε να νηστέψει». «Και τις δικές σου νηστείες θα κάνεις και του άντρα σου», της είπε. «Έχει ένα χαριτωμένο κοριτσάκι», και της το είχε πει ότι θα κάνει κορίτσι.

Είχα την ευτυχία να γνωρίσω και να ζήσω από κοντά το μακαριστό γέροντα Ευμένιο, αυτή την Αγία Μορφή, τον σιωπηλό και υπομονετικό άνθρωπο του Θεού. Θυμάμαι, πριν από τη δοκιμασία της αρρώστιας του, στο ταπεινό κελάκι που έζησε οσιακά όλα τα χρόνια της ζωής του, έμεινα μια νύχτα κοντά του. Ήταν αργά, 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, και με φώναξε να του βάλω τα παπούτσια του. Βγήκαμε στην αυλή, έβαλε το πετραχύλι του και άρχισε να ψάλει χαμηλόφωνα. Όση ώρα προσευχόταν, παρατήρησα ότι απέναντι, που είναι μια μεγάλη σικιά, ανάμεσα από τα φύλλα της πρόβαλε ένα φως ασπρογάλανο και στεκόταν στο ίδιο σημείο μέχρι την ώρα που μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Η δική μου εξήγηση είναι ότι ήταν κάτι θεϊκό, γιατί ο αξέχαστος και αγαπημένος μου γέροντας Ευμένιος ήταν ευάρεστος στον Θεό και έδειξε ο Θεός σημάδι ότι ο αγαθός και πράος γέρον είναι ο εκλεκτός του. Ένα μεσημέρι είχα πάει φαγητό στο γέροντα. Είχε καύσωνα εκείνη την ημέρα και ήθελα να πάω με ταξί. Εκεί που περίμενα ήρθε κάποιος και ζητούσε βοήθεια. Σκέφτηκα ότι δεν είχα να του δώσω λεφτά, γιατί είχα ίσα ίσα τα χρήματα για να επιστρέψω με το ταξί στο σπίτι μου. Μετά όμως τον λυπήθηκα, τον φώναξα και του έδωσα τα χρήματα που είχα για το ταξί. Έτσι κάθισα πολλή ώρα στο γέροντα και περίμενα μήπως έρθει κάποιος και με το αμάξι του πάρει και μένα. Η ώρα περνούσε και δεν εμφανιζόταν κανείς. Είπα στο γέροντα ότι θα φύγω μόνη με τα πόδια, αλλά ότι φοβόμουν πολύ τον καύσωνα, μια και η απόσταση για το σπίτι μου ήταν μεγάλη. Εκείνος με σταύρωσε και μου είπε να μην φοβάμαι, γιατί θα πάω καλά στο σπίτι μου. Περπατώντας μέσα στη ζέστη, δεν κατάλαβα το πόσο γρήγορα έφτασα στο σπίτι μου. Μου έκανε εντύπωση και κοιτάζοντας τον ουρανό, είδα ότι γύρω από τον ήλιο υπήρχε ένα σύννεφο και τον σκέπαζε, ενώ πουθενά αλλού στον ουρανό δεν υπήρχε σύννεφο. Η ευχή του γέροντα με έφερε γρήγορα στο σπίτι μου, χωρίς να καταλάβω τον καύσωνα, μια και το σύννεφο σκέπαζε τον ήλιο σε όλη την

Η Άννα η Αγιογράφος είχε δει κάποια ημέρα το γέροντα την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό να έχει λάμψει δυνατή από φως τα πόδια του. Κατάλαβε τότε ότι ήταν από την αγιοσύνη του.

0: Κάποτε πήγε ένας να εξομολογηθεί στον πατέρα Ευμένιο. Του λέει: «Γέροντα, είμαι παντρεμένος και έχω μπλέξει και με μια άλλη γυναίκα και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω». Του λέει: «Από πού είσαι?» «Από τη Μυτιλίνη», του απαντά. «Να πας στον πατριώτη σου, τον Αρχάγγελο, να σε ξεμπλέξει και να σε απαλλάξει», λέει ο γέροντας. Είπε στη γυναίκα του ότι θα πάει στη Μυτιλίνη, στον Αρχάγγελο. Το έμαθε όμως και η φιλενάδα του και του λέει: «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου». «Μα εγώ», της λέει, «θα πάω να προσευχηθώ για κάποιο πρόβλημα που έχω». Δεν της είπε ότι θα πάει να προσευχηθεί να την χωρίσει. Αυτή επέμενε. Πάει λοιπόν ξανά στον πατέρα Ευμένιο και του λέει: «Θέλει να έρθει και η φιλενάδα μου μαζί. Να την πάρεις μαζί σου, να τη βοηθήσει ο Αρχάγγελος κι αυτήν», λέει ο παππούλης. Στο δρόμο που πήγαιναν, η φιλενάδα του έλεγε συνεχώς: «Τι θέλεις να πας στον Αρχάγγελο? Να μην πας στον Αρχάγγελο». «Μα», της έλεγε αυτός, «έχω κάποιο πρόβλημα και πρέπει να πάω». Με τα πολλά, μέσα στο καράβι μάλωσαν πολύ. Ο άνδρας πήγε στην καμπίνα να κοιμηθεί και η φιλενάδα του έμεινε στο κατάστρωμα. Αυτός πήγε στον Αρχάγγελο. Εκείνη γύρισε με το ίδιο καράβι πίσω και έκτοτε δεν τον ξαναενόχλησε και ας έχουν περάσει από τότε 3 χρόνια και πλέον. Έτσι τον απάλλαξε ο πατήρ Ευμένιος από αυτό το μεγάλο μπλέξιμο και δεν διαλύθηκε η οικογένειά του.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Μια Κυριακή ο Παπούλης ψινόταν στον πυρετό. Είχε 39 και 8. Πήγα στο κελί του και εγώ ήταν ολόκληρος. Μου λέει, σήμερα θα λειτουργήσεις μόνος σου. Ό,τι μπορείς κάνε τους. Σταύρωσέ τους. Πήρα την ευχή του και πήγα να λειτουργήσω. Όταν έφτασα στο Ευαγγέλιο, βλέπω τον πατέρα Ευμένιο να καταφθάνει. Του πιάνω τα χέρια. Έκαιγαν. Του λέω, «Γέροντα, να πάτε να ξαπλώσετε». Μου λέει, «Εδώ, κοντά στην Αγία Τράπεζα, θα ωφεληθώ». Φτάσαμε στο τέλος, κοινώνησα εγώ, κοινώνησα τον κόσμο και ο παππούλης έδωσε το αντίδωρο σε όλους. Του σταύρωνε. Κάθισε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας

γέροντας, χωρίς εγώ να του έχω πει το όνομα του ανδρός μου. «Είναι καλός ο Κωνσταντίνος και θα γίνει καλύτερος ο Κωνσταντίνος». Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας μου έγινε άλλος άνθρωπος.

Πριν από αρκετά χρόνια, είχαν προκύψει ταυτόχρονα δύο σοβαρά προβλήματα στην επιχείρησή μου, για τα οποία δεν διαφαινόταν κάποια δυνατότητα επιλύσεως, με αποτέλεσμα να έχω καταπέσει πολύ. Ευρισκόμενος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δέχθηκα ένα μεσημέρι στο γραφείο μου ένα τηλεφώνημα από κάποιον ευλαβή φίλο μου, τον Κάπα Μη, με τον οποίο είχαμε να επικοινωνήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Του εξιστόρισα τι μου συνέβαινε και με συμβούλευσε να συναντήσω το γέροντα Ευμένιο, ο οποίος λειτουργούσε σε ένα εκκλησάκι στο νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων, ενώ ταυτόχρονα συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως στους ασθενείς του εν λόγω νοσοκομείου. Επειδή όμως αφενός ο γέροντας ήταν και ο ίδιος εξασθενημένος λόγω της δικής του ασθένειας και αφετέρου επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες λόγω καύσωνα, μειώνονταν στο ελάχιστο οι πιθανότητες να τον συναντήσω. Παρόλα αυτά, ξεκίνησα για το εκκλησάκι του νοσοκομείου προκειμένου να προσπαθήσω να τον συναντήσω όπως με είχε προτρέψει ο φίλος μου. Όταν μπήκα στην εκκλησία, συνάντησα ένα σεβάσμιο γέροντα να συνομιλεί με μια γυναίκα. Ωστόσο, διέκοψε αμέσως τη συνομιλία μαζί της και με πλησίασε σαν να ανέμενε την επίσκεψή μου. Ευθύς αμέσως συστήθηκα και του εμπιστεύθηκα τα προβλήματα που με απασχολούσαν. Μέχρι σήμερα συγκινούμε πραγματικά όταν φέρνω στο μυαλό μου το χαμόγελό του, καθώς και τη φωτεινότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, καθώς με διαβεβαίωνε ότι θα έβρισκα σύντομα λύσεις στα προβλήματά μου. Πίστεψα στα λεγόμενά του και η ψυχή μου αμέσως γαλήνεψε. Τον ρώτησα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ για να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, εννοώντας προφανώς κάποια αγαθοεργία. Ωστόσο εκείνος με κοίταξε χαμογελώντας και μου είπε μόνον αυτό: «Να κάνεις το καλό». Έφυγα συγκλονισμένος, με εντελώς αλλαγμένη την ψυχολογική μου διάθεση, πετώντας και όχι περπατώντας, σκεπτόμενος όλη την υπόλοιπη ημέρα πώς είναι δυνατόν μέσα σε δύο κυριολεκτικά λέξεις να έχει καταφέρει να με πείσει για τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Κάθε βράδυ συνηθίζω να διαβάζω την Αγία Γραφή, επιλέγοντας τυχαία ένα από τα εδάφια της. Το βράδυ της ίδιας μέρας, το εδάφιο που τυχαία επέλεξα να διαβάσω, κατέληγε με τα ίδια εκείνα λόγια του γέροντα Ευμενίου: «Οι πλούσιοι αυτού του κόσμου, να κάνετε το καλό». Περιττό βέβαια να προσθέσω ότι τις επόμενες ημέρες τα προβλήματά μου επιλύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εγώ τον παππούλη τον γνώρισα κάπως περίεργα. Ήμουν σε μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής μου και στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Χρωστούσα χρήματα πολλά και από παντού με πίεζαν, ενώ εμένα μου χρωστούσε χρήματα το δημόσιο. Μια μέρα τηλεφώνησα να τους πω ότι κι εγώ χρωστώ και αν δεν βγάλουν ένταλμα να πληρωθώ, θα μου πάρουν οι τράπεζες στο σπίτι μου. Εκείνοι μου απάντησαν ότι δεν πρόκειται

Ήταν να πληρωθώ αν δεν περάσουν 3 μήνες το λιγότερο. Όπως καθόμουν στο γραφείο μου απογοητευμένη και έκλαιγα, μπαίνει μια κυρία και μου λέει: «Τι έχεις?» «Έχω κάνει πολλά για την εκκλησία. Εκείνη όμως με εγκατέλειψε τώρα που την χρειάζομαι», της λέω. «Να πας να βρεις τον πατέρα Ευμένιο που είναι στο Λιμωδόν», μου λέει. «Αυτός θα σε σώσει». Πράγματι, στην απόγνωσή μου, τα άφησα όλα και έτρεξα κοντά του. Μόλις μπήκα μέσα στο κελάκι του και αντίκρισα την αγία μορφή του, με έπιασαν οι λυγμοί, χωρίς να ξέρω γιατί κλαίω. Και εκείνος, βάζοντας το πετραχύλι του στο κεφάλι μου, χωρίς να του πω τίποτε, δεν χρειαζόταν άλλωστε γιατί τα ήξερε όλα, μου είπε: «Μη στενοχωριέσαι και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα τα καταφέρεις. Όλα θα τακτοποιηθούν». Όταν έφυγα, ένιωθα σαν κάποιος να μου είχε πάρει 500 κιλά από πάνω μου. Την επομένη το πρωί, με μια απέραντη αισιοδοξία, ξανατηλεφώνησα στο ταμείο που μου χρώσταγε τα χρήματα να τους παρακαλέσω, αν γινόταν, να μου βγάλουν κάποια χρήματα έναντι για να γλιτώσω το σπίτι μου από τον πληστηριασμό. Και ότου θαύματος, μου ζητήσανε συγγνώμη για την προηγουμένη ημέρα, μου είπαν πως είχαν κάνει λάθος και ότι τα χρήματα ήταν έτοιμα να πάω να τα πάρω όποτε ήθελα. Έτσι ξεχρέωσα τις τράπεζες και έσωσα το σπίτι μου. Αν δεν ήταν αυτό θαύμα, τότε ποια είναι τα θαύματα? Και από τότε μέχρι σήμερα ο παππούλης είναι πάντα κοντά σε μένα και την οικογένειά μου και όποτε τον χρειαστώ με βοηθάει, αποδεικνύοντάς μου ότι δεν εγκαταλείπει ποτέ τα πνευματικά του παιδιά όταν αυτά τον χρειάζονται.

Κάποτε ο παππούλης ήταν πολύ άρρωστος και με ειδοποίησαν άλλα πνευματικά του παιδιά, επειδή είμαι γιατρός, να κάνω κάτι. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, τον πήγα στο νοσοκομείο της Βούλας, όπου ήμουν γιατρός και ήξερα πολλούς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Τους παρακάλεσα να μου τον προσέξουν. Στον δρόμο που πηγαίναμε, δεν σταμάτησε να με ευχαριστεί και να επαινεί το αυτοκίνητό μου, λες και ήταν κάτι αξιόλογο. Τότε είχα ένα μικρό Fiat. Στο νοσοκομείο έγινε εισαγωγή και διαπιστώθηκε δυστυχώς η νεφρική του ανεπάρκεια. Του έκαναν όλες τις εξετάσεις που γίνονται για τον έλεγχο των οργάνων και για το τι βλάβες μπορεί να έχουν υποστεί αυτά και μετά τον πήγαν στο οφθαλμολογικό. Εκεί παρακάλεσα να τον εξετάσει μια επιμελήτρια Α που γνώριζα και έμεινα άφωνη όταν άκουσα να μου λέει: «Τι τον έφερε στον άνθρωπο να τον εξετάσω? Ο γέροντας είναι τελείως τυφλός». «Αποκλείεται», της λέω. «Διαβάζει το Ευαγγέλιο, μας βλέπει και μας φωνάζει με τα ονόματά μας. Πηγαίνει από την εκκλησία στο κελάκι του, στο νοσοκομείο για τους αρρώστους που τον χρειάζονται». «Κι όμως», μου λέει γιατρός, «είναι τελείως τυφλός». Να ένα ακόμη θαύμα που αφορά στον ίδιο το γέροντά μας.

Πήγα μια Δευτέρα με τα παιδιά μου στη Λαϊκή που γινόταν πίσω από το κελάκι του παππούλη και πήρα 1 κιλό βερίκοκα και 1 κιλό νεκταρίνια να του τα πάμε. Όταν φτάσαμε, βλέπουμε τον παππούλη πολύ στενοχωρημένο να σηκώνει τα χέρια του και να λέει «Δεν έχω τίποτε να σας δώσω, δεν έχω τίποτε να σας κεράσω». Ήταν γύρω στα 15 μπορεί και παραπάνω άτομα γύρω του και του έλεγαν «Δεν πειράζει παππούλη, την ευχή σας». Πάω δίπλα του και του λέω σιγά σιγά «Παππούλη, μου έδωσαν λίγα φρούτα να σας τα δώσω». Ντρεπόμουν να πω ότι τα είχα αγοράσει εγώ. «Να είναι ευλογημένο», μου λέει και δείχνοντάς μου το τραπέζι συνεχίζει «Βάλτα εδώ». Καθόταν έξω από το κελάκι του. Άρχισε να παίρνει 2 νεκταρίνια και 3 βερίκοκα και να τα δίνει. Ο κόσμος έκανε σειρά. Του έλεγαν «Δεν πειράζει γέροντα, εμείς για την ευχή σας ήρθαμε». Και εκείνος έλεγε «Πάρε, πάρε». Λέω στα παιδιά μου «Δεν θα φτάσουν, είναι πάρα πολλά τα άτομα». «Τι το ήθελα και δεν έπαιρνα παραπάνω», σκεπτόμουν. Ξαφνικά βλέπω πόσα άτομα είχαν πάρει και λέω στα παιδιά μου «Καλέ, τι γίνεται εδώ?» Και πριν προλάβω να μιλήσω, πάνε και σηκώνουν το τραπεζομάντιλο του γέροντα. Τα μάζεψα και τους λέω «Γιατί το κάνατε αυτό?» «Θέλαμε να δούμε αν είχε και άλλα από κάτω σε τσουβάλι», μου λένε. «Θα σας πω ότι πήραν όλοι και οι τσάντες ήταν εκεί όπως του τις έδωσα».

Βρισκόμουν στο δεύτερο με τρίτο μήνα εγκυμοσύνης σε δίδυμα. Τότε ξαφνικά άρχισα να έχω αίμα. Πήγα στο γιατρό και στον υπέρηχο που ακολούθησε βρήκαν ότι το ένα έμβριο ήταν νεκρό και παρόλο που το καθένα ήταν σε διαφορετικό αμνιακό σάκο, από τη στιγμή που έπρεπε να μου βγάλουν το νεκρό έμβριο θα έπαιρναν και το άλλο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Επειδή είχα και άλλες αποβολές στο παρελθόν και φοβόμουν τη διαδικασία, δεν δέχθηκα τη συμβουλή του γιατρού να με καθαρίσουν εκείνη τη στιγμή. Έφυγα και πήγα σπίτι μου κλαίγοντας. Σηκώθηκα και πήγα στο γέροντα να του πω τη στεναχώρια μου και να ζητήσω να προσευχηθεί για μένα. Παρόλο που ήταν μεσημεράκι, μου άνοιξε και όπως ήμουν ταραγμένη, άρχισα να λέω και να σιγοκλαίω. Με άκουγε με προσοχή και στο τέλος μου λέει «Σκύψε το κεφάλι σου». Βάζει το πετραχύλι του και ακουμπά στο κεφάλι μου το χεράκι του, που όσοι το νιώσανε την ώρα που έλεγε ευχές για εμάς, δεν το ξεχνάνε. Σε λίγο μου λέει «Άκουσε τι θα σου πω, δεν θα πας στο γιατρό, θα το αφήσεις το παιδί να γεννηθεί και αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις». Εγώ η ολιγόπιστη σκέφτηκα ότι με παρηγορεί ο παππούλης και του λέω «Αχ παππούλη μου, αφού γεννώ με κεσαρική και λόγω αλλεργίας η νάρκωση δεν με καλοπιάνει και τα νιώθω όλα». «Άκουσέ με», μου λέει, ακουμπώντας μου το χέρι λίγο πιο πάνω από τον καρπό. «Αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις και να πας να κοινωνήσεις». Του είχα πει ότι το βράδυ είχε αγρυπνία και σκεφτόμουν αν ήμουν καλά να πήγαινα έστω για λίγο. Παίρνοντας την ευχή του γέροντα για το παιδί και για την Αγία Κοινωνία, έφυγα τόσο ανάλαφρη που το αίμα που είχα ήταν σαν να μην υπήρχε. Όταν το βράδυ κοινώνησα, μέχρι το ξημέρωμα σταμάτησε η αιμορραγία και με την ευχή του γέροντα έφερα στον κόσμο το τρίτο μου παιδάκι. Ήταν το πρώτο χειρουργείο που μόλις συνήλθα, γέλαγα δεν ξέρω πώς και μου έδωσαν αμέσως για θυλασμό το μωρό μου. Πραγματικά δεν την κατάλαβα αυτή τη γένα.

Ήταν η δεύτερη φορά που πήγα να τον δω και να το συμβουλευθώ για τα προβλήματά μου. Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα και καθίσαμε έξω από το κελάκι του στην αυλή και εγώ ανυπομονούσα να του μιλήσω. Εκείνος όμως δεν μου έδωσε την ευκαιρία, γιατί άρχισε να φέρνει το ένα κέρασμα μετά το άλλο. Η φιλοξενία του ήταν παροιμιώδης και αξέχαστη. Εν τω μεταξύ ήρθε ένα άλλο ζευγάρι να τον επισκεφθεί και με την κουβέντα η ώρα πέρασε ευχάριστα. Εγώ όμως έπρεπε να φύγω, γιατί είχα μία άλλη υποχρέωση. Φεύγοντας δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Όλα τα προβλήματα για τα οποία ήθελα να το συμβουλευθώ είχαν εξαφανιστεί ως εκ θαύματος. Ειρήνη και χαρά επικρατούσε στην ψυχή μου. Αργότερα κουβέντιαζα αυτό το γεγονός με μια αξιόλογη πνευματική αδελφή και της έλεγα πόσο παράξενο μου φάνηκε. Εκείνη τότε μου είπε: «Φαίνεται ότι ο γέροντας έκανε προσευχή για σένα όση ώρα ήσουν εκεί, γι' αυτό έφυγες ήρεμη και ανακουφισμένη». Αυτό ήταν αλήθεια. Αισθάνθηκα τη δύναμη της προσευχής του γέροντα μια άλλη φορά. Είχα πάει να εξομολογηθώ και του είπα με κλάματα την κατάσταση με τον άνδρα μου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, ο άνδρας μου διάβαζε την εφημερίδα του. Μια παγωμένη ατμόσφαιρα επικρατούσε ανάμεσά μας. Δεν έλεγε κανείς τίποτε για να τη σπάσει. Ξαφνικά ένα κύμα ζεστασιάς και αγάπης πλημμύρισε την καρδιά μου. Άπλωσα το χέρι μου και άγγιξα το δικό του. Αυτό ήταν. Ο πάγος έσπασε και είμαι σίγουρη ότι η προσευχή του γέροντα Ευμενίου έφερε αυτό το καλό αποτέλεσμα.

Ήταν νομίζω το 1997 όταν η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε επειγόντως 1 εκατομμύριο δραχμές. Κάθισαν στο γραφείο του ναού ο ιερέας, ο επίτροπος ταμείας και η νεοκόρος και πάσχιζαν να λύσουν το πρόβλημα. Στενοχωρημένοι και δυσκολεμένοι κλείδωσαν τον ναό και έφυγαν. Το επόμενο πρωί, όταν τα ίδια πρόσωπα άνοιξαν το ναό, βρήκανε πάνω στο γραφείο μια ανώνυμη επιταγή. Με δισταγμό απευθύνθηκαν στην αγροτική τράπεζα, από όπου και πήραν 1 εκατομμύριο δραχμές. Γεγονός πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη ενορία. Κάποια φορά που καθόμαστε με το γέροντα, θέλησα να του αναφέρω το περιστατικό και ρώτησα: «Παππούλη, να σου πω κάτι που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους στη Θεσσαλονίκη». Πριν συνεχίσω, ο γέροντας κάρφωσε σιωπηλώς τα μάτια στο έδαφος και ύστερα από λίγα λεπτά άρχισε να κλαίει λέγοντας: «Έκαναν θαύμα οι Άγιοι». Και αμέσως άλλαξε κουβέντα.

Μου είπε επίσης κάποτε «Υπάρχουν στιγμές που βλέπω μπροστά μου, αλλά βλέπω και πίσω μου και βλέπω και πάνω και κάτω». Μήπως είναι αυτό που λέει ο Ισαάκ ο Σύρος, που γίνεσαι όλος οφθαλμός και όλος φως και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος, του λέω εγώ. «Μα δεν ήταν αυτό, μα αν είναι δυνατόν, λες να είναι αυτό», μου λέει. «Τότε τι είναι?» «Αυτό, να βλέπεις μπροστά σου, να βλέπεις πίσω σου, πάνω και κάτω». «Τι είναι αυτό το πράγμα?» «Δεν ξέρω, δεν ξέρω». Για το γέροντα, το «δεν ξέρω» ήταν μια ασφάλεια, μια αφέλεια ασφαλείας. «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Δηλαδή, δεν το ανέλυε και αν πήγαινα εγώ να το αναλύσω, με σταματούσε με τον τρόπο του. Έλεγε «Δεν ξέρω, δεν ξέρω, πιες τον καφέ σου». Και έτσι μέναμε και οι δύο σε ορθόδοξο έδαφος.

Έχουμε πάει με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθούμε στο κελί του. Εκείνος κάθεται στην καρέκλα του και έχει μπροστά του ένα τραπέζι. Πάνω σε αυτό βρίσκεται ένα πιάτο με φρούτα, ένα μπουκάλι χυμός πορτοκαλιού και πλαστικά ποτήρια. Αριστερά και κοντά στα πόδια του βρίσκεται το πετραχύλι του, χρώματος κόκκινου με χρυσαφιά και αντίματα. Αριστερά του κάθεται η σύζυγός μου και δεξιά του εγώ. Η συζήτησή μας περιστρεφόταν γύρω από την αλλεργία που βασάνιζε τη σύζυγό μου και τι φάρμακα παίρνει. Γέλασε μάλιστα όταν η σύζυγός μου του ανέφερε ότι ο γιατρός της χορήγησε για φαρμακευτική αγωγή το αταράξ, λέγοντάς της «Το αταράξ σου έδωσε, με αυτό θα σε ταράξει, γι' αυτό το λένε έτσι». Εν τω μεταξύ άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η σύζυγός μου πάει να σηκώσει το πετραχύλι, λέγοντας το γέροντα Ευμένιο να σηκωθεί κι αυτός, να τον βάλουμε στο κελάκι του για να μην βραχεί. Εκείνος απλώνει τότε τα χέρια του και χαράζει ένα νοητό ημικύκλιο από τη μεριά της σύζυγου μου μπροστά του και από την πλευρά τη δική μου, λέγοντας «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Εγώ έμεινα άφωνος, όπως και η σύζυγός μου. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Είχα πάει στο Γέροντα ένα απόγευμα. Ήταν Ιούνιος του 1997. Ήταν η ώρα να σηκωθεί από το κρεβάτι και επειδή ήμουν ο μόνος γνωστός εκείνη τη στιγμή, μπήκα στο δωμάτιο να τον βοηθήσω να σηκωθεί. Καθώς μπήκα, μου ήρθε μια δυνατή ευωδία για 3 δευτερόλεπτα. Ο Γέροντας σηκωνόταν από το κρεβάτι εκείνη τη στιγμή και με κοίταζε ταραγμένος. Μου είπε να του βάλω τα παπούτσια. Τα φόραγε πάντα χωρίς κάλτσες, χειμώνα καλοκαίρι. Και καθώς έσκυβα να του δέσω τα κορδόνια, παρατήρησα ότι η ίδια ευωδία ερχόταν από τα πόδια του.

Όταν νοσηλευόταν ο πατήρ Ευμένιος στο Σισμανόγλιο, ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος, βγήκε για λίγο από το νοσοκομείο και μείναμε μέχρι αργά στο κελί για δουλειές. Κατά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή, μπήκε στο ναό, φυσικά για να προσευχηθεί. Αργούσε όμως να βγει και έστησα αυτή στην πόρτα. Μέσα από το ναό ακουγόταν μεγάλη φασαρία, σαν να γινόταν μετακόμιση, σαν να έσερναν τα καθίσματα. Παραξενεύτηκα και έδωσα περισσότερη προσοχή. Τώρα ακουγόταν και μουσική, πολύ δυνατά. Όταν βγήκε, του είπα: «Παππούλη, τι γινόταν μέσα? Τι μουσική ήταν αυτή που ακουγόταν? Σαν να ήταν από ραδιόφωνο». Και εκείνος μου απάντησε: «Ένα μόνο άκουγες εσύ, Μαρία?» «Δύο ήταν, δύο άκουγα εγώ». Σκύλιασαν οι δαίμονες.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς. Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά, κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός, ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Σήμερα το βράδυ, μετά τις 12.30, το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ού φοβηθήσομαι από μοιριάδο λαού το κύκλο σου συνεπιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριο, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλώς συνέτριψες του Κυρίου η σωτηρία και του λαού σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντλήψετέ μου. Κύριε, μην τα θυμώσω, ελέγξουμε, μην δέτε οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει σαν μη και επεστρίξουμε με τη χείρα σου. Ού καί στην ίαση της αρκείου προσώπου της οργής σου και στην ισοστέρου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπηρέναν κεφαλή μου σε φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν λιμόρο πέσμα προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατακάφθηνε ως τέλους όλη την μέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώε με πλήστανε πεγμάτων και ούκα εσυνία στην σαρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα από στραμμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στραμμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατρέπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα εστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξυναντίας μου ίγγεσαν και έστησαν και οι έγγιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά με ελάλησαν ματαιότητες και δουλειά τους όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως άλλος κάνω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος κακούν και ούκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι πισε Κύριε ήλπη σας εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου εις αληθήν απόδοση με πεμέ με ρημώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι να νομίαν με εγώ ένα αγγελό και με ρημνήσω επί της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώση και κρατώνται περί με και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδεδόντες μη κακάν τη γαθόν εδιαβαλών με επί κατηδίκων ο καθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη άπασε από μπρος στη βοήθειά μου και ο σωτηρίος μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη άπασε από μπρος στη βοήθειά μου και ο σωτηρίος μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψεις εσύ ψυχή προς απλώς εις σάρξ μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σαν το αγιόφθινση του ειδίν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο όσο υπερζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και ενδρωματίσω αρώτα χείρα σου. Ω εξθέτω και ποιότητα σου εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσουν στο στόμα μου. Ή εμνημόνευό σου επιστρομνεί με τι ώρε σε μελέτων τη ΕΕ. Ότι γίνει βοηθό μου και τη σκέπτου τριμού σου αλλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω μου δατελά από δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήον αυτό, ότι ενεφράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εις εωτήγης βοηθός μου και της σκέπτου τριγού σου αλλιάσουμε. Εκολύπτους και μου πίσω μου θα αντιλάβει την δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και Αγίου και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξω Θεός, αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξω Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκραξα και νυχθήν αντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου προσευχή μου κλείνω το ούσος δεησίν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσαλογίστη με τα εκνεμενών του λάκων εγενήθων σε άνθρωπος, αβοήθητος και ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθόντες εν τάφων ούκο εμνήσετε και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεν τόμε λάκω κατ' οτάζος κονίσχες και άθανά του. Επεμέ, επεστρίξτε θυμό και πάντω με του ρυθμού επίγειε, επεμέ. Εμάκρο γνωστού μου απεμού έθαντο με δέλη με αυτή. Παρεδόθεν και ο εξυπηρεμόμενο οφθαλμή μυστέρη πτωχία. Εκεί έκραξα προ ο κύριο την ημέρα διαπέτα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πηγή θαυμάσια ή ατρίνα στήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε σου τα αυτό έλεγχο να αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γε μπλελισμένη. Καγό προ ο κύριο εκεί έκραξα και το πρωί προσοχή μου προφθάσει. Γυνατή κύριο από την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπών σου απεμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόψει ακνότητό μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέτει λίθον οργέ σου, φοβερισμή σου, εξταραξάν με. Εκύκλο άρμο ή είδωρο όλη την ημέρα περιέσον με άμα. Εμάκρυνα σε πέμου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, ο τριό με μέρε ελιέκραξα και νυχτή αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο ει δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομίας, τον ιό μου πάσα στα γνώσου. Τον λυτρό μου να εκφράζει ζωή σου, τον σεφανούντα σε ελέγχει θρημή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου να κυριστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδού αυτού, το Μωυσή τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ ει τέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. ου κατά τη ανομία σου μεν επίση εν μην δέκατη αμαρτία ημών, ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε κύριο τη όλη αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να απέχουν ανατολέ από δεσμών εμάκρυν από μόνη τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου, ο κτήρησε κύριο φοβουμένου αυτών ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών, εμνήστε ερχού εσμέν. Άνθρωπο, ω ή χόρτο η ημέρα αυτού, ω ή άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθεί. Ότι πνεύμα αντλήθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου απ' αιώνους και έως αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των τελόφτων ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού την ατι ίσχυη, ποιούντες το λόγον αυτού, του άκουσε τους φωνές το λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το πέντε σποτέ σε αυτό ευλόγηση ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή το πέντε σποτέ σε αυτό ευλόγηση ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της εν τί σήμεν τη αληθείως εις άκουσον δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σπαζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσον εις γήν ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας, και η κηδεία σου πεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημέρων αρχαίων μελέτησαν πάση τη έργη σου, ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσώτα χείρο με ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ ει άκου όλων μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί με τι καταβαίνει σου λάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το λαό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με κύριε, οδόν ενή πορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, κύριε. Προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τσι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει μεν γη ευθιένε και το ρωματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου λίγο την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίσμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίσμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ερ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπερ ευκρασίας αέρων, εφορίας

0: Μένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα.

0: Μένος του παντός ποιητής, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βοά εμφανέστατα, ψάλλον Δαβίδ ο Θεόπνευστος, ανέβει ο Κύριος προς τα ουράνια, ένα λαλαγμό και σάλπιγγο ηχήσι, και προς τον αρχήφο τον Πατέρα έφθασε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι γυράσσοντα, Κύριε κόσμων, πολλής αμαρτήμας, εκενήσας το πάθη σου και τη αγέρση σου, ανελήλθες ακούμενος νεφέλη προς τα επουράνια, δόξα τη δόξη σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δεσπότην εκείσας πάντων Παναμά με δέσποινα των πάθος εκούσιων καταδεξάμενων και ανελθόντα προς τον αυτού Πατέρα, ον περού κατέλειπε καν σάρκαν ήλυφε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, φωνή του λόγου γεγονός διάλυσον την αφωνίαν μου, ως του Πατρός πάλι εν αγαλιάσεως φωνή ανεφημίσεσαι την παρούση ευρέση, της κεφαλής σου μακάριε πρόδρομε ουράνιε άνθρωπε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, την κεφαλήν χειροθετήσας πρόδομε της Εκκλησίας Χριστών σου, την σεπτήν κάραν, την κατανοήσας σαν τριάδος την φανέρωσιν, φανερής τούτου τρίτων περήφανος αγιάζουσα το των Ορθοδόξων συστήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ου και νεγκών επί πολύ συγκρύπτεστε Κυρίου πρόδρομε, οικονομείς πάλιν φανερούστε σήμερα ο στάμνος εγκλειόμενος αργυραίο δεσκεύη εν ιερό τόπο κείμενος και ιερούργο μηνιόμενος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, στη ρωτικής απογαστρός ευλάστησες ετοιμαζόμενος το ποιητή λόγο, το σάδου πανέφημε, εν κόρη ανατήλαντα Παναγία σαφράστον ειν Θεοτόκον γινώσκωση, πάση γενναία μακαρίζουση. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Επάρατε πύλα σου ουρανίου, ιδού παραγέγονε Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος σου, άμα φορές σας γήινων, τες ανωτέρες έλεγον δυνάμεση εκατότερη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ζητήσας Χριστέ τον πλανηθέντα, απάτη του όφεως αδάμος του, τον ενδυσάμενος ανήλθες και εκάθισας, εκ δεξιών ο σύνθρονος Πατρός υμνούν τον αγγέλων σε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η γη ορτάζει και χορεύει. Ακάλετε και ουρανός τη ανάληψη σήμερον του ποιητού της κτήσεως, του προφανώς ενώσαντος τα διαστώτα βουλήματα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, θανάτου τεκούσα καθερέτην των μόνων αθάνατων Θεών, παρθενομήτωρ πάναγνε του τον αΐ και τεβε τα θανάτων τα πάθη με, απονεκρώσε και σώσε με. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πορνικών οχημάτων ιερά κάρα σου έπαθρον, γυναίο δοθήσα χερσίνα φέρετον, είναι δε σόφρονος ιερουργούτες παλάμες, ιερός προς τον άον κομίζεται. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ευσεβώς υπαντάσει των τον πιστών άθροισμα, συνιερουργό βασιλείται ένδοξε πρόδρομε άδων χαρμόσυνο και προηγήσει πόθο καθαγιαζόμενον την παρουσία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιερών εξαδίτωνος που τα βγεις ήλιος, ιεροτάτη σου κάρα ξανατήλασα πάσανε φώτιση την οικουμένη προφήτα του Χριστού και πρόδρομε θείες λαμπρότηση. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, στηρευούσις νηδίως φωτοφανές έλαμψας άστρων του ηλίου της δόξης προπορευόμενων του ανατήλαντος, παρθενικής εκνεφέλης βαπτιστά και λύσαντος νύκτα πολύ Θεό.
1: Είναι του Κυρίου δεηθόμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας εις ουρανίες, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χαριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόων σ' αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
4: Επεφάνηση ημέρον οίκου προδρόμου, κεφαλή εγκόλπο, γης αναδοθήσα της πιστής εκ των μετάλλων καθά Χριστός, και ηχετεύει Χριστόν ο Αθήνε ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Επιβάσεν νεφέλες των ουρανών, καταλήψας ειρήνην της επιγής, ανήλθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν,
2: ως ομοούσιος του το υπάρχον και

πνεύματι, εν σαρκί γαρόφθης αλάτρεπτος έμεινας, όθεν αναμένης ανατήλας το πέρας, του κρίνε ερχόμενος επί γης κοσμονά πάντα, δικαιοκριτά Κύριε, φύσε των ψυχών ημών των πτεσμάτων αφεσυνδωρουμένος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Έτι και την ειρήνη.

0: Ιησού Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ο φωτοφανής και θείος εν κόσμο στήλος, ο του νοητού ηλίου πρόδρομος λίχνος, κεφαλής της φωσφόρων και θείαν αυτού αναδείξας εν της πέραση, αγιάζει τους πιστός αυτήν προσκυνούντας και κραυγάζοντας, Χριστού σοφεύαπτιστά, σώσον πάντα σημάς.
3: Χριστού σοφεύαπτιστά, σώσον πάντα σημάς.
2: Από γης καθώς πηγή του παραδείσου, κεφαλή θεοφιλήση του προδρόμου, νύθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τα νάματα, νέμι πάση της κρίζουση. Προσέλθομεν ουν πάντες και αντλήσομεν προθήμως εκτάφτης των ιαμάτων του θείους κρουνούς, αδεύγαρ ψυχάς, εν δωρεές αενάεις και κατακλείζε σωμάτων πόνους και πάσαν όσων ευθέτως έρη. Ταύτην ουν πόθομε έλψομεν και σπίστιας πασόμεθα σεμνός περιπτυσσόμενση και άσμαση ως θέμα συστέψομεν ταύτην πιστή. Προκαθάρομεν ημών κυλίδος νοητάς και εν θέης αρετές κοσμήσομεν ψυχάς και βοήσομεν στερός Χριστού σοφεύαπτιστά σώσον πάντα σημάς.
3: Χριστού σοφεύαπτιστά σώσον πάντα σημάς.
2: Πέμπτη του αυτού μηνός μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, φωνιβόντος γης μιχό και κρυμμένη της γης δραγής εις πάση νύχης εξένος, ικάδι δε προδρόμιο κάρι νεύρων κατά πέμπτην, τι αυτή ημέρο Άγιος Μάρτης και Λεστίνος σιδηρώτας τέρνας τρυπηθείς τελειούτε, τέρνας σιδηρής εμπαρής και Λεστίνος τον τέρνο τύριν συντρίβει πατών όφιν, όσιος Ολβιανός είναι ειρήνη τελειούτε, των Ολβιανών ου πανόλβιος βίος πανολβίαν λαχάντα και λήξην γράφω, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

Ελπίσε κράτο ότι επίσε μη μεγάλη αδυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού η γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτών

Εμείς εκράτος εμαχίαν οι αυτούδιες κόρπισεν υπερηφάνους διάν η ακαρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ τέν βοξωτέραν ασυγκρίτους των σέραν.

κεφάλι και φωτοφόρος και αγγέλης εδεσίμος η ξύφη τμηθήσα πάλε και τμητικής ελεγμής η ξύφη τμηθήσα ασελγίας έσχος διακόψασα πηγή της θαύμαση τους πιστούς καταρδεύουσα ή του σωτήρος την σωτήριον έλευση καταγγείλασα και την πτήση του πνεύματος. Πάλε κατανοήσασα προς τούτον σκηνώσαντος της παλαιάς τεκενέας ημεσιτεύσασα χαρίτος Χριστόν εκδυσόπη τες ψυχές ημών

αυλίζουσα και γάρεν τη σίδαση κεφαλήν εν απέλουσε του υπερώα στεγάζοντος είδαση και ονδρίζοντος της βρωτής θείαν άφεσιν. Ταύτινουν μακαρίσομεν την όντως αηδημον και εν τη ταύτης ευρέσει περιχαρός εορτάσομεν. Χριστόν δισοπού

0: Θεός Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

0: Ουσίου των ανθρώπων εξεχήθηκαν σε φιλεσί σου, εις τους βίας της Θεοκόρπος, όταν σώσον ημάς.
1: Και θρόνος ο Θεός στον αιώνα του αιώνας, ράβδος ευθύνητος, μοιράβδος της βασιλείας σου.

0: Θεός μου, κατά φυγή και δύναμης βοηθός, εν θλίψεις υπες ευρούσες ημάς πόδρα,
1: σώσον ημάς, Υιέ μου, εκοξίον αγκίσαν της ημάς πόδρα, αυτός και νύν των δύναμων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον.

βραβεύου αθαυμάτων προχωρήν, εκ πανδύων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα, ευχαρίστως βοώμεν, δόξα τους εδόξας αντιθέως.

Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρε, Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκράσι εν τάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετεβάλες, και εν το μέλπιντας Αγία σου ευχάς, αγγέλουσες και συ λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το στε στεφάνος αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου,

0: Κυριελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυριελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

ευχαριστούμε σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώς αντί ημάς παραστήνε κενήν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμή Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέριν σοι δεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει συμπληρώσει.

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν, ανένοχον και ακατάκριτον, την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός, και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

καταστρέπτος και αναγλώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτου θυσίας την ιερουργία

δώσε τίμιμ της οπότων μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και καθάρισον την ψυχήν και την καρδίαν από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον τη δυνάμει του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδημένον την της ιερατείας χάρη παραστήμε τη Αγία σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και άχραντόν σου σώμα και το τίμιο αίμα σίγαρ προσέρχομαι κλείνα στον αιμαυτού αφιένα και δέω μέσου μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού μη δε αποδοκιμάσεις.

σιγαρίου προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός μου. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την και αλήθεια στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ή τα χερουβήμ μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιότητα των τρισάγιων ύμνων προσάγοντες πάσαν ύμνων διότι και να αποθόμεθα μέρημνα ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενης εκδεκές αοράτους Αλληλούια, αλληλούια. Τα χερουβήμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ύμβιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν.

μας ανήν, διότι και να αποθώμεθα μέρη μου να μπω στον βασιλείο.

πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ευλήν, σε ευχαριστήν. Σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός, και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ. Και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του τάφου, της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

εις νύψιν ψηφίς, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένηση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός.

Σύ παρακατά τη θέμεθα, την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.

Εξουσιάσουμε άλυσον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέουση σύμπλευσον, της οδηπορούση συνόδευσον, τους νοσούντα ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη

πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστη. Yeah,

ενδυόμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανούμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου.

Πνεύματος Άγιε. Αμήν. Πιστεύω, Κυρία, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού της Ζώντος, ο αληθώνας στον κόσμο να μαρτωρήσεις. Όν πρώτος είναι εγώ, γιατί πιστεύω, ότι του το αυτού σου πάχνω του σώμα σου. Και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και το ακούσε και

Θείον Περικαθαρή, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησού, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνή, την Αγία Σου Ανάσταση, υμνούμεν και δοξάζουμεν σιγαρή Θεός ημών, εκτός ο άνθρωπος και δεμήν τον Υιός. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσουμεν το Χριστό.

0: Κύριε.
1: Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων, νοερών δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες, του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ου την τρίτην έβρεσιν της τιμίας κεφαλής εορτάζομεν, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Μάρτυρος και Λεστίνου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ολβιανού,

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

25 Μαΐου. Τη 25η του αυτού μηνός, η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η τιμία κεφαλή του Προδρόμου παρέμενε εκ νέου αφανής μετά την ανακομιδή της στην Έμεσα. Πρώτη και δευτέρα έβρεσης στις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η τιμία κάρα του Προδρόμου φέρεται να παρέμεινε στην Έμεσα μέχρι το 810 μετά Χριστόν. Οπότε, υπό την απειλή των Αράβων, μεταφέρθηκε στα Κόμανα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, 40 χρόνια αργότερα. Ανεφάνισε έναν μοναχό πολλά χρόνια αργότερα, μετά την ανακομιδή της στην Έμεσα, μέσα σε αργυρό αγκείο, θαμμένο στο χώμα, σε τόπο ιερό, στα Κόμανα της Καπαδοκίας. Από εκεί διεκομίστη με μεγάλη επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης, εν μέσω σύσσωμου του λόγου, την υποδέχτηκαν με ευλάβεια και την κατέθεσαν σε ιερό τόπο.

φωνή βόντος, γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης πάσιν ήχησε ξένος. Η τιμία κεφαλή του βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια, φάνηκε μέσα από τη γη και έλαμψε ως χρυσός. Και ενώ στην αρχή ευρίσκεται τοποθετημένη σε ειδική στάμνα, βρέθηκε μέσα σε αργυρό αγκείο και σε ιερό τόπο. Η έβρεση εγένετο κατόπιν πληροφορίας, την οποία έδωσε κάποιος ιερέας από τα κόμμανα της Καπαδοκίας, ο οποίος είδε το ακριβές σημείο σε ιερό ενύπνιο. Ως θείον θησάβρισμα εγκεκριμένων τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν προφήτα και πρόδρομε. Πάντε σουν συνελθόντες, εν τη ταύτη ευρέση άσμαση θεηγόρης, τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκ φθοράς τες οικεσίες σου. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάραν την σύν ως ρόδον ιερότατον εκ της γης ευράμενη, τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν, και γαρπάλιν ως πρώτερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν. Ως ουρανίων δωρεών πηγή Θεόβρητος, τη εκκλησία εκ βυθού της γης ανέλαμψε, η Αγία Κεφαλή σου Χριστού Προφήτα, εις την τρίτην εορτάζοντες φανέρωσιν, ανυμνούμεν των θαυμάτων σου το μέγεθος, και βοόμενση, χαίρε λόγου ο πρόδρομος. Τρίτην της παντήμου σου κεφαλής, μνίαν εκτελούμεν, είναι δόξα σενιτριάς βαπτιστά Κυρίου, εκ γης γαρ τρίτος όφθη, μετανοείται πάσιν ανακραυγάζουσα.

Ο Άγιος Μάρτης Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας περί Παρίς, τελειούται. Πτέρνα σιδήρης εν Παρίς Κελεστίνος, τον πτερνοτήριν συντρίβει πατών όφιν. Ο Άγιος Κελεστίνος ανήκε στην ηρωική φάλαγγα της σταυρικής πορείας του Ιησού προς τον Γολγοθά. Βάδισε και ο ίδιος με θαυμαστή καρτερία το δρόμο του μαρτυρίου. Διακαής του πόθος ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής πίστης. Ο πόθος του αυτός τον όθησε να κηρύττει με παρησία το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και να αγρεύει ψυχές. Οι διαρκείς αγώνες του ενάντια στο ψεύδος, στις αιρέσεις και τα μυαρά είδωλα εξόργησαν τους ιερείς των ειδώλων. Ομολόγησε με νεανικό σθένος την πίστη του στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου και με θαυμαστή καρτερία. Υπέμεινε τα διάφορα βασανιστήρια, ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό, που τον αξίωσε και εκείνον του μαρτυρίου. Εξοργισμένοι οι σκληροί βασανιστές, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από την ψυχή του τον Χριστό, τον θανάτωσαν με πειρακτωμένο σίδερο.

Μνήμη του Αγίου Διονυσίου, Επισκόπου Μιλάνου. Ο Άγιος Διονύσιος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν επίσκοπος του Μιλάνου της Ιταλίας. Κατά το 355 μετά Χριστόν εξορίστηκε από τον φιλοαριανό αυτοκράτορα Κωνσταντίο στην Καπαδοκία λόγω της στεναρής στάσεώς του έναντι των αιρετικών και εκοιμήθη εκεί το 359. Μνήμη της Οσίας Θέκλας του Περιγιασλάβλ. Η Οσία Θέκλα έζησε στη Ρωσία κατά τον 15ο και 16ο αιώνα και ήταν μητέρα του Οσίου Δανιήλ. Ακολούθησε τον μοναχικό βίο και έγινε μοναχή στη Μονή της Αγίας Τριάδος του Περιγιασλάβλ. Κοιμήθηκε εν ειρήνη. Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, Επισκόπου Χερσόνος. Ο Άγιος Ινοκέντιος, κατά κόσμον Ιωάννης Αλεξέεβιτς Μπορίσοφ, γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1800 στο χωριό Έλετς, της επαρχίας Ορέλ της Ρωσίας και καταγόταν από ιερατική οικογένεια. Οι γονείς του ονομάζονταν Αλέξιος και Ακυλίνα και ανέθρεψαν τον μικρό Ιωάννη με παιδεία και νουθεσία κυρίου. Το 1819 τελείωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο σεμινάριο του Ορέλ και εισήχθη στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, από την οποία αποφύτησε το 1823. Ημέρες και νύχτες ο Ιωάννης τις αφιέρωνε στη μελέτη των Ιερών Κειμένων και των Πατέρων και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη συγγραφή κηρυγμάτων του Θείου Λόγου. Η αγάπη του προς τον μοναχικό βίο οδηγεί τα βήματά του στο μοναστήρι, όπου κήρεται μοναχός και λαμβάνει το όνομα Ινοκέντιος. Λίγο αργότερα καλείται να διδάξει στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρουπόλεως και το 1826 χειροθετείται αρχιμανδρίτης. Στις 21 Νοεμβρίου 1836, κατά την ημέρα της εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου, χειροτονείται επίσκοπος του Ζιγκυρίνσκ στην περιοχή του Κιέβου. Κατά τα έτη 1841-42 μετατίθεται στην πόλη Βολογντά και από το 1842 μέχρι το 1848 στην Επισκοπή του Χάρκοβ. Το 1857, μετά την κοίμηση του Επισκόπου Χερσόνος και Πάση Σταυρίδος, καθίσταται επίσκοπος της επαρχίας αυτής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από τις φυλές των Τατάρων και τους Εβραίους είναι πολλά. Ο Άγιος αγωνίζεται να διασώσει από την καταστροφή ναούς και μονές και να εμψυχώσει το λαό. Στον πόλεμο της Κρυμαίας συμπαρίσταται με αγωνιστικό φρόνημα και πίστη στους στρατιώτες που υπεράσπιζαν την πόλη. Το μεγαλείο της ψυχής και της ποιμαντικής δράσης του αποκαλύπτεται όταν ο ίδιος επισκέπτεται και φροντίζει τους τραυματίες, τους πάσχοντες και τους ασθενείς από την αρρώστια του τύφου. Ήταν για όλους επίγειος άγγελος και παρηγορητής. Έτσι, αφού διακόνησε Θεοφιλός το πίμνιό του, ο Άγιος Ινοκέντιος κοιμήθηκε εν ειρήνη το 1857. Μνήμη του Αγίου Ζινοβίου, Επισκόπου Φλωρεντίας. Ο Άγιος Ζινόβιος καταγόταν από την Ελλάδα. Ήταν σοφιστής και δίδασκε ρητορική στη Φλωρεντία. Ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη παρά τη στεναρή αντίδραση των γονέων του και εξελέγει επίσκοπος της Φλωρεντίας της Ιταλίας. Σύντομα και οι γονείς του βαπτίστηκαν χριστιανοί και έγιναν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Αμβρόσιο.

0: και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαξίμου του Ιερομάρτυρος και Βικτορίνου του Ιερομάρτυρος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάξιμος και Βικτορίνος γεννήθηκαν στην πόλη Βρεσκία της Ιταλίας και μαρτύρησαν στην πόλη Ευρέ της Γαλλίας κατά το 384 μετά Χριστόν. Από τον επίσκοπο Ρώμης Δάμας ο Πρώτο, απεστάλησαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους ιδωρολάτρες. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Μάξιμος ήταν επίσκοπος και ο Άγιος Βικτορίνος διάκονος. Συνελήφθησαν από τους ιδωλολάτρες και αποκεφαλίστηκαν. Έτσι έλαβαν τον αμαράντινο στέφανο της δόξας και του μαρτυρίου. Και αυτή η μέρα, ο Όσιος Ολβιανός εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Ντόντο, πρίγκιπος της Γεωργίας. Τέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210 80 69 00.

0: 0908 και 694 078 9316.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, η Ανάσταση του Λαζάρου. Ήτο δε κάποιος ασθενής που ελέγε το Λάζαρος και κατήγετο από την Βιθανία, από το χωρίον Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής της. Η Μαρία δε ήτο εκείνη που ο λίγον πρώτου θανάτου του άλυψε τον Κύριο με μύρο και σφόγγισε τους πόδας του με τα μαλλιά της. Της Μαρίας αυτής ο αδελφός Λάζαρος ήτο άρρωστος. Έστειλα λοιπόν προς αυτόν δύο αδελφέ ανθρώπους εξεπίτηδες να τον ειδοποιήσουν και του είπαν: «Κύριε, να, αυτός που τόσο πολύ αγαπάς είναι άρρωστος». Όταν όμως ήκουσε τούτο, ο Ιησούς είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν θα καταλήξει εις ανεπανόρθωτον θάνατο, αλλά συνέβη για να εκλάμψει η δόξα και η δύναμη του Θεού». Συνέβη δηλαδή δια να δοξαστεί δια της ασθενείας αυτής ο Υιός του Θεού, διότι θα δοθεί ευκαιρία να δείξει την υπερφυσική δύναμή του και να επιβεβαιώσει υπεριτράνος την θείαν φύση και αποστολή του. Ηγάπαθε ο Ιησούς την Μάρθα και την αδελφή της και τον Λάζαρο, και εάν δεν ανεχώρησε αμέσως προς επίσκεψη και θεραπεία του Λαζάρου, δεν έπραξε τούτο εξ αδιαφορίας, αλλά διότι απέβλεπε εις την φανέρωση της δόξης και δυνάμεως του Θεού. Όταν λοιπόν ήκουσε ότι ο Λάζαρος ασθενεί, τότε μεν που όλοι όσοι ήξευραν την αγάπη του προς αυτόν θα επερίμεναν να αναχωρήσει αμέσως, παρέμεινε επί δύο ακόμη μέρας εις τον τόπο επευρίσκετο. Έπειτα δε, αφού επέρασανε δύο ημέρε, είπε εις τους μαθητάς: «Ας υπάγομεν πάλι στην Ιουδαίαν». Αλλά τότε οι μαθητέ, οι οποίοι είχουν φοβηθεί από την αντίδραση που συνήντησε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, του είπαν: «Διδάσκαλε, προλίγου εζήτουν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και πάλι πηγαίνεις εκεί». Απεκρίθη ο Ιησούς: «Δεν είναι 12 ώρε της ημέρας? Εάν κανείς περιπατεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν σκοντάπτει, αλλά βαδίζει ασφαλώς, διότι βλέπει τον ήλιον, ο οποίος φωτίζει τον κόσμο τούτον των υλικών. Ούτε και εγώ έχω επακριβώς ορισμένο από τον πατέρα μου των χρόνων της επί της γης αποστολής μου, και οι Ιουδαίοι δεν δύναται να μου αφαιρέσουν ούτε δευτερόλεπτο εκ του χρόνου τούτου. Δεν διατρέχω λοιπόν κανέναν κίνδυνο από τους Ιουδαίους, εφόσον ακολουθώ τον δρόμο ο οποίος φωτίζεται από το θέλημα του Πατρός μου, αλλά κι εσείς, εφόσον με ακολουθείτε, δεν διατρέχετε μαζί μου κανέναν κίνδυνο, διότι εγώ, ως ήλιος της δικαιοσύνης, θα φωτίζω τον δρόμο σας και θα ασφαλίζω την πορεία σας. Εάν όμως κανείς περιπατεί κατά τη νύχτα, σκοντάπτει, διότι το φως δεν υπάρχει σε αυτόν για να το φωτίζει. Ούτω και εκείνοι οι οποίοι δεν θα μείνουν εις το φως του Υιού του Θεού θα σκοντάψουν και θα πέσουν». Ταύτα είπε ο Ιησούς, και ύστερον από λίγο λέγει εις αυτούς: «Ο φίλος μας Λάζαρος έχει κοιμηθεί, αλλά πηγαίνω δια να τον εξυπνήσω». Όταν λοιπόν ήκουσαν οι μαθητέ του ότι ο Λάζαρος εκοιμήθη, νομίσαντες ότι επρόκειτο περί φυσικού ύπνου, του είπαν: «Κύριε, εάν έχει κοιμηθεί, ο οργανισμός του δια της αναπαύσεως του ύπνου θα έχει αναλάβει και συνεπώς ο Λάζαρος θα γίνει καλά. Προς τι να τον εξυπνήσομεν?» Ο Ιησούς όμως είχε είπει δια τον θάνατο του Λαζάρου. Εκείνοι δε νόμισαν ότι λέγει δια την αποκοίμηση του ύπνου. Τότε λοιπόν τους είπε ο Ιησούς καθαρά: «Ο Λάζαρος απέθανε, και χαίρω δια σας, δια να στηριχθείτε περισσότερο εις την πίστη. Χαίρω, διότι δεν ήμουν εκεί, οπότε θα τον εθεράπευον προτού αποθάνει και δεν θα έγινε το θαύμα της Αναστάσεως του που θα σας στηρίξει στην πίστη, αλλά ας υπάγομεν εις αυτόν. Κατόπι λοιπόν της προτροπής αυτής του Κυρίου, όπως αναχωρήσουν δια την Βιθανία, είπε εις τους συμμαθητάς του ο Θωμάς, τον οποίον εκείνοι που ομίλουν την ελληνική και μετέφραζαν το όνομά του στη γλώσσα αυτών, τον έλεγαν δίδυμο, αφού θέλει να επιστρέψει στο μέρος όπου οι εχθροί του ζητούν να τον φωνεύσουν, ας υπάγομεν και εμείς εκεί, δια να αποθάνομεν μαζί του. Όταν λοιπόν ήλθε εις την Βιθανία ο Ιησούς, έβρε πλέον πεθαμένον το Λάζαρο και να έχει 4 ημέρες μέσα εις τον τάφο. Είπε τότε ο Ιησούς, ήτο δε η Βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων εις απόσταση περίπου 15 παλαιών σταδίων, είτε ο λιγότερον από 3 στάδια σημερινά, και πολλοί από τους εχθρευωμένους των Ιησού Ιουδαίους είχαν έλθει προς τα συντροφευμένας και από άλλους Μάρθας και Μαρία για να παρηγορήσουν αυτάς δια των αδελφών τους. Η Μάρθα λοιπόν ευθύς όταν ήκουσε ότι ο Ιησούς ήλθε έτρεξε και τον προϋπάντησε έξω από το χωρίο. Η Μαρία δεν το μεταξύ εκάθητο εις το σπίτι. Όταν λοιπόν η Μάρθα συνείδησε τον Ιησού, είπε προς αυτόν, «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε αποθάνει ο αδελφός μου. Αλλά και τώρα που ο αδελφός μου είναι πεθαμένος, γνωρίζω ότι όσα και αν ζητείς από τον Θεό, θα σου τα δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου». Είπε τότε προς αυτόν η Μάρθα, «Γνωρίζω ότι ο αδελφός μου θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση που θα γίνει στην πιο τελευταία και σχάτη ημέρα του προσκέρου αυτού αιώνος, ύστερα από την οποία θα επακολουθήσει ο μέλλον ένδοξος και ατελείωτος αιών». Είπεν εις αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Έχουν την δύναμη να ανασταίνω, διότι είμαι εγώ η πηγή της ζωής. Εκείνος που πιστεύει σε με και αν αποθάνει σωματικός, όπως απέθανε ο αδελφός σου, θα ζήσει, διότι εκτός της ουρανίας και πνευματικής της ζωής, την οποία από τώρα θα μεταδώσει στην ψυχή του, εν καιρό θα αναστηθεί ούτως από εμέ και κατά το σώμα, και καθένας εξ εκείνων που δεν απέθαναν ακόμη, αλλά ζουν την επίγειον ζωή, εφόσον πιστεύει σε με, θα αντιμετωπίσει γεμάτος αφοβία τον πρόσκαιρο θάνατο, τον οποίον οι μακράε μου άνθρωποι τρέμουν και φοβούνται, επειδή δεν θα μένει πάντοτε ενωμένος με τον Θεό, δεν θα δοκιμάσει ποτέ πνευματικό θάνατο, ο οποίος είναι και ο πραγματικός και ανεπανόρθωτος θάνατος. Το πιστεύεις αυτό?» Λέγεις αυτόν η Μάρθα, «Ναι Κύριε, εγώ έχω προπολού πιστεύσει ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο οποίος σύμφωνα προς τας θείας υποσχέσεις και προφητείας επρόκειτο να έλθει στον κόσμο. Εφόσον δε έχω πεποίθηση ότι εσύ ο Χριστός, πιστεύω και εις όσα κατά τη στιγμή αυτήν λέγεις και διακηρύττεις για τον εαυτό σου». Και αφού είπε ταύτα, έφυγε και φώναξε την αδελφή της Μαρία, εις την οποία είπε κρυφά, «Ο διδάσκαλος είναι εδώ και σε φωνάζει». Εκείνη αμέσως καθώς ήκουσε τούτο, σηκώνεται γρήγορα και έρχεται προς συνάντηση αυτού. Εν τω μεταξύ όμως ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη μέσα εις το χωρίο, αλλά ήτο εις το μέρος όπου τον είχε υποδεχθεί η Μάρθα, επιθυμών ή να μόνος μετά των μαθητών του και των 2 αδελφών του Λαζάρου επισκεφτεί τον τάφο αυτού. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήσαν μαζί με τη Μαρία στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν τη Μαρία ότι εσηκώθη γρήγορα και βγήκε από το σπίτι με κατεύθυνση που θα την έφερε έξω από το χωρίο, την οικολούθησαν λέγοντες ότι πηγαίνει στο μνημείο για να κλάψει εκεί. Όταν λοιπόν η Μαρία ήλθε εκεί που ήτο ο Ιησούς, μόλις τον είδεν, έπεσε εις τα πόδια του και του είπε, «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα μου επέθαινε ο αγαπημένος αδελφός, διότι θα τον εθεράπευες». Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε αυτή να κλαίει, καθώς και τους Ιουδαίους, οι οποίοι ήταν μαζί της, να κλαίουν και αυτοί, επέπληξε το εσωτερικό της ψυχής του, συγκρατών την συγκίνησή του, και αντέδρασε εντόνως, επιβαλόμενος επί του εαυτού του. Και με φωνή ήρεμον και μη διακοπτωμένη από λυγμούς, είπε: «Πού τον έχετε βάλει?» Είπαν οι παριστάμενοι σε αυτόν: «Κύριε, έλα να ειδείς». Καθώς δε πήγαινε εις τον τάφο, εξ συμπαθίας προς τη θλίψη των δύο αδελφών, δάκρυσε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι τον είδαν να δακρύει, έλεγον: «Κοίταξε πόσο τον αγαπούσε». Μερικοί όμως από αυτούς έλαβαν αφορμή να εκδηλώσουν την δυσμένειά των και είπων: «Δεν είχε τη δύναμη αυτός που ίνιξε τα μάτια του τυφλού να κάμει εγκαίρος ό,τι εχρειάζεται, ώστε και αυτός να μη αποθάνει?» Ο Ιησούς λοιπόν, ενώ πάλι επέπλητε μέσα του τη συγκίνησή του για να συγκρατήσει αυτήν, ήλθε εις το μνημείον. Ήτο δε το μνημείο σπήλαιον, ανοιγμένο εις βράχο, και λίθος βαρύς είχε τεθεί εις το στόμιό του. Είπε τότε ο Ιησούς: «Σηκώσατε τον λίθον». Λέγει εις αυτόν η αδελφή του αποθαμένου, η Μάρθα: «Κύριε, βρωμά πλέον, διότι είναι 4 ημερών νεκρός». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς: «Δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις θα είδεις δια της Αναστάσεως του αδελφού σου, η οποία θα είναι σύμβολο και προμήνυμα της κοινής Αναστάσεως πάντων των ανθρώπων, των ένδοξων θρίαβων της παντοδυναμίας του Θεού κατά του θανάτου?» Κατόπιν λοιπόν από την παρατήρηση αυτήν του Κυρίου, εσήκωσαν το λίθον από το στόμιο του σπηλαίου, όπου ευρίσκεται ο πεθαμένος. Ο Ιησούς δε ύψωσε τότε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, είμαι βέβαιος ότι θα συντελεστεί αμέσως το θαύμα και σε ευχαριστώ, διότι με ήκουσες. Εγώ δε γνώριζον ότι πάντοτε με ακούεις, αλλά είπον μεγαλοφόνος το ευχαριστώ, δια να ακούσει ο λαός που στέκεται γύρω μου, και έτσι βλέποντες πόση πεποίθηση έχω εκ προτέρου ότι θα εισακουστώ, πιστεύσουν όταν θα επακολουθήσει το θαύμα ότι σοι με απέστειλας». Και αφού είπε ταύτα, δεικνύον την κυριαρχική εξουσία του και επ' αυτού του θανάτου, εφώναξε με φωνή μεγάλη: «Λάζαρε, έβγα έξω». Και βγήκε το μνημείο απεθαμένος, με δεμένους διεπιδέσμων τους πόδας και τα σχήρας του, και το πρόσωπό του είχε τριγύρω δεθεί και σκεπαστεί με φακιόλιο. Είπε δε τότε ο Ιησούς εις εκείνους που παρευρίσκονται εκεί: «Λύσατε τον και αφήσατε τον μόνον και χωρίς βοηθό να υπάγει στο σπίτι του».
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10:30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. αίμα 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Η μεταθάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-36-22-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς, ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-36-22-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60Α, στην Αθήνα.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας, το Μάιο του 1835. Σαν σήμερα το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Τζέσε Όουενς σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8.13. Στις 25 Μαΐου του 1941, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το χωριό Γαλατάς Χανίων, το οποίο ανακαταλαμβάνεται τις βραδινές ώρες από ελληνικά τμήματα. Σαν σήμερα το 1954 υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας η Δήλωση Παρισίων, με την οποία αποκαθίστανται οι σχέσεις των δύο χωρών.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
5: Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, κουζουλοπρόδρομος, άνθρωποι απόκο, τη σαλή, που κάποιες φορές τους κοιτάμε με αμφιβολία καθώς έχουν αρνηθεί τα πρέπει και τα μη του συχνά μάταιου κόσμου μας. Μα πώς τάχα να δίονται ανάμεσά τους και εκτοξεύονται στον ουρανό σαν φωτεινά αστέρια, μορφές σαν την Οσία Ισιδώρα, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, τον Άγιο Βασίλειο Μόσχας ή την Οσία Μαρία Σκόμτσοβα. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δείχνει έναν άλλο τρόπο θέασης του δρόμου που από τη σαλότητα των πεζοδρομίων κατευθύνεται στα σαλόνια του Παραδείσου. Κουζουλοπρόδρομος, εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτος και τι θα λέγατε για πολίτικο τσουρέκι. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για ένα τσουρέκι: 190 γραμμάρια φρέσκο γάλα πλήρες και 40 γραμμάρια επιπλέον χλιαρό, 40 γραμμάρια νοπή μαγιά, 680 γραμμάρια αλεύρι σκληρό ή για τσουρέκι, 150 γραμμάρια ζάχαρη, λίγο αλάτι, 2 αυγά και ένα επιπλέον για το άλυμα, 125 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 10 γραμμάρια κρυστάλλους μαστίχα σε σκόνη στο μούλτι, 10 γραμμάρια μαχλέπι σκόνη, αμύγδαλο φιλέ για το πασπάλισμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα μικρό μπολ βάζουμε τα 40 γραμμάρια χλιαρό γάλα και διαλύουμε την οπή μαγιά μέσα σε αυτό. Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε τα στερεά υλικά, δηλαδή το αλεύρι, τη ζάχαρη και το αλάτι. Προσθέτουμε τα 2 αυγά, το μείγμα της διαλυμένης μαγιάς και τα 190 γραμμάρια γάλα. Ζυμώνουμε με το γάτζο σε μέτρια ταχύτητα έως ότου αναμειχθούν καλά. Προσθέτουμε σιγά σιγά το βούτυρο σε κομμάτια και συνεχίζουμε το ζύμωμα. Στην αρχή το μείγμα θα είναι αρκετά κολλώδες. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να προσθέσουμε επιπλέον αλεύρι. Συνεχίζοντας το ζύμωμα θα δούμε ότι η ζύμη θα αρχίσει να ξεκολλάει από τα τυχώματα και να συγκεντρώνεται γύρω από το γάτζο. Τώρα είναι έτοιμη. Προσθέτουμε τη μαστίχα και το μαχλέπι και χτυπάμε για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη. Φτιάχνουμε μία μπάλα με τη ζύμη και τη βάζουμε σε μία λεκανίτσα. Την καλύπτουμε με μία πετσέτα και την αφήνουμε σε ζεστό περιβάλλον για 2-3 ώρες, έως ότου διπλασιαστεί σε όγκο. Τη μεταφέρουμε σε έναν πάγκο εργασίας και τη ζυμώνουμε λίγο με τα χέρια ώστε να φύγει όλος ο αέρας. Τη χωρίζουμε σε 3 ίσα μέρη. Πλάθουμε κάθε κομμάτι πρώτα σε μπαλάκια και έπειτα σε λωρίδες. Τα βάζουμε το ένα παράλληλα στο άλλο και τα ενώνουμε στην κορυφή. Τα πλέκουμε σε πλεξούδα και τη βάζουμε στη λαμαρίνα του φούρνου πάνω σε λαδόκολλα ή επιφάνεια σιλικόνης. Το αφήνουμε ξανά σε ζεστό περιβάλλον για μία ώρα να φουσκώσει. Ανακατεύουμε το αυγό με ελάχιστο νερό και με ένα πινέλο αλήφουμε το τσουρέκι με προσοχή, γιατί αν το τρυπήσουμε θα φύγει ο αέρας και το τσουρέκι θα κάτσει. Πασπαλίζουμε με το αμύγδαλο φιλέ και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά, μέχρι το τσουρέκι να ροδίσει και να ξεκολλάει από τη λαδόκολλα. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το πολίτικο τσουρέκι. Για ένα τσουρέκι θα χρειαστούμε 190 γραμμάρια φρέσκο γάλα πλήρες και 40 επιπλέον γάλα χλιαρό, 40 γραμμάρια νοπή μαγιά, 680 γραμμάρια αλεύρι σκληρό ή για τσουρέκι, 150 γραμμάρια ζάχαρη, λίγο αλάτι, 2 αυγά και ένα ακόμη για το άλυμα, 125 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 10 γραμμάρια κρυστάλλους μαστίχας σε σκόνη στο μούλτι, 10 γραμμάρια μαχλέπι σκόνη, αμύγδαλο φιλέ για το πασπάλισμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά κεράσματα.
0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
7: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο Μιλάει Ζυχή μας. Και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ στη μέρα μας που ξεκίνησε και σας θέλουμε και εσάς κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, που είναι πάντα ευπρόσδεκτο, όπου @hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, αρκετά μακρινό, σε μέρη που δεν πάντα έχουμε πολύ ακούσει μάλλον. Όχι γιατί είναι τόσο μακριά, αλλά γιατί δεν τα έχουμε συνηθίσει. Ωστόσο, τα ονόματα των δύο Αγίων για τους οποίους θα μιλήσουμε, σίγουρα τα έχουμε ακούσει. Λίγο μπερδεμένο ακούγεται, κι όμως δεν είναι καθόλου. Γιατί θα κάνουμε ένα μικρό νοερό ταξίδι τούτο το πρωινό μέχρι την πανέμορφη Σερβία, για να βρεθούμε και να γνωρίσουμε δύο μοναστήρια έξω από το Βελιγράδι. Θα φτάσουμε στην Ιερά Μονή Τσέλια και στην Ιερά Μονή Λέλιτς, για να γνωρίσουμε δύο μεγάλους Αγίους της σύγχρονης Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, που έζησε στη Μονή Τσέλια, και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, που γεννήθηκε εκεί στην περιοχή και υπάρχει το μοναστήρι που αφιερώθηκε στην μνήμη του, αφού μεταφέρθηκαν εκεί τα τίμια λείψανά του, στο Μονή Λέλιτς, αφού ο Άγιος Νικόλαος κοιμήθηκε και ετάφη μέχρι την ημέρα της ανακομίδης των λείψανών του στην Αμερική, έξω από το Σικάγο. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε αυτό το νοερό ταξίδι στην πανέμορφη Σερβία, να γνωρίσουμε δύο μοναστήρια και δύο σύγχρονους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Η Σερβία είναι μια όμορφη χώρα που βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο των Βαλκανίων, στο σταυροδρόμι της κεντρικής με τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Παρά τη μικρή της έκταση, παρουσιάζει τεράστια ποικιλομορφία στη γεωμορφολογία με πεδιάδες, λόφους, βουνά και ποταμούς. Η έκταση της χώρας είναι 77.474 χιλιόμετρα και θα ήταν 88.499 τετραγωνικά χιλιόμετρα συμπεριλαμβανομένου και του Κωσυφοπεδίου. Από τον 6ο περίπου αιώνα και την κυρίαρχη εμφάνιση των Νότιων Σλάβων, οι οποίοι φθάνουν από την περιοχή πέραν των Καρπαθίων, ξεκινάει η ενδιαφέρουσα ιστορία της Σερβίας, η οποία είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί αυτόνομα χωρίς την παράλληλη μελέτη της παρουσίας των γειτονικών της λαών και εθνοτήτων. Η πολιτική, κοινωνική, οικονομική, ακόμα και πολιτιστική ζωή της Σερβίας, όπως και των περισσότερων κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή των γειτόνων της, φίλων και εχθρών. Η Σερβία έβρισκε πάντοτε τον βηματισμό της μέσα από περιόδους ακμής με μεγάλα επιτεύγματα και παρακμής με πολλές δυσάρεστες περιπέτειες. Καταλήτης στον εθνικό προσδιορισμό των Σέρβων και τη διαμόρφωση, ανάπτυξη και διαφύλαξη της εθνικής τους ταυτότητας, υπήρξε αναμφίβολα ο εκχριστιανισμός τους. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες, παρέμεινε τελικά το μοναδικό ενοποιητικό σύμβολο για όλους τους Σέρβους. Τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα, ύστερα από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, οι χώρες που δημιούργησαν το νέο μοσαϊκό στον πολιτικό χάρτη της Βαλκανικής ενεπλάκησαν σε νέες, μεγάλες πολεμικές σειράξεις, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς, μεγάλες προσφυγικές μετακινήσεις και τραύματα ανοιχτά στις ζωές και τις συνειδήσεις των λαών. Η Σερβία διαθέτει αρκετά τουριστικά προϊόντα, αλλά δεν αποτελεί μέχρι και σήμερα μαζικό τουριστικό προορισμό. Οι πολιτικές συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών και οι πολεμικές σειράξεις δεν επέτρεψαν να δοθεί η απαραίτητη όθηση στις τουριστικές αφίξεις από το εξωτερικό, ενώ ο μεγάλος πνευματικός πλούτος των ιστορικών και νεότερων Ορθοδόξων μονών της χώρας παραμένει εν πολλής άγνωστος και ανεκμετάλλευτος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Σερβικής Δημοκρατίας, το 2021 στην χώρα υπήρχαν 159 μοναστήρια.

Στη Δυτική Σερβία βρίσκεται η επαρχία Κολουμπάρα και η πόλη του Βάλεβο αποτελεί τη διοικητική, οικονομική και πολιτιστική της πρωτεύουσα. Η πόλη βρίσκεται 94 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βελιγραδίου και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Κολουμπάρα ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και βουνά. Μόλις 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βάλεβο υπάρχει το χωριό Λέλιτς, στο οποίο βρίσκεται η σύγχρονη ομώνυμη μονή, ενώ στο μέσο περίπου της απόστασης Βάλεβο-Λέλιτς υπάρχει η ιστορική μονή Τσέλε, η οποία βρίσκεται εντός των γεωγραφικών διοικητικών ορίων του χωριού Λέλιτς. Και οι δύο αυτές μονές αποτελούν πόλο έλξης εκατοντάδων πιστών που καταφθάνουν εκεί καθημερινά για να προσκυνήσουν τα λείψανα δύο συγχρόνων Αγίων, μετατρέποντας έτσι την περιοχή σε ένα σημαντικό θρησκευτικό τουριστικό προορισμό, συχνά ως αυθημερών επίσκεψη από το Βελιγράδι. Η μονή Τσέλε ή Τσέλιγε, αναλόγως πώς αποδίδεται στη γλώσσα μας η σερβική γραφή, είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Είναι χτισμένη σε ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο με πανύψηλες οξιές και άλλα κονοφόρα δέντρα, σε μια μικρή κοιλάδα στην αριστερή όχθη του ποταμού Γράδατς, που συνεχίζοντας τη ροή του προς το Βάλεβο, εκβάλλει στον ποταμό Κολουμπάρα. Οι κατάφυτοι λόφοι της περιοχής καθιστούν τη μονή όχι απλά δυσδιάκριτη από μακριά, αλλά σχεδόν αθέατη μέχρι να πλησιάσει κάποιος σε πολύ κοντινή απόσταση, παρέχοντας προστασία, ησυχία και απομόνωση. Ο χρόνος της ίδρυσής της δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια, ενώ υπάρχουν διάφορες ολοζώντανες παραδόσεις που σχετίζονται με τα πρόσωπα που συντέλεσαν στη δημιουργία της. Θεωρείται πως η αρχική παλαιά εκκλησία της Μονής δημιουργήθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα από τον βασιλιά της Σερβίας Στέφανο Δραγούτιν, ενώ το όνομα του μοναστηριού πιθανότατα προέρχεται από την ελληνική λέξη κελιά, εξαιτίας των πολυάριθμων κελιών των μοναχών που σώζονται στις βραχώδεις πλαγιές των γυρολόφων. Άλλες τοπικές παραδόσεις θέλουν τρεις αδελφούς από την βασιλική δυναστεία των Νεεμάνιτς να χτίζουν μοναστήρια στην περιοχή, ένα εκ των οποίων είναι και η Μονή Τσέλια, ενώ άλλη παράδοση παρουσιάζει τον τοπικό άρχοντα ηγεμόνα Στέφανο Λαζάρεβιτς ως ιδρυτή της Μονής τον 14ο αιώνα. Η Μονή πάντως παραμένει σημαντική στους επόμενους αιώνες άσχετα από την ακριβή χρονολογία ίδρυσής της, με σημαντικό πνευματικό έργο. Στα δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η Μονή καταστράφηκε πολλές φορές από τους Τούρκους και γόταν ολοκληρωτικά ως αντίπεινα στις εθνικοαπελευθερωτικές κινήσεις των Σέρβων. Ξαναχτιζόταν όμως εκ νέου, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και συνέχιζε με την ενεργό δράση των πατέρων της Μονής να αποτελεί το επίκεντρο της πνευματικής ζωής ολόκληρης της επαρχίας του Βάλεβο, ενώ οι προεστοί της Μονής είχαν συχνά εξέχοντα ρόλο στην αφύπνιση του σερβικού λαού και στις επαναστατικές δράσεις εναντίον των Τούρκων. Το 1739, κοντά στη Μονή Τσέλε, σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους μερικές χιλιάδες Σέρβων και από τότε η περιοχή ονομάστηκε Λέλετσι ή Λέλιτσι, θρήνος, κραυγή απόγνωσης, φτάνοντας στις μέρες μας να υπάρχει εκεί το χωριό με το όνομα Λέλιτς. Στις αρχές του 19ου αιώνα, στη Μονή στεγάστηκε στρατιωτικό νοσοκομείο για τους επαναστάτες Σέρβους και λίγο αργότερα εκεί λειτουργήσε ένα από τα πρώτα ελεύθερα δημοτικά σχολεία, στο οποίο φίτησε, μαθαίνοντας τα πρώτα του γράμματα, ο μεγάλος θεολόγος και μετέπειτα επίσκοπος Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Η Μονή είχε μετατραπεί σε ενωριακό ναό από το 1837 έως το 1928, όταν με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας επαναλειτουργήσε ως γυναικείο πλέον μοναστήρι. Η παλαιά εκκλησία της Μονής, που αποτελεί και το καθολικό της, είναι μια μικρή βασιλική με εννεάπλευρο τρούλο, αφιερωμένη στους αρχαγγέλους. Μέσα στην όμορφη αυλή της Μονής με τον καζόν, τα έλατα και τα παρτέρια με τα λουλούδια
υπάρχει ένα μικρότερο εκκλησάκι όπου φυλάσσονται οστά πολυάριθμων ανωνύμων ανθρώπων που βρέθηκαν στους χώρους της Μονής όταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι μοναχές έκαναν οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες στα κτίρια της Μονής, τα οποία ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη μορφή, διακοσμημένα με κόκκινα τούβλα και λευκή πέτρα. Το 1979, το κομμουνιστικό καθεστώς της τότε Ιουγκοσλαβίας ανακήρυξε τη Μονή μνημείο πολιτισμού μεγάλης σπουδαιότητας, ενώ είναι προστατευόμενος τόπος και από την σημερινή δημοκρατία της Σερβίας. Το 2019 εγκαινιάστηκε η νέα μεγάλη τρισυπόστατη εκκλησία στη Μονή, η γενική αδελφότητα της οποίας έχει ως διακόνημα την Αγιογραφία, συντηρώντας σχολή και εργαστήριο, αλλά και τις εκδόσεις βιβλίων, συντονίζοντας ένα πολύπλευρο εκδοτικό έργο. Ωστόσο, ο πολυτιμότερος πνευματικός θησαυρός της Μονής σήμερα είναι αναμφίβολα το Ιερό Λείψανο του μεγάλου θεολόγου Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που έζησε για 31 χρόνια στη Μονή μέχρι την κοίμησή του, και ο απλός τάφος του με τον πέτρινο σταυρό και τα λιγοστά λουλούδια κατά την επιθυμία του, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του Καθολικού.

Θεόσιος Ιουστίνος γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1894, ξημερώματα του Ευαγγελισμού, στην πόλη Βράνιε, στη Νότια Σερβία, και κατά τη βάπτισή του έλαβε το όνομα Μπλάγκογε, δηλαδή Ευάγγελος. Καταγόταν από παραδοσιακή ιερατική οικογένεια και το επώνυμο Πόποβιτς, από οικογένεια ιερέα ή γιος ιερέα, αυτό ακριβώς μαρτυρούσε. Ήταν ο μικρότερος από τα τρία παιδιά της οικογένειας και από πολύ μικρός επισκεπτόταν συχνά την κοντινή στον τόπο καταγωγής του μονή του Αγίου Προχώρου Τσίνιτσκι. Εκεί έζησε τη θαυματουργή θεραπεία της βαριά άρρωστης μητέρας του. Από τη μητέρα του γαλουχήθηκε στα νάματα της Ορθοδόξου πίστεως και έμαθε τη μελέτη των ιερών κειμένων, την προσευχή και την νηστεία. Τελείωσε με άριστα το δημοτικό και φίτησε στην φημισμένη για το ασκητικό της πνεύμα και το υψηλό πνευματικό επίπεδο ενεατάξια εκκλησιαστική σχολή του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι. Κατά την εκεί παραμονή του εξακολούθησε να έχει άριστη επίδοση και διαγωγή, ενώ είχε ως δάσκαλο τον χαρισματικό θεολόγο και μετέπειτα επίσκοπο Άγιο Νικολό Βελιμίροβιτς, ο οποίος υπήρξε πνευματικός του πατέρας, σημαδεύοντας την μετέπειτα βιωτή και πορεία του, οδηγώντας τον στα βάθη της χριστιανικής ζωής και την λαχτάρα της αιωνιότητας. Από 14 χρονών μελετούσε καθημερινά τρία κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη, έχοντας θέσει ο ίδιος αυτόν τον κανόνα στον εαυτό του και τηρώντας τον μέχρι το τέλος της ζωής του. Παράλληλα, μελετούσε τα συναξάρια των Αγίων και τα πατερικά κείμενα, τρέφοντας ιδιαίτερη αγάπη στον Ιερό Χρυσόστομο, ενώ αγάπησε πολύ και τα έργα του Ντοστογεύσκη. Αποφύτησε από τη σχολή το 1914, αλλά εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χρειάστηκε να στρατευθεί ως νοσοκόμος. Οι εξελίξεις οδήγησαν μέσα από μια δύσκολη διαδρομή τον σερβικό στρατό εξόριστο στην Κέρκυρα. Καθοδόν, έχοντας πλέον οριμάσει μέσα του η επιθυμία να αφιερωθεί στο Θεό, εκάρι μοναχός την 1η Ιανουαρίου 1916 στη Σκόδρα, λαμβάνοντας το όνομα του Αγίου Μάρτυρος και φιλοσόφου Ιουστίνου. Όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του έχασε τη ζωή του, ο νεαρός Μπλάγκογε αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό για να είναι πλέον κοντά σε εκείνον αλλά και τον αδελφό του. Η απόφασή του συνάντησε την αντίδραση των γονέων του. Γι' αυτό, καλλιεργώντας την επιθυμία του, περίμενε τον κατάλληλο χρόνο. Η Σκόδρα είναι πόλη χτισμένη στην ομώνυμη λίμνη που βρίσκεται μεταξύ Αλβανίας και Μαυροβουνίου. Λίγο αργότερα, ο νεαρός Ιουστίνος ταξίδεψε στη Ρωσία, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο στην Αγία Πετρούπολη για σπουδές στο εκεί θεολογικό σεμινάριο. Οι πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία τον ανάγκασαν να την εγκαταλείψει, ενώ με την παρότρινση του πνευματικού του, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εισήλθε στη θεολογική σχολή της Οξφόρδης, μελετώντας θεολογία έως το 1919 και καταθέτοντας την διδακτορική του διατριβή, η οποία όμως απορρίφθηκε. Το θέμα της διατριβής του ήταν η φιλοσοφία και η θρησκεία του Ντοστογεύσκη και η εμπεριστατωμένη κριτική του για τον δυτικό χριστιανισμό με ιδιαίτερες αναφορές στον ρωμαιοκαθολικισμό του στήχησε τελικά την απόρριψη της διατριβής. Επέστρεψε στη Σερβία και για μικρό διάστημα διορίστηκε καθηγητής θεολογίας στο Σρέμσκι Κάρλοβτσι. Στη συνέχεια, ως υπότροφος της Σερβικής Εκκλησίας, στάλθηκε στην Αθήνα για θεολογικές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το 1920 χειροτονήθηκε διάκονος και είχε πλέον

και 22, ανέλαβε καθήκοντα καθηγητή στο Κάρλοβατς, ενώ ολοκλήρωσε τελικά την διατριβή του και το 1926 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορος της θεολογίας στην Αθήνα. Όσο βρισκόταν στο θεολογικό σεμινάριο του Κάρλοβατς, κάποιος έκλεψε τη διατριβή που είχε ετοιμάσει για την γνωσιολογία των Αγίων Ισαάκ του Σύρου και Μακαρίου του Αιγυπτίου. Όμως ο ίδιος δεν απογοητεύθηκε, αλλά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ετοίμασε νέα διατριβή. Η νέα διατριβή που κρίθηκε με βαθμό άριστα είχε θέμα το πρόβλημα της προσωπικότητας και της γνώσης κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Για ένα χρόνο βρέθηκε στην Πριζρένη του Κωσυφοπεδίου και στη συνέχεια, 1930-31, ορίστηκε βοηθός συνεργάτης του Επισκόπου Ιωσήφ με σκοπό να βοηθήσουν τους Καρπαθορώσους στην Τσεχία να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία από την Ουνία. Την περίοδο εκείνη προτάθηκε για να εκλεγεί επίσκοπος από τη Σερβική Εκκλησία, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο για μια τέτοια τιμή. Από τότε δεν έγινε ποτέ ξανά πρόταση για επισκοποίησή του. Έτσι, ορίστηκε καθηγητής στο μοναστήρι, σημερινή Μπίτολα, και το 1934 ξεκίνησε να διδάσκει συμβολική θεολογία και δογματική στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Δύο χρόνια αργότερα, το 1936, ως εκφύσεως φιλόσοφος, στο Βελιγράδι έγινε ιδρυτικό μέλος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Σερβίας. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε μαζί με τους Σέρβους Επισκόπους για την μη εισαγωγή του νέου ημερολογίου στη χώρα. Ως πολύ καλός γνώστης της παλαιοσλαβικής και της ρωσικής, της αρχαίας και νέας ελληνικής, της λατινικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής, μπόρεσε να μεταφράσει πολλά θεολογικά κείμενα στα σερβικά, κυρίως πατερικά και ασκητικά κείμενα. Κατά τα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έμεινε σε διάφορα μοναστήρια στηρίζοντας τον σερβικό λαό, ενώ με την λήξη του πολέμου, οι κομμουνιστές της νέας ηγεσίας τον εκδίωξαν από το πανεπιστήμιο και λίγο αργότερα τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν και τον είχαν έτοιμο για εκτέλεση. Γλίτωσε την εκτέλεση την τελευταία στιγμή, καθώς με την επιστροφή του από το Auschwitz, ο Πατριάρχης της Σερβίας Γαβριήλ απέτησε την αποφυλάκησή του. Τον Άγιο Ιουστίνο, το καθεστώς, τον θεωρούσε ως εχθρό του λαού. Τελικά μεταφέρθηκε στη γυναικεία μονή του Τσέλιε το 1948, στερημένος από όλα τα δικαιώματα, όπου έζησε σχεδόν ως έγκλειστος, με συνεχή παρακολούθηση και απαγόρευση εξόδου από τη μονή για μεγάλα διαστήματα, χωρίς ποτέ να λήξουν οι διώξεις, οι ανακρίσεις και οι συλλήψεις από τις αρχές. Έζησε στο μοναστήρι αυτό ασκητικά για 31 χρόνια, λειτουργώντας καθημερινά και μνημονεύοντας εκατοντάδες ονόματα, συμμετέχοντας σε όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου και επιδιδόμενος στην αδιάλειπτη προσευχή, τις μετάνοιες, την νηστεία και την έντονη πνευματική ζωή, επικοινωνώντας με όσους είχαν την τόλμη να τον επισκέπτονται και να δέχονται τις νουθεσίες του. Παράλληλα, το σπουδαίο του ιεραποστολικό έργο συνεχιζόταν κυρίως με τη συγγραφή, ενώ η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της Σερβίας και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ορθοδοξή Οικουμένη. Η τρίτομη δογματική του θεωρείται από πολλούς η πληρέστερη που κυκλοφορεί. Οι δύο

ατόμοι ολοκληρώθηκαν την περίοδο 1932-1935 και ο τρίτος το 1978. Άλλο μνημειώδες έργο του είναι το Συναξάρι με Βίους Αγίων σε 12 τόμους, αλλά και η επτάτομη ερμηνεία του στην Καινή Διαθήκη. Τα έργα του υπολογίζονται σε 40 τόμους, τα οποία η Μονή του Τσέλιε προσπαθεί να κυκλοφορήσει στην σειρά των απάντων. Ο μεγάλος αυτός θεολόγος έζησε εμπειρικά την χριστιανική ζωή και όλο του το έργο χαρακτηρίζεται από την αγάπη για το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και τη μία απόκληση από την αλάνθαστη γραμμή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα πνευματικά του παιδιά τα προέτρεπε να μάθουν ελληνικά και να σπουδάσουν θεολογία στην Ελλάδα και πολλά από αυτά, ακολουθώντας τη διδασκαλία του, έγιναν μεγάλα πνευματικά αναστήματα και αργότερα επίσκοποι της Σερβικής Εκκλησίας. Ειρηναίος Μπούλοβιτς, Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, Αθανάσιος Γεύτιτς και άλλοι. Κοιμήθηκε οσιακά ανήμερα του Ευαγγελισμού, την ίδια μέρα που είχε γεννηθεί, το 1979 στη Μονή Τσέλια, και παρά τις απαγορεύσεις των αρχών, η εξόδιος ακολουθία με την παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε στο καθολικό της Μονής 4 μέρες αργότερα και ετάφη δίπλα στην εκκλησία. Από τότε, καθημερινά πολλοί προσέτρεχαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία του Οσίου Γέροντος Ιουστίνου και ήταν πολλά τα θαύματα που συντελέστηκαν δίπλα στον ταπεινό τάφο του, αλλά και σε άλλα σημεία του Ορθόδοξου κόσμου, δημιουργώντας την ισχυρή πεποίθηση στη συνείδηση του πιστού λαού για την αγιότητα του Οσίου Γέροντος. Με την επίσημη συνοδική πράξη της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου 26 Απριλίου 5 Μαΐου 2010, ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς ανεγράφει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται κάθε έτος στις 14 Ιουνίου, που είναι 1η Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο. Την 5η, 12 Ιουνίου 2014, έγινε η ανακομιδή των Σεπτών Λειψάνων του. Την επόμενη μέρα τοποθετήθηκαν σε ξυλόγλυπτη Λάρνακα και εκτέθηκαν σε προσκύνηση, ενώ ακολούθησε λαμπρός εορτασμός της μνήμης του Οσίου στις 14 Ιουνίου με χιλιάδες πιστούς να παραμένουν όρθιοι υπό καταρακτώδη βροχή. Τιμώντας τους 8 αιώνες της αυτοκεφαλίας της Σερβικής Εκκλησίας, τα 125 χρόνια από τη γέννηση και τα 40 από την κοίμηση του Οσίου Ιουστίνου, στις 22 Σεπτεμβρίου 2019 εγκαινιάστηκε η νέα μεγάλη τρισυπόστατη Εκκλησία της Μονής Τσέλιε, αφιερωμένη στον Άγιο Σάββα της Σερβίας, στον Άγιο Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και μάρτυρα, και στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στον πρώην οπορώνα του μοναστηριού. Ήταν η μεγάλη επιθυμία του Οσίου Ιουστίνου, αλλά και η παρακαταθήκη προς τα πνευματικά του παιδιά. Να εκδώσουν τα βιβλία του, συγκεντρώνοντας όλα τα έσοδα για την ανοικοδόμηση μιας νέας εκκλησίας στη Μονή, αφιερωμένης στους συγκεκριμένους Αγίους. Η μεγαλόπρεπη εκκλησία που κοσμεί το μοναστήρι φιλοξενεί και τα σεπτά λείψανα του Οσίου Ιουστίνου, ενώ το μικρό κελί που έζησε και κοιμήθηκε μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα παραμένει μέχρι σήμερα χώρος προσκυνήματος.

Σχεδόν 5 χιλιόμετρα πιο μακριά από την Μονή Τσέλιε βρίσκεται το μικρό ημιωρινό χωριό Λέλιτς στην πλαγιά του όρους Πόβλεν πάνω από τον ποταμό Γκράντανς. Στο χωριό ζουν 500 περίπου κάτοικοι και εκεί που τελειώνει ο οικισμός και αρχίζει η φυσική ομορφιά του Πόβλεν υπάρχει η Μονή Λέλιτς. Ίσως η πλέον σημαντική από τις νέες σύγχρονες μονές της Σερβίας. Η κεντρική εκκλησία της Μονής χτίστηκε από το 1927 έως το 1929 ως εκκλησία για το χωριό, που δεν διέθετε τότε, στα πατρικά κτήματα μιας οικογένειας από το Λέλιτς. Οι τρεις κτήτορες, Αγίος Επίσκοπος Νικόλος Βελιμίροβιτς, ο πατέρας του Ντραγκομίρ και η μητέρα του Καταρίνα, με δικά τους έξοδα ολοκλήρωσαν τον ναό και τον αφιέρωσαν στον προστάτη τους Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο μοίρων της Λυκίας. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό, σταυροειδή ναό, με ψηλό τρούλο, ακολουθώντας νέο αρχιτεκτονικό ρυθμό από τη Μοραβία, χτισμένο από πέτρα, τούβλα και ασβεστόλιθο, υλικά που ξεχωρίζουν εξωτερικά. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 18 Αυγούστου 1929 από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος συχνά πήγαινε για να λειτουργήσει εκεί, και το τέμπλο του ναού ακολούθησαν τα σχέδια του τότε επισκόπου και νυν Αγίου Νικολάου, όπως και η ιδιαίτερη και ασυνήθιστη αγιογράφηση στο εσωτερικό, που αποτύπωσε εν πολλής τις θεολογικές του απόψεις, με κυρίαρχα γεγονότα από τη Βίβλο και τη μεγάλη απεικόνηση της μέλουσας κρίσεως. Με την ολοκλήρωσή του προσφέρθηκε ως δωρεά στο χωριό και έγινε η ενορία του, ενώ μπροστά από το ναό δημιουργήθηκε η ιερατική οικία με ψηλό καμπαναριό. Στην αυλή σώζεται ακόμα ένα μικρό παρεκκλήσιο που έχτισε η οικογένεια Βελιμίροβιτς και λίγο παραδίπλα βρίσκονται οι τάφοι των γονέων του Αγίου και του ανιψιού του, επισκόπου Σαμπάκ και Βάλιεβο Ιωάννου. Σε άλλο χώρο δημιουργήθηκε το 1991 ένα μουσείο αφιερωμένο στον μεγάλο και φωτισμένο, πολυγραφότατο και ιδιαίτερα αγαπητό σύγχρονο Άγιο Νικόλαο, ενώ δίπλα στην εκκλησία μεταφέρθηκαν τα λείψανα του Αγίου στις 12 Μαΐου του 1991. Το γεγονός αυτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις, την επιφημία και την ανάγκη η εκκλησία και τα υπόλοιπα κτίρια να αποτελέσουν ένα νέο μοναστήρι και όχι απλώς ενοριακό ναό. Οι διεργασίες κράτησαν 5 χρόνια και για τη νέα ανδρική μονή ήρθαν πατέρες από την ιστορική μονή Τρονότσα της Δυτικής Σερβίας. Η επίσημη ίδρυση της νέας μονής έγινε με κάθε λαμπρότητα στις 12 Μαΐου 1996 με τη συμπλήρωση 40 ετών από την κοίμηση του Αγίου και 5 ετών από την μεταφορά των λειψάνων του στο Λέλιτς. Μόλον ότι ακόμα δεν είχε γίνει τότε η επίσημη αναγραφή του στο Αγιολόγιο, στην Θεία Λειτουργία εκείνης της ημέρας προεξήρχε ο μακαριστός Πατριάρχης της Σερβίας Παύλος, πλειάδα ιεραρχών και περισσότεροι από 6.000 πιστοί. Από τότε η Μονή, που διατηρεί μέχρι σήμερα εργαστήριο αγιογραφίας και ξυλογλυπτικής, αποτελεί τόπο προσκυνήματος για Σέρβους και άλλους Ορθοδόξους που φθάνουν για να προσκυνήσουν τη χάρη του νέου Αγίου.

Ο νέος Άγιος γεννήθηκε στο μικρό χωριό Λέλιτς στις 23 Δεκεμβρίου 1880 από απλούς, τίμιους και πιστούς γονείς και κατά την βάπτισή του, που έγινε πολύ σύντομα λόγω της αδυναμίας που παρουσίαζε, στη Μονή Τσέλιε, η οποία τότε λειτουργούσε μόνο ως ενοριακός ναός για το χωριό, έλαβε το όνομα Νικόλαος προς τιμήν του προστάτη της οικογένειάς τους, Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Ήταν ο πρωτότοκος της οικογένειας, αλλά και το μόνο από τα υπόλοιπα 8 παιδιά που τελικά επέζησε. Η ευλαβής μητέρα του τον οδηγούσε συχνά με τα πόδια στη Μονή Τσέλιε για τη Θεία Λειτουργία και του έδωσε τα πρώτα μαθήματα της πίστεως στον Θεό αλλά και της αγάπης στους Αγίους. Στο σχολείο που λειτουργούσε τότε στη Μονή Τσέλιε έμαθε γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά, τις εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις της πατρίδας του αλλά και τη μελέτη της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας. Ήδη ο ψυχικός του κόσμος άρχισε να πλουτίζει με πίστη, ασκώντας από μικρός την προσευχή και την άσκηση. Στη συνέχεια τελείωσε με επιτυχία το εξατάξιο γυμνάσιο στο Βάλλευο και πέτυχε την είσοδό του στο θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, όπου και πάλι σημείωσε άριστα αποτελέσματα, αν και λόγω των συνθήκων προσβλήθηκε από μία μορφή πνευμονίας που εξασθένισε τους αδένες του. Το θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι αποτελεί την θεολογική σχολή της Σερβικής Εκκλησίας. Μετά την αποφύτισή του, δίδαξε για λίγο στα χωριά Ντράτσιτς, Λέσκοβατς και στο Βάλλευο. Το 1905 του δόθηκε υποτροφία για σπουδές στην Παλαιά Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βέρνης στην Ελβετία, όπου 3 χρόνια αργότερα, με την διατριβή που κατέθεσε, έλαβε το διδακτορικό του, έχοντας προλάβει να επισκεφθεί και άλλα πανεπιστήμια στην Ελβετία και τη Γερμανία. Ο τίτλος της διατριβής του ήταν «Η πίστη των Αποστόλων στην Ανάσταση του Χριστού ως θεμελιώδες δόγμα της Αποστολικής Εκκλησίας» και κατατέθηκε στα γερμανικά. Ως χαρισματική ιδιοφυΐα, με τεράστια ικανότητα στη γλωσσομάθεια, ήξερε γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά και ρωσικά, ταξίδεψε στην Αγγλία και για 1 χρόνο σπούδασε φιλοσοφία στην Οξφόρδη, καταθέτοντας νέα διατριβή, αποκτώντας έτσι το 2ο διδακτορικό του. Το θέμα της νέας διατριβής του, στην Οξφόρδη πλέον, ήταν η φιλοσοφία του Μπέρκλεϊ. Το φθινόπωρο του 1909 επέστρεψε στη Σερβία, όπου όμως αρρώστησε βαριά με δυσεντερία. Παρέμεινε για 2 μήνες στο νοσοκομείο προσευχόμενος έντονα και υποσχόμενος να αφιερωθεί στον Θεό αν θεραπευθεί. Έτσι θεραπεύθηκε και στη Μονή Ρακόβιτσα έξω από το Βελιγράδι έγινε μοναχός στις 17, χειροτονήθηκε διάκονος στις 19 και ιερέας στις 20 Δεκεμβρίου του 1909. Αν και εξελέγει καθηγητής στη σχολή του Αγίου Σάβα, η Σερβική Εκκλησία τον έστειλε για 1 χρόνο στη Ρωσία, όπου, αν και αρρώστησε βαριά, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη χώρα, να έρθει σε επαφή με τον λαό και να κατανοήσει την τοπική εκκλησιαστική παράδοση. Επιστρέφοντας πλέον στη Σερβία ως καθηγητής, δίδαξε στη σχολή του Αγίου Σάβα, αλλά στη συνέχεια και στη Θεολογική Ακαδημία του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, φιλοσοφία, λογική, ξένες γλώσσες και ιστορία.
Συνέχισε λοιπόν και δίδασκε, κήρυτε, συνέγραφε και αναδεικνύονταν σε μια μεγάλη πνευματική μορφή της χώρας, ενώ οι λόγοι του και τα κείμενά του μεταφέρονταν σε κάθε γωνιά της Σερβίας. Μαθητής και πνευματικό του παιδί εκείνα τα χρόνια υπήρξε ο Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς.

Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η κατάσταση στη Σερβία αρχίζει να δυσκολεύει. Αρχικά ο Νικόλαος προσπαθεί να στηρίξει όσο μπορεί τον λαό, αλλά τον Απρίλιο του 1915 η Σερβική Εκκλησία τον στέλνει στην Αγγλία για να μεταφέρει τα δίκαια αιτήματα του αδικημένου λαού. Οι λόγοι του ξεσηκώνουν τους Άγγλους και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Η μεγάλη επιρροή που είχε η παρουσία του Αγίου στην Αγγλία οδήγησε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ να του απονείμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της θεολογίας. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, δηλαδή το 1915, πέρασε τον Ατλαντικό και κατάφερε να ξεσηκώσει τους μετανάστες συμπατριώτες του. Ξεσήκωσε Σέρβους, Κροάτες και Σλοβαίνους, με 20.000 εθελοντές να επιστρέφουν για να πολεμήσουν και συγκέντρωσε χιλιάδες δολάρια για την ενίσχυση της πατρίδας του. Επέστρεψε στην Αγγλία, όπου συνέχισε τις ομιλίες που συνάρπαζαν τους Άγγλους. Επιδόθηκε στη συγγραφή και ενώ βρισκόταν ακόμη στην Αγγλία, η σερβική ιεραρχία τον εξέλεξε επίσκοπο Ζίτσης, της ιστορικής έδρας και πρώτης αρχιεπισκοπής του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Το 1919 αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορ της θεολογίας και από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης στη Σκωτία, ενώ η εκλογή του έγινε στις 12-25 Μαρτίου του 1919. Στις 16 Μαΐου του 1919, κλαίγοντας κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, χειροτονήθηκε επίσκοπος στο Βελιγράδι. Έφτασε στην έδρα της επαρχίας του στις 20 Ιουνίου, όπου ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο αναμόρφωσης της επισκοπής και στήριξης του βασανισμένου από τον πόλεμο και όχι μόνο λαού. Μετά από 18 μήνες, μετατέθηκε στην επισκοπή Αχρίδος και μολονότι ζήτησε να παραιτηθεί από εν ενεργεία επίσκοπος, η παραίτησή του δεν έγινε δεκτή. Και τον Ιούνιο του 1921 βρέθηκε απεσταλμένος ξανά στην Αμερική. Εκεί εκφώνησε 150 ομιλίες και διαλέξεις. Συγκέντρωσε χρήματα για τα ορφανά παιδιά της χώρας και επισκέφθηκε τις σερβικές κοινότητες ως ο πρώτος Σέρβος επίσκοπος που βρέθηκε εκεί, διερευνώντας τη δυνατότητα ίδρυσης Σερβικής Αρχιεπισκοπής στην Αμερική. Επέστρεψε τελικά στην Αχρίδα και συνέχισε το έργο του στηρίζοντας το φτωχό πίμνιο, ζώντας πλέον πιο ασκητικά και συνεχίζοντας αδιάκοπα να συγγράφει. Ανάμεσα στα άλλα και τον περίφημο πρόλογο της Αχρίδος. Το 1927 βρέθηκε για τρίτη φορά στην Αμερική για διαλέξεις και επέστρεψε πάλι στην επισκοπή του, η οποία το 1930 περιέλαβε και την περιοχή του μοναστηρίου Βιτολίων, Μπίτολα, όπου ο ίδιος ίδρυσε ορφανοτροφείο και αποκατέστησε πολλούς ναούς και μοναστήρια. Την περίοδο εκείνη επισκεπτόταν κάθε χρόνο το Άγιον Όρος και επηρεάστηκε πολύ από τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Ακόμα στήριξε το κίνημα των προσευχομένων με τους απλούς πιστούς που περιόδευαν τη χώρα συμμετέχοντας στην μυστηριακή ζωή και ζώντας πνευματική ζωή. Επιπλέον, τα έτη 1929 έως 1934, στο θεολογικό σεμινάριο του μοναστηρίου των Βιτολίων, είχε συνεργάτη τον τότε αρχιμανδρίτη και μετέπειτα αρχιερέα Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς.

Το 1934 τοποθετήθηκε τοποτηρητής και τον Ιούνιο του 1936 εξελέγει εκ νέου επίσκοπος Ζήτσης. Εργάστηκε με ζήλο για να ανασυγκροτήσει την επισκοπή και συνεχίζοντας το πολυσχηδές έργο του, στήριξε το ποιμνιό του. Αγωνίστηκε με πάθος να μην γίνει η συμφωνία της Σερβίας με το Βατικανό, Κονκορδάτο, και καθώς τα χρόνια περνούσαν, άρχισε να κάνει ακόμα πιο έντονη πνευματική και ασκητική ζωή. Με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί κατακτητές αναγκάζουν τον επίσκοπο σε παρέτηση και ύστερα από διάφορες ανακρίσεις τον οδηγούν έγκλειστο για 1,5 χρόνο στη μονή Λιουμπόστινα, απαγορεύοντάς του τις μετακινήσεις, ενώ ο ίδιος την περίοδο εκείνη επιδόθηκε και πάλι στη συγγραφή. Η μεταφορά του για εγκλεισμό στο μοναστήρι έγινε στις 11 Ιουλίου 1941. Το Δεκέμβριο του 1942 τον μετέφεραν στη μονή Βοϊλόβιτσα, όπου οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δυσκολότερες, και λίγους μήνες αργότερα μετέφεραν εκεί έγκλειστο και με πολλούς περιορισμούς τον Σέρβο Πατριάρχη Γαβρίλ. Τον Σεπτέμβριο του 1944 δόθηκε η εντολή οι δύο ιεράρχες να μεταφερθούν εχμάλωτοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου. Απελευθερώθηκαν από τους συμμάχους την επόμενη χρονιά και μεταφέρθηκαν στην Αγγλία. Ο γεραιός Πατριάρχης επέστρεψε στην πατρίδα του, ενώ ο επίσκοπος Νικόλαος έφυγε για την Αμερική. Εκεί, αφού αποκαταστάθηκε κάπως η υγεία του, άρχισε πάλι να διδάσκει. Τον Ιούνιο του 1946, για την ακαδημαϊκή του πληρότητα, αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορ της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ο ιεράρχης δίδαξε σε διάφορα θεολογικά σεμινάρια, του Αγίου Σάβα στο Λιμπερτιβίλ του Ιλινόης, του Αγίου Τίχωνος στην Πενσιλβάνια, του Αγίου Βλαδιμίρου στο Μανχάταν και της Αγίας Τριάδος στο Τζόρντανβιλ της Νέας Υόρκης. Τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη Ρωσική Μονή του Αγίου Τίχωνος, διδάσκοντας στο εκεί σεμινάριο, λειτουργώντας και προσευχόμενος. Υπήρξε παράδειγμα ταπεινώσεως και λειτουργήσε ως γέροντας για τους πατέρες της Μονής και τους φοιτητές. Το 1952 ταξίδεψε για λίγο στην Αγγλία για τα εγγένεια του Σερβικού Ναού του Αγίου Σάβα στο Λονδίνο. Στην Αμερική συνέχισε να διδάσκει, να καθοδηγεί και να συγγράφει αγγλικά, ρωσικά και σερβικά. Ήδη κατήχε 7 γλώσσες, ενώ όσο μπορούσε έστελνε βοήθεια σε διάφορα μοναστήρια της Σερβίας.

Κοιμήθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Τίχονος ξημερώματα 18 Μαρτίου του 1956 και η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως. Την επόμενη μέρα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο καθολικό της Μονής και η σωρός του μεταφέρθηκε στον σερβικό ναό του Αγίου Σάβα στη Νέα Υόρκη για την εξόδιο ακολουθία. Από εκεί η σωρός έφτασε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα στο Libertyville, όπου και ετάφη στις 27 Μαρτίου 1956 δίπλα στην εκκλησία της Μονής. Ορθόδοξοι της Αμερικής έσπευσαν τις ημέρες εκείνες να ασπαστούν τη σεπτή σωρό του και συνέχιζαν να πηγαίνουν στον τάφο του για να λάβουν την ευλογία του. Στις 17 Ιουνίου 1989 ορίστηκε επιτροπή από τη Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας για τη μεταφορά των λειψάνων του Αγίου στη Σερβία, όπως ήταν και η επιθυμία του. Μετά την εκταφή του στην Αμερική, το σεπτό του λείψανο έφτασε αεροπορικός στις 3 Μαΐου 1991 στο Βελιγράδι, όπου το υποδέχθηκε ο μακαριστός Πατριάρχης Παύλος και από τις 5 Μαΐου έμεινε στη Μονή Ζήτσης, όπου πλήθος κόσμου συνέρευσε για να το προσκυνήσει. Στις 12 του μήνα μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λέλιτς, και ετάφη δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στη συνείδηση του κόσμου είχε ήδη καθιερωθεί ως Άγιος με πολλά θαυμαστά σημεία και ιάσεις, ενώ τα κείμενά του στήριζαν χιλιάδες Ορθοδόξων, έχοντας μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πρώτη βιογραφία του με τον τίτλο «Ο νέος Χρυσόστομος, επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς» κυκλοφόρησε το 1986 από τον τότε μετέπειτα επίσκοπο αρχιμανδρίτη τότε Αρτέμιο Ραντοσάβλεβιτς, ενώ στις 18 Μαρτίου 1987, στην επέτειο 31 ετών από την κοίμησή του, στην πόλη Σάμπατς τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς με την παρουσία μεγάλου πλήθους πιστών. Δικαίως χαρακτηρίστηκε νέος Χρυσόστομος της Σερβικής Εκκλησίας. Το αίτημα της κατατάξεώς του στο Αγιολόγιο προωθήθηκε αρμοδίως στην Σερβική Ιεραρχία, η οποία με επίσημη πράξη στις 6-19 Μαΐου του 2003 προέβη στην αγιοκατάταξή του, ορίζοντας η μνήμη του να τιμάται κατέτος στις 18 Μαρτίου αλλά και στις 3 Μαΐου. Οι δύο γειτονικές μονές του Τσέλια και του Λέλιτς με τους δύο μεγάλους σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, είναι αναμφισβήτητα για τους επισκέπτες προσκυνητές που καταφθάνουν εκεί πηγές στήριξης, ελπίδας και παρηγοριάς. Οι σύγχρονοι Άγιοι Ιουστίνος και Νικόλαος, μεγάλοι θεολόγοι αμφότεροι με πλούσιο συγγραφικό έργο, αποτελούν στην εποχή μας πανορθοδόξους οδοδείκτες, υποδείγματα απλανούς ορθοδόξου ομολογίας και αναδεικνύονται σε σύγχρονους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Ας έχουμε όλοι την ευχή τους.

Για λίγο σήμερα τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, μεταφερθήκαμε νοερά στην Ορθόδοξη Σερβία. Κοντά μας είναι, δεν είναι πολύ μακριά. Έχει μια πλούσια Ορθόδοξη ιστορία με πολλούς Αγίους και πολλά μοναστήρια. Σήμερα λοιπόν εμείς γνωρίσαμε τις μονές του Τσέλε και του Λέλιτς, βρίσκονται κοντά στο Βελιγράδι και είχαμε την ευκαιρία με αυτές τις μονές να προσεγγίσουμε και δύο σύγχρονους Αγίους της Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας φυσικά γενικότερα. Γνωρίσαμε τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Κάπου εδώ ο χρόνος μας που και τούτο το πρωινό είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώνεται. Και εμείς το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε, δοξάζοντας το Θεό για τους Αγίους μας χαρίζει, είναι οι πρεσβείες των Αγίων Ιουστίνου και Νικολάου να μας συνοδεύουν πάντοτε. Καλημέρα.

0: έτσι ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος, 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
8: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
7: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
8: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
7: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια επικοινωνία μέσα από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και είναι ένα μέσο το οποίο πράγματι στηρίζει ανθρώπους. Το ραδιόφωνο έχει ωραίες ιδιαιτερότητες. Δεν έχει την εικόνα, γι' αυτό σε κάνει να φαντάζεσαι κιόλας πώς είναι ακόμα και ο άνθρωπος που μιλά πίσω από το μικρόφωνο, πώς σκέφτεται χωρίς να βλέπεις πρόσωπο. Για πολλά χρόνια το ραδιόφωνο έχει στηρίξει τους ανθρώπους, κάποιοι και στη μοναξιά τους το χρησιμοποιούν, κάποιοι δεν το κλείνουν καθόλου, μέρα και νύχτα το έχουν να παίζει δίπλα τους, και πολλές φορές το ραδιόφωνο γίνεται ένας άμβωνας μέσα από το οποίο ακούγονται πολύ σπουδαία πράγματα, μεταφέρεται ο Λόγος του Θεού. Στην δική μας εκπομπή το θέμα μας είναι η Παλαιά Διαθήκη κατά βάση, η οποία όμως βέβαια δεν μπορεί και να μην είναι ενωμένη με την Καινή Διαθήκη. Έχει ξεκαθαριστεί από το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τους Πατέρες της Εκκλησίας, ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη έχουν το ίδιο αντικείμενο. Μιλάνε και τα δύο αυτά μέρη, και το πρώτο και το δεύτερο μέρος της Βίβλου, για τον Χριστό, ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος, στην Καινή Διαθήκη είναι συσαρκωμένος. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο δεν διαχωρίζονται, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Η μία βρίσκεται μέσα στην άλλη και η μία οδηγεί στην άλλη. Και με αυτή τη βάση και αυτή την αφορμή θα μιλήσουμε σήμερα για 2-3 λέξεις. Για τη λέξη Θεός, για τη λέξη Πατέρας και τη λέξη Παντοκράτορας. Είναι ήδη στην αρχή του συμβόλου της πίστεως, το πιστεύω μας, αυτές οι τρεις λέξεις. Πιστεύουμε σε αυτό, σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα. Και αυτό το βλέπουμε και στην πρώτη και στη δεύτερη Διαθήκη. Ας κάνουμε λοιπόν σήμερα μία αναφορά σε αυτές τις πολύ σημαντικές λέξεις και ας δούμε πώς αυτές βρίσκονται μέσα στη Βίβλο. Καταρχήν, είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος για το Θεό. Και είναι δύσκολο να μιλάς για το Θεό, γιατί για να μιλήσεις πρέπει να είσαι θεούμενος. Πρέπει να έχεις δει το Θεό, να έχεις ζήσει το Θεό, και τότε είναι πολύ εύκολο να μιλήσεις για Αυτόν. Οι Άγιοι είχαν τέτοιες εμπειρίες, και αυτοί όχι κάποιου αιώνα μόνο, αλλά και οι Άγιοι που έζησαν τον τελευταίο καιρό, στα τελευταία χρόνια, και οι Άγιοι, άλλοι Άγιοι που ζουν ανάμεσά μας, που άλλοι φορούν το Τίμιο Ράσο και άλλοι δεν το φορούν, είναι λαϊκοί άνθρωποι, δεν είναι κληρικοί, δεν είναι μοναχοί, και όμως ζουν και έχουν θείες εμπειρίες. Αυτοί είναι οι θεούμενοι, οι βλέποντες, όπως τους λέμε. Είναι οι άνθρωποι που έχουν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και ο Θεός για κάποιο λόγο σε εκείνους επέτρεψε να ζήσουν μια εμπειρία σχετική με το Θεό. Σε αυτούς λοιπόν εμείς προστρέχουμε, σε αυτούς πηγαίνουμε. Και πόσο μάλλον, πόσο σημαντικό είναι αν αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά μας, τους συναναστραφήκαμε και είδαμε πώς είναι όντως ο άνθρωπος του Θεού. Συνήθως για να πλησιάσεις το Θεό, μέσα από έναν άνθρωπο γίνεται αυτό. Από έναν άνθρωπο ο οποίος είδες ότι είχε την
έμπνευση του Θεού και είχε τη χάρη του Θεού. Μέσα από έναν άνθρωπο γνωρίζεις τον Θεό και εκείνος έχει την ευθύνη όχι να σε κλείσει στον εαυτό του, προσωπολατρία λέγεται αυτό, αλλά να σου ανοίξει το δρόμο προς το Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός των πνευματικών πατέρων και των ανθρώπων που έχουν μια υγιή πνευματική κατάσταση. Μέσα από τον άνθρωπο αυτό να γνωρίσεις την αλήθεια, να γνωρίσεις το Θεό. Τυχερός δεν είναι καλή λέξη, ευλογημένος καλύτερα, ευλογημένος ο άνθρωπος που είχε μια τέτοια εμπειρία, που έζησε κοντά σε έναν πνευματικό άνθρωπο, σε έναν Άγιο άνθρωπο και είδε μέσα από αυτόν τον Θεό. Αν ήταν ιερέας, το πώς λειτουργεί, το πώς κοιτάει τον εσταυρωμένο, το πώς σωπαίνει, το πώς μιλά, το πώς πονάει όταν βλέπει έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πάσχει. Όλα αυτά όταν τα βλέπεις έρχεται και γίνεται απευθείας η γνωριμία σου με τον ίδιο το Θεό, σου ανοίγει δηλαδή αυτός ο δρόμος της επικοινωνίας με το Θεό. Είδατε ότι όταν κάτι καλό μας συμβεί και μας έχει βοηθήσει ένας άνθρωπος σε αυτό, δεν λέμε δόξα στον άνθρωπο αυτό, αλλά λέμε δόξα σε ο Θεός. Μέσα από την ευεργεσία που γίνεται μέσα από έναν άνθρωπο όταν λαμβάνουμε ευεργεσία, σε μας η δοξολογία πηγαίνει προς το Θεό. Στον άνθρωπο πηγαίνει η ευχαριστία. Τον ευχαριστούμε τον ίδιο που μας βοήθησε και δοξολογούμε το Θεό που τον φώτισε, που τον έκανε να είναι δίπλα μας και να μας βοηθήσει. Οι πνευματικοί πατέρες σχετικά με το Θεό, οι Άγιοι, λένε ότι ο Θεός είναι πρόσωπο και αγάπη. Πραγματικά ψάχνουμε ένα ορισμό του Θεού. Πώς να ορίσεις όμως τον αόρατο? Αυτός ο αχώρητος παντί ψάλουμε. Ο αχώρητος παντί πως εν χωρίθει εργαστρή. Πώς να περιορίσεις και να ορίσεις τον ίδιο το Θεό? Κι όμως ζητάω έναν ορισμό. Είναι, το λέει μέσα η Αγία Γραφή, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, είναι ο Θεός των πατέρων μας, των Πατριαρχών, των Αποστόλων, των Αγίων. Αυτό είναι εύστοχο όταν λέμε ότι ο Θεός είναι πρόσωπο και αγάπη. Και αν θέλετε, ένα τέτοιο Θεό χρειαζόμαστε. Έναν Θεό ο οποίος έχει προσωπική, με τον οποίο μπορώ να έχω προσωπική σχέση, να μπορώ να στέκομαι ενώπιον του, να του μιλάω, να νιώθω αφού είναι πρόσωπο ότι με αντιλαμβάνεται, με νιώθει. Και επίσης ψάχνω ένα Θεό αγάπης. Έναν Θεό που είναι αγάπη και έτσι έχει οριστεί, όντως, πράγματι, έτσι έχει οριστεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη. Είπαμε τρεις λέξεις είναι αυτές που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Η λέξη Θεός, η λέξη Πατέρας και ο Παντοκράτορας. Αυτές οι τρεις, και ήδη έχουμε ξεκινήσει και μιλάμε για τον Θεό και είπαμε ότι ο Θεός μπορεί να προσεγγιστεί ασφαλώς μέσα από μία γνωριμία, συνήθως από έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο που μας τον έστειλε ο ίδιος προκειμένου να οδηγηθούμε στον ίδιο. Έλεγε ο μακαριστός πνευματικός μας πατέρας ότι τον Θεό
τον βλέπω μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μέσα στη Θεία Λειτουργία η οποία προεικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη σε πολλά σημεία. Η Θεία Λειτουργία, έλεγε, φέρνει το μεγάλο Θεό στη μικρή μας καρδιά. Το επαναλαμβάνω, η Θεία Λειτουργία φέρνει τον μεγάλο Θεό μέσα στη μικρή μας καρδιά. Και όντως αυτό φαίνεται στους ανθρώπους που έχουν τη χάρη του Θεού. Βλέπεις την αλλίωση που έχουν στα πρόσωπά τους, βλέπεις την καλή αλλίωση που έχουν στο χαρακτήρα τους. Έτσι λοιπόν στη Θεία Λειτουργία πλέον ο Θεός έχει σώμα το οποίο όχι μόνο μπορούμε να το αγγίξουμε και τα χέρια μας να το ψηλαφίσουν, αλλά μπορούμε να πάρουμε τον ίδιο το Θεό μέσα μας. Θυμηθείτε αυτό που γινόταν το περιστατικό εκεί που αναφέρει το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα με τη λαβίδα του άνθρακα. Πηγαίνει και μπαίνει στο στόμα του προφήτη. Αυτή είναι μια προεικόνηση της Θείας Κοινωνίας στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός λοιπόν είναι πρόσωπο, είναι πρόσωπο. Έχει φανερωθεί το πρόσωπό του, όχι του Πατρός, του Υιού. Το είδαμε το πρόσωπό του και μάλιστα το εικονίζουμε το πρόσωπό του, το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά γνωρίζουμε και τα τρία πρόσωπα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα στην Τριάδα. Αποτελούν την Αγία Τριάδα τα τρία αυτά πρόσωπα, τα οποία και τα τρία είναι ομοούσια και είναι ένας Θεός. Όλα αυτά έχουν ξεκαθαριστεί πλέον από

εξής, ότι εμείς πρέπει να έχουμε μία εικόνα της Αγίας Τριάδος στη δική μας ζωή. Και τι εννοώ με αυτό? Ο πατήρ γεννά τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αυτές οι σχέσεις, οι οποίες δογματικά πλέον έχουν καθοριστεί και αποτελούν βάση, αγκονάρια της πίστης μας, έχουν να κάνουν και με μας. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος κατ' εικόνα Θεού. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς αυτό ακουμπάει και τη δική μας ζωή και τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση. Λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, έχουν μεταξύ τους αγάπη, αυτή τη σχέση αγάπης. Αφού λοιπόν εμείς είμαστε κατ' εικόνα του Θεού πλασμένοι, άρα και εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας πρέπει να έχουμε αγάπη. Κοιτάξτε τώρα πως έρχεται το δόγμα, πως έρχεται η αλήθεια και αφορά σε όλους μας. Όπως υπάρχει σχέση μεταξύ, αγάπης μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, έτσι πρέπει να υπάρχει και η σχέση αγάπης μεταξύ των ανθρώπων που είμαστε εικόνα, που έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα του Θεού. Όλα αυτά τα ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη έρχονται και διευκρινίζονται ακόμα περισσότερο και πλέον όλα μας είναι γνωστά στα χρόνια τα δικά μας και από μας χρειάζεται όλα αυτά όχι μόνο να τα ομολογήσουμε και να τα πιστέψουμε αλλά να τα ζήσουμε. Η λέξη Θεός είναι μία λέξη που δημιουργεί μεγάλη ανακούφιση, χαρά στους ανθρώπους που τον πιστεύουν και αποτελούν και ένα πρόβλημα το οποίο όλο και πετάγεται και τίθεται στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Είναι ένα ερώτημα, είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος βρει όμως το Θεό, τότε όλα αρχίζουν και φτιάχνουν και η σχέση με το Θεό είναι υγιής και η σχέση με τους άλλους είναι ήρεμη και η σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό γίνεται καλύτερη. Εκτός όμως από τη λέξη Θεός, υπάρχει και μία άλλη λέξη πολύ σημαντική. Η λέξη Πατέρας, Θεός Πατέρας. Εδώ έχουμε να πούμε ότι ήδη στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται, παρουσιάζεται στα κείμενα ο Θεός ως Πατέρας και ορίζεται μέσα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως ως πηγή θεότητας. Και για να είναι Πατέρας, άρα έχει και Υιό. Η σχέση του Θεού με τον Υιό, Θεού Πατέρα και του Υιού, του Χριστού, εντοπίζεται σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό με κάνει να σκεφτώ, ίσως αποτελεί και δική σας απορία, δική σας σκέψη, στο πώς γίνεται ακριβώς. Δηλαδή ο πατήρ γεννά τον Υιό, αλλά και ο Υιός είναι συνάναρχος με τον πατέρα, άρα δεν έχει να κάνει με μία σχέση όπως εμείς την έχουμε στο μυαλό μας, μιας γέννησης απλής ενός ανθρώπου. Αλλά αυτό γίνεται προπάντων των αιώνων. Και δεν γέννησε τον Υιό, αλλά γεννά συνεχώς τον Υιό. Χρειαζόμουν κι εγώ όταν ήμουν σε μία

ηλικία, πριν πάω στη θεολογική σχολή, ήθελα ένα παράδειγμα προκειμένου να καταλάβω με την ανθρώπινη σκέψη το πώς είναι αυτή η σχέση των προσώπων της Τριάδος και το πώς τα τρία πρόσωπα είναι ένα πρόσωπο. Ένας σπουδαίος καθηγητής στη θεολογική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο καθηγητής Νίκος Νικολαίδης, μας έδωσε στο αμφιθέατρο μία πολύ ωραία εικόνα η οποία έχει αποτυπωθεί μέσα μου και εγώ τη λέω πολλές φορές στα κηρύγματα προκειμένου να γίνει πιο απτό αυτό το μεγάλο ζήτημα της τριαδικότητας. Μας είπε ο καθηγητής ότι έχετε πάει σε βουνό, έχετε δει εκεί μια πηγή. Έχουμε πάει. Αν παρατηρήσετε, υπάρχουν τρία μέρη. Είναι η πηγή, ακριβώς από εκεί που βγαίνει το νερό, υπάρχει το αυλάκι στο οποίο τρέχει το νερό και είναι και το ίδιο το νερό. Αυτά τα τρία είναι ένα. Τι ωραίο παράδειγμα. Τι επιτυχημένο παράδειγμα μας είπε. Και βέβαια μας ανέφερε μετά και τις πηγές των πατέρων που το είχε εντοπίσει. Ο πατήρ ως πηγή, το αυλάκι ως Υιός και το Άγιο Πνεύμα το νερό της πηγής. Αν λείψει ένα από τα τρία, δεν υπάρχει πηγή, δεν υπάρχει ζωή. Και τα τρία αποτελούν ένα. Αργότερα άλλοι μας ανέφεραν πάλι το γνωστό παράδειγμα με το κεραμίδι, αυτό που έγινε από τον Άγιο Σπυρίδωνα, και άλλα παραδείγματα που προσπαθούμε με μια εικόνα να καταλάβουμε αυτό το βαθύ που έχουν, που έχει αυτό το δόγμα της Εκκλησίας, το τριαδιολογικό δόγμα της Εκκλησίας. Εκεί έχουμε λοιπόν τον Πατέρα, τον Πατέρα ως πηγή της θεότητας. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα για το πώς παρουσιάζεται ο Θεός ως Πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε πως ο Θεός Πατέρας μιλάει σε έναν άλλον πατέρα, ο οποίος όμως ευλογήθηκε πολύ από τον Θεό, πρόκειται για τον Αβραάμ. Εκεί υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο είναι συγκλονιστικό. Αφού ο Θεός Πατέρας ζητάει από τον πατέρα Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του τον Ισαάκ, ο Θεός ζητάει από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον υιό του. Να, μια προεικόνηση εδώ του Χριστού, της γέννησης του Χριστού, της σταύρωσης του Χριστού. Λέει το Ιερό Κείμενο ότι ο Θεός είπε στον Αβραάμ να θυσιάσει τον υιό του και ο Αβραάμ αμέσως ανταποκρίθηκε σε αυτό. Θα πρέπει να πέρασε ένα μαχαίρι την καρδιά του Αβραάμ, ο οποίος μάζεψε τα αναγκαία, τα ξύλα, πήρε το παιδί και ανέβηκαν να ανεβούν στο όρος, πάντοτε σε όροι, σε ψηλές κορυφές γινόντουσαν οι θυσίες, γιατί οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι ο Θεός κατοικεί στον ουρανό, άρα είναι πιο κοντά στο Θεό αυτή η θυσία. Ανεβαίνει λοιπόν και στο δρόμο το παιδί του ρωτάει τον Αβραάμ, «Πατέρα, τα ξύλα τα πήραμε για τη θυσία. Το ζωντανό που θα θυσιάσουμε, πού θα το βρούμε?» Θα πρέπει τότε να πέρασε κι άλλη μαχαιριά την καρδιά του Αβραάμ, ο οποίος είπε, «Ο Θεός
θα μας βρει, θα μεριμνήσει και γι' αυτό. Και όταν έφτασαν στο σημείο που θα γινόταν η θυσία, σήκωσε το χέρι του ο Αβραάμ με το μαχαίρι, το σήκωσε ψηλά και τότε άκουσε μια φωνή η οποία του έλεγε: μην επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδίο, μην κάνεις κακό στο παιδί, είδα την πίστη σου, ότι και αυτόν ακόμα το μονογενού σου υιό θα θυσίαζες. Υπάρχει μια ωραία ομιλία του Αγίου Άντου Ξωστόμου, η οποία λέει ότι δεν θα γίνει, ότι είναι μια προεικόνηση αυτή της θυσίας του Χριστού ενώπιον του Θεού Πατέρα, και εκεί αναφέρει ότι ο Χριστός μιλάει εκείνη την ώρα, είναι ο Άγγελος Κυρίου που μιλάει και του λέει: μην κάνεις κακό στο παιδί, στον κόσμο θα κατέβω εγώ. Εγώ θα σαρκωθώ, εγώ θα σταυρωθώ για αυτό τον κόσμο και θα δώσω χαρά και λύτρωση στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν βλέπουμε τον Θεό ως Πατέρα ήδη στην Παλαιά Διαθήκη να έχει ένα υποστατικό ιδίωμα, το υποστατικό ιδίωμα να γεννά, είναι από τον Πατέρα αυτό, είναι ίδιον του Πατρός. Να δούμε πως το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: ίδιον του Πατρός η αγεννησία, ιού δε η γέννησης, πνεύματος δε η εκπόρευση. Είναι σαφείς οι λόγοι των Πατέρων περί του θέματος. Είδαμε δηλαδή τώρα τον Θεό ως Πατέρα, τον Θεό ο οποίος μεριμνά για τον άνθρωπο ως Πατέρας. Και είδαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Αβραάμ, ο οποίος και γι' αυτό, για την αυταπάρνησή του αυτή, για την υπακοή του στο Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα ευλογήθηκε από το Θεό. Είπαμε ότι είναι υποστατικό ιδίωμα του Πατέρα να γεννά, και ένα ερώτημα που πάντοτε τίθεται θεολογικά είναι, που σχετίζεται με αυτό: γιατί στον κόσμο έρχεται ο Υιός, γιατί σαρκώνεται ο Υιός, γιατί έχει το υποστατικό ιδίωμα της γέννησης. Ο Θεός γεννά, ο Υιός γεννάται. Αυτός που έχει το ιδίωμα να γεννάτε, αυτός γεννήθηκε και εν χρόνο και ήρθε ανάμεσά μας. Αυτά τα ιδιώματα είναι, όπως λέμε, ακοινοποίητα, είναι ιδιαίτερα δηλαδή για το κάθε πρόσωπο της Τριάδος. Ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται.

Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τρεις λέξεις, οι οποίες όμως είναι έννοιες υψηλές που αφορούν στην θεολογία μας. Μιλήσαμε για τη λέξη Θεός και μιλήσαμε και για τη λέξη Πατήρ, ο Πατέρας. Είπαμε ότι η λέξη Πατέρας χαρακτηρίζει, είναι το υποστατικό ιδίωμα του Θεού Πατέρα. Και ένα άλλο θα πούμε που αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Λέει, ονομάζεται το Θεό Πατέρα. Πώς τολμάτε και το κάνετε αυτό? Είναι κάπως αυστηρός εκεί ο λόγος του Αγίου. Θα απαντούσαμε εμείς, μα είμαστε βαπτισμένοι. Δεν φτάνει αυτό. Και αν είσαι βαπτισμένος, οφείλεις να ζεις ως παιδί του Θεού. Είδατε, όταν βαπτιζόμαστε, και τώρα γίνεται και σε βρεφική νεαρή ηλικία, αλλά και όταν γίνεται βάπτισμα ενηλίκου, έχουμε λευκό χιτόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε λευκό χιτόνα που φοράμε. Αυτό δηλώνει αυτή την καθαρότητα, την κάθαρση την οποία έχει και το παιδί και το μικρό παιδί, αλλά και ο μεγαλύτερος που αγωνίζεται να φτάσει στο βάπτισμα, αλλά και οι χάρις που δίνει το ιερό βάπτισμα και το χρίσμα δίνουν στον άνθρωπο αυτή την καθαρότητα. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, να λες τον Θεό Πατέρα, να τον ονομάζεις Πατέρα, να τον επικαλείσαι ως Πατέρα και να τον λες αυτό με συντριβή. Γιατί αν η ζωή σου είναι διαφορετική και είσαι αμετανόητος σε πράγματα που κάνεις, τότε δεν είσαι τέκνο Θεού, αλλά είσαι τέκνο οργής ή ιός απώλειας. Τέκνο οργής αναφέρεται στην προς Εφεσίους επιστολή 4,3 και ιός απώλειας στο κατά Ιωάννη 17,12. Πολλές φορές σε αυτήν που λέμε Κυριακή προσευχή, στο λεγόμενο Πάτερ ημών, όντως η πρώτη λέξη είναι το Πάτερ, και για να τον ονομάζεις Πατέρα χρειάζεται και εσύ να είσαι Υιός και να είσαι Υιός όπως θέλει ο Θεός να είσαι. Μην κάνεις σε αυτό τις δικές σου διαδρομές. Είναι πολύ συγκεκριμένο το τι ο Θεός ζητάει από μας και πρέπει στοχευμένα να παλεύουμε σε αυτό. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να πεις ότι όντως αξίως ονομάζομαι γιος του Θεού, είναι παιδί του Θεού, αλλά είναι ένας καθημερινός αγώνας αυτή η υιοθεσία από τον Θεό. Ο Θεός θέλει να είμαστε παιδιά Του. Από μας χρειάζεται αυτή η αγωνιστική διάθεση και εν τέλει όταν γίνεται και πάλι να μην θεωρούμε ότι κάναμε τίποτα και πάλι να αφινόμαστε στο έλεος Του. Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί, ο Θεός Πατέρας μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Και όχι μόνο δεν θα μας αφήσει ορφανούς, λέει κάτι ο 22ος ψαλμός που είναι πολύ συγκλονιστικό και πολύ παρήγορο και ενθαρρυντικό. Λέει, και το ψάλουμε αυτό βεβαίως, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Όχι μόνο θέλει ο Θεός να είμαι κοντά Του, όχι μόνο με βοηθάει γι' αυτό, αλλά με καταδιώκει η αγάπη Του. Με καταδιώκει και θέλει να βρει την αφορμή και να Του ανοίξουμε εμείς ένα παράθυρο προκειμένου να έρθει μέσα μας και να μείνει. Καταδιώκει ο Θεός τον άνθρωπο με την καλή έννοια αυτής της καταδίωξης. Τον αγαπάει τόσο πολύ και μοιάζει αυτό
με τον άνθρωπο που αγαπάει κάποιον άλλον, τον σύντροφό του, τον σύντροφο, τη σύντροφο. Μεγάλη υπόθεση να είναι εκεί, θα έλεγα, κολλημένο το μυαλό, με την έννοια ότι περπατάς, κάνεις άλλα πράγματα και το μυαλό σου είναι σε αυτόν που αγαπάς. Αυτό συμβαίνει από τη μεριά του Θεού. Ο Θεός πολύ μοιάζεται για τον άνθρωπο, γίνεται μια υπέροχη σχέση αυτή όταν και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε αυτήν την αγάπη. Και ένα ακόμα για το οποίο σήμερα θα ήθελα να αναφερθούμε είναι η έννοια του Παντοκράτορα. Η έννοια του Παντοκράτορα. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός είναι Παντοκράτορας με την έννοια του Δημιουργού αλλά και του Συντηρητή όλης της δημιουργίας. Αν θέλουμε να πάμε στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, εκεί στα πρώτα κεφάλαια θα δούμε τα περί της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε, επίησε τον ουρανό και τη γη, δηλαδή τα πάντα, το σύμπαν. Θέλω να σας πω ένα χωρίο το οποίο πρέπει όλοι μας να το έχουμε στο μυαλό μας. Ένα χωρίο το οποίο αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα της δημιουργίας. Είναι από τη Σοφία Σιράχ, είναι από το 18ο κεφάλαιο, πρώτο στίχος. Λέει λοιπόν εκεί: «Ο ζών εις τον αιώνα έκτισε τα πάντα κοινή». Ας επαναλάβω την έκφραση. Ο ζών, εννοείται ο Θεός, εις τον αιώνα, αυτός που ζούσε και θα ζει στον αιώνα, έκτισε, δημιούργησε τα πάντα κοινή. Έφτιαξε τα πάντα σε μια στιγμή. Υπάρχει μία, υπάρχουν δύο διηγήσεις σχετικά με τη δημιουργία. Στην πρώτη αναφέρεται η δημιουργία σε 6 δημιουργικές ημέρες και στην δεύτερη διήγηση αναφέρεται πάλι το θέμα της δημιουργίας, αλλά κυρίως εστιάζει ο Μωυσής το ζήτημα της δημιουργίας του ανθρώπου και λέει περισσότερα για τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αφορά στο θέμα των πηγών, σε αυτές δηλαδή τις πηγές, τις συλλογές των κειμένων που είχε ο Μωυσής στα χέρια του και θεόπνευστα, μαζί με την αποκάλυψη που είχε ο ίδιος, τα χρησιμοποίησε. Λέει λοιπόν, λένε τα κείμενα για το κείμενο της Γενέσεως, μιλάει για τις 6 δημιουργικές ημέρες και γιατί χρειαζόντουσαν 6 δημιουργικές ημέρες. Γιατί δηλαδή χρειάζεται να γίνεται αυτή η αναφορά, την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε το ένα, τη δεύτερη το άλλο, την τρίτη το άλλο και την έβδομη αναπαύθηκε. Αυτό το καταλαβαίνετε ότι είναι για να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι. Ο Θεός δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη ανάπαυσης. Αλλά κάποιο μήνυμα θέλει να δώσει μέσα από εδώ. Εμείς είπαμε στη Σοφία Σιράχ, φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και όλη την πλάση αμέσως. Και θα εξηγήσω με ποια έννοια. Εδώ πέρα λέει το κείμενο ότι έγινε σε 6 μέρες η δημιουργία και έρχονται οι ερμηνευτές και λένε αυτές τώρα τι είναι, περίοδοι είναι, μεγάλες χρονικές περίοδοι, είναι κάτι άλλο που πρέπει να κατανοήσουμε. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο αμέσως, με την έννοια ότι βάζει τα σπέρματα της δημιουργίας. Για να το κάνουμε εικόνα, σαν να είναι ο σπορέας που κρατάει μέσα στην τσάντα του, στο τσουβάλι αυτό, τους σπόρους και περνάει και ρίχνει από αυτούς τους σπόρους και μετά ευλογεί τους σπόρους αυτούς και τι τους λέει, αυξηθείτε, μεγαλώστε.
και βλέπουμε όλη τη δημιουργία να αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται. Αυτό έκανε ο Θεός. Έβαλε τα σπέρματα, δημιούργησε από εκ του μη όντως, όπως λέμε, από το τίποτα, όχι από το μηδέν, αλλά από το εκ του μη όντως, από το εντελώς τίποτα, έρχεται και βάζει τους σπόρους αυτούς, τους ευλογεί και τους δίνει τη δύναμη να μεγαλώσουν και να γίνει αυτός ο παράδεισος που έχουμε εμείς, η γη μας δηλαδή, που δυστυχώς πολλοί παλεύουν να τον καταστρέψουν. Εκ του μειόντος δηλαδή, δεν υπήρχε προϋπάρχουσα ύλη, πριν από το Θεό δεν υπήρχε τίποτα, οπότε εδώ πέρα αυτή η χρήση των 6 ημερών δημιουργίας έχει να κάνει με την ανθρώπινη κυρίως σκέψη και έχει να κάνει κυρίως με την 7η ημέρα. Η 7η ημέρα, στην 7η ημέρα λέει ότι ο Θεός αναπαύθηκε. Είπαμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη από το Θεό για ανάπαυση. Υπάρχει όμως ανάγκη να δώσει μήνυμα ο Μωυσής, γιατί ο Μωυσής γράφει και για την εποχή του. Δεν έγραψε ένα κείμενο το οποίο αφορά σε εμάς μόνο. Κατά βάση, εν πρώτης αφορά στην εποχή του. Και τι γινόταν στην εποχή του? Οι συμπατριώτες του είχαν λίγο έως πολύ παραμελήσει την αργία του Σαββάτου, η οποία δεν είναι αργία με την έννοια δεν εργάζομαι μόνο. Πολλές φορές και εμείς την Κυριακή μας την έχουμε έτσι. Κυριακή σημαίνει ανάπαυλα, σημαίνει δεν εργάζομαι, σημαίνει ότι μόνο ξεκουράζομαι. Όχι, ήταν μια ημέρα αφιερωμένη στο Θεό. Αυτό ήταν η 7η ημέρα, που για τους Ιουδαίους ήταν το Σάββατο. Η 7η ημέρα σημαίνει ότι αφιερώνω την ημέρα εκείνη στο Θεό. Αυτό το μήνυμα ήθελε να δώσει ο Μωυσής και να προτρέψει τον κόσμο και να πει εδώ ο Θεός χρειάστηκε, ο Θεός την 7η ημέρα ξεκουράστηκε. Πόσο μάλλον εσείς που είστε άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εκείνη την ημέρα να είστε στους ναούς, να ευχαριστείτε το Θεό, να παίρνετε δύναμη. Κάποιος είπε, εγώ την Κυριακή παίρνω δύναμη για όλη την εβδομάδα. Αν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι η μετοχή μας στη λειτουργία της Κυριακής, ας πούμε για αυτή την ημέρα, τελικά δεν είναι κούραση αλλά είναι ξεκούραση και είναι η μέρα που αντλούμε δυνάμεις για να προχωρήσουμε, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλά. Αν η Κυριακή είναι μια μέρα η οποία με κουράζει και αναγκαστικά πρέπει να βρίσκομαι στους ναούς, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά να κάνουμε.

0: όχι μόνο η Παλαιά Διαθήκη αλλά και η Καινή Διαθήκη, όπως είπαμε, έχουν και τα δύο την αναφορά τους στο πρόσωπο του Χριστού και στο πρόσωπο του Θεού, και τα δύο μας μιλάνε για το Θεό και για τα τρία πρόσωπα, και για τον Πατέρα και για τον Υιό και για τον, και για το Άγιο Πνεύμα έχουμε αναφορά και στις δύο διαθήκες. Έτσι λοιπόν, ενώ είδαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ότι φαίνεται καθαρά στη δημιουργία ότι ο Πατήρ, ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, αυτό το ποιήσωμεν ο πληθυντικός και άλλα σημεία, χωρία μέσα στην Αγία Γραφή μας δηλώνουν ως συνδημιουργούς τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Στην Καινή Διαθήκη, στην προς Κολασαΐς, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, γίνεται και πάλι αναφορά σε αυτή τη δημιουργία από το Θεό Πατέρα. Από Αυτόν, λέει ο Αποστόλος Παύλος, δημιουργήθηκαν τα πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια, τα ορατά και τα αόρατα. Και γιατί δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο? Υπάρχει κάποια ανάγκη γι' αυτό? Όχι. Δεν υπάρχει κάποια ανάγκη, αλλά ο Θεός από αγαθότητα, από αγάπη ήθελε και δημιούργησε τον άνθρωπο, και δεν τον δημιούργησε ως δούλο αλλά ως έναν συνδημιουργό. Αυτό έκανε, και αυτό είναι το πολύ σπουδαίο στον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, ότι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως συνδημιουργό του. Και επίσης να πούμε ότι εκτός από δημιουργός, ο Θεός Πατέρας είναι και συντηρητής. Είναι συντηρητής όλης της δημιουργίας. Δεν είναι ότι ο Θεός έφτιαξε ένα ρολόι, το κούρδισε και το άφησε να δουλεύει μόνο του ανεξέλεγκτο. Είναι δίπλα. Έστω κι αν δεν φαίνεται αυτό μερικές φορές, έστω και αν απορούμε και λέμε μα γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό ή το άλλο, είμαστε πολύ μικροί για να μπούμε σε μια τέτοια κριτική απέναντι στο Θεό. Δεν άφησε λοιπόν χωρίς μέριμνα, χωρίς πρόνοια ο Θεός τον κόσμο. Αντίθετα, βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο, και αν υπάρχει αυτή η γη, αυτός ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, το ζούμε και υπάρχει ακόμα γιατί υπάρχει ο Θεός, αυτός που με κάποιο τρόπο είναι που συντηρεί όλο αυτό. Η ανθρώπινη σκέψη και πολλές φορές τα πάθη των ανθρώπων θα ήταν ικανά να καταστρέψουν τον πλανήτη. Έχει φτιάξει ο άνθρωπος τέτοια μέσα που μπορεί να καταστραφεί, μπορεί να καταστρέψει ο ίδιος με αυτό που δημιούργησε όλη τη γη. Ποιος όμως δεν το επιτρέπει αυτό? Ποιος κρατάει τη σκέψη και το χέρι αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι ονομάζονται και παντοκράτορες, θεωρούν τους εαυτούς τους ως παντοπλανητάρχες? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν εξαφανίζει, ας πούμε, μια Ήπειρο από τα πυρηνικά, με τα πυρηνικά όπλα? Θα μπορούσε κάποιος να έχει χάσει τελείως και τη λογική του εξαιτίας της υπερφύαλης σκέψης του και να καταστρέψει λαούς ολόκληρους. Ποιος είναι αυτός που συντηρεί και φροντίζει για όλο αυτό? Ο Θεός είναι αυτός που φροντίζει και μεριμνά για τον καθένα μας. Γι' αυτό και θα διαβάσουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό το υπέροχο που είναι και μία απάντηση σε όλη αυτή την αγχωτική κατάσταση των ανθρώπων. Κοιτάξτε τα πτηνά του ουρανού, ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν, και ο Πατέρας ο ουράνιος τα τρέφει. Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από αυτά? Αυτό διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον και παρακάτω και αλλού. Οι τρίχες σας, ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής, είναι αριθμημένες. Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά ότι ο Θεός έχει μέριμνα για τον άνθρωπο, νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και αν πραγματικά δεν είχαμε αυτή την πρόνοια εκ μέρους του Θεού, θα είχαμε τραγικά αποτελέσματα και στον καθημερινό μας βίο. Αγαπητοί μου, σήμερα κάναμε μία αναφορά σε τρεις σπουδαίες έννοιες θεολογικές: ο Θεός, ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Παντοκράτορας. Αυτά τα σημαντικά χρειάζεται για αυτά να εντρυφούμε και να αναζητούμε, να διαβάζουμε για αυτά, να τα μελετούμε και μετά να προσπαθήσουμε, να προσπαθούμε μέσα στη ζωή την πνευματική να νιώθουμε έτσι, να νιώθουμε το Θεό Πατέρα μας. Δεν είμαστε ορφανοί, δεν θα μας αφήσει ορφανούς όταν εμείς τον αναζητούμε και τον επικαλούμαστε στη ζωή μας ως Πατέρα. Ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου καθημερινά. Τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Γερβασίου και στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος με θέμα Άγια Θανά. Ανάσιος Πάριος, Κοσμάς Φλαμιάτος, Χριστοφόρος Παπουλάκος και Γερβάσιος. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Δημήτριος Μπάτσης με θέμα Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αμφιλοχίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο Λόφο της Καστέλας, σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι, γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή. Είναι η άβρα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης του Εσπερινού. Δέηση για τους και κοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή της Πεντηκοστής 31 Μαΐου το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής, πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί, θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου απόψε στις 9 και 4 για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης σήμερα στις 7.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στο Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χάτση Κυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων Ταμάρων Χάτση Κυριακίου. Κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα, θα μιλήσει στις 7 ο νομικός Βασίλειος Πετράκης με θέμα «Η μετάνοια, θεωρία και πράξη». Στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Χολαργού στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα «Να ακούσουμε τα παιδιά μας». Εορτάζει την Τετάρτη με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο νέο Προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θιβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βίρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς. Από αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως την 1η Ιουνίου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Αύριο Τρίτη μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 76 521. Στον Ιερό Ναογείο Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου και στον Ιερό Ναογείο Ενουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα, θα παρουσιαστεί ο κόσμος του εντύπου και θα παρουσιαστούν επίσης προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναογείο Νήλου Πειραιός την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναογείο της Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 θα τελεστούν οι παράκλησεις του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και στη συνέχεια θα τελεστεί η Εσπερινήθια Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Ιάν του Ρώσου θα τελεστούν την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναογείο Αναργύρω Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποίησης στο Πολυδέδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναογείο Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Δόκου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν η Ιερά Παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινήθια Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναογείο Αναργύρω Νέας Ιωνίας. Η τιμή εχείρα του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θηβών έως την Τετάρτη. Καθημερινά τελούνται οι ιερές ακολουθίες. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γένεση του νέου ελληνισμού την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσά της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Εκατερίνη Πολυμέρου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις μονές των περιοχών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά της εκπομπής μας. Επισκεφθήκαμε λοιπόν πρόσφατα τις όμορφες Σέρες και αυτή τη φορά ανηφορήσαμε πάνω από το χωριό Άγιο Πνεύμα στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Ένα μοναστήρι προσευχής, σιωπηλής μαρτυρίας, γαλήνης μέσα σε ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Εκεί είχαμε τη χαρά και την ευλογία να συναντήσουμε την καθηγουμένη της Μονής, γερόντισσα Ακυλίνα, η οποία μας μίλησε με απλότητα και καρδιακό λόγο για τη μοναχική ζωή, για την καθημερινότητα της αδελφότητας, για τις 11 μοναχές που διακονούν σήμερα το μοναστήρι, αλλά και για το πώς ένας τόπος αφιερωμένος στο Θεό μπορεί να γίνει καταφύγιο ειρήνης για κάθε άνθρωπο που αναζητά λίγη σιωπή μέσα στο θόρυβο της εποχής μας. Η συζήτησή μας δεν περιορίστηκε μόνο σε πληροφορίες ή περιγραφές. Είχε κάτι από τη ζεστασιά της φιλοξενίας του μοναστηριού. Κάτι από εκείνη την ήρεμη δύναμη που πολλές φορές συναντά κανείς σε τέτοιους τόπους και δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Στο τέλος της συνέντευξης κατευθυνθήκαμε όλοι μαζί προς το καθολικό της Μονής, όπου οι μοναχές έψαλαν το απόδειπνο, μία από τις πιο κατανυκτικές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Ήταν μια στιγμή βαθιάς ηρεμίας και προσευχής που ελπίζουμε να μεταφερθεί έστω και λίγο και μέσα από τα ραδιοφωνικά μας μικρόφωνα. Πριν περάσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, να ευχαριστήσουμε με αγάπη τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, για την πολύτιμη φροντίδα του πίσω από κάθε μετάδοση, καθώς και τους συνεργάτες, όλους του σταθμού μας και την Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και στηρίζει καθημερινά την επικοινωνία της εκπομπής με όλους εσάς.

Πριν ξεκινήσουμε να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Ένα βιβλίο θησαυρός για τον πνευματικό κόσμο κάθε πιστού, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών.

0: Σήμερα, φίλοι μας, βρισκόμαστε στο νομό Σερών, σε έναν τόπο γαλήνης και προσευχής, στην γυναικεία μονή του προφήτου Ηλία. Ανάμεσα σε ψηλά κυπαρίσια, μέσα στη σιωπή της φύσης, το μοναστήρι μοιάζει σαν μια μικρή φωλιά ειρήνης. Τα όμορφα κτίσματα, τα κελιά, ο ναός με τις υπέροχες εξωτερικές ζωγραφιές, τις εξαιρετικές αγιογραφίες στο εσωτερικό, δημιουργούν όλα μια αίσθηση ότι ο χρόνος εδώ κυλά διαφορετικά, πιο αργά, πιο ουσιαστικά. Γύρω μας ακούγονται καναρίνια, βλέπουμε όμορφα παγόνια και φραγκόκοτες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο εσπερινός, αφήνοντας ακόμα στον αέρα εκείνη τη γλυκιά αίσθηση της προσευχής. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ευλογία να συνομιλούμε με την ηγουμένη της Μονής, την γερόντισσα Ακυλίνα, όχι μόνο για την ιστορία και τη ζωή του μοναστηριού, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη πλευρά αυτής της μεγάλης απόφασης. Τι οδηγεί έναν άνθρωπο να αφήσει έναν άλλο δρόμο ζωής και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και στον άνθρωπο. Την ευχή σας, ηγουμένη.
1: Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας, να είστε καλά και ευλογημένοι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθαμε εδώ και μάλιστα θαύμασα όταν μου είπατε, και είναι από τις λίγες φορές που το ακούω, ότι αυτό το μοναστήρι δεν έχει καμιά μακρά ιστορία, αλλά ήταν ένα απλό ξοκλήσι.
1: Μάλιστα, ναι, ήταν ένα ξοκλήσι του χωριού και με τη βοήθεια του Θεού και με τη χάρη του Θεού, και έτσι ήταν η πρόνοια του Θεού δηλαδή και του προφήτη Ηλία να γίνει μοναστήρι κάποια στιγμή.
0: Ήταν δηλαδή ξοκλήσι ενός χωριού που λέγεται
1: Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα Σερών.
0: Είχε κόσμο αυτό το χωριό?
1: Παλιά είχε, ναι, περισσότερο κόσμο. Τώρα εντάξει, όπως όλα τα χωριά, εντάξει, έχει αλατωθεί ο κόσμος, ερημώνει δυστυχώς. Γιατί όλοι φεύγουν στις πόλεις και δεν υπάρχει γεννητικότητα όπως ξέρουμε.
0: Γιατί φεύγανε? Λόγω εργασίας, έλλειψη εργασίας.
1: Έλλειψη εργασίας, ναι.
0: Ενώ πριν, ας πούμε, τι δουλειές έκαναν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πιο πολλοί δουλεύανε στα χωράφια, στα άργια, κρυθάρια, καπνό κάνανε περισσότερο, αλλά τώρα όλοι οι νέοι προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό και κάτι πιο εύκολο.
0: Πηγαίνουν, ας πούμε, μπορεί να πάνε στην Αθήνα, τι, Θεσσαλονίκη?
1: Συνήθως, ναι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό πάρα πολλοί έχουν φύγει, ναι.
0: Συνήθως που πάνε?
1: Η Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία και πάνε, ναι.
0: Φεύγουν λοιπόν από εδώ.
1: Ναι, δυστυχώς, ναι.
0: Να περάσουμε τώρα στη Μονή που είναι τόσο όμορφη. Από πότε έγινε, δηλαδή, τότε που ήταν ξοκλήσι, ήταν το...
1: Ήταν ένα ξοκλήσι του χωριού που εδώ ερχόταν οι χωριανοί και κάνανε το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, όπως όλα τα πανηγύρια. Με νταούλια, ξέρετε τώρα τι χορούσε, εντάξει, το συνηθισμένο ένθυμο που κάνουν συνήθως σε όλα τα χωριά. Το 1990 ήρθαν 4 αδερφές από Αθήνα και έτσι ιδρύθηκε η Μονή. Ήταν η γερότησα Μερτιλιώτησα ως ηγουμένη και ήταν μαζί και ο γέροντας Χρυσόστομος Κατσουλέρης που είναι οι κτήτορες της Μονής. Αυτοί πρωτοίδρυσαν όλα αυτά τα κτίρια που βλέπετε και γενικά την ίδρυση της Μονής, δηλαδή ήταν οι κτήτορες της Μονής.
0: Γερόντισσα, θα θέλαμε αρχικά να μας μιλήσετε για την καθημερινότητα, δηλαδή η καθημερινή ζωή εδώ πώς είναι και μάλιστα πόσες μοναχές είστε εδώ?
1: Ναι, είμαστε...
0: Και πότε ήρθατε βέβαια εσείς? Γιατί πρέπει να σας ήταν από την
1: ήρθα το 1992 στο μοναστήρι. Είμαστε 11 αδερφές. Η ζωή της Μονής είναι... Θα ξυπνήσουμε το πρωί. Το κάθε μοναστήρι βέβαια έχει το τυπικό του. Τυπικό λέγεται. Εμείς ξυπνάμε 4 η ώρα το πρωί. Πάμε 5.30 στην εκκλησία. Κάνουμε τον όρθρο. Και φτάνουμε μέχρι τις ώρες. Όταν είναι η καθημερινή, δηλαδή χωρίς τη λειτουργία. Μετά έχουμε τράπεζα το πρωί και μετά αρχίζουν τα διακονήματα και τα εργόχειρα.
0: Ποια είναι τα εργόχειρά σας εδώ?
1: Τα εργόχειρά μας είναι... Θα κάνουμε κάποια εργόχειρα για την έκθεση, εικόνες, διάφορα σταυρουδάκια, κουμποσκίνια, προσπαθούμε. Μετά κάνουμε... Έχουμε ασχολείται μία αδερφή με τα μέλη.

0: Λύσια. Έχουμε πάλι μία αδερφή που ασχολείται, κάνουμε πολυσταύρη και κέντημα στο χέρι. Παραδοσιακά το κρατάμε, δεν είναι της μηχανής δηλαδή. Δύο αδερφές που είναι ιεροράφτριες. Ασχολούμαστε με την αγιογραφία, με το χρυσοκέντημα στο χέρι.
1: Και όλα αυτά, ας πούμε, πολλούνται.
0: Είναι κάποια, ναι. Πολλούνται. Αν θέλει κάποιος δηλαδή, ναι, πολλούνται, ναι, φυσικά.
1: Και έχετε και παραγγελίες ενίοτε.
0: Είναι λίγες, ναι, έχουμε, έτσι. ναι.
1: Για να μπορέσει να κινηθεί και το μοναστήρι.
0: Έτσι, ακριβώς,
1: πόσο σημαντικό είναι για τις μοναχές? Εσείς είστε ηγουμένοι πόσα χρόνια εδώ?
0: 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια.
0: Τώρα κοντεύω 10 χρόνια, ναι.
1: Αλλά ήρθατε από κοριτσάκι εδώ,
0: μάλιστα,
1: έτσι,
0: ναι.
1: 18 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό για τις μοναχές μετά από όλη αυτή την εμπειρία και ως ηγουμένη αλλά και ως παιδί της μονής. Είναι σημαντικό να εργάζονται το εργόχειρο και για ποιο λόγο?
0: Φυσικά, το εργόχειρο το εργάζεται ο μοναχός για να ζήσει βασικά. Και εκτός για να ζήσει, να καλλιεργήσει για την προσευχή. Όταν κάνουμε εμείς το εργόχειρο, ήταν όλοι ότι κάνουμε μια εργασία, ας το πούμε, πρέπει να ο στόχος μας και το μυαλό μας να είναι στην προσευχή. Και να λέμε και την ευχή, αυτό είναι η καθημερινότητα του μοναχού, η προσευχή δηλαδή. Είτε εργάζεται είτε δεν εργάζεται, να προσπαθεί να κάνει προσευχή.
1: Εσείς... Πώς βιώνετε αυτή τη σιωπή και αυτή την απομόνωση μέσα στην καθημερινότητά σας? Πώς τη βιώνετε? Νιώθετε μοναξιά ή μέσα από αυτή τη σιωπή και την προσευχή νιώθετε κάτι άλλο?
0: Όχι. Ο στόχος μας είναι να νιώθουμε κάτι άλλο. Με αυτή την προσευχή υποτίθεται όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει αυτή την προσευχή νιώθει όσο μπορεί με τον αγώνα του, δηλαδή, τη χάρη του Θεού. Αυτό πρέπει να νιώθουμε. Πληρότητα, δηλαδή, όχι μοναξιά.
1: Ναι. Συγχωρέστε με, αλλά το λέω αυτό γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι και
0: καλά,
1: έξω...
0: έχει το πειρασμός. Εντάξει, θα έρθει και σε όλους μας.
1: Όχι, να νιώθουν, ας πούμε, ότι δεν το νιώθουν το μοναχισμό όπως τον λέτε εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το νιώθουν με έναν άλλο τρόπο, σαν μια απομόνωση.
0: Ναι, άμα δεν ζήσεις κάτι, άμα δεν ζήσεις στο μοναστήρι. Και σαν προσκυνητής ακόμη, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι ο μοναχισμός. Γι' αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά οι άνθρωποι που πάνε στα μοναστήρια είναι λίγο, όχι διαφορετικοί, νιώθουν και καταλαβαίνουν κάποιο λίγο περισσότερο πράγματα. Όσο πιο μεγαλύτερη προσέγγιση έχει κάποιος σε ένα μοναστήρι, νομίζω ότι καταλαβαίνει και έχει και άλλα βιώματα. Έτσι πιστεύω.
1: Υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που έρχεται και έρχεται συχνά εδώ.
0: Μάλιστα, ναι, έρχονται.
1: Οπότε
0: ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι. Το νιώθουν αυτό που λέτε.
0: Πιστεύω, έτσι πιστεύω, ναι.
1: Τυχαίνει να έρχονται, ας πούμε, κάποιοι τυχάρπαστοι, ως τουρίστες.
0: Ναι, φυσικά, κάποιοι ναι, έρχονται, ναι.
1: Πώς καταλαβαίνετε ότι σας κοιτούν, σαν κάποια παράξενα όντα, ας πούμε, που φορούν...
0: Καλά, ναι, μερικές φορές, ναι. Αυτό, τους φαίνεται κάτι παράξενο, αλλά...
1: Αλλά, μετά, ας πούμε, με τη συζήτηση...
0: Κάποιοι... Τους αρέσει και μένουνε, τους προσελκύει δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή όταν εννοώ μένουνε, μπορούν να ξανάρθουνε, να έρχονται, εκκλησιάζονται, να πάνε βέβαια και σε άλλα μοναστήρια. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν κάτι περισσότερο. Κάποιοι είναι πιο διάφοροι και έρχονται απλά μόνο για να εκκλησιάζονται ή να περάσουν την ώρα τους, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Θυμάστε, γερόντισα, πότε γεννήθηκε μέσα σας η επιθυμία για το μοναχισμό? Ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά ή μια πορεία που ορίμαζε σιγά σιγά?
0: Ξαφνικά θα έλεγα. Ένα απόγευμα είχα έρθει με κάτι παιδιά εδώ στη Μονή, όταν πρώτο είχαν έρθει οι αδερφές. Και είχα ακούσει κι εγώ έναν εσπερινό, ότι ήταν το Χριστός Ανέστη, ήταν διακινήσιμος και έτσι έμεινε η καρδιά μου εδώ.
1: Με τον Εσπερινό,
0: μάλιστα,
1: είχατε
0: με τον
1: σχέση με την Εκκλησία?
0: Όχι, δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, όχι. Ναι, ξαφνικά ναι.
1: Πώς σας φάνηκε κάτι διαφορετικό όλο αυτό δηλαδή?
0: Ήταν η χάρη του Θεού που προσελκύει κάποιον άνθρωπο για να θέλει να γίνει μοναχός.
1: Δηλαδή ήταν αμέσως κάτι που σας έσπρωξε?
0: Ναι, νιώθεις κάτι διαφορετικό,
1: ότι εδώ
0: κάτι
1: θέλω
0: ουράνιο.
1: Να μείνω.
0: Ναι, κάτι ουράνιο.
1: Δεν σας τρόμαξε αυτή η απόφαση?
0: Όχι, δεν θα έλεγα ότι με τρόμαξε. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, δηλαδή.
1: Δεν το σκεφτήκατε έτσι. Όχι, ας πούμε, τι λέω τώρα, τι κάνω, τι θα αφήσω πίσω, τι είναι μπροστά?
0: Όχι, εντάξει, τότε ήταν και η ηλικία, ήταν και πιο μικρή, δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο, όχι, όχι. Τον άνθρωπος είναι και πιο μικρός, είναι πιο αυθόρμητος, είναι διαφορετικά, καταλάβατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ίσως κάτι ανάλογο και με το γάμο, ένας έρωτας, ας πούμε, που σου οδηγεί στο γάμο, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: και...
0: ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι,
1: δεν ήταν λοιπόν κάποια ιδιαίτερη στιγμή, έτσι, κάποιο γεγονός που είπατε αυτός είναι ο δρόμος μου, ας πούμε, κάτι άλλο που να προηγείτε, μια σκέψη που, ας πούμε, τι κάνω εγώ στον κόσμο εδώ?
0: Όχι, όχι, εντάξει, τότε ήμασταν και παιδιά. Δεν σκεφτόμουν κάτι ιδιαίτερα. Απλώς έτυχε, ήρθαμε τότε με κάποια παιδιά εδώ, στη Μονή, και έμεινε η καρδιά μου, απλώς αυτό.
1: Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να αφήσετε πίσω μια άλλη μορφή ζωής?
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε δεύτερες σκέψεις?
0: Όχι, όχι, όχι. Είχε κάποια δυσκολία, όχι.
1: Έτσι είναι. Πολλοί άνθρωποι τώρα, να περάσουμε στο εδώ, γιατί πέρασε μετά τα χρόνια, μια πορεία, τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν στην αρχή. Έτσι, κύλησαν με έναν άλλο τρόπο, φαντάζομαι, σιγά σιγά, έτσι, όπως σε όλα.
0: Ναι, εννοείται, ναι.
1: Και εσείς νιώσατε, ας πούμε, στη συνέχεια χαρά? Δεν είπατε μήπως πήρα μια λάθος απόφαση μετά από τα 5 πρώτα χρόνια?
0: Όχι, όχι. Πάντοτε ήμουν χαρούμενη.
1: Έτσι. Στην αρχή πόσες μοναχές είπαμε ήταν εδώ?
0: Πρωτο ήρθανε 4 μοναχές ήρθανε. Από Αθήνα 4 μοναχές ήτανε.
1: Και μετά ήρθατε εσείς?
0: Μετά ήρθαμε εμείς με μία άλλη κοπέλα που ήταν και αυτή από το χωριό. Μετά και ήρθαν και κάποιες άλλες κοπέλες, δηλαδή.
1: Και τελικά σήμερα είστε...
0: Σήμερα είμαστε 11, ναι.
1: Και είστε, από ό,τι διαπίστωσα κι εγώ, νέες. Δεν υπάρχουν μεγάλες σε ηλικία μοναχές.
0: Είχαμε, αλλά κοιμήθηκαν.
1: Μάλιστα. Πολλοί άνθρωποι, γερόντες, έρχονται στα μοναστήρια κουρασμένοι, πληγωμένοι, μπερδεμένοι. Τι πιστεύετε, κατά τη γνώμη σας, ότι αναζητούν περισσότερο όταν περνούν την πύλη του μοναστηριού?
0: Μια παρηγοριά θέλουν οι άνθρωποι, έναν καλό λόγο, μια αγάπη, να δουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πώς αράζει ένα πλοίο και θέλει να βρει κάτι, ένα αποκούμπι, μια ζεστασιά? Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Και μόνο κόσμο, να τους ακούσει κανείς.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Και είναι και ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι που πάνε και στα μοναστήρια, ότι νιώθουν και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή η χάρη του Θεού τους κάνει έτσι ώστε να καταλάβουν κάτι περισσότερο, να βιώσουν δηλαδή μια ζεστασιά, μια γλυκύτητα που το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή η Παναγία ή ο Άγιος, αν υπάρχει κάποιος Άγιος στη Μονή που τιμάται. Και έτσι βοηθάει τις ψυχές των ανθρώπων και τις παρηγορεί.
1: Σας λένε τον πόνο τους, ας πούμε, οι άνθρωποι,
0: φυσικά,
1: έτσι,
0: ναι,
1: σας
0: φυσικά,
1: λένε τα βάσανά,
0: φυσικά,
1: τους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κυρίως τα μεγαλύτερα προβλήματα ή μάλλον τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, ποια είναι στους ανθρώπους? Γιατί πονάει ο κόσμος?
0: Οικογενειακά προβλήματα, πολλές αρρώστιες. Τα περισσότερα προβλήματα αυτά είναι. Για τα παιδιά τους που σκέφτονται πως οι δυσκολίες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή, πως να μεγαλώσουν τα παιδιά, πως να τα γαλουχίσουν, είναι δύσκολες οι εποχές.
1: Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και τα ζευγάρια έχουν προβλήματα μεταξύ τους.
0: Ναι, φυσικά,
1: και αυτά.
0: Δυστυχώς.
1: Όταν λέμε οικογενειακά, εννοούμε και τα... Έτσι. Και τους προσφέρει μια παρηγοριά, ας πούμε, σε αυτή την αγχωμένη ζωή του μοναστήρι.
0: Ναι, φυσικά. Και γι' αυτό έρχονται οι άνθρωποι, γιατί θέλουν να βρουν και κάτι διαφορετικό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται απλά για λίγη σιωπή, χωρίς απαραίτητα να μιλήσουν?
0: Αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο, θα έλεγα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν κάτι να ακούσουν, κάτι να πούνε, τον πόνο τους. Αυτό είναι πιο σπάνιο, δηλαδή.
1: Ναι. Έχετε δει να αλλάζει κάτι στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται όταν μένουν έστω και για λίγο κοντά στη ζωή της προσευχής, βλέπετε κάτι να γίνεται?
0: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι που, ναι, εννοείται, αλλάζει η ζωή τους, γίνονται, ας το πούμε, διαφορετικοί. Δηλαδή θέλουν να κάνουν λίγο, βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή τους, στην οικογένειά τους. Θέλουν να κάνουν μετά πιο πολύ προσευχή, να βρουν ένα πνευματικό, να κάνουν πιο μυστηριακή ζωή δηλαδή.
1: Να συμμετέχουν.
0: Και αυτό τους βοηθάει, να συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας και αυτό τους βοηθάει στην καθημερινότητά τους μετά.
1: Βέβαια. Σε εσάς τώρα και στις αδερφές, μέσα σε αυτή τη ζωή της αφιέρωσης, τι είναι εκείνο που σας δίνει τη μεγαλύτερη χαρά?
0: Οι ακολουθίες, οι θείες λειτουργίες και όταν κοινωνούμε, είναι το δώρο, ας το πούμε, από το Θεό.
1: Αυτό δηλαδή σας γεμίζει με την
0: Μάλιστα,
1: χαρά του.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πνευματική μέσα, χαρά.
0: Πνευματική χαρά και μέσα στη θεία λειτουργία γενικά ή στις ακολουθίες, να προσπαθεί ο άνθρωπος και γενικά να νιώθουμε τη χάρη του Θεού. Αν νιώθουμε τη χάρη του Θεού, είμαστε, πετάμε στον ουρανό.
1: Έρχονται δύσκολες ώρες.
0: Εντάξει, φυσικά. Ο μοναχός περνάει και πειρασμός. Δεν είναι πάντοτε η ζωή μας μέσα στη χάρη του Θεού. Έρχονται, όπως διαβάζουμε και στα βιβλία, από τους πατέρες, από τα γεροντικά, ότι πρέπει ο άνθρωπος να περάσει και δυσκολίες. Δεν γίνεται χωρίς δυσκολίες. Χωρίς σταυρός δεν γίνεται ο παράδεισος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Αλλά την ώρα του πόνου
0: καλά, ναι, το
1: ξεχνάμε.
0: Βλέπουμε διαφορετικά αυτό. Αλλά όταν περάσει λέμε, εύκολο ήταν. Αλλά εκείνη την ώρα που περνάει ο καθένας τη δική του δυσκολία δεν μπορεί να τα καταλάβει. Μόλις περάσουμε τη δυσκολία λέμε, αυτό ήταν, ας πούμε, πόσο εύκολο ήταν. Αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Εκείνη την ώρα.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Άρα η εμπειρία μας δείχνει μετά στη συνέχεια και η χάρη του Θεού, βέβαια.
0: Ναι, έτσι,
1: ότι
0: ναι.
1: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δυσκολία με λιγότερη εμπάθεια, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Κάθε δυσκολία μας κάνει και πιο έμπειρος. Την επόμενη φορά, αν θα συναντήσουμε κάποια δυσκολία, θα την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά ή θα ξέρουμε τον τρόπο για να τα κάνουμε πιο εύκολα τα πράγματα, ας το πούμε.
1: Εσείς ως μητέρα εδώ της Μονής, δηλαδή ως ο άνθρωπος που πρέπει να απορροφήσει όλους τους κραδασμούς Μάλιστα. των αδελφών, δεν ήταν κάτι το οποίο το σπουδάσατε, ας πούμε, έτσι, όπως
0: ναι,
1: καμία
0: ναι,
1: μάνα
0: ναι, ναι.
1: δεν έχει σπουδάσει να είναι με τα παιδιά της. Ήταν μια εμπειρία αυτή, έτσι, για εσάς.
0: Καλά, ναι, φυσικά, ναι, ναι.
1: Εκεί πώς βοηθιέστε στο να βοηθήσετε κι εσείς τις αδελφές που μπορεί ενίοτε να έρθουν πικραμένες, ναι, ναι. να θέλουν παρηγοριά ή να θέλουν να σας πούν τα βασανά τους, ο ένας με τον άλλο, όπως κάνουν
0: ναι,
1: και τα παιδιά
0: ναι,
1: μας.
0: Φυσικά, ναι.
1: Εκεί
0: βοηθάει ο Θεός, ο Θεός το κάνει. Κανείς δεν έχει εμπειρία από την αρχή. Μετά σιγά σιγά και μαθαίνεις και το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και φωτίζει και παρηγορεί, δίνει δύναμη. Καταλάβατε, δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού όλα. Αν αφαιθούμε στο Θεό, το κάνουμε και έτοιμο προσευχής βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα, ούτε έχουμε τη δυνατότητα. Όλα είναι από το Θεό, ο Θεός τα κάνει όλα, χωρίς να το καταλάβουμε. Και ο Θεός οδηγεί και καθοδηγεί τη ζωή μας σε όλα τα πράγματα.
1: Νιώθετε κάποια φορά ότι πρέπει να πάρετε αποφάσεις και να φέρετε εσείς την ευθύνη αυτού που γίνεται, δηλαδή, και να έχετε κάνει και λάθος? Γιατί βάζουμε
0: φυσικά,
1: και τον εαυτό μας, ας πούμε, το λέω και σαν μάνα περισσότερο που,
0: ναι, ναι.
1: που έχω και εγώ παιδιά και οι ακροατές μας, ας πούμε.
0: Περιπτώσεις που φυσικά πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις και αφού είσαι εσύ ο υπεύθυνος.
1: Μπορεί να κάνεις και λάθος.
0: Καλά, ναι, ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο.
0: Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Μακάρι να μπορούμε να τα αποφύγουμε τα λάθη όσο γίνεται, αλλά σαν άνθρωποι θα κάνουμε και λάθη, δεν είμαστε αλάνθαστοι.
1: Όταν οι γονείς σας έμαθαν ότι πήρατε την απόφαση να είστε εδώ, πώς το αντιμετώπισαν?
0: Δεν το ήθελαν, ναι. Συνήθως κανένας γονέας δεν θέλει το παιδί του να γίνει μοναχός ή μοναχή. Συνήθως αντιδρούνε.
1: Σιγά σιγά όμως τι έγινε?
0: Εντάξει, το πήραν απόφαση, το κατάλαβαν και τώρα είναι στο μοναστήρι συνέχεια, ναι.
1: Έρχονται εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι γίνεται πάντοτε, ναι.
1: Και οι υπόλοιπες μοναχές που είναι εδώ έρχονται από τον τόπο αυτό, είναι και από πιο μακριά.
0: Και από πιο μακριά είναι και έρχονται όλοι οι συγγενείς, έρχονται να δουν τις αδερφές και τώρα είναι όλοι χαρούμενοι. Στην αρχή δεν γνωρίζουν, γιατί δεν γνωρίζει κανένας τη ζωή του μοναστηριού, πώς είναι το μοναστήρι, ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια και ότι τους δέχεται, έχει αγάπη. Και αυτό επειδή το γνωρίζουν, εντάξει, φυσικά οι άνθρωποι αντιδρούν, είναι κάτι άγνωστο. Μετά που καταλαβαίνουν τι είναι το μοναστήρι, μετά δεν θέλουν να φύγουν.
1: Ακριβώς. Ας πούμε, πώς είναι εδώ διγύρω, είναι βουνά, έτσι. Κάτω ναι. Είναι το χωριό, αρκετά μακριά, δεν... πόση ώρα με τα πόδια να...
0: Δεν είναι πολύ μακριά, 5-10 λεπτά είναι.
1: Α, δεν φαίνεται είναι, καλά
0: ναι.
1: Όμως
0: όχι,
1: από
0: ναι,
1: εδώ.
0: Όχι, δεν φαίνεται, ναι.
1: Είστε λίγο απομονωμένα, όμορφα. Ναι. Όταν λοιπόν νυχτώσει και γύρω τα βουνά, έμαθα ότι έχει και γεράκια ναι, και ναι. Τσακάλια και αλεπούδες.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και όταν είναι γύρω, ας πούμε, η σκοτεινιά αυτή και εσείς κάνετε το απόδειπνο, κάποιος απ' έξω, το φαντάζεται πολύ ονειρικό αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφο.
0: Είναι καταληκτικό.
1: Εσείς το έχετε συνηθίσει με τον καιρό ή είναι μια στιγμή που τη χαίρεστε πολύ?
0: Ναι, εξαρτάται. Άλλες φορές και η συνήθεια έρχεται, αλλά και το χαιρόμαστε. Γιατί είναι ωραία, είναι κατανυκτικά, είναι... είσαι μόνος σου, έχεις ησυχία, απολαμβάνεις και τη φύση, ακούγονται τα πουλιά. Είναι πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία, πράγματι, ναι. Και αν δεν το ξεχάσει κανείς, και μάλιστα εσείς οι μοναχοί το παλεύετε πνευματικά, το να μην...
0: Ναι, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε κάτι θετικό, καλό, για να μας παρηγορεί και εμάς.
1: Έτσι, μια ευγνωμοσύνη, ας πούμε, στο Θεό.
0: Ναι, ναι.
1: Οικονομικά αντέχετε εδώ στο μοναστήρι, ας πούμε, προσπαθείτε? Γιατί βλέπω ότι, όπως είπαμε, έχουν φύγει και οι άνθρωποι από το χωριό κάτω και... Βέβαια, οι Σέρες δεν είναι μακριά.
0: Έρχονται οι άνθρωποι από τις Σέρες, ναι, έρχονται από τα γύρω χωριά, έρχονται, ναι.
1: Έχετε βοήθεια, ας πούμε, από τους ανθρώπους?
0: Ό,τι θέλει ο κάποιος να προσφέρει στη Μονή, ναι. Μετά με τα εργοχειρά μας προσπαθούμε να ζήσουμε και ότι...
1: Και από εκεί και έπειτα, ας πούμε, φαντάζομαι ότι όταν θα έχετε λήψεις θα λέτε...
0: Ναι, κάποιοι άνθρωποι μας ρωτάνε. Αν θέλουμε κάτι αυτό και μας φέρνουν. Να είναι ευλογημένοι αυτοί όλοι οι άνθρωποι και παίρνουν έτσι και αυτή βοήθεια και από το Θεό.
1: Έτσι γίνεται.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Έχετε βιώσει εδώ κάποιο θαυμαστό γεγονός το οποίο να σας παρηγόρησε πολύ? Εσείς οι αδερφές, έστω κάτι απλό, ας πούμε, από το να σας λείψει κάτι και να σας το φέρουν μέχρι οτιδήποτε.
0: Ναι, συνήθως γίνεται όταν δώσουμε κι εμείς κάτι. Δίνουμε πολλές φορές, τυχαίνει σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, την άλλη μέρα θα έρθει πίσω. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Ό,τι δώσουμε θα έρθει και διπλάσιο πολλές φορές. Και λέμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Να δίνουμε και ό,τι δίνουμε ο Θεός μας το ξαναχαρίζει πίσω. Και αυτό είναι παρηγοριά, γιατί βλέπουμε την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Πώς γίνεται όταν κάποιος δώσει σε κάποιον κάτι... Και όσο το δίνουμε με την ψυχή μας, ώστε ο Θεός μας το δίνει διπλάσια πίσω. Αυτό είναι φοβερό.
1: Εδώ ποιος είναι πνευματικός του μοναστηριού, η ρώτησα.
0: Τώρα έχουμε έναν πνευματικό από Σέρες.
1: Ο οποίος έρχεται και σας βοηθάει.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πρώτοι που ήρθαν, μπορείτε να μας πείτε ξανά την ιστορία των πρώτων που ήρθαν από την Αθήνα?
0: Ναι, ήρθανε 4 αδερφές από την Αθήνα μαζί με τον γέροντα Χρυσόστομο Κατσουλέρη και η γερότσα Μυρτιδιώτισσα. Ήταν οι κτήτορες της Μονής. Φέρανε μαζί τους το θαυματουργό εικόνισμα που έχουμε της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Ήταν εικόνισμα του γέροντα και το χάρισε στη γυναική αδερφότητα για να την προστατεύει.
1: Αυτή η εικόνα που είναι
0: μάλιστα,
1: μέσα στον...
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι εξαιρετικής ομορφιάς εικόνα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Ήταν προσωπικό εικόνισμα του γέροντα και το χάρισε στις αδερφές και στο μοναστήρι εδώ, όταν πρώτο ήρθανε.
1: Ο γέροντας ήθελε να πηγαίνει στο Άγιον Όρος?
0: Ήτανε στο Όρος, είχε και λιστό Όρος και ερχότανε μετά και εδώ, έβγαινε στις γιορτές, κάποια Σαββατοκύριακα και ερχότανε εδώ να βλέπει τις αδερφές.
1: Εσείς τον γνωρίσατε?
0: Μάλιστα,
1: καλά,
0: ναι, ναι.
1: Σήμερα που βρίσκεται?
0: Σήμερα βρίσκεται, ο τάφος του είναι στις Καριές.
1: Σας λείπει?
0: Φυσικά, ναι.
1: Δηλαδή, σας ενέπνευσε, γερόντισσα, αυτός ο άνθρωπος?
0: Ναι, φυσικά, ο γέροντας ήταν άνθρωπος της αγάπης. Της αγάπης, δηλαδή είχε πάρα πολύ αγάπη. Είχε χάρη Θεού.
1: Σας συμβούλευε?
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Τι είναι αυτό που κρατήσατε από τις συμβουλές του? Έτσι, κάτι που να θυμάστε και να σας έχει μείνει βοήθεια σήμερα στις δύσκολες ώρες?
0: Ήταν άνθρωπος της υπομονής, της αγάπης, ήταν επίοικης. Αυτό, δηλαδή, αυτό.
1: Επίοικης.
0: Ναι.
1: Έχετε πάρει κάποια, θεωρείτε, από τα χαρακτηριστικά του ή τουλάχιστον θελήσατε να τα έχετε?
0: Εντάξει, όλοι θέλουμε να έχουμε κάτι, αλλά εντάξει, είναι δύσκολο να αποκτήσεις χαρίσματα πνευματικά. Οι παλιοί γεροντάδες ήταν διαφορετικοί, είχαν άλλο πνεύμα από εμάς, περισσότερο χάρη. Τώρα εμείς είμαστε λίγο διαφορετικοί, η νεότερη μοναχή.
1: Ίσως και εκείνοι είναι, να νόμιζαν έτσι εκείνες τις εποχές,
0: μπορεί,
1: να θεωρούσαν τους
0: δύσκολα
1: αυτούς τους.
0: Τα χαρίσματα. Πρέπει να κάνεις αγώνα για να σε χαριτώσει ο Θεός. Τώρα αυτά ο καθένας προσωπικά. Ο Θεός γνωρίζει, δηλαδή. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και να λέμε αν έχουμε κάτι ή όχι. Δεν είναι και σωστό.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά ναι, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, μας εμπνέουν και θα λέγαμε
0: καλά,
1: τι ωραία, ναι, που να το είχα αυτό.
0: Ναι, εννοείται,
1: πούμε,
0: φυσικά.
1: Το συγκεκριμένο χάρι.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Ποιος δεν το θέλει.
1: Έτσι. Γερόντισσα, σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη, τη φιλοξενία και αυτή την τόσο ανθρώπινη συζήτηση μέσα στην ηρεμία της μονής του προφήτου Ηλία. Και ίσως τελικά αυτό που παίρνει μαζί του επισκέπτης φεύγοντας από ένα τέτοιο τόπο δεν είναι μόνο εικόνες, όμορφα κτίσματα, αλλά κυρίως μια μικρή ανάσα ειρήνης για την καρδιά του. Να είστε πάντα καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Και δώστε έτσι κάποιους χαιρετισμούς και ευχές στους ακροατές που μας ακούν σήμερα από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε στη μονή μας και μας τιμήσατε. Η Παναγία να σας σκεπάζει και εσάς το έργο σας, να σας καθοδηγεί, να σας δίνει κουράγιο και δύναμη, όπως όλους μας και όλους τους ανθρώπους. Το μήνυμα είναι να προσπαθούμε όσο γίνεται να έχουμε μια πιο πνευματική ζωή όλοι μας, να κάνουμε προσευχή για να προσελκύουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού, για να σκεπάζει όλους μας και όλη την Ελλάδα και τον καθένα προσωπικά.

0: Ήταν η γερόντισσα Ακυλίνα, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου. Και στο τέλος της συνέντευξης κατευθυνθήκαμε όλοι μαζί, φίλοι ακροατές, προς το καθολικό της Μονής, όπου οι μοναχές έψαλαν το απόδειπνο, και πραγματικά ήταν μια στιγμή μεγάλης ηρεμίας και προσευχής. Έτσι ελπίζουμε να μεταφερθεί και σε εσάς ένα απόσπασμα, έστω και λίγο, αυτή η αίσθηση αυτής της όμορφης βαθιάς ηρεμίας και προσευχής μέσα από το ραδιόφωνο μας.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νικαίοι και σαν στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, κύριε Λάσσα αμαρτήσιμον, δέσποτα συγχώρεσον σαν αμήν εσμήν. Άγιε επίσκεψη Κυρίας εντός ασθενείς ημών, αέρα και τραυματός, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νικαίοι και σαν στον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών ο έτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και ημείς αφήμους οφλές ημών. Και μη συνεγγίσει μας πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού. Εύχονται να κοιμωτεύουν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών, λαγίσουν και σώσον ημάς, αμήν. Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένα. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένα, Θεόν και Δέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου και είσαι ενώσασα, και την αποστήσα φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή τον απελπισμένο μόνη ελπής και τον πολεμμένο βοήθεια, γιατί με αντίληψης των ζέων προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλό, τον αναγκήτων εις χρήση λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων με αυτόν αχριώσοντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθμία γνώμης του λογενόμενων, αλλά στο φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπου πλαχνίστητη επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξα μου την εκρυπαρόχη λόγω προσφερομένη ιδέηση, και το σώνιον και μόδε πόδι και κύριον, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάθρωπα σπλάχνοντα αυτό αγαθότητο και παρεδόμο, τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει να προσμετάνε, και τον αυτόν τον όνειρο κάτι δόκιμο μόνο να δείξει με, και πάρει σώμη αγίου σε λίμα και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μένα τα παρόντι βία θερμή προστάτη και βοηθό, προ τον εναντίον που εφόδο αποτυχίουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Για το κυρίω τη εξόδου με την ατρία μου ψυχή περιέμπουσα και τα σκοτεινά όψη, το πονηρό δαιμόνο πόρο αυτή απολάβνουσα. Εδέ η φοβερά ημέρα τη κρίση, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απόλυτη δόξη του σου Υιού και Θεού, η μόκληρο νόμο με αποδεικνύουσα. Ίσχυε τύχη μη δέσπινων περαγία Θεοτό και διατησή με αστεία και αντιλήψεω. Χάρη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρα ημώνη σου Χριστού. Μα πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύμα τιμή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσουν οι δέσποτα προσύπνων να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους οφερούπνων της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής επιπαθίας πάψον τα σορμάς των παθών σβέσον τα πεπειρωμένα μέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα τη αρχώση μόνο επαναστάσει κατάστηλων και πάνη γεώδε και υλικών ημοχρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό γρήγορο νου σόφρον αλογισμό καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάσα τα νική φαντασία απειλαγμένων. Διανάσσεσον δε ημά εν το καιρό τη προσευχή εστηριγμένου εν τε εντολέ σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίκιον ημί τη συνδοξολογία χάρισε ει το ημνή και πλογή και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αήκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Επέραντεξε πάρθεν ευλογημένη Θεό και προσάγει τη μετέρα που σε ευχεί το Υιό σου και Θεή μου, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
4: Ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μου πιάσει, αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εσένα, τι τιμή μητέρα του Θεού φύλαξον μου υπό τη σκέπη σου.
3: Άγια Άγγελε, ψώσει αθλή ψυχή και τα λοιπόν μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλό μου ιδέα που στήσα πεμόδια την ακρασία. Μη το εισχώρω το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου, ότι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο κράτη αθλία και παρημένη χειρό μου, και οδήγησο με σοδό σωτηρία, νέα και άγγελη, το θεοφύλαξη και σεβαστή σε αθλή ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσο σε έθλιψα πάντα στι μέρε τη ζωή μου, γιατί τη σήμερα των τη σήμερων ημέρα και έπασο με την περούση νυχτή, και διαφύλαξό με πάση περίσου δικημένου, ή να μην τίνει αμαρτήματι προλογή στο Θεό και πρέσβη περιμόπου στον Κύριο να του επιστηρίξει το φόβο αυτού και άρχισε να δείξει με πρόβλημα τη αυτόματα τόσα μήνυμα.

0: Ευχή μας ολοκληρώνεται σιγά σιγά η σημερινή μας ραδιοφωνική επίσκεψη στην Ιεραμονή Προφήτου Ηλίου πάνω από το Άγιο Πνεύμα Σερών. Μέσα από τα λόγια της γερόντισσας Ακυλίνας και την παρουσία των αδελφών της Μονής, νομίζω πως όλοι αισθανθήκαμε λίγο από εκείνη τη σιωπηλή χαρά που γεννά η ζωή της προσευχής και της αφιέρωσης. Σε έναν κόσμο γεμάτο ταχύτητα, αγωνία, διαρκή θόρυβο, τέτοιοι τόποι θυμίζουν ότι η ψυχή του ανθρώπου εξακολουθεί να διψά για ησυχία, νόημα και παρουσία Θεού, και ίσως ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του αποδείπνου, όταν οι φωνές των μοναχών γέμισαν τον ναό με εκείνη τη γαλήνη που πραγματικά δεν επιβάλλεται, αλλά προσφέρεται ήρεμα σαν μια μικρή ανάπαυση της καρδιάς. Θερμές ευχαριστίες στη γερόντισσα Ακυλίνα και στην αδελφότητα της Μονής για την αγάπη και τη φιλοξενία τους, καθώς και στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών, κύριο Θεολόγο, για την αποδοχή του να βρισκόμαστε εκεί στο μοναστήρι, αλλά και στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης και Αγίου Αντωνίου στην Μητρόπολη Σερών, όπου γίνεται ο εορτασμός των 200 ετών από την ίδρυση του ναού. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την διακριτική και πολύτιμη παρουσία του, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που με συνέπεια και φροντίδα στηρίζει αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Να προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο για εφήβους από το πεζοδρόμιο στο αεροδρόμιο, το νέο μυθιστόρημα της Αδαμαντίας Αλατάρη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Μια ιστορία για τη δύναμη της ελπίδας, της προσφοράς και της μετάνοιας. Μια σειρά από επιπόλαιες επιλογές μπορεί εύκολα να οδηγεί στον άνθρωπο σε σκοτεινά μονοπάτια. Πώς μπορεί να ξαναβρει κανείς το δρόμο του και το φως της ζωής κοντά στον Θεό, πώς έρχεται η εσωτερική αλλαγή που θα φέρει τη μετάνοια? Η ανατρεπτική ιστορία εικονογραφήθηκε ολοζώντανα από την Αγγελική Δελεχά, από το πεζοδρόμιο στο αεροδρόμιο. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
11: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
12: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
11: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
12: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
11: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
13: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
14: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
15: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
16: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
17: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
14: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
15: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
18: Εμείς ως Εκκλησία ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Άγιος Εραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμία. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στα δικά σας, στις δικές σας κλήσεις, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε μια πολύπλευρη, μια μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email της Πυραϊκής Εκκλησίας, ενώ μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Παναγιώτης Γιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Καλό μεσημέρι, κυρία Χαλατζοπούλου.
1: Άλυτη, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πώς πάτε με την Κρήτη σας?
1: Προχωρούμε, πρώτα ο Θεός.
0: Προχωρούμε, ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως. Αγαπημένοι μας ακροατές, έχουμε αναγγείλει εδώ και αρκετές μέρες ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στην όμορφη Κρήτη, στους τρεις νομούς, στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Είναι πολύ σημαντικά τα προσκυνήματα, θα σας πούμε δύο λόγια περισσότερα για το πρόγραμμα αυτής της εκδρομής. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της Πυριακής Εκκλησίας, το piradio.com, να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο να σας πούμε εμείς περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, είναι ένα τετραήμερο πανέμορφο, είναι 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι αεροπορική εκδρομή, έχουμε αναχώρηση πρώτο Θεός, Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου το πρωί, αρκετά νωρίς για να κερδίσουμε την ημέρα. Και θα υπάρχει πούλμα και στο Σύνταγμα και στον Πειραιά όπως πάντα, για να μπορέσετε να πάτε στο αεροδρόμιο πρώτα ο Θεός. Η πτήση θα είναι στις 7:10, οπότε σε μία ώρα θα είσαστε το πολύ, θα είσαστε στο Ηράκλειο. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Ηράκλειο πρώτα ο Θεός, θα επιβιβαστείτε στο πούλμαν και θα αναχωρήσετε για το πρώτο σημαντικό προσκύνημα για τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και είναι ίσως ο μεγαλύτερος ναός της Κρήτης σίγουρα και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδος. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να βρεθείτε εκεί σε αυτόν τον πολύ σημαντικό ναό στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Άγιο Μινά, και είναι ένας ναός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Άγιος Μινάς είναι πάρα πολύ αγαπητός έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα. Μάλιστα φέτος γιορτάστηκε με λαμπρότητα και ο εορτασμός του θαύματος του Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 200 ετών από την 18η Απριλίου του 1826. Με πολύ έτσι λαμπρότητα γιορτάστηκε αυτή η ανάμνηση του θαύματος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τοπική ιστορία, κατά την ημέρα του Πάσχα του 1826, οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού, κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Ωστόσο, κατά την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου, εμφανίστηκε θαυματουργικά έφυπος ασπρομάλης άνδρας, ο οποίος περνοδιάβαινε με το άλογό του και είχε και το ξύφος του και καταδίωξε τους επίδοξους σφαγής, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντάς τους σε φυγή, σώζοντας έτσι τον χριστιανικό πληθυσμό της πόλεως. Την ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος

με το προσκύνημα σε αυτό τον πολύ σημαντικό ναό του Αγίου Μινά που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, θα πάμε προς το κέντρο της πόλεως, εκεί που είναι η πλατεία πολύ γνωστή, η πλατεία Λιονταριών, είναι σήμα κατά τεθέν της πόλεως, και εκεί θα υπάρχει χρόνος για πρωινό και για καφέ. Έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο Πούλμαν και αναχώρηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τιμακίου. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1968. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα το μοναστήρι αναπτύχθηκε σε μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα και στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής είναι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχε ανδρικό μοναστήρι, από μινάρι του οποίου είναι το εκκλησάκι της ζωοδόχου πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που οι μοναχοί, σκορπισμένοι από το φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το έτος 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελείται από τότε φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, τους άπουρους, τα νόθα και ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε επισκόπου Αρκαδίας, κυρίου Βασιλείου, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατρέπεται σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό τη λατρεία του Θεού και τη φιλανθρωπία. Το έργο της Μονής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι, το μοναστήρι είναι ένα συγκρότημα ιδρυμάτων που αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή. Έχει ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολή ραπτικής κλπ. Λοιπόν, εκεί φιλοξενούνται στο μοναστήρι, εκεί στο ίδρυμα αυτό που είναι για τους γέροντες, φιλοξενούνται άνθρωποι που έχουν ανάγκη στοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις μοναχές. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γυροκομείο της Μονής. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και της γύρω περιοχής, καθώς επίσης και κατασκήνωση για τις διακοπές των παιδιών, των ιδρυμάτων και βέβαια όλων των, και για όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί κοντά στο μοναστήρι. Σε αυτή τη μονή βρίσκεται και ο τάφος της Γερόντισσας Γαλακτίας, που είναι πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται μια χαρισματική και αγιασμένη μορφή της σύγχρονης Κρήτης. Και έχει ταφεί λοιπόν εδώ σε αυτό το μοναστήρι, δεν έχει ακόμη γίνει η αγιοκατάταξή της από το Πατριαρχείο, αλλά συνέχεια επιτελεί θαύματα. Λοιπόν, και είναι πραγματικά ο τάφος της πάρα πολύ, έτσι, θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τον επισκέπτονται καθημερινά. Και θα έχουμε και εμείς αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε και εμείς στο σημείο ακριβώς που σε αυτό το μοναστήρι, καταρχάς το πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στον τάφο της Γερόντισσας

0: γαλακτίας. Την δεύτερη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, μετά από το πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου, διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κριτικά τοπία. Φτάνουμε στην πρώτη μας επίσκεψη. Πρώτος σταθμός λοιπόν, η ιστορική Μονή Κρεμαστών. Είναι η Ιερά Μονή, Κοινοβιακή Μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών. Η Ιερά Μονή αυτή είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης. Υψώνεται στην βόρεια ανατολική πλαγιά του βουνού Καβαλαρά, κοντά στο νομό, στο χωριό Βρύσες. Και είναι χτισμένο πάνω σε το μοναστήρι, πάνω σε βράχια, μετέωρο, σαν να κρέμεται. Από εκεί πήρε και προφανώς και το όνομα αυτό, αυτό το ευλογημένο από το Θεό μοναστήρι, επειδή φαίνεται από μακριά σαν να κρέμεται. Από εκεί λοιπόν πήρε το τοπονύμιο Κρεμαστά. Φαίνεται λοιπόν από μακριά σαν να κρέμεται στην πλαγιά. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους Άγιους Ταξιάρχες και ορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ο αναφερόμενος κτήτρο της Μονής, αναφέρεται στο μοναστήρι. Δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πότε έγινε η ίδρυσή του. Στο καθολικό της Μονής ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο στολισμός της πέτρινης πλάκας της Αγίας Τραπέζης με ανάγλυφα φύλλα μπέλου, με πρωτομή του Χριστού και την επιγραφή που υπάρχει 1622 Απρίλιο από τον Νικηφόρο, τον ιερομόναχο Ανιφαντή, ο οποίος το οικοδόμησε. Είναι ένα μοναστήρι πανέμορφο, ένα μοναστήρι με πάρα πολλούς θησαυρούς και πάρα πολλές ευλογίες. Μετά από το μοναστήρι λοιπόν αυτό, θα συνεχίσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια έντονα αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Είναι λοιπόν άλλο ένα μοναστήρι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αντρικό μοναστήρι και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκου, κοίμηση και ζωοδόχος πηγή. Η Παναγία η Φανερωμένη είναι θαυματουργός, γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Λασιθίου. Είναι πολλά τα ζευγάρια τα οποία πηγαίνουν σε αυτήν για να προσευχηθούν στην εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης για να τα βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί, και πολλοί γονείς επιστρέφουν στη Μονή για να ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το αφιερώνουν στη χάρη της Παναγίας δίνοντας το όνομά της. Επίσης είναι πάρα πολλά τα τάματα τα οποία κάνουν και είναι και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν με τα πόδια μαζί με τα παιδάκια τους για να ευχαριστήσουν την Παναγιά τη Φανερωμένη. Μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι με τη θαυματουργική εικόνα της Παναγιάς, το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς το Ηράκλειο, γεμάτη από εικόνες από μια αυθεντική πλευρά της Κρήτης. Θα έχουμε ξεκούραση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου, πρώτο Θεός, θα αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί με το Πούλμαν, με προορισμό τον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Απόστολου Τίτου, ο οποίος είναι ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Απόστολος Τίτος. Εκεί θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Είναι ο ναός του Αγίου Αποστόλου αυτή του ένα πάρα πολύ σημαντικό προσκύνημα και είναι και μια από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι ο πιο μεγάλος στην πόλη και αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο, ο ναός αυτός μεταξύ άλλων κοιμηλίων. Σε αυτόν συγκεντρώθηκαν η τιμή ακάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Το 1925 το μοναστήρι αυτό αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε, γιατί στα μέσα του στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και επειδή προκλήθηκαν πάρα πολλές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές κλπ, ο ναός ξαναχτίστηκε εξ αρχής κατά την παράδοση εκεί του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669. Όλα τα κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία καταρχάς. Το 1920 τότε ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε στην αρχή σαν τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Στο ναό λοιπόν αυτό του Αγίου Αποστόλου Τίτου φυλάσσεται τώρα η κάρα του Αγίου Τίτου, η οποία επέστρεψε από τη Βενετία φεύγοντας η Ενετία από την Κρήτη. Μετά την άλωση της νήσου από τους Τούρκους το 1669 μετέφεραν μαζί τους και την σωζόμενη τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην Εκκλησία της Κρήτης το 1966 και έτσι από τότε η κάρα βρίσκεται στο ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου και εμείς θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά να πάμε να την προσκυνήσουμε, πηγαίνοντας λοιπόν την Κυριακή της Πεντηκοστής να λειτουργηθούμε σε αυτόν τον πανέμορφο ναό. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα που θα έχουμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι μας, το τετραήμερο ταξίδι μας στην Κρήτη. Μετά από τον εκκλησιασμό μας λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να πάμε να προσκυνήσουμε σε άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα της Κρήτης, στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης με σημαντική συμβολή στην πνευματική και εθνική ιστορία του νησιού. Είναι χτισμένη σε ήσυχο και επιβλητικό περιβάλλον και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και για την πλούσια παράδοσή της. Αποτελεί σημείο αναφοράς για προσκυνητές αλλά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την αυθεντική μοναστική ζωή της Κρήτης. Θα προσκυνήσουμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι που λέγεται Ιερά Μονή Παναγίας Αγκαράθου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό αγκαραθιά, το οποίο λέγεται ότι στο οποίο βρέθηκε η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο αυτό κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κατά από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η ιερή ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά την οποία μπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το ανδρικό μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς βέβαια να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτίσει από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Μετά λοιπόν θα βρεθούμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγκαράθου, μετά από την Θεία Λειτουργία που σας είπα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Αφού προσκυνήσουμε λοιπόν και στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, θα πάμε στην, να επισκεφθούμε το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να ξεναγηθούμε και μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε χρόνο για φαγητό και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη ημέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αφού πάρουμε πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, η οποία είναι κοντά στο χωριό Αμνάτος Ρεθύμνου. Θα πάμε δηλαδή τώρα στο Ρέθυμνο. Το μοναστήρι λοιπόν είναι πολύ γνωστό βεβαίως. Το μοναστήρι αυτό, το Μονή Αρκαδίου, είναι κτισμένο σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε μια... σε ένα πολύ έφορο ψήπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο τον 12ο αιώνα. Το μοναστήρι περιβάλλεται με ισχυρό τείχος που το έκανε απόρθητο από τους εχθρούς και η πλούσια οχύρωσή του προσήλκησε τους επαναστατημένους κρητικούς. Το Αρκάδι αποτελεί σίγουρα το ιστορικότερο ίσως μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο έμελε να γίνει το ισχυρότερο σύμβολο των αγώνων των κρητικών για την ελευθερία, καθώς εκεί έγινε και το τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση του νησιού που πραγματοποιήθηκε το 1898. Μετά το προσκύνημά μας θα επισκεφτούμε επίσης τον νομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης, ένα επίσης πολύ σημαντικό μοναστήρι με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα και πολύ κοντά στο εξωτικό Φοινικό δάσος που επίσης είναι πασίγνωστο. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, αλλά και να θαυμάσουμε τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα έχουμε χρόνο για μεσημεριανό φαγητό στη γραφική πόλη του Ρεθύμνου και μετά επιστροφή στο Ηράκλειο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας βόλτα και αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Γύρω στις 10:15 το βράδυ θα είναι η επιστροφή μας με το αεροπλάνο. Είναι ένα γεμάτο τετραήμερο πραγματικά, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, από πάρα πολύ σημαντικά προσκυνήματα, από πάρα πολύ σημαντικά μοναστήρια. Αγαπημένοι μας ακροατές, και αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτά τα υπέροχα μοναστήρια της Κρήτης, δεν έχουμε ξανακάνει προσκύνημα σαν Πειραϊκή Εκκλησία και είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, να επικοινωνήσετε ή δυνατόν και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με το 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, να αφήσετε το τηλέφωνο σας ώστε να επικοινωνήσω εγώ αμέσως μετά την εκπομπή μας για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες και να κλείσετε θέση. Επειδή είναι αεροπορική εκδρομή, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχουμε πολλά χρονικά περιθώρια για να μην χαθούν οι θέσεις που έχουν κλειστεί από το πρακτορείο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε το συντομότερο επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε κι εσείς θέση. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο piradio.com. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε, να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε το κόστος, τα πάντα και να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας στην Κρήτη. Μια όμορφη εκδρομή. Yeah. 29 Μαΐου,
3: με
2: 30 Μαΐου, 31 και 1η. Τέσσερις ημέρες αεροπορική.
3: Ξεκούραστη εκδρομή.
2: Ξεκούραστη και βέβαια με
3: πολύ γεμάτα
2: πνευματική
3: γεμάτη,
2: τροφή, πλούσια.
3: Ναι, βεβαίως. Όπως είπαμε, ναι, περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης. Και θα
2: πανέμορφη
3: πάμε...
2: Κρήτη.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Και πάμε και σε μια εποχή που δεν θα έχει ούτε πολύ ζέστη, ούτε κρύο.
3: Ναι, ναι, καταπληκτική εποχή.
2: Είναι τέλος Μαΐου, με την πρώτη μέρα του Ιουνίου να επιστρέφουμε. Είναι γεμάτες, να πούμε, οι μέρες, γιατί φεύγουμε νωρίς το πρωί στις 29 Μαΐου και επιστρέφουμε αργά το βράδυ.
3: Αργά το βράδυ την 1η του μήνα. Ναι. Πρώτο Θεός. Και θα επισκεφτούμε τους τρεις νομούς, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξανακάνει εκδρομή προς τα εκεί, την άλλη φορά είχαμε κάνει την άλλη πλευρά της Κρήτης. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα. Έχει πάρα πολύ έτσι, όμορφα μέρη, περιλαμβάνει βέβαια και καταπληκτικά μοναστήρια, ιστορικά, με πολύ μεγάλη ιστορία και βέβαια κυρίως έτσι, πολύ πνευματικότητα. Και πάρα πολλά λείψανα και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ευλογημένη εκδρομή, ένα τετραήμερο γεμάτο ευλογίες. Όσοι ενδιαφέρεστε, είναι κρίμα να το χάσετε, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας κρατήσουμε τις θέσεις, διότι το έχουμε ξαναπεί, είναι αεροπορική εκδρομή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις κρατήσουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Επίσης δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε πάρα πολλές θέσεις, παρά μόνο όσες έχει τη δυνατότητα το πρακτορείο.
2: Και όπως λέει ο φίλος μας ο Κώστας,
1: θα πάνε όσοι προλάβουν, έτσι. Εννοείται.
2: Λοιπόν, να πούμε λίγο τις τιμές, γιατί παίρνουν πάρα πολύ καιρό για αυτή την εκδρομή. Για να αποσυμφορήσουμε λίγο και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε λοιπόν πόσο στοιχίζει σε ένα δίκλινο δωμάτιο η συμμετοχή. Πληρωμένα τα πάντα μαζί με.
3: Σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, τεσσάρων αστέρων στο κέντρο.
2: Με αεροπορικά εισιτήρια, εξαιρετικό ξενοδοχείο,
3: ναι, ναι.
2: Καταπληκτικό
3: είναι
2: φαγητό.
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Μεταφορικά, πούλμαν, αεροπορικά εισιτήρια.
3: Ναι, αεροπορικά, φόρη αεροδρομίου, διαμονή στο δίκλινο δωμάτιο. Στο ξενοδοχείο, είναι το ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ.
2: Το οποίο να πούμε σε ποιο ξενοδοχείο, να πούμε και το όνομα,
3: ναι,
2: του ξενοδοχείου.
3: Το ξενοδοχείο λέγεται Μαριλένα και είναι τεσσάρων αστέρων και είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κόστος για αυτό το τετραήμερο, για όλα τα έξοδα αυτών των τεσσάρων ημερών, είναι 565 ευρώ. Δηλαδή η τιμή περιλαμβάνει αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ μέσα στο ξενοδοχείο και όλες οι μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι λοιπόν όλα τα έξοδα 565 ευρώ για τέσσερις ημέρες και με αεροπλάνο. Έτσι. Είναι μια καταπληκτική εκδρομή και πολύ καταπληκτική τιμή.
2: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που έχετε τη διάθεση, είναι ένα τριήμερο, είναι μια αργία, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.
3: Ναι.
2: Έτσι μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία να αποδράσετε, να γεμίσετε και λίγο τις μπαταρίες σας. Όλοι έχουμε ανάγκη νομίζω από τέτοιου είδους μικρές αποδράσεις που σίγουρα θα έχουν και το όφελος το πνευματικό, αφού θα επισκεφτούμε και πολλά μοναστήρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
3: Ναι, βέβαια, έχει κανονιστεί ήδη αυτό.
2: Και θα συνοδεύσει ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Περιακής Εκκλησίας, Πάνος Συλλογιώτος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, αυτά για την εκδρομή μας. Δεν λέω πολλά γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε
1: άμεσα να πάρετε μέρος,
2: άμεσα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και η Μαρία Χατζοπούλου θα επικοινωνήσει αμέσως μετά για περισσότερες πληροφορίες. Επικοινωνείτε στο 210-41-18-602
1: και 210-41-18-640. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
2: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όταν ακούμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν υποφέρει από αυτή την νόσο πραγματικά, νομίζω Μαρία, λυγίζουν και οι πέτρες από τον πόνο που προκαλεί. Μιλάμε για τον
3: έρπιτα, για τον είναι πραγματικά
2: έτσι,
3: μία ασθένεια πολύ έτσι, δύσκολη. Είχα και εγώ στην οικογένειά μου την πεθερά μου, η οποία υπέφερε πάρα πολύ από τη στιγμή που νόσησε, διότι δεν το πήρε είδηση και εγκαίρος, και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον γιατρό μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την ασθένεια.
2: Βεβαίως.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
2: Λοιπόν, γιατρέ, Μανώλη, αγαπητέ.
5: Χαιρετώ την ωραία παρέα. Έχετε πολύ ωραία παρέα.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλό είναι όμως.
5: Και τα ταξιδάκια σας είναι πολύ ωραία.
2: Η αλήθεια είναι η Κρήτη, γιατρέ. Είσαστε και κοντοχωριανοί απέναντι η Κάρπαθος με την Κρήτη.
3: Βέβαια.
5: Όπως έχω πει πολλές φορές, όταν θα ελευθερωθεί θα πάμε με την Κρήτη εμείς.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, γιατρέ, πάμε τώρα σε μία ασθένεια, παύλα πάθηση, παύλα ιός, που προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
3: Πάρα πολύ πόνο, ναι, γιατρέ μου.
2: Να πω ότι επηρεάζει και την ψυχολογία ακόμα του ατόμου. Να πούμε όμως ότι επειδή δεν έχει επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε, φαντάζομαι η πολιτεία περισσότερο, πολλοί πιστεύουν ότι σπάνια κάποιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πάθηση, δεν δίνει και πολύ σημασία. Μόνο όταν ακούσεις κάποιον να διηγείται πώς πέρασε αυτό το στάδιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη, να πούμε, χρονική διάρκεια, που σε κρατά καθυλωμένο
3: και αν πέρασε εντελώς
2: και δεν υπάρχουν και φάρμακα άμεσης αντιμετώπισης.
5: Λοιπόν, πάρα πολύ είσαστε αρκετά διαβασμένοι, μάλλον έχει αρχίσει η ημέρωση, θα έλεγα. Λοιπόν, καταρχάς να το βάλουμε, ο έρπιτας ζωστήρας είναι μία επιπλοκή της ανεμοβλογιάς. Για να το πέσουμε τι είναι ακριβώς.
3: Ναι.
5: Η ανεμοβλογιά είναι μια ίωση την οποία όσοι έχουν γεννηθεί πριν το 70 την έχουν περάσει σχεδόν όλοι, γιατί ήταν πολύ μεταδοτική.
3: Ναι,
5: τώρα
3: μικρά
5: τα καινούργια τα παιδιά.
2: Εγώ το 73 επίσης την έχω περάσει. Παρότι είχα κάνει
5: όλοι εμβόλιο. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει χαμπάρι την έχουν περάσει. Αν κάνουν αντισώματα, σίγουρα έχουν περάσει. Από ιατρική άποψη δηλαδή, θεωρείται ότι όλη η γενιά αυτή του πριν το 70 έχει περάσει ανεμοβλογιά. Αν δεν έχεις περάσει ανεμοβλογιά, για να σου το πω αλλιώς, δεν θα πάθεις ποτέ έρπιτα ζωστήρα.
3: Α, έτσι.
5: Άρα, λοιπόν,
3: όσοι έχουμε περάσει, δηλαδή, είμαστε υποψήφοι.
5: Όλοι λοιπόν εμείς έχουμε πιθανότητες, και μάλιστα πάρα πολλές πιθανότητες, να περάσουμε μια φορά στη ζωή μας έρπιτα ζωστήρα. Τι είναι τώρα αυτός? Είναι αυτός ο ιός της ανεμοβλογιάς πάει και εγκαθίσεται, δεν φεύγει ποτέ από το σώμα μας, πάνω σε ένα νεύρο. Εκεί λοιπόν κάθεται και λαθροβεί όλη μας τη ζωή. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω και στον Δημήτρη που λέει μέχρι πόσο θα το πάρουμε κτλ., είναι, υπάρχει εκεί για πάντα. Τώρα πώς εμφανίζεται, θα πρέπει κάποιο στοιχείο της άμυνας μας να μειωθεί. Είτε λόγω, η άμυνα δηλαδή μειώνεται και έτσι βρίσκει αφορμή, αφορμή ο ιός και ξαναπαρουσιάζεται. Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί είναι η ανοσοκαταστολή, να πέσει η άμυνά μας. Είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω στεναχώριας, είτε λόγω γύρατος. Η ανοσογύρανση, δηλαδή η μείωση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος στις αυξημένες ηλικίες, στους υπέργυρους, είναι στάνταρ, πρέπει να το θεωρούμε φυσιολογικό, αναμενόμενο μάλλον. Άρα λοιπόν σε αυτά τα σημεία, σε αυτές τις στιγμές αρχίζει και αναπτύσσεται πάλι αυτός ο ιός, αλλά με άλλη μορφή, όχι σαν να είναι για απλά.
3: Μάλιστα.
5: Βγάζει κάποιες φυσαλίδες, αλλά χαρακτηριστικά σε ένα δρόμο επάνω, όχι παντού στο σώμα.
3: Ναι.
5: Σε ένα δρόμο.
3: Συνήθως είναι μονόπαντα στο σώμα, έτσι.
5: Μπράβο.
3: Από τη μία
5: σε
3: πλευρά.
5: Ένα νεύρο μόνο. Λοιπόν, σε ένα δρόμο πάνω. Και αυτό μετά συνοδεύεται από πόνο, αυτό που λέμε εμείς, νευθερπητική, μετά τον έρπιτα δηλαδή, ζωστήρα, νευραλγία. Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει, ειδικά αν είναι ηλικιωμένος ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, ότι αυτό είναι πόνος. Διότι είναι σαν να σε περνάει ηλεκτρικό ρεύμα, είναι δηλαδή αναστιγμές πόνος, αλλά μπορεί να είναι από ανεπαίσθητο μέχρι, κάποιος λέει, ξέρω, πέρασε ένα έντομο και κάτσε πάνω και τελείωσε, μέχρι να είναι τέτοιος πόνος που να οδηγεί σε αυτοκτονία. Αρκετούς ανθρώπους
3: έχει
5: οδηγεί σε αυτοκτονία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι είναι αφόρητος πραγματικά. Και ειδικά στους ηλικιωμένους αυτό μπορεί να είναι αιτία για να οδηγήσει σε κατάθλιψη, να οδηγήσει σε μαρασμό, ασιτία κλπ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν θεραπεύεται. Θεραπεύεται μόνο ο πόνος. Και είναι, θα προτιμούσε ο καθένας να έχει, να το προλάβει ώστε να μην του τύχει. Άρα λοιπόν είναι ένας πόνος μετά από μια ίωση από ανεμευλογιά, το οποίο οδηγεί σε φοβερή κατάποση κατά το νέο του οργανισμού και μέχρι και θάνατο. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν άμα μπορούμε να το προβλέψουμε. Να το προβλέψουμε, τα παιδιά τα καινούρια ούτως ή άλλως έχουν κάνει από μωρά τα εμβόλια τους. Όσοι δεν έχουν περάσει από τα ζωστήρα άμεσα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο που έχει πλέον. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν και να το προλάβουμε και να πάρουμε νωρίς χαμπάρι ότι αυτό πρόκειται περί έρχεται ζωστήρας και να προσπαθήσει ο γιατρός με αναλγητικά και αντικαταθλιπτικά που παίζουν εδώ το ρόλο της αναλγησίας να βοηθήσει ώστε να μην υποφέρει ο ασθενής.
3: Ναι. Επομένως τα συμπτώματα είναι καλά ο πόνος και μικρά σπυράκια, έτσι, φυσαλίδες.
5: Ναι, τα οποία τα σπυράκια καμιά φορά, ας πούμε, Μαρία, επειδή είναι στη πλάτη, μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να μην τα πάρει χαμπάρι.
3: Ναι, ακριβώς, ναι.
5: Και μετά μένει μόνο ο πόνος. Δεν ξεχάσω πριν από μερικές μέρες που μου ήρθε μια στείλανε μια γιαγιά από τη Λέρο.
3: Ναι.
5: Γιατί πόναγε στην πλάτη και νομίζαν ότι έπρεπε να κοιτάξουν τα όργανά τους και κάτι τα χυπάθη και τα λοιπά. Και ήταν τόσο απλό, δηλαδή με το που ήρθε και μου είπε τι πως είναι, είναι μεθερπητική νευραγία, θα σου δώσω αυτά τα φάρμακα, θα πας στο νησί σου και τα λοιπά. Και με κοίταγε σαν χαζί, σου λέει καλά τόσοι γιατροί και δεν είναι, αλλά απλά πρέπει και να το πάρει χαμπάρι ο ηλικιωμένος, να το πει σωστά και ο γιατρός να έχει μια αυξημένη ευαισθησία στο ότι το περιμένει.
3: Αν δεν το πάρει έγκαιρα έτσι, χαμπάρι ότι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι η αντιμετώπιση, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γιατί θυμάμαι
5: μετά αντιμετωπίζεις μόνο τον πόνο.
3: Μόνο τον πόνο.
5: Ναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτε άλλο. Απλά γλιτώνεις έναν άνθρωπο, έναν ασθενή από την ταλαιπωρία του να ψάξει τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Δηλαδή και κάποιος. Πιστεύω ότι στο νησί θα υπήρχαν οι γιατροί άπειροι, νεαροί, ας πούμε, κτλ. Αν σου πει, αν ρωτήσει ένα παππού, έχετε περάσει ένα μεμβολίο, σου πει δεν έχω περάσει. Καλή ώρα τώρα ο Δημήτρης που του λέει δεν το έχω περάσει. Αλλά αν ξέρεις το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι το έχουν περάσει υποκλινικά, τότε θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις έτσι. Mm. Ως με θερμητική νευραλγία, σου έρθει τα ζωστήρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει σημασία και τα δεδομένα να τα ξέρεις και την ευαισθησία να έχεις και ένα καλό ιστορικό να πάρεις και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ.
3: Ναι, και στην αντιμετώπιση. Η πρόληψη λοιπόν είναι...
5: Η πρόληψη είναι...
3: Το εμβόλιο, το εμβόλιο ειδικά για τον έρπιτα ζωστήρα, έτσι.
5: Για τους μικρούς είναι το εμβόλιο για την ανεμευλογιά,
3: ώστε
5: να μην πάθουν ανεμευλογιά.
3: Ναι.
5: Και για τους ηλικιωμένους είναι το εμβόλιο
3: από
5: του
3: ποια ηλικία και έπειτα, δηλαδή, μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το εμβόλιο?
5: Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ηλικία,
3: ηλικία.
5: Καλύπτεται, το ταμείο καλύπτεται, δηλαδή το πληρώνει το δημόσιο όταν είσαι πάνω από 65 ή αν έχεις άλλες ανοσοκαταστολές, δηλαδή παίρνεις κορτιζόνη, έχεις κάποιο ρευματικό νόσημα,
3: τότε
5: το καλύπτει αμέσως. Όταν δηλαδή έχεις αυξημένες πιθανότητες να πέσει η άμυνά σου.
3: Να τους κάτι
5: Μία συζήτηση με τον γιατρό νομίζω ότι θα έκανε καλό. Και επειδή το παλιό το εμβόλιο υπάρχει τώρα καινούριο, γι' αυτό και έχει ανασχετήσει πάλι το ενδιαφέρον, διότι το παλιό είχε ο ένας στους δύο που έπαιρνε το εμβόλιο τον έπιανε και ήταν, είχε αντισώματα. Mm. Ενώ τώρα με αυτό το καινούριο είναι σχεδόν 90%. Δηλαδή όσοι το κάνουν θα έχουν και άμυνα.
3: Πολύ
5: σημαντικό. Αλλά ξαναλέω πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει ο έρπιτας ζωστήρας, αλλά θα το περάσουμε λίγο πιο ανώδυνα.
3: Έτσι. Άρα,
5: σε επίπεδα τα οποία μπορεί να θέσουν τη ζωή του ανθρώπου σε κίνδυνο ή την ποιότητα ζωής του, γιατί αυτό στην ουσία είναι. Όταν κάποιος πονάει, ειδικά το βράδυ, όταν πάει να κοιμηθεί και έρχεται σε επαφή με τα σεντόνια κτλ., τότε είναι εξαθλίωση και μείωση του επίπεδου ζωής του ανθρώπου.
3: Είναι, φέρει πολύ. Μεταδίδεται ο έρπιτας ζωστήρας.
5: Μεταδίδεται η ανεμευλογιά και
3: μεταδίδεται
5: ο ιός μόνο την περίοδο που έχει φυσαλίδες και έχει πίον μέσα.
3: Μάλιστα.
5: Οπότε μπορεί να πιάσεις με τα χέρια στο πίον, ας πούμε, που είναι ο ιός και να το μεταδώσεις. Αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πλέον έχουν
3: εμβολιαστεί,
5: δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm.
3: Μάλιστα. Καλώς γιατρέ μου, τι να πω, το θέμα είναι να προλάβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι να καταλάβουμε, να καταλάβουμε, ναι. Και έγκαιρα.
2: Να μην το περνάμε έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Γιατρέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
2: Ο άνθρωπός μας.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
6: Ώρα Ελλάδος 2. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την Φερόνιμη Ιερά Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του. Υποδοχή Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9562-805.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
7: Υπεραγία Θεόντων και σώσον ημάς.
3: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν η Ιερά Αγρυπνία και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 76 521.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία. Με τη Μαρία Χαρατζοπούλου σήμερα. Η Μαρία έχει την ευθύνη της αρχιταξίας και την παραγωγή. Να πούμε, Μαρία μου, ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, γιατί βέβαια γιορτάζουν τα παιδιά μας, τα εκπαιδευτήριά μας.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βεάκιο.
1: Πραγματικά, σήμερα από τις 6.30 ώρα θα ξεκινήσει. Ο κόσμος πρέπει να είναι όσο γίνεται νωρίτερα, διότι 7 αρχίζει το πρόγραμμα το...
0: Με πολύ τραγούδι, πολύ χορό, αφιερωμένο στα ελληνικά νησιά το εορταστικό αυτό πρόγραμμα, και να πούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να γευθούμε τους καρπούς της χαράς που προσφέρει ένα παραδοσιακό γλέντι, αφού θα είναι και μαζί μας και η Στέλλα Κωνιτοπούλου με την ορχήστρα τέλεια της. Θα τραγουδήσει λοιπόν, θα ξεσηκώσει τον κόσμο, θα χορέψουμε όλοι μαζί, θα διασκεδάσουμε. Έτσι και θα υποδεχτούμε, αν μου επιτρέπεις, και το καλοκαίρι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι,
0: και ο καιρός σήμερα είναι λίγο περίεργος.
1: Πάντως δεν κάνει κρύο ούτε βρέχει, οπότε εντάξει.
0: Ό,τι έριξε, έριξε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κάποια στιγμή έριξε, η αλήθεια είναι μία.
1: Εντάξει, μας
0: τρομοκράτησε λιγάκι, αλλά...
1: Για πολύ λίγο.
0: Λοιπόν,
1: Θεός.
0: Σήμερα λοιπόν στο Βεάκιο από τις 6.30 ώρα θα είμαστε εκεί, θα κληροκοντήσουμε τα παιδιά μας, θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν ζωντανή ορχήστρα. Η Στέλλα Κωνιτοπούλου θα δώσει έτσι μια ευχάριστη νότα στο πανηγύρι αυτό, γιατί θα είναι ένα μεγάλο πανηγύρι, παραδοσιακό πανηγύρι, ελληνικό πανηγύρι, αφιερωμένο λοιπόν στα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε την ευκαιρία και να τραγουδήσουμε και να χειροκροτήσουμε και να χαρούμε και να διασκεδάσουμε, γιατί και αυτό το έχουμε ανάγκη, Μαρία.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, όμως κάποιοι θα πάνε στην Ίδρα, στις Πέτσες, στις Κυκλάδες, μέχρι την Κρήτη. Κάποιοι άλλοι θα πάνε μόνο στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα πάνε με την Πειραϊκή
1: Εκκλησία. Όπως έχουμε ήδη πει, λοιπόν, ετοιμάζεται αυτό το όμορφο ταξίδι στην Κρήτη 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ γεμάτο, έχει πάρα πολλά προσκυνήματα. Είναι καταπληκτικό πραγματικά και σε αυτές τις περιοχές της Κρήτης δεν έχουμε.
0: Γεμάτο, μεν κουραστικό, όχι.
1: Όχι, κουραστικό καθόλου. Είναι πολύ ξεκούραστο, θα είναι αεροπορική εκδρομή, δεν θα έχει πολλές ώρες μέσα στο πούλμαν. Θα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη.
0: Έχουμε
1: εκδρομή.
0: 5 θέσεις από ακυρώσεις, να πούμε.
1: Ναι,
0: μόνο 5 θέσεις.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Μπορεί
1: ναι
0: κάποιος, αν επιθυμεί, έστω και τελευταία ώρα, να δηλώσει συμμετοχή.
1: Ναι,
0: σε αυτή την...
1: παρακαλέσαμε να μας δώσουν λίγο χρόνο για να δηλώσουμε, αν θέλει κάποιος, έστω και τελευταία στιγμή, για να μην χαθούν εντελώς αυτές οι θέσεις που ακυρωθήκαν για λόγους υγείας δυστυχώς. Τέλος πάντων, αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μας στο piradio.com, που υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι είναι ένα τετραήμερο λοιπόν γεμάτο, μια αεροπορική εκδρομή η οποία κοστίζει συνολικά 565 ευρώ για όλα τα έξοδα, για τα αεροπορικά, τους φορούς του αεροδρομίου, τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Ηράκλειο, με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ και για όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι δηλαδή όλα τα έξοδα του τετραημέρου συνολικά 565 ευρώ. Αν κάποιος μας ακούει τώρα, ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, παρακαλέσαμε την αεροπορική εταιρεία να μας δώσει λιγάκι χρόνο για να δώσουμε και τα τελευταία ονόματα, αν τελικά χρειαστεί. Άρα λοιπόν, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας θα μπορέσετε, αν θέλετε, να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνώντας με το 210-41-18-602 ή 210-41.
0: Λίγο σε κάποια σημεία που είναι πολύ ιδιαίτερα. Το γεγονός ότι έχουμε την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του κ. Ευγενίου,
1: την Κυριακή της Πεντηκοστής Πρώτο Θεός, που θα λειτουργηθεί το γκρουπ στον Άγιο Τίτο. Θα είναι η Θεία Λειτουργία λοιπόν της Πεντηκοστής και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Εκεί θα βρίσκεται το γκρουπ, θα είναι μαζί και ο Διευθυντής του Σταθμού, ο πατήρ Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος, και θα στον Άγιο Τίτο θα τους περιμένει και θα τους μιλήσει, θα έχει επικοινωνία μαζί τους ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, πραγματικά Κύπρου, τι λέω, ό,τι θέλω
0: Κρήτης,
1: λέω
0: κοντά είναι
1: ναι, ναι, και θα με πολύ χαρά και αγάπη, και εκείνος άκουσε ότι θα βρεθεί το γκρουπ εκεί,
0: έτσι και με την ευγένεια και τη διάκριση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριο Ευγενίου, θα έχουμε μια ακόμα ευκαιρία να πάρουμε και την ευχή του, να ξεναγηθούμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Εκεί θα υπάρχει.
0: Να πούμε ότι το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό που θα μείνουμε.
1: Είναι καταπληκτικό, πραγματικά.
0: Αλλά εγώ θα μείνω στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.
1: Βέβαια, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.
0: Όταν ενημερώθηκε. Έτσι, με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Πραγματικά. Και για όσους θα συμμετάσχουν, θα έχουν, να πούμε, θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν και την Αγία Κάρα του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και βρίσκεται στον Άγιο Τίτο. Είναι με πολύ μεγάλη ευλογία.
0: Αλλά και στον Άγιο Μινά.
1: Στον Άγιο Μινά θα είναι το πρώτο προσκύνημα, πραγματικά, αυτού του τετραημέρου. Είναι ένα προσκύνημα σημαντικότατο. Είναι ο Μητροπολιτικός Ναός του Ηρακλείου, ο Ναός του Αγίου Μινά, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στους Ηρακλειώτες, έτσι κι αλλιώς, και ο Άγιος Μινάς και ο ναός τους. Είναι φέτος γιορτάζονται τα 200 χρόνια από το πολύ μεγάλο θαύμα του Αγίου Μινά που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου του 1826 και γιορτάστηκε και φέτος με λαμπρότητα, πραγματικά, και θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία αυτές τις ημέρες, θα βρεθούμε εκεί, να βρεθούμε στο ναό, να προσκυνήσουμε. Ο Άγιος επιτελεί συνέχεια θαύματα, και φέτος επίσης, όπως είπαμε, με πολύ μεγάλη λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από αυτό το πολύ μεγάλο θαύμα, το οποίο πραγματοποίησε ο Άγιος το 1826, και σύμφωνα με την εκκλησιαστική, λοιπόν, τοπική ιστορία, την ημέρα του Πάσχα του 1826 οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Τότε, λοιπόν, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, θαυματουργικά, βρέθηκε κάποιος έφυπος ασπρομάλης, ο οποίος με το άλογό του τριγύριζε γύρω από το ναό και έτσι έδιωξε τους Οθωμανούς και γλίτωσαν οι χριστιανοί από αυτή την σφαγή. Είναι, λοιπόν, ένα θαύμα το οποίο δεν το ξεχνάνε οι Ηρακλειώτες, και το φέτος γιορτάσαν τα 200 χρόνια από εκείνη την πολύ μεγάλη ημέρα.
0: Και έτσι, λοιπόν, θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία,
1: βέβαια,
0: να προσκυνήσουμε. Και βέβαια να πούμε ότι οι συγκυρίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Και θα πάμε και σε πάρα πολύ ωραία μοναστήρια.
1: Πολύ ωραία, πολύ σημαντικά μοναστήρια.
0: Που κάποιοι, ξέρεις, έχουν και τάμα και πηγαίνουν κάθε χρόνο να προσκυνήσουν. Έτσι, εμείς με αυτή την εκδρομή των 4 ημερών, αεροπορική, επαναλαμβάνω, εκδρομή, θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε όλα αυτά τα μεγάλα προσκυνήματα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά να γευτούμε και τους καρπούς της φυσικής ομορφιάς της Κρήτης.
1: Κρήτη είναι
0: ειδικά αυτή την εποχή. Που οι θερμοκρασίες επιτρέπουν να κάνουμε και ένα περίπατο όμορφο, να περιηγηθούμε στα όμορφα σοκάκια και να έχουμε και την ευκαιρία, βεβαίως, να γευθούμε και τα τοπικά εδέσματα,
1: βέβαια,
0: που επίσης είναι πάρα πολλά.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Θα υπάρχει χρόνος για να πάμε σε όμορφα, έτσι, σημεία της Κρήτης για να γευτούμε αυτά τα τοπικά υπέροχα φαγητά που φτιάχνουν εκεί οι Κρητικοί. Είναι πολύ πολύ όμορφα τα μέρη, έτσι κι αλλιώς, που περιλαμβάνονται σε αυτό το υπέροχο τετραήμερο. Και είναι σημαντικό ότι θα είναι η βάση το Ηράκλειο, αλλά εκτός του Ηρακλείου θα υπάρχει δυνατότητα να επισκεφθούμε και το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Θα περιλαμβάνει, δηλαδή, τρεις νομούς της Κρήτης αυτό το όμορφο προσκύνημα. Και θα περιλαμβάνει, όπως είπες Δημήτρη μου, πάρα πάρα πολύ σημαντικά μοναστήρια. Οι γερόντες και οι γέροντες έχουν ενημερωθεί και μας περιμένουν με πάρα πολύ χαρά για να μας μιλήσουν έτσι για τα μοναστήρια τους, για να μας κεράσουν τοπικά έτσι όμορφα εδέσματα. Και νομίζω κυρίως αυτό, η επικοινωνία μαζί τους είναι το πιο σημαντικό που θα περιλαμβάνει αυτό το όμορφο προσκύνημα.
0: Λοιπόν, τώρα, εσείς που επιθυμείτε έστω και τελευταία στιγμή να δηλώσει συμμετοχή για αυτή την όμορφη εκδρομή της Πυριακής Εκκλησίας, μια προσκυνηματική εκδρομή που ενισχύει και το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας ταυτόχρονα, με πολύ καλή τιμή, με πολύ προσιτή τιμή, γιατί είναι αεροπορική, είναι και τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μετακινήσεις προς το αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο, οι μετακινήσεις εντός της Κρήτης, πληρωμένο το ξενοδοχείο, καταπληκτικό ξενοδοχείο μέσα στο Ηράκλειο, με πισίνες, με πρωινό, με βραδινό, μεγάλους μπουφέδες, δηλαδή θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι το κόστος για ένα δίκλιο δωμάτιο.
1: Συνολικά είναι 565 ευρώ για το, όπως είπες και εσύ, για τα αεροπορικά εισιτήρια, για τους φόρους του αεροδρομίου, για τη διαμονή σε δίκλιο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ και για όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν και εδώ και εκεί. Είναι όλα τα έξοδα για το τετραήμερο αυτό το όμορφο 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Είναι αλήθεια ότι επειδή υπήρξαν κάποια προβλήματα υγείας και ακυρώθηκαν κάποιες θέσεις, και έτσι κι αλλιώς αυτές οι θέσεις δεν μπορούν, θα τις πληρώσει το πρακτορείο, επειδή είναι τελευταία στιγμή ακύρωση, υπάρχει πρόβλημα, είναι κρίμα να χαθούν.
0: Αν και εγώ είμαι σίγουρος ότι ήδη βλέπω τη φίλη την Κωνσταντέλου, η οποία εδώ σημειώνει, παίρνουν τηλέφωνα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
1: επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί μας
0: έτσι για να περάσουν αυτό το όμορφο τετραήμερο τους στο καταπληκτικό νησί της Κρήτης. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν, μας έχουν επικοινωνήσει και τα μοναστήρια που θα πάνε.
1: Βέβαια.
0: Οι αδελφότητες εκεί πέρα που περιμένουν να μας φιλοξενήσουν, να μας ξεναγήσουν και να ανοίξουν τα θησαυρίσματά τους και να προσκυνήσουμε τα ιερά λείψανα και τα κοιμήλια που φυλάσσονται στους ναούς. Και εδώ ξέρω που πηγαίνει η Πυριακή Εκκλησία, βλέπεις ότι έχει.
1: Και εκεί στην Κρήτη υπάρχουν και αναμεταδότες μας, είναι πάρα πολλοί κριτικοί οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας.
0: Μας περιμένουν πώς.
1: Μας περιμένουν, ελάτε και στο δικό μας χωριό. Επίσης είναι πάρα πολύ.
0: Ταβέρνες τους μας λένε να πάμε, στα μαγαζιά τους.
1: Επίσης έχει επικοινωνήσει μαζί μας ο Σεβασμιότατος Γορτίνης και Αρκαδίας, ο οποίος επίσης αναμεταδίδει την Πυριακή Εκκλησία και θέλει πάρα πολύ να μας δει, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Και όχι μόνο, είναι πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη αγάπη που μας έχουν δείξει.
0: Γι' αυτό λέμε ότι όσοι πάρουν μέρος σε αυτή την προσκυνηματική εκδρομή θα έχουν πάρα πολλές ευλογίες και θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα και θα γυρίσουν με βαλίτσες γεμάτες όμορφες αναμνήσεις.
1: Και επίσης να πούμε ότι στο μοναστήρι της Παναγίας της Καλυβιανής θα υπάρχει δυνατότητα να προσκυνήσουμε και τον τάφο της γερότησας Γαλακτίας, η οποία έχει ταφεί εκεί. Είναι μια γερόντισσα πάρα πολύ αγαπητή στην Κρήτη, έτσι κι αλλιώς,
0: και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερα σεβαστή για τον αγιασμένο βίο της και πολύ πιστοί επισκέπτονται τον τάφο
0: και
1: της.
0: Και μια πληροφορία ότι ετοιμάζεται να ξέρεις και
1: να γίνει αγιοποίηση.
0: Και σύριαλ
1: η ζωή της. Μάλιστα.
0: Πέρα από την αγιοποίηση που έχει.
1: Ναι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι επισκέπτονται τον τάφο της, όπως και εμείς, και ο οποίος θεωρείται έτσι ένας χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων. Πραγματικά είναι μια πολύ έτσι σημαντική και αυτή η στιγμή που θα έχουν δυνατότητα να βρεθούν.
0: Γιατί η αλήθεια είναι, ακούμε και από το ραδιόφωνο αλλά και μέσα από τα social media βλέπουμε διάφορα βιντεάκια για την γερόντισσα
1: Γαλακτία,
0: και θα είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό να βρεθούμε στον τάφο και να προσκυνήσουμε, και να δούμε και το χώρο της.
1: Έτσι.
0: Και είναι, γι' αυτό λέω, αυτή η εκδρομή τα έχει όλα.
1: Περιλαμβάνει πολλά.
0: Περιλαμβάνει πάρα πολλά. Είναι έτσι μια όμορφη ευκαιρία. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640, όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη εκδρομή στην Κρήτη. Εσείς και η παρέας, άλλωστε, να εκμεταλλευτείτε όμορφα το τριήμερο που έχετε μπροστά σας, και γιατί όχι, με αυτόν τον τρόπο καλωσορίζουμε και το

0: μαζί μας, ώστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες θέσεις που έχουν μείνει.
1: Και όπως μας ενημερώνει η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και με την Ευγένεια που τη διακρίνει δίνει πληροφορίες, μας λέει ότι είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει, ζητάνε πληροφορίες. Θα μιλήσουν στη συνέχεια λοιπόν μαζί με την Μαρία μας για περισσότερες πληροφορίες. Ετοιμάζεται λοιπόν η μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Σήμερα είναι...
1: των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Μια μέρα εκπληκτική, χαρούμενη.
1: Με πολύ ωραίες παρουσίες.
0: Έτσι.
1: Και εκτός από τον σεβασμένο του επιμενάρχη μας, θα πούμε, θα είναι ο Μητροπολίτης Τρίκης, κύριος Χρυσόστομος, και θα έχουμε την ευκαιρία να νιώσουμε το αεράκι το θαλασσινό, το αιγιοπελαγίτικο.
0: Μάλιστα.
1: Θα χορέψουμε, να τραγουδήσουμε λοιπόν. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και για όλους. Όλοι θα πάρουν από μια Καινή Διαθήκη ευλογία από τον Σεβασμιότατο.
0: Όλα τα παιδιά, τα παιδιά που θα συμμετάσχουν.
1: Μια πάρα έτσι, πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ξεδώσουμε λίγο, να διασκεδάσουμε, να χαρούμε, να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας. Έτσι και εκείνα να έχουν την ευκαιρία να δείξουν μέρος από τη δουλειά τους και από τον κόπο τους όλη τη χρονιά.
0: Βέβαια, θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν, θα συμμετέχουν σε δρόμενα. Θα έχει πάρα πολλά αυτή η εκδήλωση.
1: Στο Βεάκιο Θέατρο λοιπόν, σήμερα από τις 6.30 ώρα το απόγευμα, δεν θα βρέχει, ο καιρός θα είναι καλός και όλα θα πάνε μια χαρά.
0: Λοιπόν, πρώτο Θεός όλοι στο νησιώτικο, στο παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι
1: έτσι,
0: απόψε.
1: Αυτά με το... και με την γιορτή μας σήμερα. Είναι η πρώτη μεγάλη γιορτή, γιατί ακολουθήκε στο Μίξο Δωράκης η γιορτή των παιδιών του νηπιαγωγείου, του παιδικού σταθμού και του βρεφονηπιακού σταθμού. Και εκεί να πούμε ότι πραγματικά ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την εκπαιδευτική προσπάθεια. Και να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν στα εκπαιδευτήριά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαμαριάς, ο κύριος Ιουστίνος, μαζί με τον Μητροπολίτη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, τον κύριο Χρυσόστομο. Και ξαναγήθηκαν με το Σεβασμιότατο και έμειναν με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
0: Φαντάζομαι.
1: Από τις εγκαταστάσεις.
0: Εννοείται.
1: Είχαν την ευκαιρία, τα παιδιά τους είχαν ετοιμάσει και έτσι ένα μικρό πρόγραμμα. Χόρεψαν για τους Αγίους Αρχιερείς, τραγούδησαν και νομίζω ότι είχαν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και εκείνοι να δουν το μοναδικό σχολείο που λειτουργεί κατά την ομπρέλα μιας Μητρόπολης.
0: Βέβαια, εννοείται. Είναι. Και είναι τόσο εντυπωσιακό, Δημήτρη μου, και οι χώροι και όλα στο σχολείο είναι πολύ εντυπωσιακά και φαντάζομαι ότι θα εκπλαγήκανε.
1: Έτσι.
0: Σεβασμιότατε, έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, Μαρία μου, να πούμε ότι έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα για την εκδρομή στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μαρία Χατζοπούλου θα επικοινωνήσει μαζί σας στη συνέχεια. Να πούμε ότι έχουμε κάποιες θέσεις. Αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τον κύριο Βλασόπουλο και κάποιες επιπλέον. Είναι όμως μια εκδρομή που πρέπει να κλείσει σήμερα.
0: Ναι,
1: έπρεπε να έχει κλείσει.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι όσοι παίρνετε τηλέφωνο να είστε
0: σίγουροι.
1: Σίγουροι ότι θα έρθετε.
0: Γιατί έχουμε μιλήσει από το πρωί με πάρα πολλούς, αλλά.
1: Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, και με πάρα πολύ μικρό κόστος, γιατί μέσα στα χρήματα αυτά, στα 560 ευρώ.
0: 565 σύνολο για όλα το τετράημερο.
1: Είναι τα αεροπορικά εισιτήρια για 4 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του Ηρακλείου, μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, καθώς επίσης και εντός του νησιού της Κρήτης.
0: Βέβαια, και περιλαμβάνει πρωινό και δείπνο σε πολύ πλούσιο μπουφέ.
1: Άρα δεν χρειάζεται να ξοδέψετε απολύτως τίποτα κατά την διαμονή σας στην Κρήτη. Μια πάρα πολύ όμορφη λοιπόν ευκαιρία. Λοιπόν, μας λέτε για τις θέσεις τώρα στο σχολείο, μας στέλνει εδώ πέρα μηνύματα η Φίβη Κωνσταντέλου για τα εκπαιδευτήρια μας. Καλό να επικοινωνείτε απευθείας στα εκπαιδευτήρια στους τηλεφωνικούς αριθμούς
0: 210-46-19-15 για Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο, 210-46-34-113 για το Βρεφονηπιακό, τον Παιδικό Σταθμό ή τον Υπηαγωγείο.
1: Λοιπόν, οι εγγραφές συνεχίζονται, ανοίγουν και καινούργια τμήματα αν χρειαστεί, τόσο στο βρεφονηπιακό σταθμό, όσο στον παιδικό σταθμό, τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Να πούμε ότι τελέστηκε και η Θεία Λειτουργία, όπως παραδοσιακά γίνεται τα τελευταία χρόνια, το περασμένο Σάββατο για τους υποψηφίους.
0: Α, βέβαια, για τους υποψηφίους, βέβαια. Στο καθεδρικό, ναι, ήταν σεβασμιότατο, στο παρεκκλήσι του καθεδρικού.

Θεωρικού ναού Κυρίλου και Μεθοδίου. Εκεί λοιπόν τέλεσε την Θεία Λειτουργία αφιερωμένη ακριβώς στα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τους έδωσε την ευχή του, τους ευλόγησε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να έχουν τα παιδιά καλή επιτυχία με την ευλογία του Θεού.

0: Λοιπόν, ο πατέρας Φανούλης από νωρίς σήμερα δικαιωματικά θα είναι στο Βεάκιο.
1: Βέβαια.
0: Δημοτικό θέατρο Ολόφο της Καστέλας. Διότι οι παλάμες του πρέπει να γίνουν κατακόκκινες από το χειροκρότημα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί δεν θα ξέρει ποιο από τα παιδιά του να πρωτοχειροκροτήσει.
1: Σωστά.
0: Πατέρα Φανούλη, για την ευχή σας.
2: Χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα εκπαιδευτήριά μας, αλλά και για τους σκόπους σας, το μόχθο σας, την αγάπη σας. Πάνω απ' όλα όμως για το νιάξιμό σας προς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά περνάνε δύσκολα και κάθε φορά που χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτές τις δυσκολίες κάποιοι λυγίζουμε. Το λέω αυτό γιατί και οι πρόσφατες φωτογραφίες που μας έχετε στείλει από ανθρώπους που ζητάνε την βοήθειά μας, στην ουσία βέβαια να πούμε ότι ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Γιατί ο καθένας από εμάς που θα πάρει μια απόφαση να βοηθήσει, νιώθω ότι είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Γιατί τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, γιατί πάντοτε υπάρχει ένα ερέθισμα. Όπως επίσης, πατέρα Φανούρη, κανένας από τους νέους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας τυχαία δεν βρέθηκε στη συχνότητά μας. Και το λέω αυτό και επικαλούμε και τη μαρτυρία της Μαρίας Χαρατζοπούλου, που λένε ότι εντελώς τυχαία, ενώ ψάχναμε κάποιον άλλο σταθμό, έπεσα πάνω σας και έκτοτε δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα.
1: Έτσι είναι. Νομίζω δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι. Έχουν πει πάρα πολύ ότι τυχαία ακούσανε. Τυχαία, σε εισαγωγικά τυχαία ακούσανε το ραδιόφωνο μας και πραγματικά άλλαξε η ζωή τους, είδαν τέλος πάντων πάρα πολλά θαύματα στη ζωή τους, ήρθαν κοντά στην εκκλησία που δεν είχαν τη δυνατότητα για πολλούς λόγους να βρίσκονται κοντά στην εκκλησία. Πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα και μας τα έχουν πει πάρα πολλοί ακροατές όλα αυτά τα χρόνια που επικοινωνούν μαζί μας, όσοι ακούνε το σταθμό μας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, πατέρα Φανούρη, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τα επίκαιρα, διότι δυστυχώς ο πόνος δεν έχει τέλος. Οι ανησυχίες του κόσμου και οι δυσκολίες είναι εκείνες που προστίθεται ως σταυρός ο ένας πάνω στον άλλον στους ώμους κάποιων συνανθρώπων μας και εμείς έχουμε την ιερή υποχρέωση να δανείσουμε τους ώμους μας προκειμένου να κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ το φορτίο των συνανθρώπων αυτών οι οποίοι δεν σταματούν πολλές φορές να εκλιπαρούν για πράγματα τα οποία σε πολλούς από εμάς είναι αυτονόητα για εκείνους όμως δυστυχώς αποτελούν ζητούμενο και είναι δυσέβρετα. Και δοξολογούν τον Θεό κάθε φορά που έχουν ακόμα και ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό στα χέρια τους.
2: Αλήθεια, μεγάλη. Ό,τι είπατε είναι μια περιγραφή από όσα προσφέρει η βοήθεια των ακροατών μας έτσι, με αυτή την ευλογημένη εκπομπή, με όλη αυτή την προσπάθεια, καθημερινά θαύματα. Εκπλήξει από το Θεό που δεν το περιμένουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι έχουν βρει τώρα μια παρηγοριά, συνεργασία όλοι μαζί, έτσι να ανακουπίζονται οι πόνοι τους. Μιλάμε για περιπτώσεις που ίσως αν δεν υπήρχε αυτό το ραδιόφωνο έτσι να ανακουπίσει κάπως τον πόνο τους, θα ήταν αδιανόητο να λύθουν κάποια προβλήματα. Έτσι μιλάμε για ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτά, για τα καθημερινά που είπατε βέβαια, για το νερό, για το ρεύμα, για τα πολύ απλά, που για κάποιους βέβαια δεν είναι. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτή η εκπομπή και κάθε φορά προσπαθούμε ό,τι μπορούμε στην αγάπη των ακροατών μας έτσι να τους ανακουφίσει. Να πούμε ότι χρειαζόμαστε έτσι, αν μπορούν οι ακροατές μας, ένα ψυγείο για να πάει σε ένα σπιτικό. Ένα φουρνάκι για έτσι, ένα ηλικιωμένο άνθρωπο. Αυτά τα δύο από τις συσκευές, όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται και έχει κάτι το οποίο είναι λειτουργικό, καλό, να πάει στο σπιτικό, έτσι μπορούμε να το μεταφέρουμε. Θα γίνεται η προσπάθεια με το ξενοδοχείο, με τους αστέγους μας. Και οι συνθήκες τώρα που είναι έτσι αρκετό διάστημα.
0: Εκεί που βλέπεις τον ήλιο ξαφνικά αρχίζει μια νεροποντή.
2: Οι ηλικιωμένοι και εκείνοι με τα προβλήματα υγείας. Μιλάμε για αστέγους που έχουν καρκίνο, που έχουν και μεγάλες σοβαρές ασθένειες, που έχουν παίρνουν τα φάρμακά του εκεί, καρδιοπάθειες, πολλά προβλήματα. Που είναι στον δρόμο αυτοί, όσο το επιτρέπει ο Θεός και η βοήθεια των ακροατών μας, μένουν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Τώρα το δωμάτιο από τα 40 ευρώ έχει πάει στα 50 ευρώ. Και το δωμάτιο μας πέρασε 50 ευρώ. Έτσι. Ναι. Και
1: μάλιστα.
2: Φοβόμαστε ότι αν χάσουμε και κάποιο δωμάτιο, πιστέψτε μου, πολύ δύσκολα μετά το παίρνουμε πίσω.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Και με τους τουρίστες και με όλα αυτά. Και δεν υπάρχει πάντοτε η διάθεση να βάλουν αστέγους στα ξενοδοχεία λίμωνο. Οπότε όσο μπορούμε αυτά τα δωμάτια να τα κρατούμε στους ανθρώπους, τους έχουμε εκεί κρυμμένους. Έτσι, να πηγαίνουν το φαγητό, όσο είναι, να τους προσέχουμε στην εμφάνισή τους.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό. Για τους αστέγους μετά χρειαζόμαστε νερά. Ό,τι θέλουν να κρατούμε από νερά, από μπουκαλάκια, μικρά, μεγάλα. Είναι μεγάλη βοήθεια για τους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Μωρομάντιλα, έτσι, οδοντόκαμες, οδοντόβους, χαρτιά υγείας, όλα αυτά. Κονσέρβες πολλές που χρειάζονται οι άνθρωποι, σύνταση σύθια, έτσι να μπορούν κάτι να φάνε. Όλα αυτά μπορούν να διατηρηθούν και στο δρόμο. Και εννοείται τα εσώρουχα, τα φανελάκια, οι κάλτσες. Τώρα είναι και ο Κώστας εκεί.
1: Είναι μόλις αυτή τη στιγμή.
3: Ευλογείτε την ευχή σας.
2: Βρε Κώστα, τι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, ας πούμε και κάποιες φωτογραφίες. Κάποια στιγμή έχουν κάνει και ομπρέλες θαλάσσης τώρα. Εκεί στο παγκάκι του τραμ. Θα γίνονται στα παγκάκια του τραμ βέβαια. Κάτω στο πάτωμα. Αλλά με κάποιες ομπρέλες θαλάσσης για να προστατεύονται οι άνθρωποι. Έτσι είναι καλό για αυτές τις εικόνες να τις βλέπουμε. Λίγο έτσι να μας πληγώνουν την καρδιά, να προσευχόμαστε με μεγαλύτερο πόνο. Και από κάποια σπιτικά και από κάποιες περιπτώσεις άνθρωπων που είναι στο δρόμο. Αυτά για τους αστέγους, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μπορούμε έτσι, αυτά και τα φανελάκια, τα σαρούχα, τα πηγαίνουμε και στα δύο νοσοκομεία, που και εκεί άποροι άνθρωποι, καημένοι πάνε στα επίγοντα, μένουν στο νοσοκομείο, δεν έχουν δεύτερη εντασία. Οπότε και για εκεί χρειάζονται. Μετά, έχουμε ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν την βοήθειά μας για τους λογαριασμούς τους. Μία τέτοια περίπτωση είναι μία κοπέλα με δύο παιδάκια, μόνη της τα μεγαλώνει. Έχει δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο λογαριασμό ρεύματος, είναι κοντά τα 2.000 ευρώ. Αν μπορούμε έτσι κάτι, έστω αυτόν τον διακανονισμό, κάπως, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Και τα δύο είναι παιδάκια, το ένα πάει πρώτη γυμνασίου, το άλλο πάει στο δημοτικό. Μόλις τα μεγαλώνει, κυνηγάζεται, δύσκολα τα βγάζει πέρα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και έχουμε μετά πάλι άλλες δύο περιπτώσεις, έτσι με υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος. Ό,τι μπορούμε είναι μια μεγάλη έτσι, παρηγοριά και ανακούφιση. Μετά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ακροατές μας που έχουν αγκαλιάσει τον Παναγιώτη μας. Έχουμε πει από το παλικάρι με τα πάρα πολύ
1: σοβαρά
2: προβλήματα υγείας.
1: Και μας ρωτάνε οι ακροατές που ακούσανε.
2: Ο Παναγιώτη, να πούμε, έχει ενίκιο. Μας βοήθησαν οι ακροατές μας που χρωστάει κάποια ενίκια. Είναι ανασφάλιστος. Έτσι παίρνει αυτό το ταμείο το επίδομα που έχει της αναπηρίας. Αλλά όλες αυτές τώρα οι αλλαγές που κάνει, τα επιθέματα αυτά στοιχίζουν. Και δείτε ότι θέλουμε 130 ευρώ στις 5-7 μέρες ανάλογα για τα επιθέματα μόνο, Παναγιώτη.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, αυτά πληρώνονται. Και δυστυχώς τώρα πάλι είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή του, πάλι ανέβασε πυρετό, πάλι... Τι να πούμε, ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Έτσι ο Παναγιώτης χρειάζεται μόνιμα τη βοήθειά μας. Ό,τι μπορούμε. Οικονομική κυρίως. Για να σας πούμε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε με πάνες για μεγάλους ανθρώπους.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και πάνες ενηλίκων.
2: Ενηλίκων, έτσι, αυτά που είναι, που τα φοράνε οι άνθρωποι, να καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Αυτά κυρίως μας ζητάνε. Και τα υποσέντονα μαζί.
1: Ναι.
2: Δεν το περίμενα ότι θα είχαμε τόσο μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή, φέρουν οι άνθρωποι. Αλλά τι να σου πω. Έρχονται και ζητάνε συνέχεια.
1: Μα χρειάζονται πολλά την ημέρα, δυστυχώς.
2: Πάρα πολλά. Δυστυχώς είναι μεγάλο το κόστος για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια στο φαρμακείο. Μια καλή ευλογημένη ψυχή. Πάλι μας βοήθησε αυτό το κομμάτι που έρχονται άνθρωποι να πάρουν. Παραμακά τους. Γι' αυτό πολύ σπουδαίο. Έχουμε έναν λογαριασμό νερού και αυτός που είναι υψηλός για μια οικογένεια. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει και μπορεί. έτσι υπάρχει αυτό, και τα ενίκια μαζί με τα άλλα.
1: Μάλιστα. Πήγε, φαντάζομαι, το θέμα του ρεύματος της κυρίας που είπα, Πάτερ,
2: ναι, πάρα πολύ.
1: Με τα δύο παιδάκια που έχει, παιδάκια. Ναι, έχει φτάσει 2.000 ο λογαριασμός αυτός. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια είναι σημαντικό να βρεθούν και οι δύο ηλεκτρικές συσκευές που είπατε, Πάτερ μου. Το φουρνάκι που είναι για κάποιον ηλικιωμένο και ένα ψυγείο για μια οικογένεια.
2: Ό,τι μπορούμε από αυτά. Είναι μεγάλη αναπτύξη στους ανθρώπους. Ό,τι μπορούμε.
1: Και είπατε ότι συνεχίζεται με νύχια και με δόντια και το ξενοδοχείο, αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται με το ξενοδοχείο, που όπως είπατε αυξήθηκε και η τιμή στα 50 ευρώ από τα, από 40 που ήταν, λόγω της περίοδου πλέον.
2: Δυστυχώς και το περιμέναμε, αλλά και δυσκολεύουν πάλι σε τέτοια εποχή.
1: Ναι.
2: Ό,τι μπορούμε και ό,τι ο καλός τόσο επιτρέψει. Αλλά για τους ανθρώπους είναι το καλύτερο δώρο.
1: Βέβαια, εννοείται. Ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο, που είναι μεγάλης ηλικίας, που είναι άρρωστοι, που συνήθως προηγούνται και αυτούς βάζεται κατά προτεραιότητα στα δωμάτια για να μπορέσουν τουλάχιστον να είναι λίγο πιο ήρεμοι, να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να κοιμηθούν σε ένα κρεβάτι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και όπως είπατε, επίσης χρειάζονται και πάνες ενηλίκων και υποσέντονα, χρειάζονται εσώρουχα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για αυτούς που βρίσκονται στα δύο μεγάλα νοσοκομεία μας. Και μας έχουν ζητήσει και η κοινωνική λειτουργία. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν δεύτερο εσώρουχο. Καθαρό εσώρουχο.
2: Έτσι. Το ξέχασα, είναι και αυτό. Και τρόφιμα, ό,τι. Και αυτό μεγάλη ανάγκη.
1: Ναι, αυτό πλέον είναι το στάνταρ, δυστυχώς.
2: Όχι, θέλουν καλοί μας ακροατές. Μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, λίγο λάδι, οτιδήποτε. Ένα πακέτο μακαρόνια.
1: Ναι.
2: Πολύ ευλογημένο.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι πιάνει τόπο.
1: Ό,τι θέλουμε. Μακάρι όποιοι μπορούν να βοηθήσουν να είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική η προσπάθεια και η βοήθεια. Όπως είπατε και εσείς, Πάτερ μου, έστω και ένα πακέτο μακαρόνια. Και βέβαια, εντάξει, η βοήθεια προς τον Παναγιώτη που, όπως συζητήσαμε και πριν, πραγματικά ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, το ρωτάει για τον Παναγιώτη, για πώς είναι η υγεία του. Είπατε ότι λιγάκι τώρα έχει πρόβλημα πάλι και με πυρετό και χρειάζεται βοήθεια, και βέβαια πάντα χρειάζεται και οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα καθημερινά του έξοδα.
2: Ένα νέο παλικάρι που διάβαλτε είναι αναπηρία, παράδειγμα, είναι στο καροτσάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτές οι φοβερές κατακλείσεις.
1: Μάλιστα. Έχει ενίκιο, έχει...
2: Τα πάντα. Είναι και αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει και παραφύση. Πόσο τους ανθρώπους μπορεί να σταθεί. Όχι, δεν μπορεί μόνος πάνω από τίποτα.
1: Βέβαια.
2: Τι θα φάει, πώς τα έξοδά του. Τα φάρμακά του, αυτά που χρειάζεται τώρα. Τι να πούμε. Και είναι η πολύ κρίσιμη κατάσταση του. Και η Μαρίνα που έχουμε αναφέρει και παλαιότερα.
1: Ναι, είναι και η Μαρίνα. Και απείτε μας.
2: Πολύ δύσκολα. Θέλω να βγαίνει στα νοσοκομεία. Έτσι, νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά που...
1: Είναι καρκινοπαθής, η Μαρίνα, η καημένη. Παιδιά. Δεν έχει κανένα στον κόσμο. Και ας είναι καλά οι ακροατές που βοηθάνε εδώ και πολύ καιρό, όσο μπορούν.
2: Βέβαια. Μαρτυρικά. Κάποιοι άνθρωποι ζουν μαρτυρικά. Μια μικρή συμπαράσταση νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ευλογή για μας.
1: Σωστά.
2: Έτσι, ό,τι μπορούμε. Και το πράττουν οι ακροατές μας αλίμονο. Και γι' αυτό τους το αναφέρουμε και τους παρακαλούμε και τους κοιτεύουμε κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Για άλλη μια φορά λοιπόν να υπενθυμίσουμε, Πάτερ μου, τι χρειαζόμαστε άμεσα.
2: Ευλογημένο. Είπαμε για τις συσκευές μας.
1: Ναι.
2: Ένα ψυγείο και ένα μικρό φουρνάκι.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ψυγείο και ένα μικρό φουρνάκι. Μετά είπαμε για τους αστέγους μας, το ξενοδοχείο μας.
1: Ναι.
2: Προτείνουμε κάτι κάθε φορά. Συνεχίζουμε και έτσι με πολύ αγώνα. Όλα αυτά που αναφέρουμε για τους αστέγους μας, νερά, μονομάρτυλα, κονσέρβες. Και μετά τα εσώρουχα, τα φανελάκια, οι κάλτσες, όλα αυτά καινούργια για τους ανθρώπους και για τους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία. Οι περιπτώσεις που είπαμε με τους λογαριασμούς, η οικογένεια με το υψηλό λογαριασμό ρεύματος και άλλα έτσι και μικρότερα. Νερό και ενίκεια και εκεί οικονομική βοήθεια χρειαζόμαστε. Τρόφιμα όλων των ειδών, ό,τι θέλουν οι καλοί μας ακροατές.
1: Μάλιστα.
2: Και για τους παππούδες και για τους μεγάλους ανθρώπους χρειαζόμαστε τις πάνες και τα υποσέντονα.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε κάτω.
1: Οπότε όποιος μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να επικοινωνήσει λοιπόν με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640 και βέβαια να ζητήσει τη Φίβη Κωνσταντέλου τον αριθμό λογαριασμού αν θέλει να καταθέσει κάποια χρήματα ή να ζητήσει επικοινωνία μαζί σας για να μπορέσει να, όποιος θέλει να βοηθήσει να ξέρει πώς μπορεί να βοηθήσει, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να βοηθήσει και εσάς να είσαστε έτσι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζητάνε απεγνωσμένα κάποια βοήθεια.
2: Χίλια ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, Πάτερ μου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε
1: και εμείς. Ευλογείτε.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο». Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
7: Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την Φερόνιμη Ιερά Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του. Υποδοχή Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 95 62 8.

Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πολλά τα μηνύματα και σήμερα, Μαρία. Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά
1: πάρα οι κρατές. Πολλά και για την εκδρομή.
2: Να σου κάτω το τηλέφωνο σου σπάει.
1: Σπάει,
2: Εσείς τώρα που παίρνετε και πατάτε το κουμπί, φαντάζομαι εκδρομές, δεν το σηκώνει Μαρέ, γιατί είναι στην εκπομπή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά να ξαναπάρετε όταν με το καλό πέσουν οι τίτλοι τέλους της εκπομπής. Κάνουν την αποφώνηση, μετά μπορείτε με την ησυχία σας. Mm-hmm. Μα αν δεν το σηκώνει όμως, να επιμείνετε και θα μιλάει με κάποιους άλλους που θα παίρνουν πληροφορίες.
1: Επικοινωνείτε για να έχουμε, για να έχουμε.
2: Αλλιώς θα πάρει το κινητό του Κωστάκη.
0: Σιωπή. Τα μηνύματα, Μαρία.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές που ακούν την εκπομπή μας και για την εκδρομή, όπως είπε ο Δημήτρης. Ρωτάνε για το κόστος της εκδρομής. Είπαμε ότι είναι συνολικά 565 ευρώ για το τετραήμερο, για όλα τα έξοδα, για αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ και για όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν.
2: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την ευχή και να μας μιλήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κ. Ευγένιος.
1: Στον καθεδρικό νότο Αγιούτη
2: του. Επίσης θα έχουμε και μια άλλη αρχιερατική ευλογία.
1: Βέβαια. Θα έχουμε την επικοινωνία με τον Σεβασμιότατο
0: Κορτίνης
1: και Αρκαδίας, ο οποίος επικοινώνησε και ο ίδιος μαζί μας και θέλει πάρα πολύ να μιλήσει με τους ακροατές, να συναντηθεί. Είναι και από εκείνους που αναμεταδίδουν την Πειραϊκή Εκκλησία στην Κρήτη και την αγαπάει πάρα πολύ και έτσι θέλει να έχει επικοινωνία.
2: Είναι πολύ οικονομική, να πούμε. Είναι πληρωμένα όλα αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο εξαιρετικό στο κέντρο του Ηρακλείου, που σημαίνει ότι θα πάρει το πρωινό σας σε πλούσιο μπουφέ, θα κάνετε τη βόλτα, θα πιείτε τον καφέ σας, ή πιο τολμηρή μπορεί να κάνει και χρήση της πισίνας. Έχει πολύ μεγάλη πισίνα, πολύ ωραίους χώρους, αλλά να κάνετε και βόλτα στο Ηράκλειο.
0: Και με διατροφή πρωινό και βραδινό.
2: Και το βράδυ βέβαια θα φάτε πάλι στο ξενοδοχείο, σε πλούσιο μπουφέ επίσης. Όλα τα προσκυνήματα, οι διαδρομές, όλα τα πάντα πληρωμένα. Εσείς με ό,τι καλή σας διάθεση να πάρετε και μια καλή παρέα, γιατί χρειάζεται μερικές φορές. Αλλιώς θα βρείτε εκεί καλή παρέα.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Λοιπόν, είναι όμως πολλοί ακροατές, Δημήτρη μου, που ακούσαν και τον πατέρα Φανούριο και είπαν ότι θέλουν να βοηθήσουν. Οπότε έχουν αφήσει εδώ κάποια στοιχεία για να επικοινωνήσει και ο πατήρ Φανούριος μαζί τους. Εμείς θα δίνουμε στη Φίβη ώστε να τα μεταφέρει στον πατέρα Φανούριο. Έχουν επικοινωνήσει από Πειραιά, από Λυκόβρηση, από Μαρούση, η κυρία Σοφία θέλει να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή που κάνει ο πατήρ Φανούριος. Επίσης έχουν πάρει τηλέφωνο από Αθήνα, έχουν πάρει τηλέφωνο από Νίκαια, η κυρία Παναγιώτα, η κυρία Φωτεινή από τη Νέα Σμύρνη, έχουν πάρει τηλέφωνο η κυρία Ειρήνη από Αργυρούπολη. Είναι πάρα πολλοί ακροατές που θέλουν να βοηθήσουν και για όλα αυτά που είπε ο πατήρ Φανούριος, ότι χρειάζονται για τα ηλεκτρικά είδη, για ένα ψυγείο, για ένα φουρνάκι, για ένα γέροντα επίσης, χρειάζονται αυτά που ζήτησε ο πατήρ Φανούριος.
2: Για το ξενοδοχείο.
1: Και επίσης πάνε σε ενηλίκων, εσόρουχα καινούργια,
2: λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
1: Μας είπε για ένα ηλεκτρικό ρεύμα μιας κυρίας που μεγαλώνει μόνη της δύο παιδάκια, που ο λογαριασμός έχει φτάσει 2.000 και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Εκεί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Να μεγαλώνεις τώρα μόνος σου.
1: Ναι, είναι ένα παιδάκι δημοτικού
2: και, τα παιδάκια,
1: και ένα πρώτης γυμνασίου.
2: Τι χρωστάνε και τι φταίνε.
1: Ναι,
2: και...
1: Και βέβαια είπαμε και για τον Παναγιώτη, που πλέον τον έχει γνωρίσει ο κόσμος από όλα αυτά που ακούει από την εκπομπή μας. Ναι, ο Παναγιώτης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτή τη στιγμή είναι τετραπληγικός, έχει πάρα πολλά προβλήματα και οικονομικά. Mm-hmm. Χρειάζεται τη βοήθεια όλων. Και βέβαια ανέφερε και τη Μαρίνα ο πατήρ Φανούριος, που επίσης Ο κόσμος την έχει αγαπήσει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τη βοηθήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πάλι σε πολύ δύσκολη θέση και έχει ανάγκη και οικονομική, πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Και να πούμε ότι λαμβάνοντας μέρος στις εκδρομές που κάνουμε, ενισχύεται ταυτόχρονα και το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως μας, αλλά και το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Βέβαια. Έτσι.
2: Λοιπόν, για τις απορίες σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εφήβικος Αντώνης σας ενημερώνει και για την εκδρομή στην Κρήτη, αλλά για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε αυτή την εκπομπή. Πάμε μέχρι το Βεάκιο. Εκεί βρίσκεται ο πατέρας Νικόλαος, ηλιοκαμένος ο πατέρας Νικόλαος, ο οποίος η αλήθεια είναι τις τελευταίες αρκετές ημέρες δεν θα πω ότι κουράζεστε, γιατί είναι κάτι που σας χαροποιεί, πατέρα Νικόλα. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχετε κάνει πολλά χιλιόμετρα πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά. Έγνοιες, υποχρεώσεις, να πάνε όλα καλά σήμερα στη γιορτή. Να πάρετε μια βαθιά ανάσα, γιατί στις 15 είπαμε έχουμε και την επόμενη γιορτή στο Μίξο Δωράκης. Δώστε μας έτσι μια ιδέα για το τι περιμένουμε σήμερα το βράδυ, πού είστε, πώς πάνε οι πρόβες. Και να κλείσετε βέβαια με τον τρόπο που ξέρετε.
3: Καλή εβδομάδα σε
0: όλους. Την ευχή σας.
1: Ευλογείτε μας.
3: Του κυρίου την ευχή να έχουμε και νομίζω ότι η εβδομάδα μας θα ξεκινήσει πολύ όμορφα, γιατί θα μας την κάνουν τα παιδιά μας πολύ όμορφη την εβδομάδα αυτή με την εκδήλωση που μας έχουν ετοιμάσει. Δημήτρη, και εσύ το ίδιο, και εσύ έχεις κουραστεί για αυτήν την εκδήλωση, και ο Κώστας, η Μαρία.
2: Εγώ έχω κουραστεί να σε βλέπω, πατέρα μου, να κουράζεσαι.
3: Και όλοι.
2: Είναι πολύ κουραστικό αυτό που κάνεις.
3: Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι βλέποντας αυτή τη ζωντάνια των παιδιών, το χαμόγελό τους, τον ενθουσιασμό τους, μας ξεκουράζει, ας πούμε, όλο αυτό, και γι' αυτό το λόγο και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι σήμερα, όσοι θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο Βεάκιο, θέατρο, σε αυτό το πολύ όμορφο, εμβληματικό έτσι, θέατρο, ανοιχτό θέατρο του Δήμου μας, στο Λόφο της Καστέλας, με την πανέμορφη ΣΕΑ, θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην νησιωτική Ελλάδα. Θα πάρουμε με το καράβι της φαντασίας μας, με καπετάνιους τα παιδιά μας, και να ξεναγηθούμε στους πανέμορφους, στα πανέμορφα μάλλον ελληνικά νησιά, να γνωρίσουμε τα αίσθημά τους, να γνωρίσουμε τις παραδόσεις τους, να γνωρίσουμε τους χορούς τους, να δούμε όμορφα θεατρικά δρόμενα σχετικά με τα νησιά, τα πανηγύρια τους, και όλοι μαζί να καταλήξουμε σε ένα πολύ όμορφο νησιώτικο πανηγύρι. Δεν ξέρω αν έχει κάνει την αποκάλυψη, Δημήτρη, την απειλώσε εσένα αυτή την αποκάλυψη. Ποιος θα ηγηθεί σε αυτό το νησιώτικο πανηγύρι στο τέλος?
2: Σιγά μην δεν το έλεγα. Με έχετε για τέτοιο?
1: Όχι, όχι, αλήθεια.
2: Το είπα και μόνος μου, δεν με πιέζει κανένας. Η Στέλλα Κονιτοπούλου. Έτσι ξεκινήσαμε.
0: Μα περιμέναμε από εσάς, Παπα-Νικόλα 3 και 2, να προβείτε σε τέτοιες αποκαλύψεις.
3: Σωστό.
2: Γιατί το έχουμε κρυφό?
0: Όχι.
3: Όχι, εντάξει.
0: Απλά ο Παπα-Νικόλας καλημέρα να του πεις, δεν θα σου πει ότι είναι μέρα.
2: Μπορεί να το κάνει ως έκπληξη. Είχατε συνεννοηθεί να την. Τέλος πάντων, πάντως όσοι πάτε και θέλετε να το παρουσιάσετε
0: και να το είχατε κάνει
2: ως έκπληξη, μην πείτε να. Ω, αλήθεια, δεν είναι σαν να κοντοπούλου εδώ.
3: Νομίζω ότι έτσι αλλιώς θα το πούμε το ο. Βλέποντας τα παιδιά, ακούγοντας την Κοντοπούλου, η οποία είναι κατεξοχήν άνθρωπος που μπορεί να μας μεταφέρει έτσι στα νησιά μας με τη μουσική. Έχουμε συνδυάσει το όνομά της με τα νησιώτικα τραγούδια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει και η γιορτή του σχολείου μας. Με πολλές εκπλήξεις και με όμορφα έτσι events, πράγματα.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και
0: πολύ κέφι θα έχει.
2: Και συγκίνηση θα έχει.
0: Και συγκίνηση θα έχει και πολύ χορό θα έχει.
3: Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, όπως είναι ανοιχτό το θέατρο.
2: Έτσι,
3: το
2: ελεύθερη βράδυο, είσοδος, είναι... χωρίς εισιτήριο, χωρίς τίποτα, θα έρθετε, θα διασκεδάσετε.
3: Έτσι ακριβώς, ανοιχτή πρόσκληση σε όλους.
2: Να πούμε σε όλα τα παιδιά, θα μοιράσω σεβασμιότητα του στην Καινή Διαθήκη. Τι άλλο μου ξεφεύγει. Πυροτεχνήματα θα έχει.
0: Βεβαίως. Τραγούδι, χορός.
2: Ζωντανή
0: ορχήστρα. Ζωντανή ορχήστρα.
2: Δύο ορχήστρες. Ζωντανές.
0: Δύο ορχήστρες, όντως.
2: Η μία είναι της Στέλλας Κοντοπούλου και η άλλη είναι της Φωτεινής Κυριακίδου. Όρεξη να έχετε. Αλλά και να μην έχετε, ελάτε για να αποκτήσετε. Εμάς δεν μας λείπει πάντως, σε καμία περίπτωση.
3: Ανοίγει ήδη ο καιρός, να πούμε, Δημήτρη Κώστα Μαρία. Είναι ήδη ανοίγει ο καιρός. Ομορφιά εδώ, σχεδόν έχουν στεγνώσει τα πάντα. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε
0: έβρεξε.
3: Θα το χαρούμε. Ξέρεις, ίσως ήταν και λιγάκι βοηθητικό αυτό. Λίγο να δροσίσει για να μην έχουμε αυτή τη δέσμευση που είχαμε τουλάχιστον το πρωί.
0: Έβρεξε.
1: Για πολύ λίγο.
2: Έβρεξε.
1: Ναι, ναι.
2: Κάποια στιγμή στο σχολείο έβρεξε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνοντας όμως το λιμάνι δεν έβρεχε καθόλου.
1: Ναι, είναι πολύ. Είναι τοπικές.
2: Στο Βιάκια δεν έβρεξε καθόλου.
1: Οι μπόρες.
0: Όχι.
2: Μάλλον δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν έβρεξε.
2: Δεν έχει ενημερωθεί.
0: Δεν έβρεξε.
2: Πατέρα Νικόλαε.
1: Πάντως το ίδιο έγινε και προχθές. Στην περιοχή μου δεν είχε βρέξει καθόλου και είχε βρέξει τον Πειραιά.
2: Ναι.
3: Έριξε λίγες ψυχάλες, αλλά δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τώρα είναι ανοιχτός ο καιρός.
2: Μάλιστα.
0: Κλείστε την ομπρέλα, τώρα φύγανε οι ψυχάλες.
2: Κλείστε την εκπομπή, θα λέγατε.
0: Όχι, την ομπρέλα, την ομπρέλα.
2: Μάλιστα. Καλά, δεν είμαστε όλοι σαν και εσάς, κύριε Δαντήλη.
3: Πάντως, να έρθουνε.
2: Είμαστε από ζάχαρη εμείς.
3: Να πούμε, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα και στην Κρήτη. Και νομίζω ότι θα βρεθούνε, θα ανοίξει η όρεξη για τις λίγες θέσεις που έχετε για την εκδρομή. Μόλις δουν αυτά που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά, νομίζω ότι θα Μαρία θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα για να βρει θέση.
1: Τελευταία στιγμή δεν ξέρω να προλάβουμε, γι' αυτό περιμένουμε λοιπόν, το συντομότερο.
2: Λοιπόν, να πάρτε απόφαση. Αύριο το πρωί πρέπει να δώσουμε ονοματεπώνυμα.
1: Τα τελευταία, ναι.
2: Έτσι, κόβουμε τα εισιτήρια.
3: Αν αποφάσεις, ελάτε στο Βεάκιο για να.
2: Δηλαδή το όμορφο αφιέρωμα που έχουμε για την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα. Τα λέμε.
3: Και για την Κρήτη.
1: Και μας έχουν πάρει πολύ από την Κρήτη. Και,
2: λοιπόν, μάλλον, επειδή η ώρα περνάει και έχω και άλλη εκπομπή. Πατέρα Νικόλα, να κλείσετε.
3: Ναι, βεβαίως. Θα κλείσουμε λοιπόν. Επιτρέψτε μου, με λόγο του Αγίου Παϊθίου, ο οποίος μας λέει. Συγχωρείτε. Θα σε δοκιμάσει ο Θεός, θα σε δοκιμάσει με πόνο. Θα περάσεις από σκοτεινά μονοπάτια, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σου δείξει ποιοι πραγματικά σε αγαπούν, ποιοι μένουν όταν καταραίουν, ποιοι σε κρατούν όταν δεν έχεις πια δύναμη να κρατηθείς μόνος σου. Η θλίψη είναι κόσκινο. Αυτοί που μένουν στο τέλος είναι το δώρο του Θεού.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Συνεχίζοντας τη μελέτη μας πάνω στο εισαγωγικό μυστήριο, στο μυστήριο του βαπτίσματος, θα συνεχίσουμε σήμερα από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, από την ένδυση δηλαδή του νεοφωτίστου.

Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με τα λευκά ενδύματα που πρέπει να ενδύεται ο νεοφώτιστος, συμβολίζεται η νέα του εν Χριστώ ζωή. Και βεβαίως έχει σχέση και με τον προφητικό λόγο «Ενέδισε μη μάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης». Όπως επίσης και στον Παύλιο λόγο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο Κύριος μας συμβολίζεται και αυτός λόγω της καθαρότητός του με τα λευκά ενδύματα.

Οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί ακροατές, πριν από την παρακοή τους, ήταν ενδεδειμένοι τη δόξα του Θεού. Αυτή τους περιέβαλε καλύτερα από κάθε άλλο ένδυμα. Η άνωθεν δόξα παντός ημματίου μάλλον αυτούς περιέσκεπε. Όταν όμως η παράβαση της εντολής τους χώρισε από τον Θεό και τους αφαίρεσε εκείνο το καινούριο και παράδοξο ένδυμα, δηλαδή το ένδυμα της δόξας και της αγάπης του Θεού, τους έκανε να αισθανθούν τη γυμνότητά τους και τους περιτύλιξε με μια απερίγραπτη ντροπή. Ως αποτέλεσμα ήταν η εξορία τους. Ο άνθρωπος φεύγει εις χώραν μακράν. Και εκεί, εξόριστος του παραδείσου, συνειδητοποιεί το μέγεθος της πτώσεώς του. «Διέριξα τη στολή μου την πρώτη και ένθεν κι είμαι γυμνός». Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η γύμνωσή του είναι συνέπεια της παρακοής του. «Στολή Θεοήφαντον, απεξεδίθην ο τάλας, σου το θείον πρόσταγμα, παρακούσας Κύριε, συμβουλία εχθρού». Όπως διαβάζουμε βεβαίως στον Μεγάλο Κανόνα, στην Δεύτερη Οδή και ένα μέρος και στον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής. Η αμαρτία γύμνωσε τον άνθρωπο από την Θεία Δόξα, από την θεοδημιούργητη στολή και τον ενέδισε με τη στολή του θανάτου, τους δερματίνους χιτώνες. «Κατέραψε τους δερματίνους χιτώνας η αμαρτία, γυμνώσασάμε της πριν θεοϊφάντου στολής», ξαναδιαβάζουμε στο Μεγάλο Κανόνα. Μετά από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι ενδύονται με τα νεκρά δέρματα και έτσι διώχνονται εξόριστοι στον τόπο αυτόν, το γεμάτο νόσους και πόνους, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ζώντας τώρα ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην χώρα και τη σκιά του θανάτου, ντυμένος τη στολή της νεκρόσεως, έρχεται στον εαυτό του και αποφασίζει την επιστροφή του στον πατρικό οίκο. Σχεδιάζει τον λόγο που θα απευθύνει στον πατέρα, όπως και στην παραβολή του ασώτου. «Νεκρόσεως του χιτώνας, δεξάμενος προπετία της ακρασίας, ενεδύθυνο ταλέπορος. Αλλά σύ με ένδυσον ιε του Θεού στολήν φωτεινήν της αναγεννήσεως», όπως πολύ όμορφα ακούμε στον όρθρο της πέμπτης της εβδομάδας Τυρινής στην ένατη οδή. Και βεβαίως, όπως και στην παραβολή, έτσι και στη ζωή μας, ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας μας, μας ενδύει τη στολή της καινούργιας μας ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τώρα προτρέπει εκείνον που ετοιμάζεται να βαπτιστεί και του λέει: «Απεκδίσου τον παλαιόν άνθρωπο σαν ένα ρυπαρό ένδυμα, γεμάτο ντροπή και σχρότητα, που αποτελείται από τη συγκόλληση του πλήθους των αμαρτιών και είναι μπαλωμένο με τα εκτρά ράκη της ανομίας. Φόρεσε το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο ξεδίπλωσε ο Χριστός και σου το προσφέρει. Μην αποθήσεις την δωρεά, για να μην προσβάλεις αυτόν που σου το δώρησε».

Όπως είπαμε, το ένδυμα που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκό. Η λευκότητα εκφράζει, αγαπητοί ακροατές, και την χαρά που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πατρικό οίκο. Την χαρά για την επιστροφή του χαμένου παιδιού του Θεού. Σύμφωνα με ένα παλαιό χειρόγραφο, ο ιερέας που τελεί το Άγιο Βάπτισμα λέει στον νεοφώτιστο: «Ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα εφροσύνης και αγαλιάσεως». Μέσα σε αυτή την πνευματική εφροσύνη ζει η λευκοφορούσα ψυχή. Η ψυχή δηλαδή εκείνου που, αφού βαπτίστηκε, ζει σύμφωνα με τις θείες εντολές. Αφού εξεδίθη στα παλαιά ημάτια, λέγει στους νεοφώτιστους ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και ενδυθεί σε εκείνα που έχουν πνευματική λευκότητα, πρέπει πάντα να φοράς λευκά. Δεν εννοώ ότι πρέπει πάντα να φοράς λευκά ενδύματα, αλλά να φοράς όσα είναι πραγματικά λευκά και λαμπρά, δηλαδή τα πνευματικά. Ο νεοφώτιστος ενδύεται το λευκό χιτώνα της Θείας Αγαλιάσεως, διότι νεκρός ειν και ανέζησεν Χριστώ. Λάβε στολήν λαμπράν και άμμωμον, λέγει ο λειτουργός, σύμφωνα με κάποιο πάλι παλαιό χειρόγραφο, ειν προσκομίσεις δίχα ρήπου, πρώτου βήματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έξις ζωήν αιώνιον. Το λευκό ένδυμα είναι η εικόνα της Αναστάσεως και προάγγελος της αιωνίου ζωής. Έχοντας τώρα κατά νου πάντα τις μεγάλες δωρές που ο Κύριος μας δωρίζει με το Άγιο Βάπτισμα, πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δοξολογούμε διαρκώς το Πανάγιο όνομά Του και την άπειρη αγάπη Του, λέγοντας: «Εσύ Κύριε, είσαι αληθινά η καθαρή και αιώνια πηγή της αγαθοσύνης, που δικαίως μας αποστράφηκες, αλλά με φιλανθρωπία μας ελέησες. Μας εξόρισες από τον Παράδεισο και πάλι μας κάλεσες Αυτόν. Μας εξέδισες τα φύλλα της οικίας, την ατέρλιαστη κάλυψη, και μας ενέδισες ημάτιο πολύτιμο. Η αγάπη του Θεού μετέτρεψε τη θλίψη που γέννησε η αμαρτία σε χαρά». Όπως πολύ όμορφα μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Έγινε και τον άνθρωπο βατός ο Παράδεισος και ο ίδιος ο ουρανός. Ενώθηκε συμφιλιωμένη η εγκόσμια κτήση με την υπερκόσμια, και οι άνθρωποι ομονοήσαμε με τους αγγέλους, αποδίδοντας με ευλάβεια την ίδια με εκείνους προσκύνηση στο Θεό. Για όλα αυτά ας ψάλουμε στον Θεό τον ύμνο της χαράς, τον οποίο ένα στόμα κινούμενο από το Άγιο Πνεύμα διετύπωσε στο παρελθόν προφητικά. Αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης περιέβαλε με».

Ο προφήτης Εζεκιήλ σε μια προφητεία του καταγγείλει τις ανομίες των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και αποκαλύπτει το άπειρο έλεος του Θεού για το λαό του. «Τάδε λέγει Κύριος τη Ιερουσαλήμ. Δήλθουν επί σε και είδον σε περφυρμένην εν το αίματί σου και είπασι, εκ το αίματό σου ζωή, σιδεΐστα γυμνή και χειμωνούσα και διεπέτασα τα σπτερηγάς μου και κάλεψα την ασχημοσύνη σου και έλουσα σε ενίδατη και απέπλυνα το αίμα σου από σου και έχρισά σε ενελαίο και ενέδισα σε ποικίλα και κόσμησά σε κόσμο. Σε μίδαλιν και έλεον με μέλι έφαγες και γένου καλής φόδρα». Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε μια μετάφραση στην προφητεία αυτή του Εζεκιήλ. Αυτά λέει Κύριος στην Ιερουσαλήμ. «Πέρασα κοντά σου και σε είδα αιμόφυρτη με το ίδιο σου το αίμα και είπα σε σένα, από το αίμα σου θα προέλθει η ζωή. Σι όμως ήσουν γυμνή και ασχημονούσα και άπλωσα επάνω σου τις πτεριγές μου και σκέπασα την ασχήμια της γυμνότητός σου. Σέλουσα με νερό, απέπλυνα και καθάρισα το αίμα σου. Σε άλυψα με έλαιο αρωματικό. Σε νέδισα με πολύχρωμα ενδύματα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Έφαγες μυγδάλι και λάδι και μέλι και έγινες πάρα πολύ ωραία». Στον προφητικό αυτό λόγο του Εζεκιήλ βλέπουμε την εικόνα του ανθρώπου που ζούσε εξόριστος από τον Παράδεισο και την εικόνα του μυστηρίου της αρκώσεως του Λόγου. Ταυτόχρονα βλέπουμε την εικόνα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Ιερού Χρίσματος, δια των οποίων ο Χριστός αποκαθιστά τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλλος. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση ήλθε κοντά στον άνθρωπο και κοντά στην ανθρώπινη φύση. Ήλθε και την βρήκε γεμάτη ακαθαρσία, άλλου στη γυμνή γεμάτη αίματα. Την έλουσε, την άλυψε με λάδι, την έθρεψε, την ενέδισε με έδημα του που παρόμοιό του δεν υπάρχει, έγινε δηλαδή ο ίδιος στολής της. Μιλώντας έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαν να έχει κατά νου τους λόγους του προφήτου Εζεκιήλ που ακούσαμε λίγο πριν και σαν να βλέπει μπροστά του το Χριστό που φροντίζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός ήλθε στη γη και μας ενέδισε με τον εαυτό του σαν να ήταν ένδυμα. Βλέποντας ο Δαβίδ το ένδυμα με μάτια προφητικά ανέκραζε, «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιά σου». Σε μια στιγμή η φτωχή και περιφρονημένη ανθρώπινη φύση έγινε βασίλισσα και στάθηκε κοντά στο βασιλέα. Ο Χριστός με τη σάρκωσή του ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση για να ενδύσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. «Αφού με φόρεσε εμένα τον άνθρωπο, προέρχεται από την κοιλιά σου, Πανάχρατη Θεοτόκε, ο ποιητής, δορίζοντας στολήν αθαρσία σε όλους εμάς που απογυμνωθήκαμε από τα πολλά μας αμαρτήματα. Φορέσας με τον άνθρωπο, εγκαστρό σου πρόησιν ο ποιητής, Πανάχραντε, αθαρσίας στολήν δωρούμενος της πολλής γυμνωθήσιν ατοπίμασιν». Διαβάζουμε στον όρθρο της Τετάρτης στην περίοδο που έχουμε δεύτερο ήχος, την τρίτη οδή. Για να καλύψει τη γύμνωση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ανήλθε επί του Σταυρού. Ανέχθηκε σωτήρα μας, πρώτου πάθου σου να φορέσεις χιτώνα, επεζόμενος, καλύπτοντας την ασχήμωνα γύμνωση του πρωτοπλάστου. Και ανέχθηκες να καρφωθείς γυμνός επί του Σταυρού, αφαιρώντας από εμάς, Χριστέ, το χιτώνα της νεκρόσεως. Περιθέστε, Ινέσχου, χλέναν πρωτου πάθου σου, Σώτερ, πεζόμενος,
τι του πρωτοπλάστου περιστέλων ασχήμωνα γύμνωσιν, και γυμνός παγίνεν το σταυρό, απαμφιάζουν το χιτόνα Χριστέ της νεκρόσεως. Διαβάζουμε στην παρακλητική, στον όρθρο της Κυριακής, την περίοδο του πλαγίου Τετάρτου, στην Πέμπτη Οδή.

0: Ο χιτώνας που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκός και φωτεινός και συμβολίζει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τα ίδια τα ημάτια του Χριστού, τα οποία κατά τη μεταμόρφωσή του εγένουν το λευκά ως το φως. Ο νεοφώτιστος βλέπει επάνω του τον ηλιόμορφο του Κυρίου χιτώνα, παρόμοιο με εκείνον που έδειξε ο Χριστός στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο χιτώνας του νεοφωτίστου είναι λευκός εις τύπον του Θείου Φωτός και της αγγελικής καθαρότητος, διότι ο βαπτιστής αναδείχθηκε Υιός Φωτός και έγινε ολόκληρος, άσπυλος και καθαρός.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμή αγάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου καθημερινά. Τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Γερβασίου και στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος, με θέμα Άγια Θανά. Άσιος Πάριος, Κοσμάς Φλαμιάτος, Χριστοφόρος Παπουλάκος και Γερβάσιος. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Δημήτριος Μπάτσης με θέμα Άγιος Αμφιλόχιος Μακρύς. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αμφιλοχίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο Λόφο της Καστέλας, σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης του Εσπερινού. Δέηση για τους και κοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή της Πεντηκοστής 31 Μαΐου το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής, πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί, θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου απόψε στις 9 και 4 για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης σήμερα στις 7.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στο Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χάτση Κυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων Ταμάρων Χάτση Κυριακίου. Κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα, θα μιλήσει στις 7 ο νομικός Βασίλειος Πετράκης με θέμα «Η μετάνοια, θεωρία και πράξη». Στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Χολαργού, στις 7 το απόγευμα, θα μιλήσει η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα «Να ακούσουμε τα παιδιά μας». Εορτάζει την Τετάρτη με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο νέο Προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θιβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βίρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς. Από αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή έως την 1η Ιουνίου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Αύριο Τρίτη μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 76 521. Στον Ιερό Ναογείο Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου και στον Ιερό Ναογείο Ιανουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα, θα παρουσιαστεί ο κόσμος του εντύπου και θα παρουσιαστούν επίσης προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναογείο Νήλου Πειραιός την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναογείο Σεφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 θα τελεστούν οι παράκλησεις του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και στη συνέχεια θα τελεστεί η Εσπερινήθια Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Ιάν του Ρώσου θα τελεστούν την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναογείο Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποίηγης στο Πολυδέδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναογείο Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιεράγρυπνη για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Δόκου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν η Ιερά Παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινήθια Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναογείο Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Η τιμή χείρα του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εγγύνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θηβών έως την Τετάρτη. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γένεση του νέου Ελληνισμού την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Εκατερίνη Πολυμέρου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις μονές των περιοχών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Στις σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλο, ο Τάσος Γιάγκας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το νέο μητερικό «Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης» σε νεοελληνική απόδοση του Παντελή Πάσχου. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας. Συνεχώς μιλάμε για γεροντικά και αναφερόμαστε σε γέροντες, ήγουν σε άντρες. Καλό είναι στη βιβλιοθήκη μας να έχουμε και ένα μητερικό, γιατί και οι Αγίες Μητέρες, όχι μόνο οι Αβάδες αλλά και οι Αμάδες, επέδειξαν στην ιστορία του χριστιανισμού πολύ μεγάλη πνευματική ζωή ως ασκήτριες και έχουν πολλά να μας διδάξουν. Τα μητερικά είναι λιγότερα βέβαια από τα γεροντικά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ο Χριστός εξύψωσε τις γυναίκες, οι χριστιανοί δεν το κάναμε. τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Βοήθησε και ο νεότερος πολιτισμός για να δούμε αλλιώς τη γυναίκα, και εδώ μέσα συχνά διαβάζουμε από τις ίδιες τις γυναίκες, ταπεινές οι ίδιες ασφαλώς, ότι οι γυναίκες οι ίδιες έχουν ασθενική φύση, μια αντίληψη που την είχαν εγκολπωθεί και οι γυναίκες για πολλούς αιώνες. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας έχει τα χαρίσματά του και τις δικές του δυνάμεις. Άντρες και γυναίκες. Πάνω απ' όλα, όλοι και όλες είμαστε εικόνες Θεού. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Νέο μυτερικό, Παντελής Πάσχος, εκδόσεις Ακρίτας. Καλή σας ακρόαση.

Περί του δαίμονος της πορνείας. Έλεγαν για την Αγία Γερόντισσα Σάρα πως κάποτε πολεμήθηκε πολύ άγρια από το δαίμονα της πορνείας που της έφερνε στο νου συνέχεια τα ευχάριστα και τα μάταια του κόσμου. Εκείνη όμως δεν εννοούσε με κανένα τρόπο να ενδώσει και με αυστηρή άσκηση γκρέμιζε όλες τις μηχανές και τα δόλια παιχνίδια του. Μια μέρα, όταν ανέβηκε στο κελί της να προσευχηθεί, της παρουσιάστηκε ολοφάνερα το δαιμόνιο της πορνείας και της λέει «Εσύ, Σάρα, πραγματικά με ενίκησες». Μα εκείνη του απάντησε «Δεν σε ενίκησα εγώ, μα ο δεσπότης μου, ο Χριστός». Περί απεριεργίας. Ακόμη έλεγαν για την ίδια γερόντισσα, τη Σάρα, πως είχε παραμείνει 60 ολόκληρα χρόνια επάνω από ένα ποτάμι και ποτέ δεν έσκυψε να ειδεί το νερό του ποταμού. Περί πραγματικών σκητιωτών. Κάποτε, μερικοί μοναχοί από τη Σκήτη επισκέφτηκαν την οσία Σάρα και εκείνη έβαλε μπροστά τους ένα δίσκο με διάφορα εδέσματα για κέρασμα. Οι μοναχοί έφαγαν διακριτικά τα κάπως χαλασμένα και άφησαν τα καλά. Και τότε η Σάρα, βλέποντας το αυτό, τους λέει «Πράγματι, γέροντες, είστε αληθινοί μοναχοί της Σκήτης και ασκητέ». Περί γυναικών με λογισμούς ανδρικούς. Άλλη μια φορά, δύο γέροντες και μεγάλοι αναχωρητές από τα μέρη του Πιλουσίου ήρθαν να επισκεφτούν τη γερόντισσα Σάρα. Όταν πλησίασαν τη γερόντισσα, είπαν μεταξύ τους «Ας την ταπεινώσουμε λίγο τη γριούλα». Μόλις μπήκαν λοιπόν, καθώς τη χαιρετούσαν, της λένε «Και κοίταξε, γερόντισσα, μην ψηλώσει ο λογισμός σου και περηφανευτείς, λέγοντας πως «Να, οι αναχωρητές τούτοι έρχονται να με επισκεφτούν, αν και είμαι γυναίκα». Μα εκείνη τους αποκρίθηκε «Μπορεί στη φύση να είμαι γυναίκα, μα όχι και στο λογισμό». Περί των μέτρων της αρετής. Δύο γέροντες προσεύχονταν και παρακαλούσαν το Θεό να τους δείξει σε ποια μέτρα έφτασαν στο δρόμο της αρετής. Σηκώθηκαν λοιπόν οι δύο πατέρες και βγήκαν στην έρημο. Στο δρόμο τους ακούσανε κάποια βογγητά σαν να βγαίναν μέσα από τη γη. Έψαξαν και βρήκαν την είσοδο της σπηλιάς. Μπαίνοντας εκεί βρήκαν μια γριούλα μοναχή, μισοξαπλωμένη, και τη ρώτησαν «Πού θα ήρθες εδώ, γριούλα, και ποιος σε υπηρετεί έτσι που είσαι?» Τα είπαν αυτά οι πατέρες, γιατί στο σπήλαιο δεν είδανε τίποτε άλλο παρά μονάχα εκείνη, μισοξαπλωμένη και άρρωστη, και εκείνη τους αποκρίθηκε «Έκλεισα 38 χρόνια σε τούτο το σπήλαιο, τρώγοντας άγρια βότανα και προσπαθώντας να ακολουθώ τη στράτα του Θεού. Και τόσα χρόνια εδώ, ποτέ μου δεν είδα Άγιον άνθρωπο παρά μονάχα εσάς σήμερα. Και είναι γιατί σας έστειλε ο Θεός για να θάψετε το λείψανό μου». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Τότε οι πατέρες έθαψαν το Άγιο Σώμα της και επέστρεψαν στον τόπο τους, αφού συγκρίνοντας τον εαυτό τους με την αναχωρήτρια εκείνη, εγνώρισαν την ασθένειά τους.

περί του λογισμού και της αποφάσεως μετανοίας. Μια μοναχή πολεμήθηκε πολύ από το δαίμονα της πορνείας και μην υποφέροντας τον αμήλικτο πόλεμο που της έκαμε, βγήκε από το μοναστήρι της. Πήγε σε ένα πανδοχείο πρώτα και ύστερα σε πορνείο και εκεί έζησε πολλά χρόνια. Εμάζεψε με αυτή την ασωτεία της πολύ χρυσάφι, γιατί ήταν πολύ έμορφη και καλοκαμωμένη. Ωστόσο, ο φιλάνθρωπος Θεός δεν θέλει τον πνευματικό θάνατο του αμαρτωλού, αλλά επιθυμεί τη μετάνοιά του και την επιστροφή στη ζωή. Ο Θεός λοιπόν, που με την απερίγραπτη αγαθότητά του και τη συμπάθεια, θέλει όλοι να σωθούνε, να εγερθούν από την πτώση τους και να φτάσουν στην επίγνωση της πραγματικής αλήθειας, έβαλε κάποιον αγαθό λογισμό μέσα της, φέρνοντας από τη μια μεριά το φόβο των οδυνηρών κολάσεων που την περιμένουν και από την άλλη θυμίζοντάς της την προηγούμενη δόξα και τιμή που είχε και από όπου με τη θέλησή της έπεσε. Και έτσι άρχισε να σκέφτεται η ταλέπορη πως εκείνοι που εγνώρισαν και ζούσαν άλλοτε σε μεγάλο πνευματικό πλούτο, όταν ξαφνικά πέσουν και τα βάλουν με τον ίδιο το Θεό, όχι μονάχα τα αγαθά χάνουν που ο Θεός μας υποσχέθηκε, καθώς και την αιώνια ζωή μαζί με τους Αγίους Αγγέλους, πέφτοντας βαθιά στην ατιμία και τη δυστυχία, μα παραδίνονται στην αιώνια και φρικτή κόλαση. Παίρνει λοιπόν τη μεγάλη απόφαση. Πετάει πέρα όλα τα πλούτη και το χρυσάφι που είχε μαζέψει και τρέχοντας με πολύ προθυμία ξαναγυρίζει στο μοναστήρι της που είχε αφήσει. Έμοιαζε τώρα με το πρόβατο που ξέφυγε από τα στόματα των ποικιλονίμων λύκων και γυρνάει στο μαντρί. Όμως, μόλις έφτασε στην πύλη του μοναστηριού, ξαφνικά έπεσε κάτω και ξεψύχησε. Κοντά σε εκείνο το μοναστήρι ζούσε σε ένα σπήλαιο ένας έγκλειστος Άγιος Μοναχός. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο μοναχός αυτός είδε κάποιο παράξενο όραμα. Πολλοί Άγιοι Άγγελοι, καθώς και πλήθος κακών και πονηρών δαιμόνων, ήρθαν και μάλωναν ποιος να κερδίσει τη μάχη και να πάρει την ψυχή της μοναχής, που ύστερα από τόσες ασωτίες γυρνούσε μετανοημένη στο μοναστήρι της. Από τη μια, οι Άγιοι Άγγελοι φώναζαν: «Είναι δική μας, γιατί επέστρεψε και μετανόησε». Οι δαίμονες από την άλλη εκράβγαζαν έξαλλοι: «Αυτή ως τώρα δούλευε σε μας και ούτε καν πρόλαβε να μπει στο μοναστήρι και να μετανοήσει». Εν τω μεταξύ, ενώ έλεγαν όλα αυτά οι άγγελοι και οι δαίμονες, έρχεται άλλος μεγάλος άγγελος από Θεού και τους λέει: «Γιατί φιλονικείτε? Ο Πανάγαθος Θεός μας, ο Δημιουργός και Δεσπότης όλων μας, από την ώρα που εκείνη έβαλε στο λογισμό της να μετανοήσει, από εκείνη τη στιγμή ακριβώς εδέχτηκε τη μετάνοιά της». Μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια οι δαίμονες, κατέβασαν τα κεφάλια τους από τη λύπη τους και κλαίγοντας έφυγαν καταντροπιασμένοι. Τότε ο μοναχός που είδε το όραμα ταράχτηκε και ξύπνησε. Βγαίνει από το κελί και την εγκλίστρα του και τρέχει προς το μοναστήρι εκείνο. Εκεί μπροστά στην πύλη βρήκε πράγματι το λείψανο της μοναχής που πριν λίγο είχε ξεψυχήσει. Χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού, ζήτησε την Αγία Ηγουμένη και της αφηγήθηκε όλα όσα είχε ειδεί στην παράξενη οπτασία του. Οι Ηγουμένοι και οι μοναχές τα άκουσαν με μεγάλη έκπληξη. Πήραν το σώμα της, το έβαλαν μέσα στο μοναστήρι και αφού το κίδεψαν με όλες τις τιμές, το έθαψαν στο κημητήριό τους και ευχαρίστησαν τον πολυεύσπλαχνο Θεό που δεν αρνείται το έλεος του σε εκείνους που επιστρέφουν κοντά του, ακόμη και από μια καλή ενθύμηση, μα δέχεται τη μετάνοιά τους και τους κάνει πάλι παιδιά του. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον ονομά τους στους αιώνες. Αμήν.

περί κατανήξεως του αμαρτωλού. Κάποιος μεγάλος γέροντας μας διηγήθηκε: «Πριν λίγα χρόνια ήρθε κοντά μου ένας νέος και μου είπε παρακλητικά: Αβά μου, δέξου με σε παρακαλώ και άκουσέ με, γιατί θέλω να μετανοήσω». Και ενώ έλεγε τούτα τα λόγια συγκινημένος, εστέναζε βαθιά και από τα μάτια του έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα. Βλέποντας τον εγώ σε αυτή την κατάσταση να πλέει συντετριμένο σε ένα πέλαγος απέραντης απελπισίας του, αποκρίθηκα: «Πες μου, γέ μου, πώς ήρθες σε αυτή την κατάνοιξη και ποιος ο λόγος της τόσης σου απελπισίας? Και ο Θεός είναι μεγάλος, θα σε βοηθήσει». Εκείνος έσκυψε πάλι το κεφάλι και μου απάντησε: «Άγιε γέροντα, είμαι πολύ μεγάλος αμαρτωλός». Κατάλαβα τη θέση του και του λέω: «Πίστεψέ με, παιδί μου, πως όπως ακριβώς είναι πολλές και ποικίλες οι αρρώστιες, έτσι ακριβώς υπάρχουν πολλά και διάφορα τα φάρμακα για τη γιατριά τους. Ωστόσο, αν πραγματικά επιθυμείς τη θεραπεία σου, πες μου όλη την αλήθεια για τις αμαρτωλές πράξεις σου και εγώ θα προσπαθήσω να βρω τα φάρμακα που αρμόζουν για την περίσταση. Γιατί όπως ξέρεις, αλλιώς θεραπεύεται από τον πνευματικό του ο πόρνος και αλλιώς ο φωνιάς. Άλλη θεραπεία θέλει ο κακούργος μάγος και άλλη ο ψεύτης ή ο εκδικητικός. Άλλο φάρμακο χρειάζεται ο κλέφτης και μάλλον θεραπεύεται ο μοιχός. Και για να μην σου αναφέρω όλα τα αμαρτήματα ένα-ένα ξεχωριστά, τούτο μόνο σου λέω: όπως ακριβώς τις σωματικές ασθένειες, ανάλογα με την κάθε μια χρησιμοποιούμε και διαφορετικό φάρμακο, έτσι ακριβώς και στις ψυχικές αρρώστιες και τα πάθη, ανάλογα με την κάθε περίπτωση έχουμε και την κατάλληλη θεραπεία». Εκείνος άκουσε προσεκτικά, χτύπησε το στήθος του ύστερα και στενάζοντας γοερά και κλαίγοντας από την πολύ ταραχή που συγκλώνιζε την καρδιά του, δεν μπορούσε ούτε μια λέξη να αρθρώσει όσο και να προσπαθούσε. Τότε, βλέποντας τον σε τέτοια και τόση λύπη και αμηχανία, που δεν μπορούσε πια ούτε τα λόγια του να βρει για να πει τον πόνο του, του είπα με γλυκύτητα: «Άκουσέ με, γέ μου, και προσπάθησε, βιάζοντας τον εαυτό σου, να μου πεις αυτό που σε βασανίζει και σίγουρα ο Θεός θα δώσει τη θεραπεία που χρειάζεσαι». Εκείνος, που με την απερίγραπτη ευσπλαχνία του και το αμέτρητο έλεος του υπέφερε ακόμη και το θάνατο για τη σωτηρία μας, που περπάτησε με τους τελώνες, που δεν αποστράφηκε την πόρνη, που δέχθηκε τη μετάνοια του ληστή και που εχάρισε την ψυχική σωτηρία σε άπειρους αμαρτωλούς, αυτός, αγαπημένο μου παιδί, σε δέχεται και σένα τώρα που μετανοείς. Εκείνος λοιπόν που φάνηκε τόσο φιλάνθρωπος σε τόσους αμαρτωλούς και έφτασε από αγάπη στο σταυρικό θάνατο, αυτός ο ίδιος θα συγχωρήσει και σένα». Τότε σκούπισε τα δάκρυά του που άρχισαν να λιγοστεύουν και παίρνοντας θάρρος μου λέει: «Άκου, Άγιε Γέροντα, το μεγάλο αμαρτωλό που βρίσκεται μπροστά σου και που δεν είναι άξιος όχι μονάχα για τον ουρανό ή τη γη, μα ούτε και για την ίδια τη μίζερη ζωή του. Πριν 2 μέρες λοιπόν, άκουσα πως πέθανε η θυγατέρα ενός από τους πρώτους άρχοντες της πόλεως και πως τη θάψανε με όλα τα στολίδια, τα κοσμήματα και τα πολυτελή της φορέματα σε ένα μνημούρι έξω από την πόλη. Κι εγώ ο ταλέπορος, συνηθισμένος εκείνη την παράνομη πράξη, να γδίνω δηλαδή τους νεκρούς ακόμα και στον τάφο τους, επήγα βιαστικά και νύχτα σε εκείνο το μνημείο που την είχαν θάψει. Άνοιξα τη θύρα του μνημείου και άρχισα να ξεντίνω την πεθαμένη κόρη, βγάζοντάς της όλα τα ρούχα, ακόμη και τον χιτώνα που φορούσε κατάσαρκα. Και όταν την ξεγύμνωσα εντελώς και της πήρα όλα τα ρούχα και τα κοσμήματα, αφήνοντάς τη γυμνή όπως τη γέννησε η μάνα της, πήγα να φύγω. Δεν πρόλαβα όμως να βγω από τον τάφο, γιατί εκείνη ανασηκώθηκε από τον ακροκρέβατό της και στάθηκε μπροστά μου. Άπλωσε το αριστερό χέρι της και έπιασε το δικό μου δεξί λέγοντάς μου: «Τι σε έκαμε, άνθρωπέ μου, να φερθείς τόσο επιπόλαια και να με ξεγυμνώσεις? Δεν έπρεπε να φοβηθείς

ευχαριστηθείς το Θεό και το κρίμα που παίρνεις επάνω σου ως τη δευτέρα παρουσία? Δεν έπρεπε να σεβαστείς όπως όφιλες μια πεθαμένη και δεν τράπηκες να γδύσεις ένα νεκρό κορίτσι? Τι χριστιανός είσαι εσύ που δεν κοκκίνησες από ντροπή καθώς με ξέντυνες και μ' άφηνες γυμνή, χωρίς να λογαριάσεις ούτε να ντραπείς τη γυναικεία φύση και αδυναμία? Μήπως αυτή η γυναικεία φύση δεν εγέννησε και σένα τον ταλέπορο? Και με ό,τι έκαμες σε μένα σήμερα, δεν επρόσβαλες στο πρόσωπό μου και την ίδια τη μητέρα σου? Τι απολογία θα βρεις να δώσεις για αυτό που έκαμες, ο άθλιε και δίχως ελπίδα σωτηρίας άνθρωπε? Όταν βρεθείς μπροστά στο φρικτό βήμα της δικαιοσύνης του Χριστού και μάθεις πως ως τα σήμερα στη ζωή μου ολόκληρη κανένας ξένος άνθρωπος δεν είδε ούτε καν το πρόσωπό μου, και εσύ ετόλμησες να με ξεντήσεις, μάλιστα ύστερα από το θάνατό μου και τον ενταφιασμό μου, και να ειδείς ολόγυμνο το σώμα μου, τι θα απολογηθείς ταλέπορε? Αλίμονο στην ανθρωπότητα, πόσο ξέπεσε και πού κατάντησε? Με ποια καρδιά δυστυχισμένε, με ποια χέρια και ποιο στόμα θα τολμήσεις να μεταλάβεις από το δεσποτικό σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού μας? Και σε ποια από τα έργα σου ελπίζεις να σε σώσουν όταν φτάσει εκείνη η φοβερή μέρα της κρίσεως, όταν διαπράττεις τέτοια αισχρά πράγματα σήμερα? Δεν βάζεις καθόλου στο νου σου το Θεό και δεν τον φοβάσαι? Μα δεν σκέφτεσαι τουλάχιστον εκείνη την ώρα του θανάτου σου? Δεν συλλογίζεσαι πως κάνοντας τα ανοσιουργήματα των απίστων και των ασεβών θα κληρονομήσεις κι εσύ όπως ακριβώς εκείνη την αιώνια κόλαση? Κι εγώ, ο Ελληνός και Πανάθλιος, βλέποντας και ακούγοντας όλα ετούτα, εδήλιασα και αισθάνθηκα να με πνίγει ένας φόβος. Και μόλις που μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου, της λέω με δάκρυα στα μάτια και τρέμοντας από το φόβο: «Σπλαχνίσου με τον Ελεηνό και άφησέ με να φύγω και σου υπόσχομαι να μην ξανακάνω κάτι τέτοιο». Εκείνη όμως με κοίταξε αυστηρά και μου αποκρίθηκε: «Πράγματι μπήκες πολύ εύκολα εδώ όπως το θέλησες, μα δεν θα βγεις από εδώ κατά τη θέλησή σου, γιατί ο τάφος τούτος θα είναι κοινός για μένα και για σένα. Και μην νομίσεις πως θα πεθάνεις εύκολα και γρήγορα. Για πολλές μέρες θα βασανίζεσαι φοβερά και ύστερα θα παραδώσεις κακήν κακό στην ψυχή σου». Και ενώ συνέχιζα να κλαίω ασταμάτητα, δεν έπαβα να την θερμό παρακαλώ να με αφήσει να φύγω, παίρνοντας όρκους και βάζοντας το Θεό μάρτυρα πως δεν θα ξανακάνω τέτοια πράξη, άνομη και αποτρόπαιη. Κάποια στιγμή και ύστερα από τόσα δάκρυα και παρακάλια μου λέει: «Αν θέλεις να ζήσεις και να λυτρωθείς από τούτη την ανάγκη, δώσ' μου το λόγο σου πως αν σε αφήσω όχι μόνο δεν θα ξανακάνεις τέτοιες αισχρές πράξεις, μα και θα αφήσεις αμέσως τον κόσμο και θα γίνεις μοναχός, μετανοώντας με καθαρότητα καρδιάς και ειλικρίνεια για όλα όσα έπραξες». Και εγώ τότε της υποσχέθηκα πως αν μ' άφηνε, όχι μονάχα εκείνα που είπε θα κάμω, μα και ότι από εκείνη την ώρα θα έφευγα για το μοναστήρι, δίχως καν να περάσω από το σπίτι μου. Τότε κάπως μαλάκωσε το σκληρό της πρόσωπο και μου λέει: «Ντύσε με πάλι όπως με βρήκες όταν ήρθες». Και όταν την έντυσα, με ευλάβη απολύ με άφησε, έγειρε πάλι στο νεκροκρέβατό της και ξανακοιμήθηκε. Και εγώ αμέσως, ντυμένος ακόμα το φόβο και τον τρόμο εκείνο, βγήκα ευθύς από το μνήμα και έτρεξα κατευθείαν εδώ, χωρίς να κοιτάξω ή να είδω τίποτε άλλο όπως της είχα υποσχεθεί. Και ο γέροντας έκλεισε την αφήγηση με τούτα τα λόγια: «Ακούγοντας όλα εκείνα που μου είπε συγκλονισμένος ο ταλέπορος νέος, τον παρηγόρησα όσο μπορούσα με λόγους για τη μετάνοια και την ψυχική σωτηρία. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα τον έκαμα καλόγερο και τον έκλεισα σε ένα σπήλαιο κοντά στην πόλη. Εκεί, ευχαριστώντας το Θεό με όλη τη θέρμη της καρδιάς του για το σωτήριο δρόμο της ψυχής του και προκόβοντας πρόθυμα σε κάθε αρετή, βάδισε ως το τέλος το δρόμο του Θεού».

επιμονής λογισμών της πορνείας. Μερικοί άνθρωποι επισκέφτηκαν έναν αναχωρητή για να οικοδομηθούν και να ωφεληθούν πνευματικά. Χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν, ο αναχωρητής ήταν γυναίκα που είχε αφιερώσει τον παρθενικό βίο της από τα νιάτα της στον νυμφίο της εκκλησίας. Τους εδέχθη λοιπόν με πολύ χαρά και τους λέει: «Καλώς ήλθατε. Ο Θεός σας έστειλε σε μένα σήμερα για να θάψετε το άθλιο σώμα μου, γιατί έφτασε η άνωθεν πρόσκληση. Ωστόσο, για την ψυχική σας ωφέλεια θα σας διηγηθώ με λίγα λόγια το βίο μου. Μάθετε, αδελφοί μου, πως είμαι παρθένος ως προς το σώμα μου, αλλά η ψυχή μου ως αυτή την ώρα δεν έπαψε να δέχεται τον απάνθρωπο πόλεμο της πορνείας. Να, και τώρα που σας μιλώ και άρχισα ήδη να βλέπω τους αγγέλους που περιμένουν να πάρουν την ψυχή μου, θωρώ και τον σατανά να στέκεται από το άλλο μέρος και να μου ψιθυρίζει λογισμούς πορνείας ακατάπαυστα». Μόλις ο αναχωρητής πρόφερε αυτά τα τελευταία λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Και όταν οι προσκυνητέ άρχισαν να ετοιμάζουν το σώμα του αναχωρητού για την κηδεία, είδαν πως πράγματι επρόκειτο για ηρημίτισα παρθένο.

περί συγκαταβάσεως του μεγάλου ξένου. Ένας ηγούμενος ενός μεγάλου κοινοβίου ήταν πολύ γνωστός και δοξαζόταν από τους ανθρώπους του κόσμου. Το μοναστήρι του είχε 200 μοναχούς. Αυτόν λοιπόν τον ηγούμενο ήρθε να επισκεφθεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έφτασε στο μοναστήρι ως ένας φτωχός γέρος και παρακάλεσε τον πορτάρι να πει στον ηγούμενο πως ο δίνας συνάδελφος ήρθε να σε ειδεί. Κάπως βαριεστημένα ο πορτάρης πήγε στον ηγούμενο να του το αναγγείλει, μα τον βρήκε να συνομιλεί με κάποιους άλλους. Στάθηκε λίγο και ύστερα κάπως δειλά, του μίλησε για εκείνο το φτωχό χωρίς να ξέρει πως ήταν ο Χριστός. Και τότε ο ηγούμενος οργισμένος του απάντησε «Δεν βλέπεις ευλογημένε πως κουβεντιάζω με τους ανθρώπους? Προς το παρόν άσε με ήσυχο». Ο πορτάρης έφυγε, αλλά και ο Κύριος, δείχνοντας όλη τη μακροθυμία του, περίμενε ώσπου να τελειώσει και να τον δεχθεί ο ηγούμενος. Λίγο αργότερα, την 5η ώρα, έφτασε κάποιος πλούσιος στο μοναστήρι, τον οποίον ο ηγούμενος βγήκε να υποδεχθεί με ασπασμούς και επισημότητες. Τότε λοιπόν, βλέποντας τον μαζί με τον πλούσιο, ο πλούσιος, πάντα και φιλεύσπλαχνος και φίλος των ταπεινών, ο Θεός τον πλησίασε και τον παρακάλεσε. «Άγιε ηγούμενε, θέλω να σου μιλήσω γιατί είναι ανάγκη». Μα εκείνος και πάλι δεν του έδωσε σημασία. Τον προσπέρασε και πήγε στο ηγουμενείο να συνομιλήσει με εκείνον τον πλούσιο για πολλή ώρα. Μετά βγήκανε μαζί και πήγαν στην τράπεζα να φάνε και να εφρανθούν, παραβλέποντας και αδιαφορώντας εντελώς για τον ξένο που περίμενε. Πέρασε η ώρα, τελείωσε το επίσημο φαγητό και ο ηγούμενος ξεπροβόδησε τιμητικά ίσα με την πύλη τον πλούσιο. Επιστρέφοντας στο ηγουμενείο, απορροφήθηκε πάλι από τις πολλές φροντίδες και ξέχασε πέρα για πέρα το φτωχό και άκακο γέρο που περίμενε. Όταν πια νύχτωσε και ο ηγούμενος δεν αξιώθηκε να υποδεχτεί τον αληθινό και ευλογημένο ξένο, εκείνος σηκώθηκε να φύγει. Πριν όμως αναχωρήσει, μίλησε στον ηγούμενο κάπως έτσι: «Αν θέλεις και επιθυμείς τόσο πολύ τη δόξα των ανθρώπων, εγώ ευχαρίστως να σου στείλω, για τους σωστόρα κόπου σου, τις πολιτείες από τα πέρατα του κόσμου να σε επισκεφτούν, γιατί βλέπω να τους περιβάλλεις και να σε περιβάλλουν με φτηνή και μάταιη κοσμική δόξα. Όμως, τα άφθαρτα αγαθά της βασιλείας μου και τις απολαύσεις που έχουν ετοιμαστεί για τους Αγίους, αυτά δεν πρόκειται να τα γευτείς». Και με αυτόν τον τρόπο έγινε γνωστό πως ο Παντοκράτορ παρουσιάστηκε ως ένας απλός γέρος και φτωχός, από άρρητη συγκατάβαση, ενώ ήταν και είναι πάντα ο Κύριος και Θεός μας.

Η Αγία, όπου υπεκρίνεται την Μεθύστριαν. Ο μεγάλος Αφάς Δανιήλ, στη γιορτή του Μεγάλου Αποστόλου, έφυγε από τη Σκήτη και πήγε να επισκεφτεί την Άνω Θηβαΐδα. Μόλις οι πατέρες έμαθαν πως ερχόταν, έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν αρκετά χιλιόμετρα έξω από τον τόπο τους. Ήταν γύρω στους 5.000 άνδρες. Και ήταν να θαυμάζει κανείς, βλέποντάς τους ξαπλωμένους μπρούμητα και σεβαστικά πάνω στην άμμο, σαν να ήταν οι άγγελοι που δέχονται το Χριστό. Άλλοι έστρωναν τα ενδύματά τους εκεί που θα περνούσε και άλλοι έβγαζαν από το κεφάλι τα κουκούλια τους και τα άπλωναν στα πόδια του. Και τα δάκρυά τους να τρέχουν σαν βρύσες από τα μάτια τους. Μπροστά-μπροστά ήταν ο αρχηγός της μάνδρας, ο ηγούμενος, που έπεσε και προσκύνησε τον Άγιο Γέροντα που ερχόταν. Όταν έφτασε και ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον, οι πατέρες τον παρακάλεσαν να τους μιλήσει. Ήξεραν πως ο Αβάς δεν μιλούσε και πολύ εύκολα. Και εκάθισαν έξω από το κοινόβιο, κάτω στην άμμο, γιατί η εκκλησία δεν τους χωρούσε μέσα όλους. Τότε ο Αβάς Δανιήλ φωνάζει το μαθητή του και του λέει: «Γράψε, αν θέλετε να σωθείτε, αγωνιστείτε μόλις τις δυνάμεις σας, να ζήσετε με ακτιμοσύνη και σιωπή, γιατί σε αυτές τις δύο αρετές κρέμεται όλη η ζωή του πραγματικού μοναχού». Ο μαθητής του έδωσε σε έναν αδελφό αυτά που έγραψε και εκείνος τα ερμήνευσε στους μοναχούς στην αιγυπτιακή γλώσσα. Όλοι τους έκλαψαν από κατάνοιξη και συγκινημένοι ξεπροβόδισαν το γέροντα που αναχωρούσε. Και κανείς βέβαια δεν τολμούσε να πει στο μεγάλο γέροντα: «Ποιήσον αγάπην και μείνε λίγο ακόμη μαζί μας». Όταν έφτασαν στην Ερμούπολη, λέει στο μαθητή του: «Πήγαινε να χτυπήσεις την πόρτα εκείνου του γυναικείου μοναστηριού και πες την ηγουμένη ότι βρίσκομαι εδώ». Αυτό ήταν το γυναικείο μοναστήρι, το λεγόμενο του Αβά Ιερεμίου, και είχε 300 μοναχές. Φεύγει λοιπόν ο μαθητής και πάει σε εκείνο το μοναστήρι. Χτυπάει τη θύρα και η πορτάρισα με ευγενική λεπτή φωνή αποκρίνεται: «Καλώς ήλθατε και καλή σωτηρία. Τι θα θέλατε?» Και ο μοναχός της λέει: «Την Αγία Ηγουμένη, θέλω να της μιλήσω». Εκείνη του λέει πάλι με άρνηση ευγενική: «Η ηγουμένη δεν δέχεται να συναντήσει ποτέ κανέναν. Μα πέστε μου τι θέλετε». «Πέστε της πως ένας μοναχός θέλει να της μιλήσει». Τότε η μοναχή πήγε και φώναξε την ηγουμένη. Και εκείνη όταν ήρθε ρώτησε το μοναχό: «Τι επιθυμείτε πάτερ μου?» «Σας παρακαλώ να δείξετε αγάπη», της λέει ο μοναχός, «και να μας αφήσετε να μείνουμε στο μοναστήρι με το γέροντά μου, γιατί βράδιασε και κινδυνεύουμε να μας φάνε τα άγρια θηρία έξω από το μοναστήρι». Η Αγία Ηγουμένη του απαντά με σταθερότητα: «Ποτέ άνδρας δεν μπαίνει σε αυτό το χώρο. Είναι πιο πολύ συμφέρον να φαγωθεί κανείς από τα εξωτερικά θηρία παρά να τον φάνε τα εσωτερικά». Και τότε ο μοναχός, μην αντέχοντας άλλο, της λέει: «Είναι ο Αβάς Δανιήλ από τη Σκήτη». Και μόνο στο άκουσμα του ονόματος η ηγουμένη άνοιξε τις πύλες και βγήκε τρέχοντας να τον προϋπαντήσει. Μαζί της έτρεχαν και οι μοναχές της συνοδείας της. Και έβλεπε κανείς να βγάζουν οι μοναχές τα μοφόρια τους και να τα στρώνουν στο δρόμο από την πύλη του μοναστηριού ίσα με το σημείο που καθότανε ο γέροντας. Προσπέφτουνε όλες τα τίμια πόδια του καταφυλώντας τα και έτσι τον συνόδεψαν με πολύ χαρά και αγαλίαση ως το μοναστήρι τους. Εκεί η ηγουμένη έφερε λεκάνη με χλιαρό νερό μαζί με κάποια βότανα, έβαλε σε δύο σειρές τις μοναχές και εκείνη με τα ίδια τα χέρια της έπλυνε τα πόδια του γέροντα και του υποτακτικού του. Μετά πήρε πρόχειρα ένα κανατάκι, έφερε όλες τις μοναχές κοντά στη λεκάνη και τους έριχνε στο κεφάλι τους λίγο απόπλημα από το νερό δηλαδή που έπλυνε τα πόδια του γέροντα. Στο τέλος έριξε λίγο στον κόρφο της και στο κεφάλι της και εκείνη. Και ήταν πράγματι θαυμαστό να τις βλέπει κανείς, όλες τις μοναχές, ως αν πέτρες ακίνητες.
Όλα γινότανε με το νεύμα της ηγουμένης και οι κινήσεις τους ήταν αρμονικές όπως των αγγέλων. Και λέει σε μια στιγμή ο γέροντας στην ηγουμένη: «Για πες μου, γερόντισσα, η διαγωγή των μοναστριών είναι από σεβασμό προς εμάς ή πάντα τους φέρνονται με αυτόν τον ωραίο τρόπο?» Και η Αμάς αποκρίθηκε: «Με αυτόν τον τρόπο κινούνται και φέρονται πάντα οι πιστές δούλες και μαθήτριές σου, τίμιε πάτερ. Σε παρακαλώ να εύχεσαι για αυτές.» Και ο γέροντας της λέει: «Πες το στο μαθητή μου, γιατί μου δίνει την εντύπωση γότθου.» Τα μάτια του γέροντα έπεσαν σε μια καλόγρια στη μέση της αυλής που κοιμότανε φορώντας ρούχα καταξεσχισμένα και λέει στην ηγουμένη: «Ποια είναι εκείνη εκεί που κοιμάται?» «Είναι μια από τις αδελφές», αποκρίνεται εκείνη, «μεθύστρια, που δεν ξέρω τι να κάνω με την περίπτωσή της. Να τη διώξω από το μοναστήρι, φοβούμαι το κρίμα, αλλά και να την κρατήσω εδώ πάλι δύσκολο, γιατί μου δίνει κακό παράδειγμα στις αδελφές.» Στρέφεται στον υποτακτικό του τότε ο γέροντας και του δίνει εντολή: «Πάρε τη λεκάνη με το υπόλοιπο νερό και άδειασέ την πάνω της.» Ο υποτακτικός έπραξε ό,τι του είπε ο γέροντας και εκείνη ανασηκώθηκε σαν να ξυπνούσε από μεθύση. Και η ηγουμένη, για να προλάβει την απορία, του λέει: «Αυτή έτσι είναι πάντα της, Άγιε Γέροντα.» Και για να τον απομακρύνει από το θέαμα, τον οδηγεί στην τράπεζα για φαγητό. Εκεί βρισκότανε φαγητά για όλες τις αδελφές. Και η ηγουμένη παρακαλεί το γέροντα: «Ευλόγησε, Άγιε Γέροντα, να φάνε και οι αδελφές μαζί μας, για να σε ειδούνε και εκείνες.» Εκείνος έδωκε την ευλογία του και εκάθισαν οι τρεις μαζί σε χωριστό τραπέζι, δηλαδή ο γέροντας, η ηγουμένη και η οικονόμησα. Μπροστά στον γέροντα έβαλαν ένα πιάτο με όσπρια και ομά λάχανα, λίγους χουρμάδες και νερό. Μπροστά στο μαθητή του έβαλαν ένα ζεστό πιάτο φακές, λίγο ψωμί και ένα ποτήρι με ανάμεικτο θερμαντικό ποτό. Στις μοναχές παρέθεσαν πολλά φαγητά με ψάρια και αρκετό κρασί. Έφαγαν όλοι και κανείς τους δεν μίλησε. Όταν όμως σηκώθηκαν από την τράπεζα όλοι τους, ο γέροντας λέει στην ηγουμένη: «Γιατί το έκαμες αυτό? Ενώ έπρεπε τα καλά φαγητά να τα βάλεις σε μας, εσύ τα βάλες στα δικά σας πιάτα.» Και η Αγία ηγουμένη του απάντησε: «Εσύ, γέροντα, είσαι μοναχός και σου πρόσφερα τροφή μοναχού. Στον υποτακτικό σου που είναι μαθητής του μοναχού, επρόσφερα τροφή μοναχού. Και εμείς βέβαια που είμαστε ακόμη αρχάριες, οι δούλες σου, εφάγαμε πιάτο αρχαρίου.» Και ο γέροντας, θαυμάζοντας, της είπε: «Μακάρι να μην ξεχαστεί η αγάπη σου. Πολύ μας ωφέλησες.»

Όταν έφυγαν από την τράπεζα, μετά το φαγητό και πήγαν να ξεκουραστούν, ο γέροντας λέει στον υποτακτικό του: «Πήγαινε να ειδείς που κοιμάται εκείνη η μεθύστρια μοναχή που είδαμε ξαπλωμένη στη μέση της αυλής». Φεύγει ο υποτακτικός και σε λίγο επιστρέφοντας του δίνει την απάντηση: «Γέροντα, την είδα να αναπάβεται στα αφοδευτήρια». «Απόψε σε παρακαλώ να αγρυπνήσεις μαζί μου», λέει ο γέροντας στο μαθητή του. Και όταν πια όλες οι μοναχές πήγαν για ύπνο, παίρνει ο γέροντας τον υποτακτικό του και πάνε πίσω από το παραπέτασμα. Και εκεί βλέπουν τη μοναχή που καμωνόταν τη μεθύστρια να στέκεται όρθια με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, ενώ τα δάκρυά της, όταν έσκυβε για μετάνοιες, να ποτίζουν τρέχοντας το δάπεδο. Και όταν έπαιρνε είδηση πως κάποια μοναχή ερχόταν για φυσική ανάγκη της, τότε ξάπλωνε και έκανε πως ροχάλιζε. Κι έτσι περνούσε όλη τη νύχτα, όλη τη ζωή της. Τότε λέει ο γέροντας στο μαθητή του: «Πήγαινε πολύ προσεκτικά και πες της ηγουμένης να έρθει εδώ». Επήγε ο υποτακτικός και φώναξε την ηγουμένη και την οικονόμησα. Και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα, βλέποντας και θαυμάζοντας την πραγματική δούλη του Χριστού και το έργο της. Τότε η ηγουμένη άρχισε να κλαίει και να μετανοεί για τη στάση της λέγοντας: «Αχ, πόσες τιμωρίες και δεινά της επέβαλα, και εκείνη τα υπέμεινε αγόγγιστα. Λυσμόνησε, Κύριε, όσα κάναμε στην αληθινή δούλη σου, με τόση αφροσύνη, και μη μας τα λογαριάσεις. Ιδού εκείνη που φανερώθηκε και μας ξεπερνάει όλες την αρετή, ενώ εμείς πορευόμαστε δίχως σύνεση και δεν πλησιάσαμε καν στα μέτρα της αρετής της». Όταν αργότερα χτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία του μεσονυκτικού στη σύναξη όλης της αδελφότητος, έγινε θρύλος το έργο και η αρετή της μοναχής εκείνης. Η μακαρία ψυχή της, όμως, μόλις μυρίστηκε και αισθάνθηκε από άνωθεν πληροφορία τα διατρέξαντα, πηγαίνει πολύ προσεκτικά εκεί που αναπαυόταν ο γέροντας και κλέβει το ραβδί του και το επιρυπτάριό του, που σκέπαζε το σκούφο του και τους ώμους του, και φεύγει. Πριν αφήσει πίσω της το μοναστήρι, γράφει δύο λέξεις και τις αφήνει επάνω στο κλειδί της εξώπορτας. Έλεγε: «Σας παρακαλώ να εύχεστε για μένα και να με συγχωρήσετε που σας στενοχώρησα». Με το πρώτο φως της ημέρας την αναζήτησαν παντού, μα δεν τη βρήκαν πουθενά. Πάνε και στην πύλη που τη βρήκαν ανοιχτή με το σημείωμά της, αλλά η ευλογημένη μοναχή δεν βρέθηκε. Και τότε πράγματι έγινε μέγας κλαφθμός και οδυρμός γι' αυτό σε όλο το μοναστήρι. Και ο ίδιος ο γέροντας λέει στην ηγουμένη: «Εγώ για εκείνη ήρθα εδώ στο μοναστήρι σας, γιατί πάνω από όλους ο Θεός αγαπάει αυτούς που έχουν τέτοια μέθη». Και άρχισαν τότε όλες οι μοναχές να εξομολογούνται στο γέροντα το τι είχαν κάνει, η κάθε μια τους, εις βάρος της αδελφής τους εκείνης. Στο τέλος ο γέροντας προσευχήθηκε μαζί τους, τους έδωκε την ευχή του και έφυγε από το μοναστήρι για το κελί του, δοξάζοντας το Θεό που γνωρίζει καλά τους κρυφούς δούλους του και δεν τους αφήνει για πάντα κρυμμένους, αλλά τους φανερώνει σε όλους τους πιστούς για να υμνούν και να δοξάζουν το Πανάγιον όνομά του.

περί ανθρωπαρεσκίας και νεκρόσεως. Ο Άγιος Σεραπείων άκουσε για κάποια ερημίτισσα μοναχή που είχε 25 χρόνια έγκλειστη στο κελί της και δεν δεχόταν να βγει ούτε και να συναντήσει ποτέ κανέναν. Έμαθε λοιπόν που μένει και πάει να την είδει. Βρίσκει μια γριούλα που τη διακονούσε και της λέει: «Πήγαινε και πες στη μοναχή πως ένας ασκητής μοναχός θέλει να την είδει οπωσδήποτε». Ξαφνιασμένη εκείνη το απαντάει: «Ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει συναντήσει κανέναν». «Πήγαινε», της λέει ο ασκητής, «και πες της πως πρέπει να την είδω, γιατί ο Θεός με στέλνει σε εκείνη». Αλλά και με αυτά εκείνη πάλι δεν τον δεχότανε. Παρέμεινε ο γέροντας υπομονετικά και καρτερικά και στις 3 μέρες τον δέχτηκε η μοναχή. Μόλις την είδε από κοντά, της λέει: «Τι κάθεσαι και κάνεις εδώ?» «Δεν κάθομαι, αλλά πορεύομαι», του αποκρίνεται εκείνη. «Ζεις ή πέθανες?» τη ρωτάει πάλι ο γέροντας. «Πιστεύω στο Θεό μου», του αποκρίνεται, «πως πέθανα για τούτο τον κόσμο, γιατί όποιος ζει σωματικά δεν μπορεί να πορεύεται προς το Θεό». Ακούγοντας τούτα τα λόγια, ο μακάριος Σεραπείων της λέει: «Έτσι γερόντισα για να με πληροφορήσεις πραγματικά πως πέθανες για τον κόσμο, κάνε και εσύ αυτό που κάνω εγώ. Άλλωστε για τον νεκρό είναι όλα δυνατά κατά τη γνώμη σου, όπως είπες, εκτός από το να ασεβήσει». Και προσθέτησε λίγο: «Κατέβα λοιπόν και έβγα από το κελί σου». Εκείνη αντιστάθηκε: «Εγώ έχω 25 χρόνια να βγω έξω και εσύ μου λες να αφήσω το κελί μου και να βγω στο δρόμο, γιατί?» «Γερόντισα», της λέει εκείνος, «εσύ δεν είπες πριν από λίγο εγώ έχω πεθάνει για τον κόσμο? Και αυτό βέβαια δείχνει πως για σένα τούτος ο κόσμος δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, αφού δεν αισθάνεσαι τίποτα για τον κόσμο, σου είναι το ίδιο δυνατό να βγεις ή να μην βγεις έξω. Έβγα λοιπόν». Ακούγοντας τούτα τα λόγια η μοναχή, ευγήκε και περπάτησε ίσα με την εκκλησία. Εκεί πήγε και τη βρήκε ο γέροντας και της λέει: «Αν πράγματι θέλεις να με πληροφορήσεις πως πέθανες για τον κόσμο και δεν ζεις για να αρέσεις τους ανθρώπους μονάχα, κάνε και εσύ αυτό που εγώ μπορώ να κάνω. Έτσι θα δείξεις πράγματι πως είσαι νεκρή για τον κόσμο». «Ιδού εγώ», του αποκρίνεται εκείνη, «βγήκα από το κελί μου ύστερα από τόσα χρόνια έγκλης του βίου. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να κάνω?» Και ο Άγιος της απαντά: «Θα βγάλεις όλα τα φορέματά σου και θα τα ρίξεις στον ώμο σου και έτσι γυμνή θα περπατήσεις, διασχίζοντας όλη την πολιτεία, όπου φυσικά κατά τον ίδιο τρόπο και εγώ θα περπατώ δίχως να ντρέπω με τον κόσμο μπροστά από σένα». Δαγκώθηκε η μοναχή και του λέει: «Αν κάνω κάτι τέτοιο ασχημονώντας με τη γύμνια μου, θα σκανδαλίσω πολλούς που θα πούν «έχει δαιμόνιο, παλάβωσε». Και ο μακάριος Σεραπείων της αποκρίνεται ρωτώντας τη: «Και τι σε νοιάζει εσένα αν πούνε τούτο το πράγμα? Εσύ καθώς λέγεις η ίδια έχεις πεθάνει για αυτούς, και τον νεκρό ποτέ δεν τον μέλει αν κάποιος τον κοροϊδεύει ή τον περιγελά, γιατί δεν αισθάνεται τίποτε από όλα όσα συμβαίνουν γύρω του». Τότε μονάχα κατάλαβε η καλή εκείνη μοναχή την κατάστασή της και λέει στον Άγιο Γέροντα: «Σε παρακαλώ, ζήτησέ μου ότι άλλο θέλεις να κάνω από τον αγώνα των ασκητών. Όμως, τούτο που μου λες σήμερα να κάνω δεν το μπορώ, γιατί δεν έχω φτάσει ακόμη σε αυτά τα μέτρα και εύχομαι να φτάσω κάποτε». Τότε ο δούλος του Θεού Σεραπείων της είπε: «Πρόσεχε λοιπόν, αδελφή μου, και μη μεγαλοφρονείς πια για τον εαυτό σου, πως τους ξεπέρασες όλους την αγιότητα, και μην καυχάσαι πως έχεις νεκρωθεί εντελώς για τον κόσμο. Πρέπει να διδάχτηκες ήδη πως ζεις ακόμη κάτω από το ζυγό της ανθρωπαρέσκειας, γιατί όπως είπες, εγώ είμαι πιο πολύ νεκρός από σένα για τον κόσμο, γιατί μπορώ με την πράξη να το δείξω πως έχω πεθάνει για τον κόσμο».

0: Σίδωρα κιόλας, Παντελής Πάσχος, η επιμέλεια μετάφραση, το βιβλίο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Νέο ελληνική απόδοση, προφανώς πολύ ωραία γλώσσα και με λογοτεχνικές αρετές, το κείμενο εκδόσεις Ακρίτας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010. 16.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 8022 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή Εν Ψαλμής και Ύμνης. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον 5ο ψαλμό, όπου υπέ της κληρονομούσης ψαλμός του Δαβίδ. Η κύρια προσευχή του Δαβίδ βρίσκεται λοιπόν στα «Ρήματά μου, Κύριε, ενώτησε, σύνε της κραυγής μου. Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου, κατανόησε την αγωνιώδη κραυγή της ψυχής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Πρόσεξε στη φωνή της παρακλήσεώς μου, εσύ που είσαι ο υπέτατος και αιώνιος βασιλιάς μου και Θεός μου. Σε σένα, και όχι σε κάποιον άλλον, θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Γιατί εκτός από σένα, άλλο προστάτη δεν έχω. Το πρωί εισακούσε τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Το πρωί μόλις σηκωθώ από το κρεβάτι μου και πριν αρχίσω κάθε άλλο έργο, πρώτα θα επικαλεστώ εσένα και εσύ θα ακούσεις την εκδευτική φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ μπροστά στο ναό για να ρίξεις πάνω μου το βλέμμα σου. Ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις επονειρευόμενος, διότι εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία και αδικία που μίσησα και εγώ. Εμείς σας πάντους εργαζομένους στην ανομίαν, ούτε θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά στα μάτια σου εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο σου, γιατί μίσησες όλους εκείνους που δουλεύουν στην ανομία και στην αμαρτία. Ναι, θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τροπή μιλάνε και διαδίδουν το ψέμα. Τον αιμοβόρο άνθρωπο που βάφει τα χέρια του σε αδελφικά αίματα και με δόλο επιδιώκει τη βλάβη και καταστροφή του πλησίων. Τον μισεί και τον συχαίνεται ο Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Αντίθετα όμως, εγώ βασιζόμενος στην ευσπλαχνία σου και όχι στο δόλο και στην απάτη που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι μου και με την ελπίδα που στηρίζω της φιλανθρωπίας σου, θα εισέλθω στο ναό σου και θα προσκυνήσω γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια το άγιον όνομά σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Κύριε, γίνε ο καθοδηγητής μου με τη δικαιοσύνη σου εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου. Σε παρακαλώ και απάλαξε την πορεία της ζωής μου από κάθε εμπόδιο και παγίδα, ώστε με ασφάλεια να βαδίζω τον ίσιο δρόμο που σου είναι αρεστός. Γλίτωσέ με από τις καταιγίδες των εχθρών και μη επιτρέψεις ώστε εξαιτίας αυτών να παρεκκλίνω από το θέλημά σου. Έχω απόλυτη ανάγκη της οδηγίας και προστασίας σου. Ό,τι ουκ έστειε το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Διότι στο στόμα αυτών των εχθρών μου ουδέποτε υπάρχει αλήθεια, και εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου σε παρακαλώ γίνε οδηγός μου, αφού η καρδιά τους είναι ανηλικρινής και σκέπτεται πάντοτε μάταια και πονηρά. Ο λάριγκάς τους είναι σαν τάφος ανοιχτός που βγάζει μολυσματική δυσοσμία, εφόσον μόνο λόγια βλάστημα και εσχρά συνηθίζουν να βγάζουν και να χρησιμοποιούν δολιότητες. Κρίνον αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Καταδίκασέ τους, Θεέ μου. Ήθε να πέσουν έξω και να αποτύχουν στα δόλια σχέδια και στις τιμένες παγίδες που σκέφτηκαν και μηχανεύτηκαν εναντίον μου. Σκόρπισέ τους με το πλήθος των ασεβιών τους και απομάκρυνέ τους, διότι με τον απολεμούν τους αφοσιωμένους σε σένα δούλους, σε επίκραναν πάρα πολύ, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Και ήθε να εφρανθούν έτσι όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα, γιατί θα ειδούν ότι ακούς την προσευχή του κάθε ενός που στηρίζει την πεποίθησή του σε εσένα και ματαιώνει στις επιβουλές αυτών που μισούν τους εκλεκτούς σου. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι διαρκής, διότι θα αντιληφθούν από τα πράγματα ότι έχεις στήσει τη σκηνή σου κοντά τους σαν προστάτης και κηδεμόνας ανάμεσά τους. Και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχηθούν για την προστασία που τους παρέχεις. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο και συνεπώς δεν θα ισχύσουν οι κατάρες και βλαστημίες των ασεβών εναντίον του. Κύριε, η πολύ σου ευαρέσκεια, η καλοσύνη, έγινε σε εμάς όπλο ισχυρό και ακαταγόνιστο, με το οποίο μας προστάτεψες, αλλά και μας χάρισες το στεφάνι της νίκης. Ερμηνευτικά σχόλια πάνω στον 5ο ψαλμό. Τα ρήματά μου ενώτησε. Η πρωινή προσευχή του Δαβίδ αρχίζει μέσα σε ένα αγωνιώδες κύμα ψυχής με δύο αιτήματα.
Με το πρώτο αίτημά του, παρακαλεί το Θεό να ακούσει τα λόγια της προσευχής του και να γίνει δεκτός σε ακρόαση. Το δεύτερο αίτημά του επικεντρώνεται στη φράση «Σύνε της κραυγής μου». Παρακαλεί τον Κύριο να δείξει κατανόηση, ώστε να εννοήσει καλά την αγωνία που τον διακατέχει, αφού η προσευχή του είναι έκφραση αυτής της αγωνίας, σε σημείο η όλη προσευχή του να είναι μια αγωνιώδης κραυγή. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, κραυγή εδώ δεν ονομάζει το μέγεθος της φωνής, αλλά τη διάθεση της διανοίας. Καθώσον και στο Μωυσή που σιωπούσε έλεγε «Διατί φωνάζεις δυνατά σε εμένα», επειδή απευθύνονταν προς αυτόν με όλη τη δύναμη της διαθέσεώς του. Έτσι και εδώ λοιπόν δεν εννοεί την κραυγή, αλλά τη διάθεση της διανοίας του και την υπερβολική προθυμία του. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος κάνει ανάλογη παρατήρηση όταν γράφει «Κραυγή δε ονομάζει την μετόνο και δύναμη προφερωμένη δέησιν, φωνήν δε αυτήν καλή, ως έναρθρον και εύσημον, επειδή κυρίως η κραυγή άσημος είναι και άναρθρος». Διπλό λοιπόν το αίτημα της προσευχής του Δαβίδ. «Ενώτησας και σύνες, δηλαδή άκουσε και γνώρισε τι θέλουν να πούν τα λόγια αυτά». Πρόκειται για μια ιδιωματική, ανθρωπόμορφη έκφραση που συναντούμε στη γραφή και κυρίως στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Το να ονομάζει και να ταυτίζει τις ενέργειες του Θεού με τις ενέργειες των ανθρώπων, όπως κάνει και τώρα. Ο Βασιλεύς και Θεός μου. Με τις λέξεις αυτές, προσπαθεί ο ψαλμοδός να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην παράκλησή του, θέλοντας να δηλώσει ότι αν και ο ίδιος ο βασιλιάς αναγνωρίζει πάνω από τον εαυτόν του άλλον ως βασιλιά του, που είναι ο Θεός του, ενώ αυτός εμφανίζεται ως απλός, δούλος και υπηρέτης. «Το πρωί εισακούσε της φωνής μου», δηλαδή θα εισακούσει την πρωινή προσευχή σου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει «Βλέπεις προθυμία και ψυχή γεμάτη από κατάνοιξη». «Από την αρχή της ημέρας», λέει κάτω, «κάνω αυτή την εργασία». Ας το ακούσουν εκείνοι που προσεύχονται μετά από αμέτρητες εργασίες τους. Ο Δαβίδ, από την αρχή της ημέρας, πρόσφερε τις απαρχές στο Θεό, διότι σύμφωνα και με τον σοφό Σολομώντα, πρέπει να απολαμβάνουμε την ανατολή του ηλίου με ευχαριστίες προς τον Θεό πριν από την ανατολή του ηλίου. Μας προτρέπει δηλαδή στη συνέχεια ο Θεοκίνητος Πατέρας για την πρωινή προσευχή λέγοντας «Ενώ ο ήλιος προσκυνεί το Θεό, σύ κοιμάσαι και παραχωρείς τα πρωτεία στην κτήση και δεν προλαβαίνεις ολόκληρη την κτήση που έγινε για σένα, ούτε ευχαριστείς Αυτόν, αλλά μόλις σηκωθείς πλένεις το πρόσωπο και τα χέρια σου, ενώ στην ψυχή σου την παραβλέπεις αφήνοντάς την ακάθαρτη. Δεν γνωρίζεις ότι όπως ακριβώς το σώμα καθαρίζεται με το νερό, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται με την προσευχή. Νύψε λοιπόν πριν από το σώμα την ψυχή σου». Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ κάθε πρωί σηκωνόταν για να προσευχηθεί στο Θεό, αφού πολύ πρωί σηκώνονταν οι Ισραηλίτες για να μαζεύουν το μάνα και οι Λεβίτες για να ψάλουν κατά τη διάταξη του ίδιου του Δαβίδ, πως δεν θα σηκωνόταν και ο ίδιος. «Το πρωί παραστήσω μέση». «Το πρωί» επαναλαμβάνεται για να τονιστεί η πολύ ευχάριστη στο Δαβίδ έγεση για τη δοξολογία του στο Θεό. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η συνήθεια αυτή του ψαλμοδού αποτελεί απόδειξη αξιέπαινης αδημονίας, μιας φοδρής επιθυμίας και λαχτάρας της ψυχής του να παρουσιάζεται στο Θεό μόλις σηκώνεται από το κρεβάτι του και να προηγείται του ηλίου στην ευχαριστία. «Ουχή Θεός θέλων ανομίαν σοι». Ο Δαβίδ είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του, γιατί έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού αλλά και στην αγιότητά του. Αυτά αποτελούν και τη σταθερή ηθική βάση του ψαλμοδού. Αυτή δε η δικαιοσύνη και κυρίως η αγιότητα του Θεού ξεδιπλώνεται ευθύς αμέσως και με τρόπο πολύ εκφραστικό μέχρι και τον 7ο στίχο με δύο αντίστοιχες φράσεις σε κάθε στίχο. Πριν όμως επισημάνουμε μια-μια τις φράσεις αυτές, ας ακούσουμε τα πατερικά σχόλια για τον 5ο στίχο. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν σχολιάζει ως εξής. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ ότι έχω την πεποίθηση ότι θα εισακουστώ, διότι τίποτα δεν έκανα και από όσα έχει μισήσει, αυτά δεν είναι ανομία και πονηρία, παράβαση του νόμου, ψεύδος, φθόνος και δόλος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα είδωλα και οι ψευδείς θεοί των Ελλήνων αγαπούν την ανομία, αλλά όχι και εσύ, ο αληθινός Θεός, διότι εσύ μισείς την ανομία, δηλαδή κάθε αμαρτία. Ού παρικήσεις υπονειρευόμενος, δηλαδή ούτε και μια στιγμή δεν μπορεί να παραμείνει κοντά σου ως οικείος και φίλος σου όποιος πονηρεύεται και μηχανεύεται το κακό.
Ο Δαβίδ, σίγουρα γράφοντας αυτά, είχε υπόψη μια συνηθισμένη εικόνα από τη ζωή των βασιλέων της εποχής του, οι οποίοι συνήθιζαν να φιλοξενούν τους ευνοούμενους τους, ώστε να τους έχουν σύνικους και ομοτράπεζους, αδιαφορώντας για την ποιότητα του χαρακτήρα τους. «Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ονομία». Το λέει αυτό ο Δαβίδ για τα άπιστα έθνη, τα μη έχοντα νόμων Θεού. «Ή παράνομος μεν είναι κάθε άνθρωπος που έμαθε τον νόμο, παραβαίνει δε αυτόν. Άναμος δε είναι εκείνος που δεν θέλει να μάθει τα σχετικά με τον νόμο. Πολλές φορές δε ονομάζεται και ο παράνομος άνομος, επειδή και αυτός δεν φυλάσσει τον νόμο». Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τον ανωτέρω στίχο, γράφει: «Όσους παραπέουν στη ζωή τους, τους ονόμασε ο ψαλμωδός εργάτες της ανομίας. Αυτούς τους μισεί ο Θεός. Τους ετεροδόξους που ξέπεσαν από την αλήθεια, τους χαρακτήρισε ως λαλούντας το ψεύδος. Αυτούς θα τους καταστρέψει ο Θεός. Πρόσεξε δε τη διαφορά του εμείς σας και του απολύς. Πρώτον μεν, αν το απολύς είναι χειρότερο του εμείς σας, δεύτερον δε γιατί το μεν εμείς σας έθεσε ως αναφερόμενον στον παρελθόντα χρόνο, τα δε απολύς στον μέλλοντα». Ο Μέγας Αθανάσιος θέλει, με όσα είπε πιο πάνω, να επιστήσει την προσοχή του στο γεγονός ότι ο Θεός μίσησε και μισεί τους εργάτες της ανομίας, αλλά η οργή του είναι μεγαλύτερη για τους ετεροδόξους αιρετικούς, στους οποίους επιφυλάσσεται βαρύτατη τιμωρία, δηλαδή απώλεια της αιωνιότητας κατά την έσχατη κρίση. Τα κατά της αλήθειας εγκλήματα είναι βαρύτερα από τις παραβάσεις του ηθικού νόμου. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ένα μεγάλο σχόλιο ενδιαφέρον στο «εμείς εσάς όλους εκείνους που διαπράττουν την ανομία». Και τι λέει: «Εκείνον που διαπράττει την ανομία τον μισεί ο Θεός. Είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος, είτε βασιλεύς, είτε οποιοσδήποτε άλλος. Διότι ο Θεός συνηθίζει να εκλέγει τους φίλους όχι από τα αξιώματα, αλλά από την αρετή. Επειδή όμως πολλοί από τους πολύ ατελείς πνευματικά νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα το μίσος, άκουσε πώς πρόσθεσε και τον φόβο της τιμωρίας λέγοντας: «Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος». Δηλαδή, θα εξολοθρεύσεις όλους εκείνους που λένε ψεύδι, μεταφέροντας έτσι το λόγο τους προς τα βαρύτερα αμαρτήματα, διότι δεν θα σταματήσει η τιμωρία μέχρι του μίσους, αν και αυτό είναι απερίγραπτη κόλαση, αλλά θα εξολοθρεύσει όλους εκείνους που λένε ψεύδι. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσεται. Πρόκειται εδώ για το φόνο και τη δουλειότητα που αυτοί που τα διαπράττουν τα δικαιολογούν, αλλά τέτοιου είδους μάλλον ανθρώπους τους μισεί και τους αποστρέφεται βέβαια ο Θεός. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι αιμοβόρος και δόλιος ο άνθρωπος, εδώ εννοεί των φωνικών, των επίβουλων, των ύπουλων, που άλλα μεν λέει με το στόμα, άλλα δε στη σκέψη, που φορεί το προσωπείο της επιοίκειας αλλά παρουσιάζει τα έργα των λύκων, από τον οποίο τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι από μέν των φανερών εχθρών εύκολα θα μπορούσε κανείς να προφυλαχθεί, εκείνος όμως που συγκαλύπτει την ανομία του και διαπράττει την κακία, επειδή γίνεται δύσκολα αντιληπτός, προξενεί πολλά κακά. Δια τούτο και ο Χριστός, όταν συμβαίνει να μας πλησιάζουν, έδωσε εντολή να είμαστε άγρυπνοι, διότι έρχονται σε εμάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι που αρπάζουν. «Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου». Τονίζει εδώ ο Δαβίδ την αντίθεση με το προσωπικό του παράδειγμα σε σχέση με την ένοχη διαγωγή των ανωτέρων αμαρτωλών. «Εγώ όμως», λέει, και εννοεί προφητικά την εξεθνών εκκλησία και κάθε θεοφιλή ψυχή, «επειδή με τη μεγάλη σου φιλανθρωπία, Κύριε, ελευθερώθηκα από την πλάνη της ειδωλολατρίας και αμαρτίας, θα εισέλθω μέσα στο ναό σου, τον οποίον προηγουμένως πολεμούσαν οι εχθροί σου». Μερικοί δε από τους ερμηνευτές, με το «εισελεύσουμε εις τον οίκον σου» εννοούν οίκον Θεού και την ενάρετη πολιτεία, επειδή ο Θεός οικεί και αναπαύεται σε εκείνους που μεταχειρίζονται την τέτοια πολιτεία, καθώς και ο Κύριος είπε στα Ευαγγέλια: «Εάν κάποιος με αγαπά, το λόγο μου θα τηρήσει και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του». Πάντως ο ψαλμωδός θέλει ακόμη να τονίσει ότι εισέρχεται στο ναό του Θεού στηριζόμενος όχι στις αρετές του, αλλά στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό και ο Οργένης παρατηρεί: «Επίουκ άλλος ή ελαίο το σώ, η οικία πολιτεία και φρονήσει εισελεύσουμε εις τον οίκον σου, συν ευλαβία πολύ ονομαζομένη φόβον σου προσκυνήσονση». Φαίνεται ότι επειδή και οι ειδωλολάτρες όταν έμπαιναν στους ναούς των ψεύτικων και ανύπαρκτων θεών τους έδειχναν ανευλάβεια με τις πολλές ασχημοσύνες και αταξίες που έκαναν, γι' αυτό και ο Δαβίδ, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας αργότερα τονίζουν και συνιστούν στους προσκυνητές του αληθινού Θεού να εισέρχονται με την ανάλογη ευλάβεια στους ναούς.
Ο Ιερός Χρυσόστομος, στυλιτεύοντας την ενάρμοστη συμπεριφορά των χριστιανών που δεν προσέχουν όταν εισέρχονται στο ναό για να προσευχηθούν και μάλιστα την ώρα της λατρείας, γράφει: «Είναι ανάγκη να προσκυνούμε το Θεό με σεβασμό και ευλάβεια και όχι όπως ακριβώς οι περισσότεροι από τους προσευχόμενους που ξύνονται, χαμουριώνται, που μένουν αναίσθητοι, αλλά με φόβο και τρόμο». Και σε άλλο μέρος προσθέτει: «Μπαίνουν πολλοί στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Απευθύνουν άπειρους στίχους προσευχής, ύστερα βγαίνουν και δεν ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται και η ακοή δεν ακούει. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις ο Θεός να ακούσει την προσευχή σου?» Γονάτισε. «Λες, αλλά ο νους σου πετούσε έξω. Γονάτισα, λες. Το στόμα σου έλεγε την προσευχή και ο νους σου μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους και το μυαλό σου ήταν αλλού». Και συμβαίνουν όλα αυτά γιατί ο διάβολος, επειδή είναι πονηρός και γνωρίζει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε μεγάλα πράγματα, τότε επιτίθεται. Πολλές φορές αναπαυόμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Σηκωθήκαμε να προσευχηθούμε και έρχονται τότε άπειρες σκέψεις για να μας βγάζουν κενούς. «Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου». Σε αυτόν τον στίχο, ο Δαβίδ ζητάει τη θεία καθοδήγηση ώστε να είναι ασφαλής η πορεία της ζωής του προς τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Δαβίδ, κάνει το εξής ερώτημα: «Ποια είναι αυτά που ζητά ο Δαβίδ? Μήπως λοιπόν τίποτα το κοσμικό, μήπως κάτι το φθαρτό, μήπως κάτι από αυτά που έρχονται και χάνονται? Μήπως σε ζητάει για πλούτη, μήπως για δόξα, μήπως για εξουσία, μήπως για τιμωρία των εχθρών του? Για τίποτα από αυτά. Αλλά τι? Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου, διότι οι εχθροί μου είναι πάρα πολλοί». Βλέπεις πως δεν ζητάει τίποτα το πρόσκαιρο και πως παρακαλεί να τύχει της ουράνιας βοήθειας, διότι εκείνοι που βαδίζουν αυτή την οδό έχουν ανάγκη κατεξοχήν εκείνης της βοήθειας. Δικαιοσύνη δε εδώ ονομάζει γενικά την αρετή. Και προσθέτει: «Και καλά είπε, τη δική σου δικαιοσύνη, διότι υπάρχει και δικαιοσύνη των ανθρώπων που πηγάζει από τους κοσμικούς νόμους, αλλά είναι ασήμαντη και δεν είναι τέλεια και ολοκληρωμένη και αποτελείται από ανθρώπινους συλλογισμούς, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού οδηγεί στον ουρανό». Συμπληρώνει δε αυτή τη σκέψη ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι η παρούσα ζωή είναι οδός που χρειάζεται την ουράνια καθοδήγηση, διότι υπάρχουν πολλά παραπλανητικά μονοπάτια που μας εκτρέπουν από τη σωστή οδό. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε από το χέρι του Θεού. Ο Δαβίδ θέλει να μπει στο ναό στον οίκο του Θεού για να προσκυνήσει και έπειτα εδώ γυρίζει το λόγο προς αίτηση για να μας δείξει ότι πρώτα πρέπει να δοξολογούμε το Θεό και να τον ευχαριστούμε και έπειτα να του ζητούμε τα συμφέροντα σε εμάς. Καθώς αυτό συμβουλεύει και ο Μέγας Βασίλειος, ότι από δοξολογίας πρέπει να αρχίσουμε την προσευχή και όχι από αίτηση.

και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ένα κατά των εχθρών μου, κατά το Μέγα Αθανάσιο, προφανώς των πνευματικών εχθρών, πρόκειται πάντως για εχθρούς πολύ σκληρούς, πονηρούς, με θηριώδη, ένστικτα, οι οποίοι τον έχουν παγιδεύσει και οι οποίοι καιροφυλακτούν, παρανομεύουν εναντίον του όπως τα άγρια και αιμοβόρα θηρία για να του επιτεθούν. Κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ένας είναι ο βασικός στόχος του Δαβίδ, να μην παραιτηθεί από την προσπάθειά του να εγκαταλείψει ούτε για μια στιγμή την οδό του Κυρίου, γιατί αυτό θα ήταν υποχώρηση και ούτε ακόμη ήθελε να τους κάνει τη χάρη και να δώσει αυτή τη χαρά στους αμήλικτους εχθρούς του. Το κατεύθυνον σημαίνει ας γίνει ευθεία, ομαλή η οδός, κατά το εβραϊκό κείμενο, η πορεία προς το Θεό. Δηλαδή κάνε φανερή, σαφή και γνώριμη, ορθοτόμησε αυτή για χάρη σου. Άλλος ερμηνευτής είπε, εξομάλισε την οδόν σου μπροστά σου, δηλαδή κάνε αυτήν ομαλή και εύκολη. Ουκ έστι εν το στόμα τι αυτόν αλήθεια, διότι δεν υπάρχει στο στόμα τους αλήθεια και η καρδία τους ματέα, μελετάει και επιθυμεί μάταια πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει τιμιότητα στο στόμα τους και ειλικρίνεια, κάτι το σταθερό, το σοβαρό, το ασφαλές, όπως λέει το εβραϊκό. Ή, όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, το εσωτερικό τους είναι φθορέ. Ολέθρου βάραθρο, άβυσος, χάος, παθών και ερυπείων. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών. Από τους ερμηνευτές έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Μία πρώτη ερμηνεία είναι ότι ο λάριγκας ως όργανο ομιλίας λόγου προφέρει πολλές φορές λόγια βλάστημα, εσχρά, σαπρά και δυσόδη, όπως ο ανοιχτός τάφος που βρίσκεται το πτώμα του ανθρώπου. Ή ανοιχτό είναι το στόμα των ασεβών και πονηρών ανθρώπων, όπως ο ανοιχτός τάφος έτοιμος να καταβροχθήσει τη λία του. Ο ιερός Χρυσόστομος, το γλυκόλελο αυτό αειδώνει του θείου λόγου, σχολιάζει τα εξής λόγια του ιερού ψαλμωδού. Ή λοιπόν εννοεί εδώ τις φωνικές διαθέσεις των εχθρών του Θεού και του ψαλμωδού, ή το ότι με το στόμα τους βγάζουν δόγματα νεκρά και βρώμικα. Δεν θα έκανε δε κάποιος λάθος αν ονόμαζε έτσι, δηλαδή τάφο ανοιχτό, τα στόματα εκείνων που λένε εσχρά λόγια. Διότι εκείνη η δυσοδεία είναι πολύ πιο χειρότερη από την αισθηθητή, καθώς προέρχεται από σαπισμένη ψυχή και τα στόματα των πλεονεκτών είναι τέτοια όταν δεν προφέρουν τίποτα το υγιεινό, αλλά μόνο φόνους και αρπαγές. Ας μην είναι λοιπόν το στόμα τους τάφος, αλλά θησαυρός, διότι πολλοί διαφέρουν οι θησαυροί από τους τάφους, καθώς οι μεν τάφοι καταστρέφουν εκείνο που θα λάβουν, ενώ οι θησαυροί το διατηρούν. Έχε λοιπόν και εσύ πλούτον ευσεβίας που μένει αιώνια, όχι όμως δυσοδεία και σαπίλα. Και δεν είπε απλώς τάφων, αλλά ανοιγμένων, ώστε να δείξει ακόμη περισσότερο την δυσοδεία που υπάρχει. Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Πάνω στη γλώσσα τους κάθεται ο δόλος και η πονηρία. Ο ιερός Χρυσόστομος λέει, είδες και άλλο είδος κακίας. Άλλοι μεν κρύβουν, βαθιά στη διάνοιά τους το δόλο και λένε ευχάριστα λόγια, ενώ άλλοι έχουν τόση ικανότητα ώστε με τα ίδια τα λόγια τους να σκεπάζουν την κακία τους και να υφαίνουν δόλους και επιβουλές. Ο Μέγας Αθανάσιος, ακολουθώντας το εβραϊκό κείμενο, ερμηνεύει, λιένουν και απαλύνουν τη γλώσσα τους για να μην φαίνονται τα θανατηφόρα λόγια τους και τα κακά σχέδιά τους. Και ο Άγιος Νικόδημος κάνει και άλλο ένα σχόλιο. Όποιος μεν είναι δόλιος, αυτός είναι και ψεύτης. Όποιος δεν είναι ψεύτης, αυτός δεν είναι και δόλιος. Επειδή η κακία του δολίου είναι χειρότερη από την κακία του ψεύτη. Λέει λοιπόν ο ψαλμωδός ότι οι εχθροί μελετούν εναντίον μου και σκέπτονται δόλια και επίβουλα πράγματα. Κρίνουν αυτούς ο Θεός. Επειδή οι εχθροί μου είναι τέτοιοι και τόσοι υπεύθυνοι, θεώρησε τους ως εχθρούς και ενόχους, γι' αυτό τιμώρησε τους ως ενόχους. Ο δε ιερός Χρυσόστομος γράφει, πρόσεχε και εδώ την ιππιότητα της προσευχής του Δαβίδ. Διότι είπε, τιμώρησέ τους, αλλά κρίνε αυτούς και σταμάτησε την κακία τους. Κάνε να μην πραγματοποιηθούν οι μηχανογραφίες τους, πράγμα που αποτελεί για αυτούς προσευχή, το να μην συνεχιστούν δηλαδή άλλο τα έργα της κακίας τους. Αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών. Ας αστοχήσουν, λέει η Κύριε, οι τέτοιοι δόλοι άνθρωποι, και ας μην επετύχουν τα πονηρά τους σχέδια που μελετούν στην καρδιά τους. Και ματέωσε όλες αυτές τις σκέψεις τις οποίες έκαναν εναντίον μου στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την κατά Θεόν προκοπήν μου. Κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς.
Δηλαδή για την ασέβειά τους, λέει, απομάκρυνέ τους, Κύριε, επειδή αυτοί δεν σε τιμούν, και όχι για τη δική μου αρετή, αν και εγώ ό,τι έχω είναι δική σου κληρονομιά, ή όσο περισσότερο αυτοί ασεβούν, τόσο μακρύτερα διώξ' τους από τη δική σου φιλία και οικειότητα. Ασεβής δεν είναι όχι μόνο άπιστος και άθεος, αλλά και εκείνος ο χριστιανός που δεν σέβεται το Θεό όπως πρέπει, με καθαρή ζωή και με καλά έργα. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, όσοι διώκουν κάποια ψυχή η οποία με τα έργα της αρέσει στο Θεό, τον δυσαρεστούν, διότι με τρόπο σαφή και φανερό γίνονται θεομάχοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε σένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε μένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα, διότι αυτό προπάντων είναι δείγμα ευσεβούς ψυχής για τα όσα με κάνουν σε αυτή να μην αμήνεται, να επιτίθεται δε με σφοδρότητα εναντίον εκείνων που γίνονται στο Θεό». Πολλοί ενεργούν αντίθετα από αυτά. Τα όσα μεν γίνονται κατά του Θεού, τα παραβλέπουν, ενώ εκδικούνται με πολύ σφοδρότητα εκείνα που γίνονται σε αυτούς. Οι Άγιοι όμως δεν ενεργούν έτσι, αλλά ήταν μεγάλη τιμωρή των όσων γίνονταν εναντίον του Θεού, παράβλεπαν δε τα όσα γίνονταν εναντίον τους. Ό,τι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Στα λόγια αυτά του ψαλμωδού βρίσκεται και ο βαθύτερος λόγος, δηλαδή το κλειδί και η αιτία των θερμών παρακλήσεων του ψαλμωδού του Δαβίδ για την τιμωρία των εχθρών του, διότι αυτοί παρεπικραίνουν τον Κύριο και έπειτα αυτόν. Είναι αληθές ότι ο Δαβίδ εκφράζεται με βαριές εκφράσεις κατά των εχθρών του και των εχθρών του λαού του. Εύκολο όμως να εννοήσουμε ότι οι εχθροί του είναι πρώτα εχθροί του Θεού, έπειτα εχθροί της πατρίδος του και τελευταία εχθροί δική του. Εκείνοι που προσβάλλουν τον Ισραηλιτικό λαό και τον εαυτόν του, προσβάλλουν τον ίδιο το Θεό, ο οποίος διάλεξε τον Ισραήλ ως εκλεκτό λαό του και τον Δαβίδ έχρισε βασιλέα του Ισραήλ. Η προσβολή λοιπόν κατά του εαυτού του και του λαού του δεν είναι μόνο αδικία, αλλά και ιεροσηλεία. Ο ψαλμωδός, μισώντας βαθύτερα το κακό τούτο, δεν μπορεί να μην προσευχηθεί κατά των αδικιών αυτών, κατά των αδίκων αυτών και ιεροσύλων. Αντίθετα, αναλαμβάνει στα χέρια του τα δίκαια του προσβληθέντος Θεού. Στους στίχους 7 και 10 φαίνεται καθαρά ότι στην ψυχή του ψαλμωδού είναι αχώριστα το μίσος του κακού με την αγάπη του Θεού. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο η προσευχή αυτή δεν είναι κατάρα, αλλά μάλλον είναι προφητεία. Δεν καταργέται δηλαδή ο Δαβίδ, αλλά προφητεύει για τους ανθρώπους που μένουν αμετανόητοι. «Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα λόγια αυτά ως εξής, επειδή πολλοί από αυτούς που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο κακολογούνται από τους ανθρώπους και χλεβάζονται, και μάλιστα αυτοί που ασκούν την αρετή για να μην χάνει το θάρρος τους, κανείς από εκείνους που πνευματικά είναι πιο ατελής πρόσεχε πως εξυψώνει τη διάνοιά του, λέγοντας «Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο». Διότι ποια η βλάβη αν οι άνθρωποι σε περιφρονούν και ολόκληροι οικουμένοι, όταν ο Κύριος των Αγγέλων σε επαινεί και σε αναγνωρίζει. Όπως ακριβώς βέβαια, εάν αυτός δεν σε ευλογεί και αν ακόμη σε επαινούν όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη και στη θάλασσα, δεν θα έχεις κανένα όφελος. Αυτή λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ας είναι η φροντίδα μας, το να μας αναγνωρίσει δηλαδή αυτός και να μας στεφανώσει, εστεφάνωσας ημάς. Και αν συμβεί αυτό, θα είμαστε υψηλότεροι από όλους. Και αν ακόμη ζούμε μέσα στη φτώχεια ή είμαστε ασθενείς ή αντιμετωπίζουμε φοβερότατα δεινά, προσθέτει δε και το εξής συμπληρωματικά ο Θεόπνευστος Ιεράρχης, διότι τι υπάρχει πιο ισχυρό, τι πιο ωραίο από τον άνθρωπο εκείνο που περιτυχίζεται από την ουράνια συμμαχία. Αυτό το στεφάνι πλέκεται και από την ευσπλαχνία του Θεού, όπως ακριβώς ο Δαβίδ λέει αλλού. Αυτός πλέκεται και από δικαιοσύνη, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, τώρα πλέον μου απονέμει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως ακόμη και στεφάνι της χάριτος, όπως ακριβώς άλλος λέει, με στεφάνι της χάριτος θα σε υπερασπίει. Υπάρχει και στεφάνι δόξας, όπως ακριβώς λέει ο Ισαΐας. Θα υπάρξει το στεφάνι της ελπίδος, που πλέκεται με τη δόξα, διότι όλα αυτά τα έχει το στεφάνι. Φιλανθρωπία, δικαιοσύνη, χαρά, δόξα, ευπρέπεια. Το δώρο είναι του Θεού και προσφέρει ποικίλα χαρίσματα. Υπάρχει και στεφάνι αυθαρσίας, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, εκείνοι μεν για να λάβουν στεφάνι φθαρτό, εμείς δε άφθαρτον. Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα από τον πέμπτο ψαλμό είναι ότι πρέπει να αισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να υποστεί κάποιος την έκρηξη της θείας οργής. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος.
Συνήθως οι άνθρωποι αυτοπατώνται από τη σιωπή τους και από την σιωπή της θείας μακροθυμίας και μένουν ανέσθετοι μπροστά στην περιφρόνηση από μέρους της θείας δικαιοσύνης, παραδιδόμενοι με αφοβία στην αμαρτία. Το να συναισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να πέσουμε στα χέρια του εξοργισμένου από τις αμαρτίες μας Θεού, είναι χάρις και δωρεά, την οποία με πολύ θέρμη πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να μας την προσφέρει. Αλλά και δεν πρέπει πάλι να αντισμονούμε ότι ο φόβος και ο τρόμος, μήπως εξοργήσουμε το Θεό, δεν οδηγεί στον πανικό ή την απελπισία. Η απελπισία κατά τους πατέρες είναι η πιο έξυπνη εφεύρεση του διαβόλου. Και αν ακόμη η συνείδησή μας διαμαρτύρεται και μας πληροφορεί ότι αμαρτήσαμε και πρέπει να υποστούμε άξια την αδυσόπιτη οργή του Θεού, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από μας βρέθηκε στην ίδια κατάσταση και ο Μέγας Δαβίδ. Όμως, με τη μετάνοιά του καταπράινε την Θεία Οργή και εξασφάλισε για τον εαυτόν του την εύνοια του Θεού. Γενικότερα, να προσέξουμε το θέμα της απελπισίας, γιατί στην εποχή μας χαρακτηριζόμαστε από μια γενική απόγνωση βαριάς μορφής απελπισίας. Η διάγνωση αυτή όμως γίνεται μάλιστα μέσα από τις πνευματικές φυσιογνωμίες υψίστου κύρους και μας προβληματίζει. Αλλά και στις καθημερινές μας συναλλαγές και μεταξύ θρησκευομένων ανθρώπων διαπιστώνουμε ότι είναι συνήθες φαινόμενο να οδηγούνται οι χριστιανοί στην απελπισία και πριν ακόμη απευθυνθούν στον σύμβουλό τους, δηλαδή το πνευματικό. Έτσι είναι αλήθεια ότι όλοι μας αισθανόμαστε ένα συνεχές πηγενέλα μεταξύ απελπισίας και ελπίδος και απόγνωσης ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Απόγνωση, αγωνία, άγχος, φόβο, αποθάρρυνση, στενοχώρια, απελπισία. Ιδιαίτερα τώρα, στον χώρο της πνευματικής ζωής και στο πνευματικό αγώνα, η απόλυτη πεποίθηση ενίοτε για την έλλειψη σωτηρίας της ψυχής μας κάτω από το βάρος των προσωπικών μας αμαρτιών μας φέρνει σε αντίθεση με τους πνευματικούς μας πατέρας. Γι' αυτό και με τη σειρά τους εκείνοι θα επισημάνουν τον κίνδυνο ο οποίος παρανομεύει. Ο Άγιος Αντίοχος, ο μοναχός, θα γράψει: «Τον δυσαπογνώσεως πάθος φέρει τον άνθρωπο έως απιστίαν και απελπισίαν». Αλλά και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος θα προσθέσει: «Ουδέν ισχυρότερον της απογνώσεως αυτή ουγινόσκη η τυθήνε υποτινός». Και ότι υπάρχουν πράγματα διακόπτοντα την ελπίδα του ανθρώπου. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι λογισμοί και οι πτώσεις είναι δυνατόν να διακόπτουν την ελπίδα, αλλά όπως παραγγέλει ο Μέγας Αντώνιος, αυτός που παλεύει εναντίον των παθών του, εάν πέσει, ας μην απελπιστεί και παραμείνει στην πτώση, απελπίζοντας τον εαυτόν του, αλλά αφού σηκωθεί πάλι, ας συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Ας πλησιάζουμε λοιπόν και εμείς με την ίδια συντριβή και με το ίδιο πένθος που δοκίμαζε ο Δαβίδ το θρόνο της χάριτος του Θεού, με τη βεβαιότητα ότι η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ερχόμαστε τώρα στον 8ο στίχο. Σε αυτό το στίχο του Ψαλμοδού έχουμε μήνυμα λατρευτικού χαρακτήρα που έχει σχέση με ένα βασικό θρησκευτικό καθήκον μας, το καθήκον του εκκλησιασμού. Οι χριστιανοί όλων των εποχών θεώρησαν ως καθήκον τους να εκκλησιάζονται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. Πώς όμως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να προσέχουμε, θα μας το πει ο Δαβίδ με το στίχο που αναφέραμε. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς των Εβραίων, είχε απεριόριστη εξουσία όπως είχαν οι αρχαίοι βασιλείς. Οι διαταγές τους ήταν νόμος, εξουσίαζε τη ζωή των υπηκόων του, νίκησε όλους τους εχθρούς του και είχε μέγα κύρος απέναντι του λαού του. Εν τούτης, όταν πήγαινε στο ναό του Θεού, τα λησμονούσε όλα αυτά και πήγαινε με μεγάλη ευλάβεια, στηριγμένος στο έλεος και στην ευσπλαχνία σου, μπαίνω στον Άγιο Ναό σου και με σεβασμό θα σε προσκυνήσω, Κύριε. Έτσι έλεγε. Πήγαινε δηλαδή με φόβο και με ευλάβεια πολύ. Πήγαινε με συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ότι στο ναό ιδιαίτερα ήταν παρόν ο Θεός. Τι όμως γίνεται σήμερα? Πώς εκκλησιάζονται, αν εκκλησιάζονται πολλοί χριστιανοί? Πόσοι από εμάς που αγαπάμε την Εκκλησία πηγαίνουμε με ευλάβεια? Ο Ιερός Ναός είναι το σπίτι του Θεού Πατέρα μας. Εκεί τελείται το μέγα μυστήριο. Το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Κοινωνίας. Κάθε Κυριακή ο Θεός Πατέρας καλεί εμάς τα παιδιά του να καθίσουμε στο πνευματικό τραπέζι και να φάμε, να κοινωνήσουμε τα άχρατα μυστήρια σώμα και αίμα Χριστού. Και σε αυτό το τραπέζι ενώνεται ο αδύνατος άνθρωπος με τον παντοδύναμο Θεό, ο δούλος με τον δεσπότη, και προσεύχεται και συνομιλεί με τον Θεό που είναι περικυκλωμένος από μυριάδες αγγέλων. Πώς λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Τι μας διδάσκει το παράδειγμα του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ? Τι θα σκεφτόμαστε πηγαίνοντας στο ναό?
Το πρώτο είναι να λησμονούμε τυχόν αξιώματα, διακρίσεις ή πλούτη. Εκείνη την ώρα της λατρείας είμαστε όλοι ίσοι. Δούλοι Θεού, ψυχές. Ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων δεν διστάζει να ελέγξει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο για την ασέβειά του. Ο Σολομών πέφτει στα γόνατα. Να μην ξεχνούμε δεύτερον τη γη και τα της γης. Εφημερίδες ή ειδήσεις πρωί-πρωί, συζητήσεις. Ο νους μας συγκεντρωμένος στη λατρεία. Οι Εβραίοι πήγαιναν στο ναό και έψαλαν ειδικούς ψαλμούς. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα κομμάτι του ουρανού στη γη. Είναι ένας χώρος που σαν περάσεις το κατόφλι του ναού νιώθεις πως ξάφνου βρίσκεσαι στη μηχανή του χρόνου. Στέκεσαι μπροστά στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Νιώθεις πως εκεί τίποτα το επίγειο δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Η μαγεία όμως χάνεται τη στιγμή που θα κοιτάξεις το ρολόι σου και μια εφεύρεση που δείχνει πόσο φοβόμαστε το χρόνο και αφήσεις το άχρονο σημάδι της ζωής. Ξαναγυρίζεις τη δική σου εποχή. Οι άνθρωποι τρέχουν. Μελίσια που γυρεύουν το μέλι σε διάφορα άγευστα λουλούδια. Αυτοκίνητα που τρέχουν να προλάβουν. Άχρονος χρόνος. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Τρίτο. Αλλά ακόμη να σκεφτόμαστε κατευθυνόμενοι στο ναό την ώρα του εκκλησιασμού, δηλαδή του μεγαλείου του Θεού, και επομένως την ιερότητα του χώρου και της ώρας, όπως ο Ιακώβ ονόμασε προφητικά την Εκκλησία στο γνωστό όνειρο όραμα πύλη του ουρανού. Τέλος, να φέρουμε στο νου μας την αναξιότητά μας. «Εν το πλήθη του ελέου σου έλεγον», έλεγε ο Δαβίδ. «Δηλαδή δεν το αξίζω, Κύριε, αλλά στην καλοσύνη σου βασίσουμε και σε πλησιάζω. Ο δε τελώνης, στοχαζόμενος και ελεγχόμενος από την αμαρτωλότητά του, μακρόθεν εστός. Αλλά και όταν φτάσουμε στο ναό και πάλι, πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως πώς θα στεκόμαστε κατά την ώρα της Θείας Λατρείας».

0: Με ευπρέπεια και με συστολή πρέπει να στεκόμαστε κατά την ώρα της θείας λατρείας. Δεν πρέπει να στεκόμαστε χασμόμενοι και ναρκώντες, όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή να χασμουριόμαστε και να νιστάζουμε την ώρα της θείας λατρείας, αλλά να είμαστε σαν τους αγγέλους οι οποίοι με πολλή ευταξία και ευλάβεια στέκονται ενώπιον του Θεού. Όχι κουβέντες και γέλια και βλέμματα περίεργα, περιφερόμενα εδώ και εκεί, ούτε πολύ περισσότερο λόγια και σχόλια κατάκρισης ή βιασύνες και θυμή και ανυπομονησία για το πότε θα τελειώσει η ιερή ακολουθία και όταν τελείται κάποιο μυστήριο όπως βάπτιση ή γάμος, ας είμαστε σεμνά ντυμένοι και ιεροπρεπής να είναι η όλη μας συμπεριφορά, διότι ο τόπος δεν είναι τόπος πλατείας, αλλά είναι τόπος λατρείας. Γη Αγία εστί. Ούτε ακόμη μετακινήσεις περιτές μέσα στο ναό, καθυστερήσεις και άκερες αποχωρήσεις επιτρέπονται στην Θεία Λειτουργία. Τέλος, απαιτείται ευλάβεια και συγκέντρωση του μυαλού, του νου. Να προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλα τα ψαλόμενα τροπάρια καλά, τις εκφωνήσεις και τις βαθιστόχαστες ευχές του ιερέα που έχουν βαθύτατο νόημα, το σχετικό εκόλπιο της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με ανάλογη ερμηνεία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και ο κατάλληλος τόπος που θα σταθούμε μέσα στο ναό ώστε να αποφεύγουμε την περίσπαση έχει σημασία. Όχι σε διαδρόμους και περάσματα ή δίπλα σε πόρτες ή σε προσκυνητάρια ή κοντά στο παγκάρι. Αυτές οι θέσεις μας διασπούν. Δεν μας βοηθούν σε αυτοσυγκέντρωση, ώστε να λατρεύουμε το Θεό εν το πνεύματι ημών, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή μέσα από την καρδιά και το νου μας, να μην βλέπουμε «Όδε κακή σε πώς έκαστος ίσταται ή πώς ψάλλει», αλλά σε αυτό μόνο και την ψαλμοδία και τις αμαρτίες σου πρόσεχε. Δηλαδή μην περιεργάζεσαι τον ένα και τον άλλο, μην κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Ο εαυτός σου και οι αμαρτίες σου να σε αποσχολούν. Να προσιλώνεσαι στα ψάλματα και στις ευχές της λατρείας και να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία ολόψυχα. Ήσελθε εις το ταμείον σου, μας συμβουλεύει ο Κύριος όταν πρόκειται να προσευχηθούμε, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την αυτοσυγκέντρωση. Το παιδί, όταν θέλει να ζητήσει κάτι, ξεμοναχιάζει τον πατέρα του. Αν λοιπόν με τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοια ευλάβεια εκκλησιαζόμαστε, θα φεύγουμε από τον Ιερό Ναό κάθε φορά με μεγάλη ωφέλεια. Θα παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε νικηφόρα τους πολλούς και ποικίλους πειρασμούς της επίγειας ζωής μας. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Ασκληπιού 60α στην Αθήνα.
0: Ώρα Ελλάδος 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεόντες, ο Λύσου.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Παναγία Τριάς, ο Λύσου ημάς, Κύριε Ελλάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησαν της ανομίας ημών, Άγια Επίσπισε και Ιεία στα ασθενεία ημών, ενέ και το όνοματό σου, Κύριε Λύσου, Κύριε Λύσου, Κύριε Λύσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματα και Νικαία Ιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, λέει το βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σας, ανώ και επί της γης, να έρθει ημών την επίουσιν δόση μου σήμερα. Και άφεση μην τα οφείλματα ημών και ημείς αφιέ με τις οφειλότητες ημών. Και μη η συνέχιση μας εις πειρασμόν, λαρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Να μην δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμενε ποθεί και αγλύπη ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σράξη μου γαλλιάσονται επί Θεό ζώντα και γάστο Θεό ανέβαινε αυτό οικίαν και τριγώνουν σιάνε αυτή ουθήσε την ουσία η αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται στον το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ανέσου ίσον. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σου αυτό παρά σου, αναβάσισαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του πλαθμόνος εις τον τόπον ανέθετο. Και γάρα ευλογίας δώσουν αιμοθητών, πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός, αδυνάμενε άκουσε τις προσευχές με ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά η μονή δε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον η μέρα εμία εν τε σε βλέσου υπερ χιλιάδες εξελεξά με παραλεπτήστε, εν το οίκο του Θεού μου μάλλον η κείμενο σκηνόμαστε να αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθινη αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος, στηρίξε τα αγαθά της πορευμένης είναι κακία, Κύριε ο Θεός, αδυνάμειον, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σέ. Ευδόκησες, Κύριε, την εγγυνή σου, απέστρεψες την εκμονασία, Ιακώβ. Αφήγασες ενομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσα την οργή σου. Απέστρεψες από οργή στη θυμό σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός, των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τα θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημών, ιδια την εγγυνή σου εγγυνή σου που γενεάζεις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψες ώσες ημάς και ο λαός αφαθίστε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεγό σου, κατά σωτήριό σου δόησε ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση μη εμή, Κύριε ο Θεός, θα τη λαλήσει. Η ειρήνη επί την όνων αυτού και επί της ασίου σε αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού κατασκηνώσε δόξα εν διηγή ημών, έλεος και λήθεια συνείδησε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια της γης συνέντηλε και δικαιοσύνη του ανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσ' Χριστότητα και η γη ημών, δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όμπινον αυτού προπορεύσεται και θύσει ζωντών διευμάτα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το όσο και πάκο σώμα ότι το έχω σκεπαίνει σημεί εγώ. Φύλαξα την ψυχή μου ότι όσοι ω ημίσου τον ρούρο ο Θεό μου που με βρίζονται έπεισε. Ελέη σώμα, Κύριε, ότι προσεκεί κάψω με όλη την ημέρα να έφυγα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέδω την ψυχή μου. Ότι ζει και ο Χριστό και πηγή και πολλή ώρα σπάσου επικαλουμένη σου. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεχε την φωνή τη διήσεώ μου, αν ημέρα θλίψε ω με εκείνο που προσέ, ότι επικουσά μου. Ού και στην όμοια όσοι νυθίε, Κύριε, και ού και στα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σε επίση, σήκωσε και προσκυνήσε ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και πιο θαυμάσια εσύ, Θεό μόνο, οδηγήσω με κρύο διοδόσα και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φαβίζετε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε Θεό, με όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα μπεμέ και ρίξε ψυχή μου ξάδω κατά τάτω. Ο Θεό παρόνο με επανέστησαν τεμέ και συναγωγή κατεών, εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθέτε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεό μου, η χτίνε μου και λίγο μου ο και πολύ όλοι ω και λιθινό. Επίλωσαν τεμέ και λέει Σω με εδώ στο κάτω σου το παιδί σου και σου το νιό τη παιδί σου. Πίσω με τιμό σου με σεβαθών και ιδέτωσαν, ή μισούτε με και ασχηθείτε σαν να τεσί κύριε βοηθήσα και παρεκάλεσά με. Πίσω με τιμό σου με σεβαθών και ιδέτωσαν, ή μισούτε με και ασχηθείτε σαν ότι σε κύριε βοηθήσα και παρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ανελήφθης εν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι Συ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ως θείον θησαύρισμα εγκεκριμένων τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλή σου ημίν, προφήτα και πρόδρομε. Πάντε σου συνελθόντες εν τη ταύτη ευρέση, άσμασε θεηγόρης τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς φθοράς της εκκλησίας σου. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνω δι' ημάς γεννηθείς και παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων το θάνατος σκυλεύσες και έγκυς έδειξες εις Θεός, μη παρήδησες έπρεπε στη χειρή σου. Δείξατε φιλανθρωπία σου ελεήμον, δέξατε ακούσε Θεοτόκον πεζεύουσαν υπέρ ημών και σώσες τον ημών λαόν απεγνωσμένο. Μη δι' παραδόηση μας στέλες δι' τον εμάς το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποσύσεις το λεός αφημών, δι' Αβραάμ την αγαπημένη υπό σου και δι' Σάχτον δούλου σου και ζωή των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησε της συνομίας, ημών Άγιε επίσπισε και ήγες της ασθενείας ημών. Ένα και τον αιμάτό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ούτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον και επί τη γη στην άντων ημών την επιούσιον δώσει με σύνδεμα, και άφησε με τα φιλήματα ημών και ημί σαφία με τι αφιλέτε ημών και εμεί συνέχιση μα πειρασμών, να λαρίσε ημά από το πόνιδο.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης ενελήφθης εν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χαριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Ο φωτοφανής και θείος εν κόσμο στήλος, ο του νοητού ηλίου πρόδρομος λίχνος κεφαλήν τη φωσφόρων και θείων αυτού αναδείξασε της πέραση, αγιάζει τους πιστός αυτήν προσκυνώντας και καυγάζοντας. Χριστός ο Φεύ Απτιστά, σώσον πάντα σημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, ο ανώ και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλος με τους δικαιούς αγαπών και τους συμμορτυρούς ο Λεών, ο πάντας κορονό προς την τηρία, δια της Ευαγγελίας θεμελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξα και ημών. Εν τη ώρα ταύτη της αντέξεις και ήθιν εν τη ζωή ημών προς τους εντολάς, τους ψυχάς ημών Αγίας, τους σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσαν της ενίας κάθομαι κηρύσσε ημάς ο παπάς ασθλήψεως, κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης στην διπαρεβολή αυτοφορμένη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην άντρης πίστης και στην επίγνωση της απόσης της οδόξης και ευλογητώσης του αιώνας των αναμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δε και νίκη αεί και εις τους αιώνας των αναμήν. Την τιμιωτέρα το χειροβήμι και ενδοξατέρα να συγκρίτωσε λαφήν την αδιαφθόρος. Θεόλογο τε κούσα την άντρου του τόχου σε μεγαλύνουμεν, εν ώματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτω των θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν, και ούκεσμεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου. Και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε. κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς, δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς, της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον, το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν άνθρωπον αποθέμενη, τον αίων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας Αυτομητρός, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ου την τρίτην έβρεσιν της Τιμίας Κεφαλής εορτάσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων.

Ιακωβίν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστώ το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστώ το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεόν μεγαλήν της πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσον αβαλόμενος πόσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρνος στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, Άβης όσο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως πεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσιν παιδείες των τόπων ανε θεμελίωσας αυτά, όριον εθεού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γην, που εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ο αναγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατελών χόρτων της κτίνες και χλώεν τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαιό και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξυλά του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσουση του οροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε εψηλάτε σε λάφη πέτρα καταφυγείτε λαγωή. Επίση σελήνη νη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε το νύξιν αυτή. Διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάωνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξο Κυρίω εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επίον αυτήν τρέμει ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού σε ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθω σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Διελπίσιμον και

Ήλιθος Χριστέ, προς τον Πατέρα επαγγειλάμενος, εκ πέμψην των παράκλητων της ιέρης Αποστολή σου, Ιησού πάντα δύναμε, ως σωτήρ των ψυχών ημών.

Καλώς Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες,

καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα το αυτή αναματή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Ματέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν.

Επίση, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τέρια των χειρών Σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το

Κύριε Θεός ημών, μου κλείνε στους ουρανούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειτα επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύνολοι υπέκλειναν τα σκεφαλά. Τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου,

Κύριε, εισάξον εις προσευχής μεν ότσε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μη ταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσιτάς χείλας μη ψυχήμος για ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πίσων μη το πρωί του έλεος σου ότι επισήλπισα, γνώρισον μη Κύριε όδον εν υπορεύσουμε ότι προσέειλα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο άγαθον οδηγησμέν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και έφρωσιν να αγαλιάσονται ως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδιάν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαρίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλησα στη σία νεδοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, ότι αν Ιησούς είναι επί το θυσιαστήριο.

Σκέθ μη βερές μάστιξη, πάτερ την ζωή μου ανίων προσε κατέφυγον, μοιούν παρήδης με αλλά της η επισκέψη, εκ των συνεχών

0: πάσης του έξω επιβολής, καταξίωσον ημάς Πάτερ νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγα σε φορών και προστάτην Πάτερ ως Υιέ, και κτημένη ημών Ιησού εις έπτη, εγκαφ...

0: πληρωσών και αθυμίας καλεπής εξ ημών την ομίχλην διάλυσον.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπερήμων Χριστέ.

των φιλάνθρωπων κι ίσας αλόγων. Σώσω με κόρη της η προστασία της πονηράς την τανίδας του χείρονος και νεύρωσω μου την ψυχή προσεκτικά.

0: Θεία προστρέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε Θεοφόρε.
1: Άχραντε, η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως, επεσχάτων των ημέρων, τεκούσα δισοπίσω νοσέ.

πρέσβευε υπερήμων αλγιδόνων ποικίλων, μοιρασμών και κινδύνων και περιστασέων και φθόνων και κακίας ανθρώπων κακοτρόπων ασυνείς διαφύλατε τους ετοιμώντες.

0: Ευχαριστώ η προσρέχει την πρεσβεία σου Αγία και τη ευνοία τη τριγάτα σου αντιλήψη.
1: Και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων να μην εντολών με προστρίβων του έξου αρκοθέντο χωρί οδήγηση των πυλών τη αματία εξέρου.

0: τι του Όφεως κακίστη επιρρύω.
1: Και καταβγασόν με φώτη της απαθίας.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, μανίας ημας νύ σε έχθρο του αόρατου και των

0: Κύρου τας αιτήσεις, τον ευλαβός θελούντον την Θείαν ημίν Σου.
1: Πατέρ λόγε πνεύμα τριάσετε,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψη Κυρίας τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άλτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας

0: Αμήν στην τελειώση Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνο με την πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία πόλη. Ιερά Μητροπόλη και καθέτερα ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκλήτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πατήρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Κάρπου και Αλφαίου, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Αβερκίου και Ελένης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας και Αυγουστίνου Βρετανίας και του Αγίου εν δόξου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του εκ Θεσσαλονίκης, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντες ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία.

0: Αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 16. Η γνώση φυσίει. Η εξωτερική μόρφωση τις περισσότερες φορές βλάπτει, γιατί αναπτύσσει στον άνθρωπο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα μετά αυτή γίνεται ο φράχτης που εμποδίζει την χάρη του Θεού να τον πλησιάσει. Ενώ όταν ο άνθρωπος πετάξει την ίδια μία ιδέα που έχει για τον εαυτό του, την ψεύτικη, τότε ο καλός και πλούσιος πατέρας μας τον πλουτίζει με τις θεϊκές του φωτεινές ιδέες. Όταν όμως ο ταλέπορος άνθρωπος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και την κρατάει την ιδέα αυτή στον εγκέφαλό του, συνεχίζει να είναι εγκέφαλος, σάρκα, και αγνοεί τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Οι πολλές γνώσεις δηλαδή, υπάρχει φόβος να φουσκώσουν το κεφάλι του, να τον κάνουν αερόστατο και να διατρέχει τον κίνδυνο ή να σπάσει στον αέρα με σχιζοφρένεια ή να γκρεμιστεί με υπερηφάνεια και να γίνει κομμάτια. Γι' αυτό η γνώση θα πρέπει να ακολουθεί το φόβο του Θεού και να συμβαδίζει με την πράξη για να υπάρχει ισορροπία. Η σκέτη γνώση βλάπτει. Όταν μπαίνει ο εγωισμός, και μιλώ για να με θαυμάσουν, γιατί εγώ σκέφτηκα καλύτερα, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι για να συνέλθω. Όταν όμως αυτό γίνεται συνέχεια, πειράζει. Μια τριχούλα μπαίνει λίγο στο μάτι και το ερεθίζει. Αν μπαίνει συνέχεια, δημιουργεί μεγάλο ερεθισμό. Έτσι και εδώ, δημιουργείται πνευματικός ερεθισμός. Όταν ένας άνθρωπος έχει εξυπνάδα και κάνει μια εργασία με ευκολία, πρέπει να διαλύεται μπροστά στο Θεό, να τον ευχαριστεί μέρα νύχτα που του έδωσε εξυπνάδα να την κάνει χωρίς να κουράζεται. Αυτό έλειψε, να μην τον ευχαριστεί. Αν όμως γέροντα έχει τη γνώμη ότι δεν καταφέρνει τίποτε, τότε τον πειράζει το ταγκαλάκι από την αντίθετη πλευρά. Ρώτησαν την Καμίλα, ο ανήφορος αρέσει ή ο κατήφορος? Και εκείνη είπε, γιατί, το ίσωμα χάθηκε? Αυτοί που δεν έχουν μυαλό είναι καλύτερα. Σε μας δόθηκε μυαλό για να είμαστε καλύτερα, αλλά τι κάνουμε? Θα μας ζητηθεί λόγος. Πώς θα οικονομάει ο Θεός? Αυτοί που δεν τους κόβει είναι χαρούμενοι και στην άλλη ζωή θα είναι καλύτερα. Και αυτοί που έχουν το μυαλό πολύ βασανίζονται. Στην άλλη ζωή, γέροντα, οι καθυστερημένοι διανοητικά θα είναι καλά, δεν θα είναι λειψή? Τελικά και το πολύ μυαλό θα γίνει πολτός και το λίγο μυαλό θα γίνει πολτός. Εκεί στον ουρανό θα είναι μετά νους. Οι θεολόγοι άγιοι στον ουρανό δεν θα είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη γνώση του Θεού από όσους ήταν διανοητικώς ανάπηροι στη ζωή αυτή. Ίσως στους δεύτερους να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί έζησαν εδώ στερημένοι. Γιατί όμως, γέροντα, συχνά λέτε ότι η μόρφωση είναι καλή προϋπόθεση για τον μοναχισμό? Κοίτα να σου πω. Ένας μορφωμένος μπορεί να πάρει να διαβάσει ένα πατερικό και με λίγη προσπάθεια, επειδή θα το καταλάβει, να προχωρήσει γρήγορα. Ένας αγράμματος, αν δεν έχει ευλάβεια, δύσκολα θα προχωρήσει. Ο αγράμματος πρέπει να φτάσει να έχει βιώματα και θεία γεγονότα και μέσα από αυτά να κατανοήσει μετά τα όσα διαβάζει. Ενώ ο μορφωμένος, λίγη προσπάθεια αν κάνει, γρήγορα θα προχωρήσει. Φτάνει να δουλεύει το μυαλό του και να μην πιάνεται μόνο από τη θεωρία και τον κλέβει η θεωρία. Δεν λέω να θέλει να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, να χρησιμοποιεί το μυαλό του κατά των παθών. Όχι μόνο αυτό, αλλά και γενικότερα. Βλέπεις τις ευεργεσίες του Θεού, το σύμπαν όλο και δοξολογεί, ευχαριστεί το Θεό. Βλέπεις πρώτα ο Αβραάμ αναζήτησε το Θεό και ύστερα ο Θεός τον Αβραάμ. Πώς δηλαδή? Ο πατέρας του Αβραάμ ήταν ειδωλολάτρης, λάτρευε τα είδωλα. Ο Αβραάμ είδε το σύμπαν
προβληματίστηκε που λάτρευαν τα άψυχα είδωλα και δούλεψε το μυαλό του. «Δεν μπορεί», είπε, «αυτά τα είδωλα, αυτά τα ξύλα να είναι θεοί, να δημιούργησαν αυτόν τον κόσμο. Ποιος έκανε τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο κλπ. Πρέπει να βρω τον αληθινό Θεό και αυτόν θα πιστέψω και θα προσκυνήσω». Τότε λοιπόν ο Θεός του αποκαλύφθηκε και του είπε: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και τον πήγε στην Χεβρόν και έγινε αγαπημένο παιδί του Θεού. Ομορφωμένος και ευλάβεια να μην έχει, επειδή μπορεί εύκολα να καταλάβει, με λίγη ταπείνωση και λίγο αγώνα θα προχωρήσει. Να, είναι όπως λόγου χάρη στις διαβιβάσεις που ήμουν. Όταν με έβαλαν εκεί, είχε μερικά σήματα αγγλικά. Όσοι ήταν μορφωμένοι και ήξεραν και αγγλικά, αμέσως τα έπιαναν. Εμείς οι άλλοι δυσκολευόμασταν. Αλλά και στη θεωρία που κάναμε, εύκολα οι άλλοι τα καταλάβαιναν, γιατί ήξεραν ορισμένα πράγματα, ενώ εμείς πάλι δυσκολευόμασταν. Πρέπει να γνωρίσει κανείς τις ευεργεσίες του Θεού, να καταλάβει τι του έχει δοθεί. Το μυαλό, γιατί μας το έδωσε ο Θεός? Για να εξετάζουμε, να μελετούμε, να παρακολουθούμε τον εαυτό μας κλπ. Το μυαλό ο Θεός δεν το έδωσε στους ανθρώπους για να καταγίνονται συνέχεια με το πώς να βρουν ταχύτερο μέσο να πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά για να καταγινόμαστε με το κυριότερο. Πώς να φτάσουμε στον προορισμό μας, κοντά στο Θεό, στην αληθινή χώρα, στον παράδεισο. Τι ευεργεσίες έκανε ο Θεός στον Ισραηλιτικό λαό, τι σημεία, πόσα γεγονότα. Όταν όμως ο Μωυσής άργησε να κατεβεί από το Σινά με τις πλάκες, τις 10 εντολές του Θεού, ο λαός έδωσε τα χρυσαφικά του για να κάνουν ένα χρυσό μοσχάρι και να το προσκυνούν. Στην εποχή μας δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος με μοσχαρίσιο μυαλό. Γι' αυτό, για έναν μορφωμένο, δεν δικαιολογείται να μην καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό. Το μυαλό το έδωσε ο Θεός για να βρει ο άνθρωπος το δημιουργό του. Οι Ευρωπαίοι το ζάλισαν το μυαλό, έπαθαν σύγχυση και πάνε στον κρεμό, γιατί έβγαλαν το Θεό από τη ζωή τους. Είναι και μερικοί που ενώ έχουν όλες τις προϋποθέσεις, μυαλό, εξυπνάδα κλπ, για να προχωρήσουν δεν προσέχουν τι τους λες. Μόλις τους κάνεις μία ανοίξη, κατάλαβα λένε, και σπέβδουν να συμπληρώσουν. Έρχονται στο όρο σε ξυπνότατα παιδιά. Δείχνουν ότι πιάνουν αμέσως ό,τι τους λες. Αλλά πιάνουν αέρα, γιατί δεν προσέχουν. Ενώ άλλα, με λιγότερη ξυπνάδα, προσέχουν. Περιμένουν με σύνεση να ακούσουν και τα παρακάτω. Και τους μένουν αυτά που ακούν. Άλλα καταλαβαίνουν πολλά, μαζεύουν από εδώ και από εκεί, γεμίζουν γνώσεις και δεν κάνουν τίποτε. Αχρηστεύουν το μυαλό που τους έδωσε ο Θεός, το κουρκουτιάζουν. Έχουν μια υπερηφάνεια και δεν αφήνουν τη χάρη του Θεού να τα επισκιάσει. Ενώ άλλα που δεν έχουν πολύ μυαλό, πολύ ταπεινώνονται. Λένε «δεν μου κόβει» και ξαναρωτούν «πώς το είπες αυτό» και προσπαθούν να το εφαρμόσουν. Έτσι χαριτώνονται και προχωρούν. Ο ταπεινός άνθρωπος συνήθως είναι πολυμαθής, ενώ ο εγωιστής, επειδή δεν ταπεινώνεται να ρωτήσει, δεν έχει γνώσεις. Ο Μέγας Αρσένιος ήταν ο πιο μορφωμένος σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Μέγας Θεοδόσιος τον είχε δάσκαλο στα παιδιά του, τον Αρκάδιο και τον Ονόριο. Όταν όμως πήγε στην έρημο για μοναχός, κάθισε κοντά στον Αβά Μακάριο, τον Αγράμματο, και έλεγε «ούτε το αλφάβητο αυτού δεν ξέρω». Γέροντα, πώς θα γίνει να μην εξετάζει τα πράγματα κανείς μόνο με το μυαλό? Το μυαλό πρέπει να το δουλεύει σωστά, να το δουλεύει στο μεγαλείο του Θεού για να βρει το Θεό, όχι να κάνει το μυαλό του Θεού. Όσοι έχουν μυαλό πρέπει να είναι προχωρημένοι πνευματικά. Μια ματιά να ρίξουν, καταλαβαίνουν. Όταν δουλεύει κανείς το μυαλό, μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, διαφορετικά μπορεί να τον βασανίσει. Έχω υπόψη μου γεγονότα από λαϊκούς. Γνώρισα ένα παιδί που έμεινε ορφανό από πατέρα μαζί με τα 3 αδελφάκια του και η μάνα του ξαναπαντρεύτηκε. Τα ορφανά δεν είδαν αγάπη από τη μάνα ούτε από τον πατριό τους. Το ταλέπορο
όταν μεγάλωσε, άνοιξε ένα εμπορικό και δούλευε. Μια φορά άκουσε ότι πέθανε κάποιος και άφησε 3 ορφανά. Πόνεσε τα ορφανά και είπε στη χείρα γυναίκα: «Θέλεις να παντρευτούμε και να ζήσουμε σαν αδέλφια για να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά?» Το δέχτηκε εκείνη. Τώρα ζουν πνευματικά. Διαβάζουν συναξάρια, φιλοκαλία, πάνε σε μοναστήρια, έχουν πνευματικό. Σκέφτηκε σωστά και ενήργησε έτσι και δέχτηκε τη θεία χάρη. Αλλιώς θα του έλεγε το ταγκαλάκι: «Τώρα να τα βασανίσεις αυτά τα παιδιά όπως βασανίστηκες και εσύ». Αυτός δεν πήγε να εκδικηθεί με την κακότητα, αλλά εκδικήθηκε με την καλοσύνη. Άλλοι χρησιμοποιούν το μυαλό τους στο καλό και εφευρίσκουν καλά πράγματα, και άλλοι για καταστροφή. Είναι και το ταγκαλάκι που τους βάζει. Βλέπουμε και στην περίπτωση του Άβελ και του Κάιν. Μήπως ο Θεός αλλιώς έκανε τον Άβελ και αλλιώς τον Κάιν? Ο Άβελ όμως δούλεψε σωστά το μυαλό που του έδωσε ο Θεός. Σκέφτηκε: «Ο Θεός μου έδωσε ολόκληρο κοπάδι. Ένα αρνάκι να μην του δώσω?» Και πιάνει και σφάζει το καλύτερο αρνάκι. Ο Κάιν πήρε σιτάρι με σκύβαλα μαζί και το πρόσφερε θυσία στο Θεό. Ο ένας πρόσφερε το καλό αρνί, ο άλλος άχρηστα σκύβαλα. «Εντάξει, δεν θέλεις να προσφέρεις ένα αρνάκι, πάρε τουλάχιστον λίγο καθαρό σιτάρι». Δυστυχώς όμως παίρνει σιτάρι μαζί με σκύβαλα και το καπνίζει. Τι πρόσφερε ο ένας, τι ο άλλος? Ο Θεός ευαρεστήθηκε από τη θυσία του Άβελ. Ζήλεψε μετά ο Κάιν και σκότωσε τον Άβελ. Έτσι ο Θεός πήρε στον παράδεισο τον Άβελ και ο άλλος γύριζε σαν αγρίμι στα δάση. Φυσικά ο Θεός έδωσε ελευθερία, αλλά ο Άβελ την αξιοποίησε.

ορθολογισμός στην εποχή μας. Η λογική στην πνευματική ζωή. Γέροντα, τι θέση έχει η λογική στην πνευματική ζωή? Ποια λογική? Η κοσμική? Αυτή η λογική δεν έχει καμία θέση στην πνευματική ζωή. Μπαίνουν άγγελοι, άγιοι από το παράθυρο, τους βλέπεις, μιλάς μαζί τους, φεύγουν. Αν πας να τα εξετάσεις αυτά με τη λογική, δεν γίνεται. Στην εποχή μας, που έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς, η εμπιστοσύνη μόνο στη λογική κλώνησε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται με τη λογική. Αντίθετα, η πίστη στο Θεό τραβάει τη θεϊκή δύναμη κάτω και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ανασταίνει νεκρούς και αφήνει με στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Όλα τα πράγματα της πνευματικής ζωής εξωτερικά φαίνονται ανάποδα. Αν δεν αναποδογυρίσει κανείς το κοσμικό του φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος, αδύνατον είναι να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού που μας φαίνονται παράξενα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με την εξωτερική επιστημονική θεωρία, μοιάζει με ανόητο που θέλει να δει τον παράδεισο με το τηλεσκόπιο. Η λογική κάνει πολύ κακό όταν κανείς πάει να εξετάσει με αυτήν τα θεία, τα μυστήρια, τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάσουν τη Θεία Κοινωνία στο Χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως, με την πίστη που είχαν, συχνά έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο θα φτάσουν να περνούν και τους Αγίους από τις ακτίνες για να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Πέταξαν το Άγιο Πνεύμα, έβαλαν τη λογική τους και τώρα ασχολούνται με τη λευκή μαγεία. Σε έναν καθολικό που είχε καλή διάθεση, έκλαιγε ο καημένος. Είπα, μια από τις σπουδαιότερες διαφορές που έχουμε είναι και αυτή. Εσείς βάζετε τον εγκέφαλο, εμείς την πίστη. Εσείς αναπτύξατε τον ορθολογισμό και γενικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη λογική σας περιορίζετε τη θεϊκή δύναμη, γιατί την Θεία Χάρη την πετάτε στην άκρη. Εσείς στον αγιασμό ρίχνετε συντηρητικό για να μην χαλάσει. Εμείς στα χαλασμένα ρίχνουμε αγιασμό και γίνονται καλά. Πιστεύουμε στη χάρη που αγιάζει και ο αγιασμός κρατάει και 200 και 500 χρόνια και δεν χαλάει ποτέ. Μπαίνει δηλαδή, γέροντα, η λογική, ο ορθός λόγος πριν από το Θεό? Μήπως δεν μπαίνει η λογική αλλά η υπερηφάνεια? Στην ουσία αυτή η λογική είναι βλαμμένος λόγος, όχι ορθός. Η υπερηφάνεια είναι λογική βλαμμένη. Λογική που έχει εγωισμό, έχει και δαιμόνιο φωλιασμένο. Όταν μπαίνει αυτή η λογική στις ενέργειές μας, δίνουμε δικαίωμα στο διάβολο. Και όταν, γέροντα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν πειρασμό και τότε δεν χωράει καθόλου η λογική, τότε ας κάνει ό,τι μπορεί ανθρωπίνος και ό,τι δεν μπορεί ας το αφήσει στο Θεό. Είναι μερικοί που προσπαθούν να τα πιάνουν όλα μόνο με το μυαλό, σαν αυτούς που θέλουν να κάνουν νοερά προσευχή με το μυαλό. Σφίγγουν το κεφάλι για να συγκεντρωθούν, πονάει μετά το κεφάλι. Αν αντιμετώπιζα εγώ έτσι τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζω ότι θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Αλλά κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνος και μετά το αφήνω στο Θεό. Ο Θεός, λέω, θα δείξει, θα φωτίσει τι πρέπει να γίνει. Πολλοί αρχίζουν. Και πώς θα γίνει αυτή η δουλειά? Και τι θα γίνει με εκείνο ή με το άλλο? Και με το παραμικρό τους πονάει το κεφάλι. Όταν κανείς προσπαθεί να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνο με τη λογική, ζαλίζεται. Πρέπει να βάλει το Θεό μπροστά από κάθε ενέργειά του. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται το Θεό. Γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Γέροντα, έχετε πει ότι δεν φτάνετε σε κατάσταση υπερέντασης. Πώς γίνεται αυτό? Ναι,
Δεν φθάνω γιατί δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα με το μυαλό. Εμένα, αν πονέσει το κεφάλι μου, θα πονέσει ή από κρύωμα ή από υπόταση. Και έχω τόσα να αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματά τους, με τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους κλπ. Και αν γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ κι εγώ λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έννοια μου για αυτόν. Πώς μπορεί η γέροντα ένας μοναχός να τακτοποιήσει σωστά το λογισμό του, για να μην κουράζεται με τη λογική? Να τον τακτοποιεί με την πνευματική λογική, όχι με την κοσμική λογική. Να γυρίσει το κουμπί στην πνευματική συχνότητα, να σκέφτεται πνευματικά και η τοποθέτησή του να είναι πνευματική. Ακόμη και σε ένα λαϊκό που είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει καμία θέση η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική είναι για έναν καλό άνθρωπο που δεν πιστεύει. Γέροντα, πώς εννοείται την πνευματική τοποθέτηση? Πνευματική τοποθέτηση είναι να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά με τα οποία χαίρονται οι κοσμικοί. Να χαίρεσαι όταν λόγου χάριν δεν σου δίνουν σημασία. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα κινηθούμε στον πνευματικό χώρο. Χρήματα θέλεις? Δώσε και το πορτοφόλι. Θρόνο θέλεις? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Εμείς γέροντα, τι ποσοστό λογικής έχουμε? Εσείς θέλετε ξεβίδωμα. Να ευχηθώ να σας γίνει της αγάπης το ξεβίδωμα που είναι θεία τρέλα. Γιατί αλλιώς καλύτερα είναι αυτοί που πάνε στο λεμπέτι, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, παρά αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τον ορθολογισμό, δηλαδή την υπερήφανη λογισμή. Γέροντα, νιώθω την καρδιά μου σαν πέτρα. Τι θα γίνει με τη σκληροκαρδία? Εσύ δεν έχεις σκληροκαρδία, αλλά μυαλοκαρδία. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Πώς? Κάθε μέρα να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Έχεις καρδιά, αλλά τη σκεπάζει η λογική. Έχεις ξεσηκώσει το ευρωπαϊκό τυπικό, την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Προσπαθείς τυπικά να είσαι σε όλα εντάξει. Αν ήσουν Ευρωπαίος υπάλληλος, θα ήσουν τύπος και υπογραμμός. Στην ώρα σου εντάξει, στη δουλειά σου εντάξει, θα σε είχαν όλοι για υπόδειγμα. Αν τη συνέπειά σου τη διαθέσεις τα πνευματικά, θα κάνεις άλματα πνευματικά. Θα φτάσεις στον παράδεισο σύντομα. Αλλά βλέπεις, το ευρωπαϊκό πνεύμα με τη λογική τραβάει για το φεγγάρι και όχι για το Θεό. Τώρα κινείσαι όπως στις υπηρεσίες. Στην πνευματική ζωή όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται απλότητα, να κινείσαι απλά και να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Πώς θα αποκτήσω, γέροντα, αυτή την απλότητα? Να ανοίξω το κεφάλι και να βάλω το μυαλό παλιάς εποχής. Να μπει στην απλότητα του γεροντικού για να γνωρίσεις την πνευματική επιστήμη, η οποία ανεβάζει και ξεκουράζει την ψυχή, και τότε το κεφάλι δεν πονάει. Η λογική βασανίζει τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάριν λέω, αυτό πρέπει να γίνει έτσι και το κάνω γιατί πρέπει να γίνει. Δεν το κάνω δηλαδή με την καρδιά, αλλά γιατί μου το υπαγορεύει η λογική. Η λογική λέει, αλλά και η ευγένεια λέει, πρέπει να παραχωρήσω τη θέση μου. Δεν το λέει όμως η καρδιά. Άλλο είναι να σκυρτήσει η καρδιά και να παραχωρήσω από αγάπη τη θέση μου. Τότε θα νιώσω χαρά. Να μην υπάρχει ο εαυτός μας στις ενεργείες μας. Να μην ζητούμε τη δική μας ανάπαυση. Αυτό εμποδίζει να έρθει ο Χριστός. Να κοιτάζει κανείς τι αναπαύει τον άλλον. Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος, θεώνεται. Αλλιώς δουλεύει μόνο το μυαλό και τότε όλα είναι σαρκικά, ανθρώπινα. Η κοσμική λογική κουράζει το μυαλό και αποδυναμώνει τις σωματικές δυνάμεις, περιορίζει την καρδιά,
ενώ η πνευματική λογική της δίνει ευρύτητα. Το μυαλό, όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να κεντήσει την καρδιά και να τη βοηθήσει. Όταν ο νους πάει στην καρδιά και συνεργαστεί με την καρδιά, κάθε εργασία που κάνουμε πάβει να είναι μία εργασία μόνο λογική. Η λογική είναι χάρισμα. Τη λογική όμως αυτή πρέπει να την αγιάσουμε. Εγώ, γέροντα, δεν έχω καρδιά. Έχεις καρδιά, αλλά μόλις πάει να ενεργήσει, τη φημώνει το μυαλό σου. Να προσπαθήσεις να αποκτήσεις τη λογική της καρδιάς, την πίστη, την αγάπη. Πώς θα το πετύχω αυτό? Θα κάνεις πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ξυπόλυτη. Να πούν ότι τρελάθηκες για να φύγει το μυαλό. Εσύ, ευλογημένη, τα παίρνεις όλα με μαθηματική ακρίβεια. Αστρονόμος είσαι. Να σταματήσεις να σκέφτεσαι ορθολογιστικά για να μπορέσεις να κάνεις δουλειά στον εαυτό σου. Να διαβάσεις πρώτα το γεροντικό, φιλόθεο, ιστορία, ευεργετινό, όχι θεωρητικά βιβλία, αλλά πράξη, για να φύγει η κοσμική λογική με το πατερικό απλό πνεύμα της αγιότητας. Μετά να αρχίσεις τον Αβά Ισαάκ, για να μην δεχθείς τον Αβά Ισαάκ ως φιλόσοφο, αλλά ως θεοφώτιστο.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
8: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
9: Υπεραγία θέλατα και σώσαν ημάς.
10: Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την Φερόνιμη Ιερά Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του. Υποδοχή Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9562-805.
11: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Η ζωή μας είναι γεμάτη από αρνητικά πράγματα, αλλά μέσα από όλα αυτά οφείλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό για να κατανοήσουμε την αλήθεια. Όταν ο διάβολος είπε στον Χριστό «Ή Υιός ή του Θεού», είπε «Είναι ηλίθι ούτε άρτη γένονται». Η αντίδραση του Χριστού ήταν άμεση απόρριψη, στην οποία ο Κύριος πρόσθεσε και τη θεολογική αιτιολογία βγαλμένη από τη Γραφή. Άλλη πρόταση του πονηρού. «Θα σου δώσω κάθε εξουσία πάνω στον κόσμο αυτό, διότι μου έχει δοθεί». Ναι, άμεση απόρριψη από τον Χριστό. Αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Όταν μας προσβάλλει ένας κακός λογισμός, πρέπει να τον απορρίπτουμε άμεσα, χωρίς να αρχίζουμε διάλογο μαζί του. Τι να πει κανείς για το πρόβλημα που απασχολεί σήμερα πολλούς ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως όλους τους Έλληνες θεολόγους. Πώς να εννοήσει κανείς την κένωση του Θεού, το μέχρι που έφτασε ο Χριστός. Να ποια είναι η γνώμη μου. Ο Χριστός υπέστη όλες τις συνέπειες της πτώσεως, αλλά χωρίς να διαπράξει καμία αμαρτία. Όσον αφορά το θέμα για το οποίο γίνεται λόγος στις ημέρες μας, αυτό προκλήθηκε από ένα μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Κάποιοι επίσκοποι και θεολόγοι λένε ότι ο Χριστός δεν διέπραξε την αμαρτία στην πράξη, αλλά την νίκησε. Και σε αυτό συνίσταται το λάθος αυτών των θεολόγων. Πράγματι, δεν αρμόζει στο πρόσωπο του Χριστού να διαμένει στην κατάσταση αυτού του πειρασμού. Θυμηθείτε την εντολή του. «Πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού». Καμία επιθυμία δεν μπορούσε να τον εξουσιάσει, ούτε για μια στιγμή, χάρη στην άμεση αντίδρασή του. Δεν ξέρω αν εκφράζομαι σωστά. Για μας όμως τους άλλους, αυτά που λένε οι επίσκοποι και οι θεολόγοι για την κένωση μένουν έγκυρα, διότι μπορούμε να μένουμε εχμάλωτοι σε μια ιδέα και να διαμένουμε στην κατάσταση αυτή για λίγα λεπτά, χωρίς εν τούτης να διαπράττουμε έμπρακτα την αμαρτία. Αυτό που είναι αληθινό για μας δεν ήταν για τον Χριστό. Με το παράδειγμα που μας δίνει, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να την απορρίπτουμε αμέσως. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να αφομοιωθεί από μας παρά μόνο μέσα από μια μακρά σειρά ασκήσεως και με την παρουσία της Χάριτος μέσα μας. Ερώτηση. Στην περίπτωση των οράσεων εμπίπτει αυτή των ονείρων? Απάντηση. Όσον αφορά τα όνειρα, δεν μπορώ να πάω πιο πέρα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Η φύση αυτού του φαινομένου δεν είναι ακόμη τελείως γνωστή. Η σύνεση των πατέρων λέει ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τα όνειρα, διότι ο εχθρός μπορεί συχνά να προκαλέσει όνειρα, τα οποία φαίνεται να πραγματοποιούνται έπειτα στην καθημερινή ζωή. Είδα στο όνειρό μου ότι το πρόσωπο ήρθε και μετά πράγματι ήρθε. Δεν πρέπει να τα πιστεύουμε. Τα λόγια του Ευαγγελίου μας αρκούν. Δεν έχουμε κάποια άλλη γραφή. Η πλέον σταθερή στάση των πατέρων είναι να μην πιστεύουμε στα όνειρα. Εμείς έχουμε τα λόγια του Χριστού και των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη και αυτό μας φτάνει. Ποια είναι η στάση των πατέρων? Λένε ότι μερικές φορές ο εχθρός φανερώνει κάτι στους ανθρώπους. Αρχίζει από το να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Αλλά μια φορά αρκεί και η πνευματική πλάνη αρχίζει. Ερώτηση. Όταν έχει κανείς πολλά όνειρα, είναι αυτό επίθεση των δαιμόνων? Και γιατί μερικοί έχουν πολλά και άλλοι όχι? Διότι έρχονται. Ακόμη και αν δεν τα δεχόμαστε ή δεν δίνουμε σημασία σε αυτά. Απάντηση. Μερικές φορές είναι για να μας παρηγορήσουν στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Ήταν κάποτε ένας νέος άνδρας, Έλληνας, που ζούσε στον αρσανά της Μονής του Αγίου Παύλου, γεωγραφικά πολύ κοντά στη σπηλιά όπου ζούσα στο Άγιον Όρος. «Να τι μου είπε μια μέρα. Μου αρέσει να κοιμάμαι, γιατί ονειρεύομαι κάποτε ότι είμαι βασιλιάς. Όταν όμως ανοίγω τα μάτια μου,
Βλέπω τη φτώχεια μου και απογοητεύομαι. Αυτή είναι η περίπτωση που αναφέρεται στο κεφάλαιο για τη φαντασία, ότι κάποιοι ονειρεύονται ότι είναι βασιλιάδες. Αυτό μπορεί να συμβεί κάποτε, αλλά γενικά δεν συμβαίνει σε όσους ονειρεύονται. Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαστιανίνοφ αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τα όνειρα στο βιβλίο του «Προσφορά στο σύγχρονο μοναχισμό», όπου παραπέμπει στους πατέρες. Υπάρχει ακόμη ένα απόφθεγμα του Αγίου Αντωνίου που αναφέρεται στους αδελφούς που ήρθαν στο Μέγα Αντώνιο για να τον ρωτήσουν σχετικά με τα όνειρα. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους ψόφησε ο γαϊδαρός τους. Όταν τους είδε ο Άγιος Αντώνιος τους ρώτησε «Πού είναι ο γαϊδαρός σας, γιατί ψόφησε?» Αυτοί το απάντησαν «Πώς γνωρίζεις ότι ψόφησε?» Και ο Αντώνιος απάντησε «Οι δαίμονες μου το είπαν». Έτσι έλαβαν την απάντηση στην ερώτησή τους. Μάλιστα, ό,τι δοκίμασε ο Μέγας Αντώνιος μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε μοναχό. Αλλά αν μετά από αυτό θεωρεί κανείς τον εαυτό του διορατικό, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται στο σκοτάδι. Ερώτηση. Μήπως ο Άγιος Αντώνιος είπε ότι οι δαίμονες του αποκάλυψαν το γεγονός για να αποκρύψει τη διορατικότητά του? Απάντηση. Α, όχι. Ήταν διορατικότητα που δόθηκε από τους δαίμονες. Για παράδειγμα, οι βροχές πέφτουν στην περιοχή των πηγών του Νείλου και οι ασκητές βλέπουν το φαινόμενο αυτό όχι με τα σωματικά μάτια αλλά με το πνεύμα. Δεν χρειάζεται όμως κάποιος να γνωρίζει ότι μεθαύριο θα έχουμε πολύ νερό. Από πού το γνωρίζει κανείς? Τα δαιμόνια είναι που πληροφορούν τους ανθρώπους. Η απόδειξη για το αληθινό βάθος της ψυχής είναι ότι αν το πρόσωπο δεν εκδηλώνει τις σκέψεις του, δεν μπορούν τα δαιμόνια να εισχωρήσουν στα μυστικά της καρδιάς. Η όλη διορατικότητα των δαιμόνων είναι του είδους, όταν δε άρρωστος πέθανε, μπορούν ακολούθως να το αναφέρουν, διότι είδαν ένα γεγονός. Αλλά μην περιμένουμε από τους δαίμονες πνευματικές αποκαλύψεις. Δηλαδή, δεν μπορούν να προβλέψουν με σιγουριά το μέλλον ή κάτι που δεν έχει ήδη συμβεί. Μπορούν μόνο να εικάσουν, όπως και εμείς, και κάποτε να αποδειχθούν σωστές οι προβλέψεις τους. Αλλά μέχρι εκεί. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε συνετοί και να μην πιστεύουμε, ακόμη και αν ένα γεγονός που έχουν προβλέψει πραγματοποιηθεί. Ερώτηση. Γνωρίζω κάποια κυρία που προβλέπει συχνά τις καταστροφές, για παράδειγμα αεροπλάνα που πέφτουν κλπ. Το είδε αυτό αρκετές φορές και φοβάται πολύ, διότι μερικές μέρες αργότερα αυτό συμβαίνει. Αυτό βέβαια δεν τη βοηθά, αλλά συμβαίνει και δεν μπορεί να το εμποδίσει. Απάντηση. Αυτού του είδους η όραση μπορεί να προκληθεί και από τους δαίμονες και από την προσευχή και από την ευαισθησία. Αυτό όμως δεν έχει ιδιαίτερη αξία και δεν πρέπει να του δίνουμε σημασία. Ο Θεός να σας ευλογεί. Η ώρα πέρασε. Συγχωρήστε με και προσεύχεστε για μένα να δώσει ο Θεός αυτό που επιθυμεί η καρδιά μου για σας.

Υπερσοναλισμός και κανόνας. Παγκοσμιότητα και συνείδηση δαρδανελίων. Το πνεύμα της σωτηρίας γεννάται εν οδύνες. Πώς να φτάσουμε στο πλήρωμα του Χριστού. Υποστατισμός, υποστατικότης. Προσεύχομαι αδιάλειπτα στο Θεό, ώστε πριν από την αναχώρησή μου, τη στιγμή που θα μου πει «αρκετά τώρα, πήγαινε», το μοναστήρι να συνεχίζει τη ζωή του φυλάσσοντας ακέραιη την ιδέα που βρίσκεται στη βάση του. Το μοναστήρι μας ιδρύθηκε πάνω σε μια ιδέα την οποία αφομοίωσα μετά τις συναντήσεις μου με το γέροντα Σιλουανό. Μιλώ και σήμερα όπως συνήθως, δηλαδή αυθόρμητα, χωρίς προετοιμασία. Αυτή είναι η αρχή μας κατά την εντολή του Κυρίου. Μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Βέβαια, αυτή η απέτηση φοβίζει πολλούς ανθρώπους και αυτό που ζητώ είναι ίσως πολύ υψηλό. Αλλά όσο μου είναι δυνατόν ανθρωπίνος και με την προσευχή, έφτασα στη θεώρηση του «είναι» που πλησιάζει το πνεύμα του Ευαγγελίου. Θεωρώ ότι ο κόσμος, θα έλεγα καλύτερα το σύμπαν, δεν γνωρίζει τίποτε υψηλότερο από την κλίση του χριστιανού. Όλοι γνωρίζετε ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο σκοπός, τόσο πιο δύσκολη είναι η πραγμάτωσή του. Δεν πρέπει λοιπόν να μας εκπλήττει το ότι η μοναχική ζωή είναι ό,τι πιο δύσκολο και οδυνηρό υπάρχει στον κόσμο. Βεβαίως, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη αυτή η οδύνη. Όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας, «Οδυνήσαμεν και ετέκομεν, πνεύμα σωτηρίας ο επιείσαμεν επί της γης». Η προσευχή μου απευθύνεται προς το Θεό και προς εσάς. Φυλάξτε τα αυτά στη συνείδησή σας και μην αφήνετε κανένα να υποβιβάσει την ιδέα αυτή. Δεν μπορώ να επιμείνω, αυτό θα ήταν τρέλα, στον τύπο με τον οποίο προσπαθώ να παρουσιάσω την ουσία της μοναχικής ζωής στα βιβλία μου και κυρίως το τελευταίο, «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Σε εσάς έγκυται να βρείτε ίσως μια πιο κατάλληλη διατύπωση. Κατά βάθος, η ιδέα είναι να γίνει κάποιος πρόσωπο κατ' εικόνα του προσώπου, της υποστάσεως του Υιού του Θεού, του Χριστού, με χρυσού καταντήσομεν οι πάντες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Στον αγώνα αυτό, ο οποίος είναι υπερβολικά δύσκολος, οφείλουμε να είμαστε, επαναλαμβάνω, όμοιοι με το Θεό. Ο Θεός είναι ταπεινός, παρά το μεγαλείο της απόλυτης εξουσίας που έχει. Πρέπει λοιπόν να ενώσουμε στη ζωή αυτά τα δύο πράγματα, το μεγαλείο και την ταπείνωση, και να φυλάξουμε όσο μπορούμε την ιδέα, η οποία είναι τελείως χριστιανική, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι ο νους μας πρέπει να διαμένει πάντοτε εκεί όπου είναι τώρα ο Χριστός, εις το εσώτερον του καταπετάσματος του ναού. Όταν διαβάζετε αυτά τα λόγια, «όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε», σημαίνει ότι πέραν αυτού του καταπετάσματος, της 8ης ημέρας, θα εκπληρωθούν όλα όσα η Αποκάλυψη μας έδωσε να γνωρίσουμε. Το μοναστήρι μας είναι μικρό, εύθραυστο, τρωτό. Αλλά για να φτάσουμε στο σκοπό αυτό, δηλαδή στην πραγμάτωση της εικόνας του Χριστού μέσα μας, οφείλουμε να μείνουμε αληθινά ενωμένοι, όπως έλεγε ο Χριστός στους Αποστόλους του. «Αγαπάτε αλλήλους, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέστε». Αγωνιστείτε όλοι μαζί για το σκοπό αυτό. Θεολογικά μιλώντας, είμαι έτοιμος να πω ότι το σύστημά μου είναι περσοναλιστικό, έχει ως βάση το πρόσωπο ή καλύτερα την υπόσταση. Αυτή η ελληνική λέξη υπόσταση είναι πιο βαθιά και εξηγεί καλύτερα την πραγματικότητα για την οποία γίνεται λόγος, παρά η λέξη πρόσωπο. Πρόκειται λοιπόν για υποστατισμό, αν μπορεί να λεχθεί έτσι, και όχι περσοναλισμό. Βέβαια, δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας αυτή την κατάσταση, αν δεν είμαστε τελείως εν Χριστώ, ο οποίος φανερώθηκε ο ίδιος στη γη ως υπόσταση θεία και κατ' εικόνα του οποίου δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Ας προσπαθήσουμε έτσι να πραγματώσουμε στη ζωή μας, με τη βοήθεια της Χάριτος, αυτό που βλέπουμε στη ζωή του Χριστού σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τις επιστολές και τις μαρτυρίες των πρώτων χριστιανών. Σας ομιλώ με φόβο. Είναι πράγματι πιο εύκολο να γράψει κανείς παρά να μιλήσει για τα πράγματα αυτά. Προσπαθώντας να μένουμε στις εντολές του Χριστού,
γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν κατά έναν οργανικό τρόπο. Αφού λοιπόν ο Χριστός προσευχήθηκε για όλο τον κόσμο στο κήπο της Γεστημανή, η προσπάθειά μας να ζήσουμε την εντολή Του, αγάπα των πλησίων σου ως εαυτόν, θα οδηγήσει και μας στον κήπο της Γεστημανή. Τον καθένα από μας. Αλλά τι είναι αυτό το εγώ, ο εαυτός μου? Μου δόθηκε να το εννοήσω αυτό με την εικόνα ενός κολοσιαίου παγκόσμιου δέντρου. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο πάνω σε ένα κλαδί του δέντρου αυτού, αλλά το δέντρο αυτό είναι η βάση μου, δεν είναι κάτι που μου είναι ξένο. Αν λοιπόν προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, προσεύχομαι για όλο αυτό το δέντρο με τα χιλιάδες φύλλα, ανάμεσα στα οποία είμαι και εγώ ένα πολύ μικρό φύλλο. Μια άλλη εικόνα, ίσως λίγο περίεργη, μου έρχεται στο νου. Κάποιοι γιατροί, για να πραγματοποιήσουν τη διάγνωση των ασθενών τους, χρειάζονται κάτι από το σώμα τους. Λίγες τρίχες, για παράδειγμα. Αυτό το μικρό μέρος του σώματός μας, κατά αυτούς, δίνει ζωντανή μαρτυρία της καταστάσεως της υγείας μας. Ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να δώσει μαρτυρία για όλη τη ζωή μας, για όλη την πολυπλοκότητα του οργανισμού μας. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε και στο πνευματικό επίπεδο. Αν τώρα επανέλθουμε στην εικόνα του δέντρου, θα αισθανθούμε ποιας φύσεως είναι αυτό που λαμβάνουμε από αυτό το δέντρο. Δύναμη, ζωή ή θάνατος. Έτσι είναι τελείως φυσικό για μας να προσευχόμαστε για όλη την ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι καταλάβατε τη σκέψη μου. Δεν μπορώ να χωριστώ από την ανθρωπότητα που αρχίζει με τον Αδάμ. Ο καθένας λοιπόν από εσάς σας προσεύχεται για τον εαυτό του με αυτή τη συνείδηση. Να κατανοήσει τι φέρει στα αλήθεια μέσα του. Τι συνείδηση έχει? Αυτήν, την περιορισμένη από τους πόνους του στομάχου, για παράδειγμα, ή εκείνην που έχει πλατινηθεί από μια πνευματική θεωρία όλης αυτής της μεγαλειώδους θείας δημιουργίας? Αυτό που οφείλω να σας πω λοιπόν είναι ότι όλοι μας είμαστε δημιουργήματα του Θεού, ανήκουμε στο δέντρο αυτό που ονομάζεται άνθρωπος. Ανθρώπινο είναι.

Φυλάσσω τη συνείδησή μου σημαίνει αγαπώ τον πλησίον μου ως εαυτόν. Στη συνείδησή μου είστε όλοι στην προσευχή μου, στην καρδιά μου και προσεύχομαι για σας όπως για μένα. Είναι μια πτυχή του αγώνα μου. Αυτός ο αγώνας όμως δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μοναστήρι. Οι εντολές του Χριστού απαιτούν να φέρω στη συνείδησή μου και το ανθρώπινο είναι και τον Θεό δημιουργό, όπως λέει το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης. Αν φέρω μέσα μου τον Θεό δημιουργό αυτού του κόσμου και όλο αυτό το δέντρο, το ανθρώπινο είναι, ποια είναι η έννοια της λέξεως εγώ? Δεν γνωρίζω αν καταφέρνω να εκφράσω καθαρά τη σκέψη μου. Ας ρωτήσουμε τους ανθρώπους. Τι έχεις στη συνείδησή σου όταν λες εγώ? Αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού φορείς όλης της ανθρωπότητος, ακόμη και του Θεού, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το εγώ είναι η εικόνα του απολύτου σε μικροσκοπικές διαστάσεις, αλλά πάντως εικόνα αληθινή. Έχοντας την ιδέα αυτή εδώ και μισό αιώνα, μπορώ να πω ότι αισθανόμουν περιορισμένος, εξόριστος. Δεν γνώριζα πώς να ενεργήσω μέσα στον κόσμο, πώς να ιδρύσω ένα μοναστήρι. Για μένα ένα μοναστήρι είναι ο τόπος όπου όλη η ζωή μας είναι αφιερωμένη στο να ακολουθούμε τον Χριστό, να φτάσουμε το νου του ίδιου του Χριστού, ο οποίος φέρει μέσα του όλη την ανθρωπότητα, χωρίς να αποκλείει ούτε ένα φύλο. Αυτό αληθεύει κυρίως για τους ιερείς και για όλους αυτούς που μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Η Λειτουργία μας παρουσιάζει αυτό το παγκόσμιο δένδρο του ανθρώπινου είναι και τη ζωή του Χριστού επί της γης. Προσπάθησα να σας δείξω

είναι η εικόνα του Χριστού ανθρώπου. Το να είναι κάποιος χριστιανός σημαίνει να έχει αυτή τη συνείδηση που βλέπουμε στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό παρακάλεσα τον Θεό να μου δώσει την ευκαιρία να σας μιλήσω για αυτά τα πράγματα πριν από την έξοδό μου, ώστε να γνωρίσετε αληθινά το θεμέλιο του μοναστηριού μας. Αυτό για το οποίο σας μίλησα με κατέστησε ανίκανο να θεσπίσω έναν κανόνα για το μοναστήρι.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022.

Κατά την πρώτη επέτειο της κουράς της μοναχής Ευστοχίας, έγραφε ο Άγιος Αμφιλόχιος στα πνευματικά του παιδιά για το γεγονός αυτό. Σήμερον και κατά την νύκτα ταύτην των Μυροφόρων, κατά το έτος 1926, κάτω από τους στόλους του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, πρώτου Ιερού Θυσιαστηρίου, παρουσιάστη μία νεανής, η οποία δίδει τον όρκον της εις τον Ιμφίον Ιησούν και κήρεται την κόμην της κεφαλής της πρώτης Αγίας Πύλης εις εκδήλωσιν της τελείας υποταγής της προς τον Κύριον και τον Γέροντά της. Είναι η πρώτη πνευματική γέννηση της αδελφότητος, την οποία ο Θεός προώρησε να γεννηθεί εντός του ιερού εκείνου χώρου, όπου οικούστη η προαιώνιος γέννησης του Λόγου του Θεού, εν αρχή ειν ο Λόγος. Αφετηρία πνευματικής ζωής της αδελφότητός μας είναι η κουρά της μοναχής Ευστοχίας, την οποίαν έχει αφιερώσει εις την Θεοτόκον Μαρίαν, τον αγαπημένον μαθητήν του Ιωάννην, καθώς και εις όλην την αδελφότητα, ο πτωχός πνευματικός πατέρας σας. Λοιπόν, ας παρακαλέσομεν πρώτου αρνίου του εσφαγμένου, ή να ονυμφίωση Ιησούς, τη προστασία μητρός και μαθητού, δίδει εις την εορτάζουσαν την πνευματικήν της γέννησιν και εις όλην την αδελφότηταν ειρήνην, χαράν, ταπείνωσιν, αγάπην, υπομονήν και υπακοήν απεριόριστον μέχρι τέλους και όλα στας μοναχικάς αρετάς, ή να δια των αρετών αυτών γίνει οδηγός και εις άλλους

κατά τους σκοτεινούς αυτούς χρόνους της απιστίας και αποστασίας. Με την ιερή καθιέρωσή της προσέφερε την ύπαρξή της ως θυσίαν ζώσαν, αξίαν ευάρεστον τον Θεό. Ο πνευματικός Αραβώνας με τον αγαπημένο της Ιησού αποτέλεσε κομβικό γεγονός στην πνευματική της πορεία και τιμούσε την επέτειο αυτή σε όλη της τη ζωή κατά την εορτή της Κυριακής των Μυροφόρων. Εκείνη τη χρονική περίοδο οι πνευματικές της αδελφές τη θεωρούσαν πλέον γερόντισά τους και απευθύνονταν προς αυτήν ως πνευματικά παιδιά της. Η ίδια όμως αισθανόταν συστολή, γιατί από ταπεινοφροσύνη θεωρούσε τον εαυτό της ακατάλληλο. Τον προβληματισμό της πάνω στο θέμα αυτό εξέθεται στον πνευματικό της. «Ο Κύριος με έφερε και πάλιν πλησίον των αγαπητών μας αδελφών και η ψυχή μου αναπάβεται στην πνευματική των συντροφιά με μόνη την διαφοράν ότι η νίκη μας και η αγνή έχουν λάβει απέναντί μου στάσιν η οποία δεν αρμόζει στην αναξιότητά μου. Με ωφελεί όμως διότι με κάμνουν να συναισθάνομαι το υψηλόν στάδιον εις το οποίον η χάρις του με εισήγαγε και το οποίον η ψυχή μου εις το σκότος της δεν αντιλαμβάνεται». Η αδελφή αγνή από την Κάλυμνο τη συμβούλευε να αποδεχτεί το γεγονός αυτό ως θέλημα του Θεού. Σημείωνε. «Μου γράφεις ότι σε πικραίνει το να σε αποκαλούμε γερόντισσα, ότι δεν σου πρέπει. Είτε όμως αξίως, είτε αναξίως φέρεις το όνομα αυτό, ο Θεός το εκάλεσε».

Το 1927 διορίστηκε στο Βουβάλιο Παρθεναγωγείο Καλύμνου. Ανήκε στην ομάδα των Καλύμνιων δασκάλων που αναλώθηκαν για να μεταδώσουν στους μαθητές τους ό,τι ανώτερο πυρπολούσε τις νεανικές καρδιές τους, την αγάπη στον Χριστό και την Ελλάδα. Τους μετεβίβασαν το αδόλωτο πατριωτικό φρόνημά τους, χωρίς να πτωηθούν από τις απαγορεύσεις των κατακτητών. Αγάπησαν τα παιδιά, τους ενέπνευσαν την φιλομάθεια και κέρδισαν την αγάπη των μαθητών τους, που αντιθέτως αντιμετώπιζαν τις Ιταλίδες δασκάλες τους με επιφυλακτικότητα και αποστροφή, αφού τις αισθάνονταν ως όργανα του κατακτητή της αγαπημένης πατρίδας τους. Μία εξέχουσα μορφή μεταξύ των γενναίων αυτών δασκάλων υπήρξε και η μοναχή Ευστοχία. «Δάσκαλος γίνε, ανήρωας είσαι», έγραφε ο Κωστής Παλαμάς. Και πράγματι, εκείνη από την έπαλξη αυτή αγωνίστηκε με την ανδρεία και το ρητορικό χάρισμα με το οποίο την πρίκησε ο Θεός για να εμφυσίσει στα υποδουλωμένα Ελληνόπουλα την αγάπη για τη μητρική τους γλώσσα και την απελευθέρωση της προγονικής τους γης. Πλούτησε τις παιδικές ψυχές των μαθητών της με την πολύτιμη αυτή περιουσία που την αξιοποίησαν για την αναγέννηση της σκλαβωμένης πατρίδας τους από τα ερείπια τα οποία της άφησε η ξενική κατοχή. Κατά την παραμονή της στην Κάλυμνο διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον όσιο γεροντά της μέσω της αλληλογραφίας. Του εξέθετε την πνευματική της πορεία και δεχόταν τη διδαχή του σαν αγαθή γη. Η ζωή της στον κόσμο ήταν εξαιρετικά προσεκτική και συντονισμένη με τις σοφές νοθεσίες του. Τη συμβούλευε. «Είναι καιρός να το καταλάβομεν ότι δεν έχομεν τίποτε στην γη δικό μας. Η πατρίς μας είναι στον ουρανόν και αυτήν πρέπει να σκεπτόμεθα τακτικά. Τίποτε να μη βαστά την καρδιά επί της γης. Ο χρόνος περνά τόσο γρήγορα και πλησιάζει η ώρα κατά την οποία θα τα αφήσουμεν όλα όσα τώρα κρατούμεν και βλέπομεν. Ας δώσομεν ολίγην προσοχήν στην καρδία μας και ας επιμεληθόμεν των καθαρισμών αυτής, διότι εις αυτήν την αίθουσαν θα καθίσει ο Ιησούς. Λοιπόν, η αδελφότης μας έχει αυτόν τον σκοπό, τον καθαρισμόν της καρδίας από παντός λογισμού και σκέψεως κακής, εφόσον είναι δωμάτιον για τον Χριστόν. Αφού καθαρίσεις την καρδίαν σου, άνοιξε την καλά, ή να εισέλθει και παραμείνει εντός αυτής. Τότε τίποτε δεν θα σε στενοχωρεί εκτός αυτής. Αδελφοί μου, εγώ τες καρδίες των αδελφών τες παραβάλω με βαγόνια σιδηροδρόμου, τα οποία τα προσέφερα στον Βασιλέα Χριστόν. Λοιπόν, εις το ένα βαγόνι θα βάλει ο Χριστός την αγάπην, εις το άλλο την ταπείνωσιν, εις το άλλο την απλότητα, εις άλλο την ελπίδα, δηλαδή θα θέσει αρετάς εις κάθε βαγόνι καρδία. Εις όλο δε το ταξίδι θα τα επισκέπτεται όλα, διε να επιβλέπει το πολύτιμο φορτίο του. Εγώ θα βάνω κάρβουνα εις τας μηχανάς, και επειδή θα είμαι όλο καρβουνιές, θα ντρέπομαι να παρουσιαστώ στον Βασιλέα. Μόνον ελπίζω, επειδή του εβοήθησα στο φόρτωμα, να πάρω προς χάριν σας ένα κομμάτι παραδείσου αντί δώρου.

Παράλληλα με τη διδασκαλία στο σχολείο και την εσωτερική της εργασία, συνέχισε για μια δεκαετία και στη γενέτειρά της το έργο της κατηχήσεως που είχε αναπτύξει στην ΚΟ. Στην Κάλυμνο όμως, το ιεραποστολικό έδαφος ήταν ήδη καλλιεργημένο από τον Όσιο Αμφιλόχιο με τις επισκέψεις του από το 1911. Οι ομιλίες της κάθε Κυριακή, πολύ γρήγορα, βρήκαν απήχηση ανάμεσα στις νεαρές Καλύμνιες. Επειδή όμως και οι μεγαλύτερες λόγω της χαρακτηριστικής τους θεοσέβειας είχαν πόθο να ακούουν τα χαριτόβρητα λόγια της, ζητούσαν με επιμονή από τον πνευματικό τους πατέρα να γίνονται δεκτές μαζί με τις νέες. Έτσι συναζόταν ένας τόσο μεγάλος αριθμός γυναικών, ώστε γέμιζε ασφυκτικά την αίθουσα, ενώ οι άνδρες διαμαρτύρονταν και παρακαλούσαν να διευρύνει το κήρυγμά της, προκειμένου να ωφελούνται και εκείνοι. Η μακαριστή αδελφή Μακρίνα, αφηγείτο. Ήμουν μικρή, όταν η ξαδέλφη μου Χαρίκλια με πληροφόρησε για τα κηρύγματα νεανίδων που γίνονταν από μια δασκάλα και τα παρακολουθούσαν ευσεβείς νέες. Την πρώτη φορά που πήγα είχαν συγκεντρωθεί αρκετές κόρες και στο τέλος ήλθε η δασκάλα συνοδευόμενη από δύο ιερείς, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο πάπος της αδελφής Φιλοθέης, ο παπά Ιορδάνης, και ο άλλος ήταν ο γέροντας Αμφιλόχιος, νέος τότε, υψηλός, μεγαλοπρεπής και γαλήνιος. Αφού ο πατήρ Αμφιλόχιος προλόγησε την ομιλία, πήρε τον λόγο η δασκάλα. Διάβαζε από τα πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και κατόπιν ακολουθούσε η ανάπτυξη. Όλες κρεμόμασταν από τα χείλη της, ενώ η όλη της εμφάνιση με την εξωτερική της σεμνότητα φανέρωνε το κάλος της ψυχής της. Εγώ ήμουν η μικρότερη του κύκλου, αλλά από το πρώτο κήρυγμα τόσο ενθουσιάστηκα, πήρα κιόλας την απόφαση να γίνω μοναχή. Όμως το φορτίο αυτής της πολυσχηδούς εργασίας, της μοναχής ευστοχίας, υπερέβαινε το βάρος που οι σωματικές δυνάμεις της μπορούσαν να σηκώσουν και καταβλήθηκε από υπερκόπωση. Τον εξασθενημένο οργανισμό της επισκέφθηκε μία βαριά πνευμονία, από την οποία διασώθηκε ως εκθαύματος με τις ευχές του πνευματικού της.

Δύο φορές τον χρόνο, ο Άγιος Αμφιλόχιος επισκεπτόταν την Κό και την Κάλυμνο για να ενισχύει τα πνευματικά του παιδιά με την παρουσία του και την ωφέλεια που αποκόμιζαν από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Από τα δύο αυτά νησιά αναδύθηκαν τα πρώτα στελέχη της μοναστικής αδελφότητας, την οποία ο Άγιος είχε σκοπό να δημιουργήσει. Παρατηρούσε την οργανωμένη προπαγανδιστική κίνηση των Ιταλίδων μοναχών προκειμένου να προσελκύσουν την ελληνική νεολαία και συνέλαβε τη σκέψη να ιδρύσει ένα γυναικείο μοναστήρι με στόχο την ανασύνταξη του Ορθόδοξου μοναχισμού και παράλληλα την ελληνοχριστιανική αγωγή των νέων. Για τον σκοπό αυτό, από το 1917 άρχισε στην Πάτμο να οικοδομεί μερικά κελιά στο ερυπωμένο ξοκλήσι του Χριστού της Αργυρής, που βρισκόταν κοντά στα καθίσματα της Ευαγγελίστριας και των Ασωμάτων. Βέβαιος ότι εκεί θα ησύχαζαν μοναχές, φύτευε δέντρα και αμπέλια. Κάποιες νέες αποφάσισαν να ζήσουν τον παρθενικό βίο και να ακολουθήσουν την κατηχήτριά τους όταν θα μπορούσε να συσταθεί μία μονή. Σε αυτό το διάστημα ζούσαν με ακρίβεια μία συνεπή πνευματική ζωή με μελέτη, προσευχή και προσοχή. Ο Άγιος Αμφιλόχιος εξέφραζε σε επιστολή του την επιθυμία του για την οργάνωση της ζωής τους σε ένα μοναστικό κέντρο. «Όσον με αγωνία να αναμένω την εκπλήρωση των πνευματικών μου ονείρων, δια τούτο θέλω κάπου να σας συγκεντρώσω. Εκεί δε να σκάψω και τον τάφο μου κοντά στα αγαπημένα μου παιδιά. Ελπίζω εις τον Χριστόν ότι πολύ σύντομα θα αποτελεστεί ο ιερός κύκλος των Παρθένων με κέντρον των Ιησούν». Μάλιστα, παρομοίαζε τον εαυτό του με κτίστη που ξεκινά ένα μεγάλο έργο. Τον Χριστό με τον αρχιτέκτονα του οικοδομήματος και την αδελφή Ευστοχία με τον πρώτο, τον θεμέλιο λίθο του. Δεν τον κατέβαλε η εναντιότητα που αντιμετώπιζε από τους ανθρώπους, γιατί εμπιστευόταν τον εμπνευστή του σχεδίου και επιτηρητή της όλης εργασίας, τον Κύριο του Ιησού. Το περίεργο είναι ότι όταν όλα τα κτίρια του κόσμου αρχίζουν, ακούεις ευχάς και επένους για τους κτίστας και τον οικοκύριν, ενώ τώρα θα ακούσω μεν κατάρας και κακολογίας. Αλλά το ευχάριστον είναι ότι και τον κτίστην και το κτίριον τους κατηγορούν για τον ξανθόν Ναζωραίον. Εκείνη την εποχή, η δασκάλα Μαρία Χατζηθέμελη, μετέπειτα αδελφή Παύλα, βρισκόταν στην Πάτμο και με χαρά πληροφορούσε την αδελφή Καλλιόπη για την ετοιμασία του καθίσματος ερημητηρίου του Χριστού προς εξυπηρέτηση της αδελφότητός τους, την οποία παραλύλιζε με την εκείνη του Αγίου Ιερωνύμου στην Βηθλεέμ. «Είμεθα μαζί με το Κατερινιό εις το κάθισμα Βηθλεέμ. Πόσο σας ενεθυμήθημεν. Εφύγαμε πολύ βράδυ. Είναι τόσο ωραία, ώστε δύσκολα αποφασίζεις να αποχωρήσεις. Τώρα μάλιστα ετελείωσε και το δεύτερο δωμάτιο και εστολίστη με εύμορφες εικόνες. Έξω το κυπάρι είναι με πεύκα και άνθη. Έγινε και μπαλκόνι προς την θάλασσα. Αδυνατό να σας περιγράψω την ομορφιά αυτής της τοποθεσίας. Εύχομαι να αισθανθείτε κάποτε την ευχαρίστηση την οποία απολαμβάνουν όλοι οι επισκεπτόμενοι. Εδώ θα συναχθόμεν οι περισσότεροι εκ της αδελφότητος ημών, ως άλλοτε η συνοδεία του Αγίου Ιερωνύμου εις την πολύ μακρινήν Βηθλεέμ». Η ψυχή της
που φλεγόταν από την Αγία Έφεση προς την τελειότητα, δεν έβρισκε ανάπαυση στην χθαμαλότητα των γήινων πραγμάτων. Κουρασμένη από τον θόρυβο του κόσμου, αναζητούσε την ήσυχη ζωή του μοναστηριού. «Συ αδελφή μου, ή μπορείς να απολαμβάνεις πολλήν ησυχίαν εις το εύμορφον μέρος, εις την ιεράν και ποθητήν Πάτμον. Όσον όμως είναι κοπιαστικόν να ζει κανείς σε πολύ διαφορετικόν περιβάλλον». Στενοχωριόταν γιατί οι κατασάρκα συγγενείς της δεν είχαν τα ίδια πνευματικά ενδιαφέροντα με εκείνη και την εμπόδιζαν να έρχεται σε επικοινωνία με τις εν Χριστώ αδελφές της. «Κατ' αυτάς περιμένομεν τους κατασάρκα οικείους μου και θα αρχίσω και πάλι να ζω στο κοσμικόν περιβάλλον απομακρυσμένη από κάθε πνευματικόν πρόσωπο. Ο ερχομός της Παύλας μου φέρνει χαράν αλλά και θλίψην, μήπως μου απαγορεύσουν να την βλέπω». Ο πνευματικός της, βλέποντας το δέντρο της ψυχής της να καταβάλλεται από την αρνητική στάση των συγγενών της και του κοινωνικού της περιγύρου, δήλωνε ότι σκόπευε να το μεταφυτεύσει στον κατάλληλο πνευματικό χώρο της Ιεράς Νήσου για να αναπτυχθεί και να αποδώσει καρπούς. Με τον χαριτωμένο παραβολικό του τρόπο αναφερόταν στο σχέδιό του αυτό. «Την μικράν Ελέα, την οποία εφύτευσα εις τα σαυλάς του Κυρίου και επότισα με δάκρυα και υδρότας, άνεμος από βοράν την επάγωσε. Ακούω όμως του Γεωπόνου ότι καλόν θα είναι να το μεταφέρει σε θερμόν μέρος διε να καρποφορήσει. Το σκέπτομαι και το αποφασίζω. Ετοιμάζω το έδαφος διε να φυτευθεί πλέον εντός του οίκου του Κυρίου με ασφάλεια, διότι εκεί όπου ήτο φυτευμένον, οι γείτονες και οι γνωστοί του έριπταν πέτρας δια διασκέδασιν. Με ερωτούν, θα σε επιτρέψουν να το πάρεις? Εγώ απαντώ ότι και η κλοπή, όταν είναι για τον Χριστόν, δεν βλάπτει». Τότε λοιπόν η αδελφή Ευστοχία μαζί με τις άλλες πνευματικές κόρες του Αγίου Αμφιλοχίου βρήκαν στο κάθισμα του Χριστού μια κρίνη πνευματικού δροσισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μέσα στην ησυχία του ερημητηρίου οι υποψήφιες μοναχές προετοίμαζαν τις ψυχές τους για το στάδιο της εισάγγελης πολιτείας κάτω από την καθοδήγηση του πνευματικού τους πατέρα. Εκείνη την περίοδο, μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης το 1924, οι Ιταλοί προσπαθούσαν σταδιακά να περιορίσουν τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των Δωδεκανησίων στα σχολεία μέχρι να την καταργήσουν τελείως. Πολύ πληγωνόταν η ψυχή του Αγίου Αμφιλοχίου, καθώς σκεπτόταν ότι οι νέοι βλαστοί της πατρίδας του στερούνταν τον πλούτο της δικής τους γλώσσας και κινδύνευαν να υιοθετήσουν τη γλώσσα των κατακτητών. Αν κατάφερναν να διαφυλάξουν την ελληνική γλώσσα, θα διαφύλαταν τόσο την ορθόδοξη πίστη τους, όσο και την εθνική αυτοσυνειδησία τους. Γι' αυτό τον λόγο σκέφτηκε να αναβιώσει το κρυφό σχολείο και προέτρεψε την αδελφή Ευστοχία μαζί με τις άλλες αδελφές που ήταν δασκάλες να παραδώσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα παιδιά της Πάτμου στον χώρο του καθίσματος. Έτσι λειτουργήσε εκεί το πρώτο κρυφό σχολείο του νησιού.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Γεωφως. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
6: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
6: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί την τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Δημήτριος Μπάτσης με θέμα Άγιος Αμφιλόχιος Μακρύς. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αμφιλοχίου. Με λαμπρότητα θα τιμήθηκε φέτος στον Πειραιά η ορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γιας Τριάδος Πειραιός ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης του Εσπερινού, δέηση για τους και κοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή της Πεντηκοστής 31 Μαΐου το πρωί θα τελεστούν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Εορτάζει την Τετάρτη με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο νέο προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνο Σεγάλαιο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθεριώδου Αχαρνών, Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελήμωνος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θηβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο νέο προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, στο Ιερό Ησυχαστήριο Προφήτου Ηλίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Αττικό Άλσος. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς από αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει υποδοχή έως την 1η Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες, κάθε πρωί θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Τρίτη μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα παρουσιαστούν ο κόσμος του εντύπου και προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το μυστήρι του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιονύλου Πειραιός την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν η παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Έντο Ρώσο θα τελεστούν την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ιερά παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρίζει την Τετάρτη επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου το Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Στυλιανού, Φιλοθέης και Ιωάννου του Ρώσου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριος την Τρίτη το απόγευμα και την Τετάρτη το πρωί. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γένεση του νέου Ελληνισμού την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσά της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Εκατερίνη Πολυμέρου. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο
2: που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή για το μεγάλο θέμα της άλωσης της πόλης. Θα τον ρωτήσουμε αν όντως αλώθηκε η πόλη. Τι σημαίνει η άλωση της πόλης σήμερα για εμάς και αν αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή μας, κάτι που έγινε πριν από τόσα χρόνια, αυτό επηρέασε τις ζωές μας σήμερα. Ή υπάρχει άλλος τρόπος να το δούμε. Όμως είναι κοντά μας ο κύριος Γανωτής και θα μας μιλήσει ο ίδιος για αυτά και για άλλα ερωτήματα που και εσείς μπορείτε να καταθέσετε. Κύριε Γανωτή.
1: Φαίνεται. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη και ελπίζουμε να ανασταίνεται συνέχεια μέσα μας, μέσα από όλα όσα γίνονται. Μπορεί όμως να πάμε στο παρελθόν και να πούμε ότι είπανε Χριστός Ανέστη εκείνοι οι άνθρωποι όταν έγινε η άλωση της πόλης.
1: Βέβαια πάνω στην αναταραχή είναι λίγο δύσκολο, χρειάζεται μεγάλη ωριμότητα. Και ο Χριστός μας όταν τον κάρφωναν πάνω στο σταυρό και τον σήκωναν, ενώ ήταν η ίδια η Ανάσταση, ο ίδιος δεν ακούστηκε, δεν γράφτηκε μέσα στο Ευαγγέλιο να είπε Χριστός Ανέστη, αν και είχε πει ότι θα αναστηθεί. Εμείς το ξέραμε λοιπόν όταν έγινε η άλωση της πόλης, οι χριστιανοί το ήξεραν ότι ο Χριστός αυτή την ώρα σταυρώνεται αλλά θα αναστηθεί. Αλλά πάνω στον πόνο και στην αναταραχή και στις έντονες συγκινήσεις για τις οποίες πάντοτε είμαστε ανέτοιμοι, δεν μπορούσαν εύκολα να το πούνε. Αργότερα όμως όταν έπιασε τη λύρα του ο Πόντιος Ορθόδοξος Χριστιανός, φαντάστηκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να κλαίει, να κλαίει για την άλωση της πόλης, και είχε την ωριμότητα να παίξει στη λύρα του το «Αι Γιάννα, μη κλαις, Αι Γιάννα, Γιάννα μου και μη δερνοκοπάσαι, η Ρωμανία αν πέρασε ανθεί και φέρει κι άλλον». Είδε το ότι δεν λέει θα ανθίσει, αλλά ανθεί και αυτή την ώρα και φέρει κι άλλον, δηλαδή και προοδεύει αυτή την ώρα. Αυτό όμως έπρεπε να περάσουν λίγα χρόνια να καταλαγιάσει η ένταση.
0: Και αφού καταλάγιασε η ένταση και μπορούσαν να το νιώσουν το Χριστός Ανέστη σιγά σιγά, φτάνουμε σήμερα, κύριε Γανωτή, να πούμε ότι η πόλη αλώθηκε. Πώς είναι στη συνείδησή μας, γιατί μας πικραίνει αυτό?
1: Μάλιστα, μας πικραίνει. Βέβαια και η μητέρα του Χριστού κάτω από το σταυρό λέει «Ολολίζουσα εθρήνη, έσκουζε η καημένη, η Αγία», ενώ μέσα της υπήρχε το Άγιο Πνεύμα που τους έδινε την υπόσχεση ότι θα αναστηθεί ο Υιός της. Είναι δύσκολα πράγματα, βλέπετε, εδώ που ζούμε. Τώρα λοιπόν εγώ θυμάμαι έναν συγγενή μου αγαπητό που είναι καλλιτέχνη στην Ιταλία, τον αδερφό της γυναίκας μου, ο οποίος μας είπε κάποτε που ερχόταν από την Ιταλία με λαχτάρα για να πάει στο χωριό του, να μυρίσει τις μυρωδιές που βγαίνανε από τα μαεριά των σπιτιών, να περπατήσει σε αυτά τα καντούνια του χωριού, να μιλήσει με τους γέρους. Και μου λέει κάποια μέρα, εάν λέει μια μέρα βγαίνοντας στο αεροδρόμιο μου πούν ότι όλοι οι χωριανοί μου μετόκισαν, άφησαν το χωριό μας πάνω στην Άξο, εκεί στην ορεινή Άξο, και πήγαν και κατοίκησαν, λέει, στο πιο, για μένα, στο πιο άχαρο μέρος της Ελλάδας, στη Θήβα. Αυτός δεν ήθελε να βλέπει κάμπους, ήθελε να βλέπει, πώς το λένε, πέτρες να σκαρφαλώνει. Λοιπόν, εγώ λέει, εκείνη την ώρα θα πάρω το καράβι να πάω στην Άξο ή θα πάρω το τρένο να πάω στη Θήβα. Του λέω, για πες μου εσύ τι νιώθεις. Βέβαια, λέει, εγώ θα πάρω το τρένο να πάω στη Θήβα. Γιατί? Γιατί το χωριό μου είναι οι άνθρωποι του. Κατά δεύτερον λόγο βέβαια είναι και τα τοπονύμια του και τα σημεία του και τα λοιπά, αλλά χωρίς τους ανθρώπους του μέσα είναι τάφοι. Άρα πού είναι η πόλη, πού είναι η Κωνσταντινούπολη αυτή την ώρα? Είναι στις καρδιές και στη ζωή και στα πρόσωπα των ανθρώπων που συνεχίζουν την παράδοση, και μάλιστα την καλή, την εκλεκτή παράδοση της πόλης που είχε τότε που έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Και η καλή παράδοση ήταν ποια? Ήταν η πίστη στην Αγία Τριάδα, ήταν η μεγάλη τιμή στην Παναγία Κυρία Θεοτόκου, ήταν η προσέλευση στις λειτουργούσες εκκλησίες, ήταν η τιμή στους Αγίους που είχαν τους τάφους τους κιόλας εκεί κοντά, ήταν η αγάπη μεταξύ τους, η αγνότητα των αισθημάτων, η φιλανθρωπία τους. Όλες οι αιρετές τους, όλα αυτά ήταν η πόλη, η πραγματική, η ουσιαστική πόλη. Εάν αυτά αλώθηκαν, τότε η πόλη εάλλου, κυρία Σοφία. Εάν δεν αλώθηκαν, και όπου δεν αλώθηκαν, η πόλη παραμένει απείραχτη από τον εχθρό. Αυτή την ώρα και εσείς και εγώ και πολλοί άνθρωποι και οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος και όλοι μας, όλοι οι Άγιοι είναι, πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, την λατρεύουν την Αγία Τριάδα, τιμούν την Κυρία Θεοτόκο, αγαπούν την Εκκλησία και λαχταράνε να βρεθούν μέσα στο ναό να γονατίσουν, να προσευχηθούν, να ψάλουν. Επιδιώκουν την φιλανθρωπία, την καλλιεργούν, παλεύουν να κρατήσουν τις σκέψεις τους αγνές. Είδατε, άρχισα με το μας και συνεχίζω με το τους, γιατί πάντα φοβάμαι την περιαυτολογία. Λοιπόν, όλα αυτά που συνιστούσαν τη ζωή των κατοίκων της πόλης. Και έτσι η πόλη είναι σαν ένα ρόδι, ωραίο ρόδι με μεγάλους σπόρους που το ρίξανε κάτω και έσκασε και γέμισε ο κόσμος από τα ρουμπίνια που έβγαλε από μέσα της. Αυτή την ώρα στην Αυστραλία κάποια γυναίκα ή και άντρας γονατιστός κάτω από το Κονοστάσι με το φως του καντιλιού λέει: «Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, να η πόλη, να την η πόλη». Και μια ψυχή που μου τηλεφώνησε χτες από το Μπρούκλιν της Μασαχουσέτης, που αγωνίζεται να κάνει όλες τις αρετές που ήθελε το Ευαγγέλιο να κάνουμε, και προσεύχεται γονατιστή και ζητάει το έλεος του Θεού, είναι η πόλη η οποία επιβιώνει. Άρα με την άλωσή της η πόλη απλώθηκε και έγινε παγκόσμια, παγκόσμια πόλη. Για σκεφτείτε, δείχνω ότι η πόλη, ουχ εάλλο, ενώ όλοι έλεγαν εάλλο η πόλη, και εγώ τους απαντώ ουχ εάλλο η πόλη, εδοξάστε η πόλη.
0: Άρα από μία άσχημη και πικρή κατάσταση μπορεί να βγει κάτι καλό, έτσι. Αυτό είναι.
1: Ξέρετε ότι πάντοτε, για να είμαστε ακριβείς, σχεδόν πάντοτε από όλες τις πικρές καταστάσεις κάτι καλό βγαίνει. Είμαστε τα παιδιά που εγκαταλείψαμε το σπίτι μας, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, την οικογένειά μας, τα εγκαταλείψαμε και ζούμε μέσα στον εκτός του παραδείσου κόσμο. Ένας άνθρωπος που θέλει να ελπίζει την επιστροφή μας στο σπίτι του πατέρα μας, κατά κάποιον τρόπο ικανοποιείται και παρηγορείται όταν ακούει και τον παραμικρό αναστεναγμό μας. Και ότι αν, ας πούμε, μου πονάει το πόδι, και όταν μου πονάει το αυτί, και όταν με σκοντάφτω κάπου και χτυπάω, και λέω αχ, και αυτό το αχ μπαίνει μέσα στις προϋποθέσεις επιστροφής στον Παράδεισο, δηλαδή επιστροφής στην λειτουργία της πόλης και όχι όπως ήταν η πόλη τότε που έπεσε, που σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω πόσο τις εκατό, είχε χάσει τη ζωή του πολίτη της πόλης και είχαν αρχίσει να μοντερνίζουν οι άνθρωποι και εκεί, αλλά της πιο αγνής και γνήσιας, ας πούμε, παράδοσης της πόλης. Σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το μέρος των κατοίκων της πόλης, μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν σήμερα όσοι προσπαθούν ειλικρινά και με πόθο να ζήσουν τη χριστιανική ζωή.
0: Άρα δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από αυτά τα γεγονότα
1: από
0: που μας...
1: τίποτα, δεν από πρέπει τίποτα. Να απογοητευόμαστε. Ξέρετε, ένα μέρος της πόλης εκεί στο Γαλατά κατοικούνταν αποκλειστικά από Ιταλούς, Γενουάτες. Ή Βενετσάνοι Γενουάτες, μάλλον Γενουάτες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έλα Θεέ μου, ανάπαυσε τον αδερφό μας τον 40, τον Καργάκο, που και τα αγαπούσε αυτά και τα φιλοσοφούσε σωστά και μας τα μετέδιδε με θέρμη. Λοιπόν, αυτοί που λέτε οι Γενουάτες που κατοικούσαν εκεί βάλαν σε έναν ωραίο ασημένιο δίσκο το κλειδί της πόλης. Υπήρχε κάποια πύλη που έβγαινε προς τη γειτονιά τη δική τους, ναι, και το πήγαν και το προσέφεραν στο Σουλτάνο. Για αυτούς έπεσε η πόλη. Καταλάβατε. Και είχε πέσει ήδη η πόλη για αυτούς από τότε που έχασαν την Ορθοδοξία και γίναν Ουνίτες. Αλλά για τους Ορθοδόξους που έμειναν Ορθόδοξοι και εξακολουθούσαν και μετά την άλωση να ζουν τη ζωή που ζούσαν πριν, φορτωμένοι και με τις αλυσίδες της σκλαβιάς, ουσιαστικά πραγματοποίησαν αυτό που λέει το ποντιακό τραγούδι «Ανθεί και φέρει κι άλλον», διότι ο χριστιανός της τουρκοκρατίας είναι πολύ υψηλότερος πνευματικά και έχει μηνύματα πολύ πιο σαφή του παραδείσου μέσα στην καρδιά του από τον χριστιανό της πόλης πριν να πέσει. Σκεφτείτε ότι οι χριστιανοί της πόλης δεν έμπαιναν μέσα στην Αγία Σοφιά να λειτουργηθούν, γιατί εκεί λειτουργούσε μαζί με τον Ουνίτη, ουσιαστικά παπά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και ένας καρδινάλιος ή πως το λένε αξιωματούχος της Παπικής Εκκλησίας, για να επιβλέπει να τηρούμε σωστά τις επονίδιστες υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει με τη Σύνοδο της Φλωρεντίας. Πολλοί είναι που κλαίνε γιατί χάθηκαν τόσοι θησαυροί, λέει, τόσα φλουριά χρυσά, χάθηκαν τόσα κτίρια που καταλήφθηκαν από τους Τούρκους, χάθηκαν τόσα κοιμήλια ιερά. Πού χάθηκαν τα ιερά κοιμήλια? Από την Αγία Τράπεζα. Μα μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς μας, ο Μιχαήλ ο 8ος, έστειλε το κάλυμα της Αγίας Τράπεζας στον Πάπα Δώρο με το καράβι να το πάνε στη Λιόν που γινόταν σύνοδος στην Λατερανό, να το πάνε δώρο, και βούλεξε το καράβι στο δρόμο. Δεν άντεξε η θάλασσα να κάνει το έγκλημα που έκανε ο Έλληνας, υποτίθεται χριστιανός βασιλιάς της πόλης, 1290 τόσο, ξέρω πόσο ήταν. Λοιπόν, δεν χάθηκε τίποτα. Εφόσον δεν χάθηκε το σημείο του Σταυρού, δεν χάθηκε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, δεν χάθηκε τίποτε. Μα δεν λέγεται τόσο πολύ τώρα στην πόλη όσο λέγονταν τότε. Κάθε φορά όμως που λέγεται αξίζει 1000 φορές πιο πολύ από τότε που λέγονταν πριν από την άλωση. Για να καταλάβει κανείς τι μένει ακόμα από την ομορφιά, τη χάρη, την αγιότητα της πόλης εκείνης που έπεσε στα χέρια των Τούρκων, που πέσαν τα ντουβάρια της και τα χώματά της στα χέρια των Τούρκων, πρέπει να διαβάσει τα ωραία βιβλιαράκια που όταν μιλάει για την πόλη, για τις τελετές, για τον Πατριάρχη και όλα αυτά, σου μεταδίδει ένα ρίγος και θα ρίξει πως είσαι εκεί και πως είσαι πριν να πέσει η πόλη. Εγώ λοιπόν λέω ότι και μετά που έπεσε η πόλη. Όταν ο Λουκάς Νοταράς στήθηκε έξω από το παλάτι, το ιερό παλάτι, το οποίο είχε γίνει πλέον παλάτι του Σουλτάνου, και εκεί ήρθε ο Μπόγιας με τη σπάθα του και τους έκοψε το κεφάλι, και αυτόν και τους δυο γιους του, τότε δοξάστηκε η πόλη. Όσοι σκέφτονται κοσμικά το λένε αυτό με μεγάλη θλίψη, και από μια άποψη κοσμική είναι μεγάλη θλίψη, αλλά από άποψη αληθινή ουράνια είναι η δόξα, είναι η σταύρωση του Χριστού που επαναλαμβάνεται με τον αποκεφαλισμό του Λουκάνο Ταρά, που είπε την πιο επαναστατική κουβέντα πριν από την άλωση και την πλήρωσε με τη ζωή του. Πριν από την άλωση είπε, εγώ προτιμώ, λέει, την κατοχή των Τούρκων παρά την υποταγή μας στους Φράγκους. Και σκεφτείτε, αν γινότανε, εάν έμεινε η υποταγή μας στους παπικούς και δεν ακολουθούσε η άλωση, αυτή την ώρα και εσείς, κυρία Σοφία, και εγώ θα ήμασταν Ουνίτες, γιατί θα ήταν οι γονείς μας Ουνίτες. Και θα κάναμε την άλωση της πόλης πραγματικότητα. Ενώ τώρα δεν είναι πραγματικότητα. Είναι ιστορικό μεν γεγονός, αλλά η ιστορία όλη προσκυνάει τον Χριστό μας και αφανίζεται μπροστά στον Χριστό μας. Φανίζεται γιατί παραχωρεί η ιστορία τον εαυτό της στη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Η Βασιλεία του Θεού επί της γης δεν πτωείται και δεν υπολογίζει, θεωρεί ανύπαρκτα όλα αυτά τα γεγονότα που η ιστορία τα μεγαλοποιεί και τα κάνει συνταρακτικά.

0: Πολλές φορές ακούμε όμως, κύριε Γανωτή, ότι όταν ξεχνάμε, κάνουμε τα ίδια λάθη ιστορικά. Το ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα όλο αυτό πνευματικά δεν πρέπει να σημαίνει ότι ξεχνάμε, έτσι δεν είναι?
1: Πώς θα ξεχάσουμε? Δεν ξεχνάμε. Ο Χριστός πονούσε ακόμη και για τα γεγονότα που επρόκειτο να έρθουν μετά από 70 χρόνια, μετά από, όχι μετά από λίγα, λιγότερα από 40 χρόνια στην πόλη, και θρηνούσε ο Χριστός μας την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, τότε που σκότωσαν, σταύρωσαν χιλιάδες

0: Θα κάτσεις να κατέβετε να πάρετε, αν είσαστε πάνω στην οροφή του σπιτιού σας, να πηδήσετε κάτω και να φύγετε γρήγορα. Άρα πονάμε για τα γεγονότα, δεν λέμε ότι δεν πονάμε, αλλά μέσα σε αυτόν τον πόνο των ανθρώπινων εγκυμονείται, θειοφορείται η χαρά του παραδείσου. Παράξενα πράγματα. Αυτά είναι μυστήρια και ο κόσμος έχει καταργήσει πλέον στην εποχή μας το μυστήριο. Το έχει καταργήσει το μυστήριο, το έχει αντικαταστήσει με την ιστορία. Αλλά τα μυστήρια υπάρχουν και τα βλέπουμε κι εμείς κάθε φορά που βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, σε αρρώστιες, σε δυστυχήματα, σε τέτοια πράγματα και αστράφτει μπροστά μας η ελπίδα του Χριστού που δεν την είχαμε υποπτευθεί καν τόσα χρόνια μέχρι τότε και πολλοί άνθρωποι νιώθουν τη χαρά της σωτηρίας τους πάνω στην πιο πικρή και δύσκολη ώρα της ζωής τους.
1: Άρα έχουμε ένα θρήνο και μετά μία χαρά στη ζωή μας. Αυτό μας λέτε, κύριε Γανωτή.
0: Λοιπόν, αυτό νόμιζα και εγώ, αλλά με δίδεξε κάποιος ότι πάνω στο θρήνο θεμελιώνεται η χαρά. Την ίδια ώρα.
1: Την ίδια
0: Εδώ
1: ώρα.
0: Εδώ είναι το σημαντικό. Ότι ισχύει αυτό το ωραίο, μια μαντινάδα που λέει «Εσύ Χριστέ μου που μπορείς, γιατί άλλοι δεν μπορούνε, κάνε οι πίκρες που περνώ χαρές να μου γεννούνε». Οι ίδιες οι πίκρες γίνονται χαρές, μετατρέπονται σε πανηγύρι δοξολογίες, γιατί ο Χριστός εγκαταστάθηκε στις ψυχές την ώρα του θρήνου, την ώρα της πίκρας.
1: Μάλιστα.
0: Όλη λοιπόν δεν έπεσε. Ούχε άλλο η πόλης.
1: Ούχε άλλο η πόλης.
0: Όχι, ούχε άλλο. Βλέπετε το εάλλο θέλει τα σία. Και
1: ναι.
0: Το κάπα γίνεται χι. Βεβαίως.
1: Υπήρξε όμως ευθύνη των ανθρώπων εκείνη την εποχή.
0: Τεράστια ευθύνη, κυρία. Ξέρετε ότι όλη η δυναστεία των παλαιολόγων, αν εξαιρέσουμε τον δεύτερο παλαιολόγο, τον Αντρόνικο, όλοι οι δυναστές του παλαιολόγου ήταν προδότες της Ορθοδοξίας. Ο Θεός να τους αναπαύσει, χωρές και να τους αναπαύσει. Αλλά προδότες άγριοι, με εκτελέσεις, τουλάχιστον ο Μιχαήλ ο Όβδος εξετέλεσε μοναχούς, τους κρέμασε από τα δέντρα στο Άγιον Όρος, έπληξε τον ηγούμενο, ξέχασα το όνομά του, τον ηγούμενο στη θάλασσα του Αγίου Όρους, τον Ευθύμιο. Λοιπόν, άρα τεράστιες ευθύνες. Πώς έφτασε η πόλη να μείνει μονάχη της και να χάσει όλα τα γύρω της, χώματα, όλη την αυτοκρατορία τη Ρωμαϊκή, την οποία κληρονόμησε από τους Ρωμαίους με θαύμα του Θεού. Θαύμα ήταν το ότι τα θύματα των αυτοκρατόρων που σκότωναν και καίγανε χριστιανούς κατά εκατομμύρια, τα θύματα αυτά τα εκατομμύρια των θυμάτων εκκληρονόμησαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και λεγόμασταν Ρωμαίοι ενώ ήμασταν Έλληνες. Λοιπόν, μετά από αυτό αυτοί οι χριστιανοί βασιλιάδες μας, γιατί εδώ τους παιδεύω ότι ο λαός δεν διαφθείρεται. Δεν διαφθείρεται ο λαός πολύ. Κρατάει μεγαλύτερη αντίσταση ο λαός από τους ηγέτες του. Για σκεφτείτε. Οι ηγέτες του πούλησαν την Ορθοδοξία για λεφτά. Πήρανε χρυσά νομίσματα από τους παπικούς και υπέγραψαν. Όσο και αν φρύτωμε που το διαβάζουμε και τα ακούμε, τα λέει ο Σιρόπουλος, ο ιστορικός εκείνης της εποχής, και τα ξέρουμε και από άλλες πηγές. Λοιπόν, πήρανε χρήματα και υπόγραψαν ότι συμφωνούν, εν γνώση τους ότι δεν συμφωνούσαν. Άρα σου λέει για να γλιτώσουμε και να γλιτώσουμε και τα αξιώματά μας και να πάρουμε και τα λεφτά μας και να φύγουμε, πρέπει να υπογράψουμε. Λοιπόν, υπογράφουμε Όπως μια κοπέλα, ας πούμε, που λέει ότι για να ζήσω, να ευτυχήσω, να πλουτίσω, πρέπει

0: να γίνω πόρνη. Και ενώ δεν της αρέσει βέβαια να είναι πόρνη, προτιμάει να είναι μια τιμημένη νοικοκυρά, πάει και γίνεται πόρνη. Έτσι ακριβώς κάνουν οι ηγέτες της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και ο βασιλιάς και ο πατριάρχης και οι περισσότεροι από τους ιεράρχες, εκτός από τον Μάρκο τον Ευγενικό, τον αδερφό του, και έκανα δύο ακόμη, και τον γραμματέα της Συνόδου, ο οποίος ήταν μάλιστα και ειδωλολάτρης. Αυτός δεν υπέγραψε, ο Γεμιστός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι προηγήθηκαν εγκλήματα, διατέθηκαν χρήματα για να κάνουν λούσα που λέμε, πλούτη και μεγαλεία. Κάνανε Τούρκους που ήταν έξω από τα όρια του Βυζαντίου, τους κάνανε μισθοφόρους και τους έφεραν οι Βυζαντινοί ηγέτες για να πολεμήσουν μεταξύ τους. Γιατί όταν ο Στρατηγόπουλος κατέλαβε την πόλη το 1270, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή την ώρα, πάντως είναι 60 τόσα χρόνια μετά την άλωση από τους Φράγκους, δεν πήγανε αυτοί που ίδρυσαν τις διάφορες αυτοκρατορίες γύρω από την Κωνσταντινούπολη, δεν πήγανε να ενωθούν πάλι μαζί σε ένα κράτος, αλλά άλλος λέει εγώ δεσποτάτο της Ηπείρου, άλλος λέει εγώ αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άρα οι ίδιοι κατακερμάτισαν το κράτος. Και έναν έναν που τους βρήκανε, τους κατέλειαν οι Τούρκοι, γιατί ισχύει αυτό που λέει ο Διονύσιος Σολωμός, εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Και κάναν πολέμους μεταξύ τους. Είναι δυνατόν έτσι να κρατηθεί το κράτος χωρίς θυσίες, χωρίς ταπείνωση, χωρίς υπακοή? Αποδείχθηκε ότι ο καθένας αγαπούσε την δική του εξουσία, τον δικό του συμφέρον, και όχι την πόλη, την πατρίδα. Και αυτός ο Τούρκος, ο Πασάς, ξέρω πώς να τον πούμε, που κατέκτησε το Μοριά για λογαριασμό των Τούρκων, ήταν παλαιολόγος, εξισλαμισμένος, εξωμότης. Άρα προηγήθηκαν βαρύτατα εγκλήματα. Εάν δεν προηγηθούν βαριά εγκλήματα, δεν επιτρέπει ο Θεός μεγάλες συμφορές ποτέ σε τίποτε.
1: Κύριε Γανώτη, άρα τι μπορεί να υποθέσει κανείς για την πνευματική ζωή στο Βυζάντιο εκείνο τον καιρό?
0: Να δείτε, ανοίξτε την ιστορία του ελληνικού έθνους, αυτή της εκδοτικής. Κοιτάξτε τη δυναστεία των Παλαιολόγων, που αρχίζει με τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Μακελάρη των Ορθοδόξων, ο οποίος είχε αναλάβει, λέει, από τον βασιλιά τον προηγούμενο, να προστατεύσει το παιδάκι του που ήταν ακόμη μικρό. Δεν θα ήταν 11-12 χρονών παιδί, ώστε να μεγαλώσει να αναλάβει το θρόνο. Και αυτός έβαλε τους στρατιώτες του και το σφάξαν το παιδί, ο Μιχαήλ ο 8ος, για να γίνει ανακήρυξη τον εαυτό του αυτοκράτορα. Λοιπόν, ανοίξτε λοιπόν την ιστορία από εκεί που αρχίζει η δυναστεία των Παλαιολόγων. Θα μείνετε έκθαμβοι, ίσως θα το έχετε κάνει βέβαια, αλλά δεν σας το τονίζω εγώ, έκθαμβοι από τα αριστουργήματα τέχνης, αγιογραφίας, αρχιτεκτονικής, αριστουργήματα τέχνης που δείχνουν την μεγάλη ακμή του Βυζαντίου. Λοιπόν, όταν λέμε για Βυζάντιο, μην το συγχαίουμε με τους ηγέτες του. Ισχύει αυτό που είπε ο Λένιν, ότι οι διανοούμενοι, λέει, αυτός είπε μόνο με τους διανοουμένους, αλλά ισχύει και με πολλούς ηγέτες αυτό, ενός λαού, δεν είναι, λέει, η αφρόκρεμά του, αλλά τα περιτώματά του. Έτσι λοιπόν συνέβη και με τους άρχοντες της Ρωμανίας, όπως την λέγανε το κράτος αυτό, το Ελληνό, το ελληνικό στον πολιτισμό και ρωμαϊκό στην παράδοση, την ονοματική παράδοση μόνον. Λοιπόν, κράτος, έτσι συνέβη. Και το σημαντικό είναι ότι άλλοι εγκλημάτισαν και άλλοι πλήρωσαν. Όπως ο Χριστός απετήνιε αυτά που δεν χρωστούσε. Ο κόσμος αμάρτησε, ο Χριστός σταυρώθηκε. Έτσι και εδώ οι ηγέτες του κράτους αυτού αμάρτησαν και ο λαός πλήρωσε. Μετά από 400 χρόνια σκλαβιά, έχοντας επάνω του τη σφραγίδα της υποταγής στον Πάπα, της Ουνίας, λευτερώθηκε το κράτος αυτό. Και όταν του είπαν ότι ξέρετε ότι στα χαρτιά είσαστε Ουνίτες, κοιτάξαν επάνω τους και είπαν πού είναι αυτή η υποταγή, πού, η υπογραφή πού είναι. Είναι λέει γραμμένη κάπου, στην καρδούλα μου δεν υπάρχει τίποτε γραμμένο. Ο πόνος, το καμίνι, το μαρτύριο της τουρκοκρατίας έσβησε όλα τα κακά που είχαν γίνει και έβγαλε ένα λαό όπως βγάλουμε το χρυσάφι από τη φωτιά καθαρό. Και ύστερα πάλι έπεσαν οι Ευρωπαίοι με το κοσμικό τους φρόνημα και οι παραδομένοι στα πάθη τους εδώ Έλληνες και ξαναμόλεψαν το λαό αυτόν και πορευόμαστε σε μια τουρκοκρατία. Πορευόμαστε σε μια, δεν λέω πραγματική τουρκοκρατία, αλλά συμβολικά τη λέω τουρκοκρατία. Γιατί όπως βλέπετε κιόλας και οι πολιτικοί μας άρχοντες και οι διάφοροι παράγοντες οικονομικοί κλπ. Ουσιαστικά είναι σουλτάνοι και ρημάζουν αυτόν τον τόπο, αλλά και ο λαός τώρα με την διάδοση του πολιτισμού, με την επικοινωνία που έχει ο λαός με όλα τα γεγονότα, συμπορεύεται σε αυτή την τουρκοκρατία που κυριεύει τις ψυχές πρώτα, τις υποτάσσει και ύστερα και όλη την βιωτή των ανθρώπων.
1: Όμως όταν είπατε ότι άλλοι έφταιγαν και άλλοι πλήρωσαν...
0: Βέβαια, έφταιγαν οι άρχοντες, ναι, οι οποίοι πολεμούσαν μεταξύ τους.
1: Είναι σκάνδαλο όμως αυτό, έτσι.
0: Τους Τούρκους μισθοφόρους, ναι, και τους άνοιγαν την όρεξη να κατακτήσουν τα εδάφη αυτά που έκαναν κακή πολιτική και με την κακή πολιτική έκαναν τον κόσμο να λέει ότι εφόσον κατακτητής μας είναι και ο χριστιανός, κατακτητής μας είναι και ο Τούρκος, και ο χριστιανός μας έχει δημιουργεί και το παράπονο πως από τον ίδιο τον δικό μας άνθρωπο να βασανιζόμαστε έτσι, πολύ εύκολα ύστερα μεταπηδούσαν και πηγαίνανε με τους μουσουλμάνους.
1: Και βέβαια είναι σκανδαλώδες έτσι, αυτή η δικαιοσύνη που βέβαια τη βλέπουμε ανθρωπίνως σαν δικαιοσύνη του Θεού, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι πιο αγαπητική.
0: Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η τιμωρία. Την τιμωρία την επιτρέπει ο Θεός γιατί μας χρειάζεται. Αυτός που την κυβερνά και την ξεκινάει είναι ο δαίμονας και πριν από το δαίμονα ακόμα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν γράφει ο Σαμουηλίδης για τον Πόντο, λέει ότι πριν να ξεκινήσουν τα τραγικά γεγονότα στον Πόντο είχαν δημιουργηθεί ομάδες Ελλήνων πατριωτών οι οποίοι μαζεύαν όπλα να αντισταθούν, να σώσουν τον πληθυσμό τους. Και πήγαν λέει σε πολλούς πλουσίους που είχε ο Πόντος χριστιανούς πλουσίους. Όλη η οικονομία του Πόντου ήταν στα χέρια των χριστιανών. Και είπε δώστε λεφτά ρε παιδιά να αγοράσουμε όπλα, να κρατήσουμε εδώ, να μην μας φάξουν οι Τούρκοι. Και δεν δίνανε αυτοί. Οπότε όταν άρχισαν οι σφαγές δεν υπήρχαν όπλα για να τους αντιμετωπίσει ο κόσμος. Να που ξεκινάει το κακό από το να χάσει κανείς την αγάπη του στο Θεό και στους ανθρώπους. Λέει ο Μακρυγιάννης ότι πριν να αρχίσουν οι Τούρκοι τις σφαγές στην Πάτρα μετά την ύψωση της σημαίας από τον παλαιό πατρόν Γερμανό, πήγανε και ζητούσαν από τους καταστηματάρχες της Πάτρας που ήταν πλούσιοι χρήματα για να αγοραστούν όπλα. Τα καράβια ήταν πλευρισμένα των ξένων στο λιμάνι της Πάτρας γεμάτα όπλα. Να τους... Και δεν μας τα δίναν, λέει, δεν μας δίναν χρήματα. Μετά, λέει, μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και τους άδειασαν τα μαγαζιά και τους τα πήραν όλα και λεφτά και εμπορεύματα. Και το λέει ο Μακρυγιάννης, κοίταξε πώς τιμωρήθηκαν και πόσο γρήγορα τιμωρήθηκαν οι άνθρωποι. Άρα το ήθος είναι που αλίσκεται και αλίσκεται από την κακή μας επιλογή. Η πόλη και τα χώματα και τα ντουβάρια και οι δρόμοι και οι θάλασσες και τα ποτάμια δεν είναι το κατεξοχήν δικό μας. Είναι αυτό που χρησιμεύει για δωρεάμεν όταν κάνουμε την αρετή μας και για τιμωρία μας όταν χάσουμε την αρετή μας. Αυτή την ώρα πρέπει όλοι οι Έλληνες να σκύψουμε έτσι μπρούμητα, να σκύψουμε πάνω στην ιστορία. Γιατί δυστυχώς, μολονότι λέμε ότι η ιστορία διδάσκει και πραγματικά διδάσκει, οι Έλληνες δεν διδάσκονται γιατί δεν τη διαβάζουν. Και αν τη διαβάσουν δεν την καταλαβαίνουν, γιατί έχουν πλέον μέσα τους εγκαταστήσει μια άλλη γλώσσα. Να δούνε, και το λέει μάλιστα ο ποιητής, λέει, να δούμε, λέει, η πατρίδα μας στοχάζεται, τι είχε, τι έχει, τι της πρέπει. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Τι είχαμε? Δεν είναι ότι κυβερνούσαμε την ανθρωπότητα σχεδόν ολόκληρη. Αυτό είναι κοσμικό πνεύμα να αισθάνεσαι δόξα μεγάλη, γιατί κατακτάς και διαχειρίζεις. Αλλά το ότι εγκαταστήσαμε στον κόσμο τη βασιλεία του Θεού επί της γης, αυτό το νιώθει κανείς, όπως μου λένε τα παιδιά μου τουλάχιστον που πηγαίνουν συχνά στην Τουρκία, όταν βρεθεί μέσα στο παζάρι και καταλάβουν οι άλλοι ότι είναι Ιουνάνοι και ανοίγουν κάτι αγκαλιές και τους φύγουν, που δεν τους έχουν καμιά ανάγκη ούτε να τους κολακέψουν, γιατί κρατάνε αναμνήσεις αγιότητας που αυτή η αγιότητα δούλεψε, ενήργησε μέσα σε αυτόν τον τόπο και οι άνθρωποι δεν τον ξεχνούν. Δεν την ξεχνούν την αγιότητα, τους μένει σαν μια ανάμνηση ακόμα και ασυνείδητη ή υποσυνείδητη. Λοιπόν, όχι μόνο εκεί, αλλά και στο Αφγανιστάν να πάει κανείς και να πει πως είναι Ιουνάνοι και εκεί πέρα δεν μας λένε Ρουμ περισσότερο, Ρωμαίους. Λοιπόν, και πει ότι είναι Ρουμ και στην Περσία να το πει ακόμη. Θα τον κοιτάξει με μια συμπάθεια σαν εκλεκτόν άνθρωπο. Και στη Γεωργία όταν θέλουν να πούνε Έλληνες λένε σοφοί. Ήρθε, λέει, ένας σοφός και μας είπε αυτό και εκείνο, και νόντας ήρθε ένας Έλληνας. Και στη Ρωσία ακόμη. Εμείς τώρα δίνουμε πολλές φορές ελληνό παράδειγμα, αλλά στα πρόσωπά μας έρχεται μέσα από τους αιώνες η μορφή του Βυζαντινού πολίτη, δηλαδή της πόλης. Είδατε που λένε οι αρχαίοι άνδρες πόλης, λέει, ούτυχοι, ουδένιες ανδρών και νέ. Λέει, πόλη, τι είναι πόλη? Οι άνθρωποι της, δεν είναι τα τείχη της και τα καράβια χωρίς τους ανθρώπους που τραβάνε το κουπί τους ναυτικούς δεν είναι καράβια, είναι ξύλα. Έτσι λοιπόν και εμείς, θα πας εσύ κυρία Σοφία να πεις ότι είμαι Αθηναία η Σοφία, και θα πούν, αυτοί θα σκεφτούν αμέσως την Αγία Πουλχερία, το άρωμα της Αγίας Ελένης. Καταλάβατε, θα τους έρθει επάνω τους και θα πούν αυτή είσαι. Και θα λες όχι, εγώ είμαι η Σοφία. Όχι καλά, δεν είσαι η Σοφία, θα πούν αυτοί. Είσαι μια

0: αυτό τους θυμίζει, δηλαδή η εικόνα, αυτό τους έχει μείνει. Και
1: τους έχει μείνει και είναι, δεν ξεπερνιέται. Το είδα στη Γερμανία που μαζεύονταν κοντά μας οι Γερμανοί και θέλαν να ακούσουν κάτι. Κάτι θέλαν να ακούσουν από εμάς. Αυτοί ήταν, είχαν 2-3 τίτλους πανεπιστημιακούς. Καταλάβατε. Παντού. Γι' αυτό λοιπόν η πόλη δεν αλώθηκε, δεν έπεσε. Όταν ένα πρωί ακούσε την καμπάνα της εκκλησίας σας να χτυπάει και πείτε «Α, Κυριακή σήμερα» και γυρίστε από την άλλη μεριά και συνεχίστε τον ύπνο σας, εκείνη την ώρα πέφτει η πόλη.
0: Άρα υπάρχουν τρόποι να πέσει η πόλη και τρόποι να κερδιθεί.
1: Συνέχεια έτσι, πέφτει συνέχεια. Και συνέχεια ανασταίνεται. Όταν σηκωθείτε πριν από τις, να χτυπήσει η καμπάνα η πρωινή και ετοιμαστείτε και πείτε θα πάω στην εκκλησία, κάνει έξω παγωνιά, κρύο, ξέρω εγώ τι να κάνω τόσο πρωί κι όμως εγώ θα πάω. Εκείνη την ώρα η πόλη ανασταίνεται. Η πόλη έγινε παγκόσμια. Έγινε παγκόσμια.
0: Και με αυτόν τον τρόπο η πόλη σήμερα, όπως λέτε κι εσείς, δεν αλώθηκε. Ούχε άλλο η πόλη.
1: Ούχε άλλο η πόλη. Ένας Αμερικάνος που γεννήθηκε στην Αμερική και απλώς πληροφορήθηκε από τους γονείς του ότι είναι Έλληνας και μιλάει τα ελληνικά παράλληλα με τα αμερικάνικα, σηκώνεται μια μέρα, πάει και αγοράζει κεριά, αγοράζει λιβάνια και παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει στους Αγιώπους και προσφέρει στον Πανάγιο Τάφο τα δώρα του και κάνει τις μετάνοιες του και ονειρεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Από πού τα έμαθε αυτά? Αυτός δεν είχε σχέση με την Ιερουσαλήμ. Τα έμαθε από τους πολίτες, δηλαδή τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο. Και μετά από 500 χρόνια ξεφυτρώνουν πάλι. Ξέρετε, στη Γαλιλαία, το έχω πει κι άλλη μια φορά, παρατήρησαν πριν από κάποια χρόνια να φυτρώνουν ορισμένα σκληρά φυτά, ίσως ήταν τέτοιες φοίνικες και κάτι τέτοια, αλλά σε σχήματα όμως τετράγωνα. Και απορρέσανε, αυτοφύοι βγαίναν εκεί. Τα κατάλαβαν ότι αυτά ήταν στις αυλές των σπιτιών της Γαλιλαίας που τα κατέστρεψαν οι Εβραίοι και τα έσκαψαν με τις μπουλντόζες για να εξαφανιστούν. Γι' αυτό δεν ξέρουμε που ήταν η Ναζαρέτ, ούτε που ήταν η Καπερναούμ και αυτά. Λοιπόν, τα κατέστρεψαν για να δημιουργήσουν τα διάφορα αυτά τα χτήματά τους. Λοιπόν, και μετά από 6-7-8 χρόνια έβρεξε και φύτρωσαν πάλι αυτά. Δεν ξεράθηκαν, ενώ τα σκάψαν με τις μπουλντόζες, κάτι έμεινε. Έτσι λοιπόν και εδώ η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε εκεί ανάμεσα Ευρώπη και Ασία το 1453, αλλά αυτή την ώρα φυτρώνει στον Καναδά, στην Άσκα, στη Νέα Ορλεάνη, κάτω στο Ουέλλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας φυτρώνουν τα ανασκαμμένα φυτάνια και βγαίνουν και βγάζουν ωραίους καρπούς και μου τηλεφωνούν και μου λένε και έκανε ότι δεν μας στείλετε υλικό να κάνουμε γιορτή 25 Μαρτίου. Λέω πού είσαστε καλέ? Λέει στη Νέα Ζηλανδία είμαστε, μπράβο. Θα κάνουμε γιορτή και έχουμε καλεσμένους και τους Μαωρί από εκεί από την Αυστραλία και λοιπά και λοιπά. Για σκέψου, λέω, πού φυτρώνει η πόλη, πόσο μακριά πάνε τα κλαδιά της αυτά, οι ρίζες της και αμακραίνουν και απλώνουν. Γι' αυτό να είμαστε χαρούμενοι. Επάνω σε αυτή τη γη λειτουργεί το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. και υπολειτουργεί ουσιαστικά, μόνο που κάνει πολύ ντόρο, το μυστήριο του κακού, της άρνησης. Αλλά επειδή είναι μελοθάνατο, γι' αυτό κάνει πολύ θόρυβο. Μη μας πτωούν αυτά τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που είπατε, ότι για τίποτα δεν απογοητεύεται ο χριστιανός, κύριε.
1: Για τίποτα, ασφαλώς, διότι η πιο μεγάλη απογοήτευση κατά κόσμων είναι η δόξα του. Όταν λέει κάπου στις πράξεις των Αποστόλων, ποιος το λέει, ότι κάτι έγινε και λέει, διότι ο Χριστός ουδέποτε δοξάστη. Δεν είχε ακόμα, λέει, σταυρωθεί ο Χριστός, και το σταυρωθεί το λέει δοξάστη. Καταλάβατε. Αυτό που λένε, και το λένε για γελιοποίηση των ραγιάδων, που λέγανε σφάξε μαγά μου να γεια σου, ήταν πολύ ηρωική κουβέντα, διότι όταν τους απειλούσαν οι πασάδες, οι αγάδες, με τη σπάθο ότι θα τους αποκεφαλίζουν, λέει και μα αποκεφαλίζει να γίνει, σφάξε με να γεια σου. Ήταν πολύ σοβαρή κουβέντα.
0: Και με αυτή την κουβέντα νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί ο χρόνος κυλά. Δώστε μια ευχή για όλες τις πόλεις που δεν αλώθηκαν, κύριε Γανώτη, στο τέλος της εκπομπής.
1: Γεμάτος ο κόσμος από την αδούλωτη πόλη. Είναι όλοι οι χριστιανοί που διατηρούν μέσα τους τη ζωή της Εκκλησίας, τη συντηρούν εμπαθώς, όχι ρετά, και αγαπούν το Θεό και αναθέτουν σε Αυτόν την λύση των προβλημάτων τους, και αγαπούν τους ανθρώπους τους και πονούν με κάθε άνθρωπο που πονεί και χαίρονται με κάθε άνθρωπο που χαίρεται. Η πόλη ουχ εάλλου.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα
1: μας είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή έφτασε στο τέλος της. Πολλά ακούσαμε και υπήρξε μια ιδιαίτερη ερμηνεία του κυρίου Γανωτή πάνω στην άλωση της πόλης. Η πόλη ούχε άλλο είναι ο τίτλος αυτής της εκπομπής, και νομίζουμε ότι καταλάβαμε μετά από όλη αυτή την συζήτηση μαζί του πως αυτό που έχει σημασία είναι η πνευματική άλωση και λιγότερο, πολύ λιγότερο, το πόσο αλώθηκαν τα σύνορα. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για τους χριστιανούς έχει ιδιαίτερη σημασία η πόλη η ουράνια, η πατρίδα η ουράνια, και όλα όσα γίνονται και τα δύσκολα και αυτά που μας πονούν, όπως είναι η άλωση της πόλης και άλλες αλώσεις βεβαίως που αφορούν τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη του κάθε λαού, θα πρέπει να τα εκλαμβάνουμε ως έναν θρήνο που φέρνει όμως ελπίδα και χαρά σε μια άλλη διάσταση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόνο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρεν νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ' ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνην αγαλιάσου διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβολόμενοι μη κακά, αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίς οι πάντες συζητούντες ο Θεός, και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
5: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίασε να επεμετώ πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα ασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λέω σου.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκακάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτίσου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, του Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το και
0: Εσύν
1: σώσον
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντο αδάμια ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάφο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεω. Χαίρε δει νεοργείται η κτήση, χαίρε δει βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καβδιού Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φω αρήτο γεννήσασα. Χαίρετο πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλου υφερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνο άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσή φεταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του ενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν σου ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερβάπω στρατηγόταν η κυτήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Την είπε ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς εν όσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόν της αγαπός είσαι εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
4: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρεί λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια, και τον αυτόν τον λόν εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει διε σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψη με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξαση.

0: Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκανιβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
1: χριστιανών. Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Ποια είναι η ολοκλήρωση του κατά Χριστόν ανθρώπου συνέχεια? Επ' αυτού, αγαπητέ μου αδελφέ, θα είχαμε ακόμα και άλλα περισσότερα να πούμε σχετικά με το στομάχι και το σηκώτι, για την τροφή, για τα ποτά, για την πείνα και τη δίψα. Αλλά για να μην γίνει ο λόγος μακροσκελής και για να μην καταστήσω στους κυνηγούς των λόγων γνωστά εκείνα που δεν παρίστανται με λόγια, σε εκείνους που συνηθίζουν να πλουτίζουν με ξένα χρήματα, αυτά τα εγκαταλείψαμε για να μείνουν σκεπασμένα με την σιωπή για εκείνους οι οποίοι θέλουν να τα γνωρίσουν με την κοινή ανθρώπινη γνώση. Αλλά όμως, επειδή μέχρι την κοιλιά και το στομάχι συγκροτήσαμε το σώμα της ηλικίας της ζωής του κατά Χριστόν πνευματικού ανθρώπου, είναι ανάγκη να ανεβούμε μέχρι το κεφάλι, έως ότου καταστήσουμε αυτό τέλειο και πνευματικό ολοκληρωμένο. Γι' αυτό λοιπόν, με το στήθος και την πλάτη, τους ώμους, τους βραχίονες, τα χέρια και τον σβέρκο, ολοκληρώνουμε σχεδόν αυτό το σώμα της πνευματικής ηλικίας. Και στήθος μεν να θεωρήσεις την ευσπλαχνία, στην οποία υπάρχουν οι μαστοί της φιλανθρωπίας, οι οποίοι δίνουν άφθονο το γάλα της ελεημοσύνης στα ορφανά και τις χείρες και σε όλους τους άλλους, όπως λέγει ο Άγιος, «Αδελφοί, κτίσαστε σπλάχνα εκτιρμών». Από πού το γάλα αυτό χορηγείται στους μαστούς και κατά ποιον τρόπο δρά, θα το αφήσω να το βρείτε εσείς. Πλάτη όμως είναι να σηκώνουμε με προθυμία πάνω μας τα βάρη των ξένων αδυναμιών και προβλημάτων και να έχουμε πάντα εντός μας τα σημάδια του Κυρίου Ιησού, καθώς λέγει ο Απόστολος. «Ημείς οι δυνατοί, τα βάρη των αδυνάτων βαστάζετε». Και πάλιν, «Του λοιπού κόπος μη δεις παρεχέτω, εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω». Και ο Κύριος διαστόματος του προφήτου λέγει, «Τον ότον μου δέδωκα εις μάστιγας και τα σιαγώνας μου εις ραπισμών». Αυτά, κι αν ακόμα δεν το απαιτήσουν οι περιστάσεις να τα υποστούμε, είναι όμως ανάγκη να τα περιμένουμε διαρκώς και να προετοιμαζόμαστε κάθε ώρα για να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως και βραχίονες είναι η υπομονή και η καρτερία στις δοκιμασίες και τις θλίψεις, με τις οποίες και δια των οποίων μπορούν να ενεργούν τα χέρια. Χέρια ονομάζω την δραστηριότητα και την προθυμία για κάθε υπακοή και εκτέλεση των εντολών του Θεού, τα οποία χωρίς πολλή υπομονή και καρτερία κανείς κατ' ουδένα τρόπο δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Έχει δε εκτός από αυτά και πνευματικά χέρια αυτό το σώμα, με τα οποία τους μεν απελπισμένους παρηγορεί, εκείνους δε που πίπτουν τους σηκώνει, τους κατατσακισμένους τους συναρμολογεί και τους δένει, ρίπτοντας τις πληγές τους λάδι και κρασί, με τα οποία και άλλα πολλά κάνει με λόγους και με έργα κάθε μέρα προς τους συνανθρώπους και πιάνει με τα χέρια αυτά το κάτω μέρος του δεσποτικού ενδύματος και προσφέρει ψωμί στον Κύριό του και δίδει ποτήρι στα χέρια του και με αυτόν τον τρόπο τρέφει εκείνον που με μια του κίνηση τρέφει όλες τις ζωντανές υπάρξεις, με την τροφή την οποία εκείνος συνέστησε να επιθυμούμε. Και είναι πανευτυχής όποιος γνωρίζει αυτά και τα έχει και τα προσφέρει στον δεσπότη του. Διότι και εκείνος, ο οποίος κάθεται επάνω στα χερουβίμ σαν σε άρμα, θα τον βάλει να καθίσει στην βασιλεία των ουρανών.
Και αφού ζωστεί την ποδιά του υπηρέτου, σύμφωνα με την αληθέστατη υπόσχεση του ιδίου, θα τον υπηρετήσει. Αυχένας του σώματος αυτού είναι η χωρίς επιφυλάξεις και ενδιασμούς ελπίδα. Να λοιπόν, που με τη βοήθεια και την χάρη του Θεού συμπληρώσαμε ολόκληρο το σώμα τελείου καθώς νομίζω ανδρός, το οποίο έχει όλα τα μέλη ολόκληρα και αρτιμελή. Λείπει όμως από αυτό μόνο το κεφάλι. Αλλά ίσως νομίσατε ότι τα είπαμε όλα και δεν παραλείψαμε απολύτως τίποτε, γιατί τάχα και αυτά που είπαμε είναι αρκετά για να ολοκληρώσουν την αρετή και να εξασφαλίσουν την σωτηρία της ψυχής. Αλλά όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όχι. Διότι όπως το σώμα, έστω και αν έχει όλα τα μέλη, αν στερείται όμως της κεφαλής, είναι τελείως νεκρό και ανίκανο να κάνει οτιδήποτε, καθώς και το κεφάλι χωρίς ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα δεν πάβει μεν να είναι κεφάλι, όταν όμως είναι χωρισμένο από το σώμα, αδυνατεί να πραγματοποιήσει τις εργασίες του. Το ίδιο, αδελφέ μου, να φανταστείς ότι συμβαίνει και με το πνευματικό σώμα που κατασκεύασα με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και ότι όλα όσα είπαμε χωρίς το κεφάλι είναι άχρηστα και ανοφελή. Αν και πολλοί επειδή επιδόθηκαν σε αυτά και απέκτησαν μερικά, επαναπαύονται ανοήτως αυτά σαν να πέτυχαν το παν. Και επειδή είναι νεκροί πνευματικώς, δεν έχουν συνείδηση του αγαθού το οποίο τους λείπει. Αυτά που έχουμε πει, αν και τα εκθέσαμε ένα προς ένα, χωρισμένα για καλύτερη κατανόηση, χωρίς όμως το κεφάλι και την φυσική ενότητα μεταξύ τους, είναι αδύνατο να υπάρξουν και να στερεωθούν. Όπως δηλαδή το σώμα μικρού παιδιού που δεν έχει το κεφάλι του, δεν έχει ποτέ πιθανότητες να αυξηθεί, ενώ όταν και τα δύο είναι ενωμένα και δέχονται την τροφή το ένα από το άλλο, δηλαδή το σώμα δια του στόματος και το κεφάλι πάλι δια των αποστελωμένων από το σώμα αφομοιωμένων ουσιών, και τι ουτοτρόπος τρέφεται και μεγαλώνει ολόκληρος ο άνθρωπος, το ίδιο φαντάσου και θα δεις να γίνεται μετά την τοποθέτηση της κεφαλής και στο πνευματικό σώμα. Και για να κάνω αυτό σε σένα περισσότερο κατανοητό, άκουσε με προσοχή για να σου επαναλάβω όσα έχουν λεχθεί.

Έχεις λοιπόν, αδελφέ μου, τα βάθρα των αρετών, δηλαδή την πίστη και την ταπείνωση, και πάνω σε αυτές οικοδομημένες όλες τις αρετές, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, με τις οποίες δηλαδή κατασκευάστηκε ολόκληρο το σώμα και συμπληρώθηκε μέχρι τον αυχένα, ο οποίος είναι η ελπίδα. Αυτή του μεν υπολείπου σώματος, όπως ο αυχένας στο υλικό σώμα προεξέχει, η ίδια όμως αυτοτελώς, επειδή δεν συνενώθηκε με το κεφάλι, έχει νεκρωθεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Επειδή δεν έχει από πού να δεχθεί την αναπνοή του Αγίου Πνεύματος που χαρίζει ζωή και κινητοποιεί το σώμα και τα μέλη του. Και κατά κάποιον τρόπο δεν μπορεί να πάρει τροφή άφθαρτη. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην αφήσουμε ασυμπλήρωτο το μέγεθος της ηλικίας του Χριστού, τοποθετούμε πάνω σε αυτήν σαν πραγματική κεφαλή την Αγία Αγάπη. Δεν επινόησα αυτό μόνος μου, ούτε το κατασκεύασα, μακριά από μία τέτοια σκέψη. Αλλά εγώ το διδάχθηκα από το ίδιο το Άγιον Πνεύμα, το οποίο είχε εκείνος που είπε «Μένει δε τα τρία ταύτα, πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζων δε πάντων η αγάπη. Και πάλιν, αν έχω πάσα την πίστην ως θεώρη με θυστάνην, και αν έχω πάσα την γνώσην και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι». Η πίστη δια της μεσολαβήσεως της ελπίδος, ομιλώ για εκείνους που είναι ακόμα πνευματικός νήπη, και παρακινημένοι και διδασκόμενοι και δυναμώμενοι από την Αγία Αγάπη αοράτως και χωρίς να γίνεται αντιληπτή, επιτυγχάνει όλα όσα ελέγχθησαν ανωτέρω. Η πίστης, μόλις τα κατορθώσει όλα αυτά, τρέφει και υπηρετεί και κάνει με αυτά την κεφαλή να αυξάνει, εννοώ την ίδια την αγάπη. Όσο πάλι αυτή καλλιεργείται και μεγαλώνει, δίνει καταναλογίαν και στο υπόλοιπο σώμα των αρετών μεγαλύτερη δύναμη και το καθιστά ακμεότερο για να προχωρεί περισσότερο στην κατάκτηση της αρετής. Και έτσι μεγαλώνουν σιγά σιγά όλα τα μέλη του πνευματικού σώματος, τοποθετούμενα μαζί και συναρμολογούμενα και συνδεόμενα από την Αγία Αγάπη. Όπως το υλικό σώμα το κόκαλο με κόκαλο και ο αρμός με τον αρμό. Η αγάπη αυτή, δηλαδή η κεφαλή όλων των αρετών, είναι ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας, ο οποίος γι' αυτό ακριβώς κατέβηκε στην γη και έγινε άνθρωπος και ενώθηκε με την δική μας χωμάτινη σάρκα, για να μεταδώσει δηλαδή σε μας πράγματι κάτι από την θεότητά του. Και αφού μας καταστήσει πνευματικούς και μας μεταβάλει σε άφθαρτους, να μας ανεβάσει στους ουρανούς. Αυτή είναι η αγάπη την οποία λέγει ο Θείος Απόστολος, ότι έχει χύσει αυθόνος στις καρδίες μας, δηλαδή η συμμετοχή και η κοινωνία της θεότητός του, μέσω της οποίας ενωνόμαστε με τον Θεό. Γι' αυτήν λέγει και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων», και ότι «ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη». Και πάλιν, «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο πατήρ, ή να τέκνα Θεού κληθόμεν». Αγάπη εδώ ονομάζει το Άγιον Πνεύμα του Θεού, μέσω του οποίου επιτυγχάνουμε την υιοθέτησή μας εκ μέρους του Θεού.

Αυτήν λοιπόν την αγάπη κανείς από τους ανθρώπους δεν μπόρεσε να τη δει, να την πάρει, να ενωθεί μαζί της και να την κάνει κατά τρόπο εμφανή κεφάλι του. Εάν, καθώς είπαμε, δεν φύλαξε σταθερή και αμετακίνητη την πίστη προς τον Χριστό και πάνω σε αυτήν την πίστη δεν οικοδόμησε με ζήλο όλες τις πράξεις που είπαμε. Εκείνος όμως που δεν την είδε, ούτε ενώθηκε με αυτήν, ούτε δοκίμασε την γλυκύτητά της, ούτε μπορεί να την αγαπήσει καθώς αρμόζει. Αυτόν που δεν είδε κάποιος, πώς είναι δυνατόν να τον αγαπήσει? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, λέγει η Γραφή, «Όνε όρακε, τον Θεόν ονούχε όρακε, πώς δυνατέ αγαπάν?» Εξάλλου, εάν δεν αγαπήσει αυτόν προηγουμένως από ολόκληρη την ψυχή και από ολόκληρη την καρδιά, με την συνήθεια έννοια των λέξεων και σύμφωνα με την υπάρχουσα εντός μας εκφύσεως φιλική διάθεση και αγάπη, δεν πρόκειται να δει τον Θεό. Διότι είπε, «Ο αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου». Και συνεχίζει, «Και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Από αυτά αποδεικνύεται καθαρά ότι εάν κάποιος δεν αγαπήσει τον Θεό με ολόκληρη την ψυχή του και δεν δείξει την προς τον Θεό αγάπη του δια της απαρνήσεως του εαυτού του και ολοκλήρου του κόσμου, δεν πρόκειται να αξιωθεί να δει την μυστική παρουσία του Κυρίου, η οποία αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος. Ούτε θα γίνει αυτός πνευματικό κεφάλι του, αλλά παραμένει σώμα νεκρό ως προς τα πνευματικά έργα, αφού στερείται την ζωή των όλων, δηλαδή τον Χριστό. Εκείνοι οι οποίοι αξιώθηκαν να ενωθούν με τον Θεό και να τον καταστήσουν κεφάλι τους, πρόσεχε αδελφέ μου σε αυτό που σου λέω, σε παρακαλώ, γίνονται και αυτοί θεοί κατά χάριν, όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Οποίο θαύμα! Δηλαδή φορεί σε αυτούς ο Θεός Πατήρ την εκλεκτότερη φορεσιά, το ένδυμα του Κυρίου, το οποίο φορούσε πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Λέγει, «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το οποίο και αλλάζει όλους αυτούς κατά τρόπο που αρμόζει στον Θεό. Και μία άγνωστη και ξένη και ανέκφραστη θεία αλλαγή, για την οποία λέγει ο Δαβίδ, «Αύτη η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου». Και ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού λέγει, «Αδελφοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν». Αλλού που εφανερώθη, σε εκείνους οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο προφανώς, τι εσώμεθα. Είδαμεν δε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έδωσε σε μας, ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά χαρίζει σε αυτούς και το νουν του Χριστού, ο οποίος να λάμπει περάνω της κεφαλής τους και να αποκαλύπτει σε αυτούς μυστήρια τα οποία δεν είναι σε θέση γλώσσα ανθρώπινη να παραστήσει. Εκτός από αυτά, το Πνεύμα το Άγιο δίνει σε αυτούς καινούρια μάτια και καινούρια ακοή. Και γιατί να λέω πολλά, αφού είναι αδύνατον να τα πω όλα, θα τα συνοψίσω όμως σε μία φράση. Ο ίδιος εκείνος ο Λόγος του Θεού μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί εντός αυτών. Γίνεται λοιπόν καθένας από αυτούς ναός του Θεού ενσυνείδητα και εν γνώση του. Και τότε, ομιλώντας με θάρρος αναφωνεί, «Ζώμεν ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και πάλιν, «Ότε ήμι νήπιος, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου».
Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος «Πάντα στέγω, πάντα υπομένω». Και όταν με περιγελούν, εγώ τους ευλογώ και όταν με βλασφημούν, εγώ προσεύχομαι για αυτούς. Και όταν διώκομαι, δεν αγανακτώ. Ή να επισκηνώσει εν εμή λέγει η δύναμη του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η τέλεια και συγχρόνως ατελής ηλικία των πνευματικών ανδρών. Τέλεια είναι σύμφωνα με τις δικές μας δυνατότητες. Ατελής όμως, διότι η τελειότητά της βρίσκεται κρυμμένη μέσα στον Θεό. Και ολοκλήρωμά της είναι ο θάνατος χάριν του Χριστού και των εντολών Του. Ώστε όπως Εκείνος ολόκληρο τον νόμο τον εφήρμοσε και παρέδωσε τον εαυτό Του υπομείνα σταυρών και θάνατων, προσευχόμενος ακόμα και για τους σταυρωτές Του και λέγοντας «Άφες αυτής, Πάτερ, την αμαρτίαν ταύτην, ουγαρίδαση τυπιούση». Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς οφείλουμε να κουβαλούμε εντός μας την εις θάνατον καταδίκη μας χάριν Εκείνου και των εντολών Του, αλλά επιπλέον και χάριν τη σωτηρίας των συνανθρώπων μας. Ή να μη όμεν πεπιθώτες εφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό, το εγείροντι τους νεκρούς. Διότι κι αν ακόμα δεν συμβεί αυτό σε μας, να τελειώσουμε δηλαδή την ζωή μας με βίαιο θάνατο, αλλά παραμείνει μόνο ως θέληση και απόφαση να αποθάνουμε μαρτυρικά, αν οι περιστάσεις το καλέσουν, θα μας αναγνωριστεί από τον φιλάνθρωπο και αγωνοθέτη Θεό μας σαν να υποστήκαμε πράγματι τον μαρτυρικό θάνατο με καρτερία, σύμφωνα με εκείνο που λέγει ο Απόστολος «Νη την ημετέραν αγάπην καθημέραν αποθνίσκω». Όχι πως το έπαθε αυτό πολλές φορές στην πραγματικότητα, αλλά κατά την θέλησή του λέγει και πάλιν «Διώκω ή και καταλάβω, εφώ και κατελήφθην». Ακόμη οφείλουμε να προσευχόμαστε και υπερ όλων εκείνων οι οποίοι για οποιαδήποτε αιτία μας λυπούν ή μας περιπέζουν και για εκείνους οι οποίοι φέρονται διαρκώς προς εμάς εχθρικώς από κακή διάθεση, αλλά και για όλους τους πιστούς και τους απίστους, ώστε να μπορούν οι μεν να φτάσουν στην τελειότητα, ενώ οι δε, οι άπιστοι δηλαδή, να απαλλαγούν από την πλάνη και να προσέλθουν στην αληθινή πίστη.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης με θέμα «Γάμος, μυστήριο, ζωή, θάνατος, χαρά, λύπη, σταυρός, ανάσταση» στις 16 Φεβρουαρίου 2025.
1: Η κύρια μέρημνα της Μάνας Εκκλησίας εδράζεται στην ευχή που δίδει κατά την ιερολογία του γάμου. Εκεί η φράση βρίσκεται προς το τέλος του μυστηρίου που λέει «Εν γύρι πίονι καταντήσε», που σημαίνει να ζήσουμε εν Χριστώ μέσα στο γάμο και να φτάσουμε μέχρι το βαθύ γύρας μαζί, ενωμένοι και αλληλοπεριχωρούμενοι, έτεμοι αμφότεροι, άνδρας και γυναίκα, να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Κεφάλαιον της ζεύξεως είναι η εν Χριστώ σωτηρία. Ο γάμος είναι ιερό μυστήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι μυστηριακά και με ιερολογία από τον Ορθόδοξο ιερέα, που έχει κανονική και ακόλυτη ιεροσύνη, επιτελείται ο γάμος και επευλογείται η συνάφεια η πνευματική και η σωματική του ζευγαριού, αδιάσπαστα και όχι μεμονωμένα, πνευματικά ή σωματικά. Οποιαδήποτε μονομερής προσέγγιση στο ένα ή στο άλλο οδηγεί σε αποτυχία. Είναι σαν την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το γεγονός ότι σήμερα πριν από το γάμο συζούν τα ζευγάρια με την αιτιολογία ότι θέλουν να γνωριστούν καλά και να διαπιστώσουν ότι ταιριάζουν, ξεκινώντας από το ένα μέρος, το σαρκικό, είναι μια λανθασμένη εκ προημίου θεώρηση του γάμου και οδηγεί και σε αποτυχία και σε αδιέξοδα. Ο γάμος δεν χρειάζεται πρόβες. Ο γάμος δεν χρειάζεται να τον δούμε με τον δικό μας ανθρώπινο τρόπο, ούτε να τον δούμε με τα γυαλιά της μοιοπίας μας. Ο γάμος χρειάζεται Θεό. Ο γάμος χρειάζεται καρδιές και ψυχές που να αγαπούν τον Θεό και να προσπαθούν να φτάσουν δι' αυτού στο τέρμα που είναι η αγκαλιά του Θεού. Γι' αυτό άλλη θεώρηση έχει ένας γάμος ορθόδοξος εκκλησιαστικός και άλλη ο λεγόμενος πολιτικός ή συμβολεογραφικός. Ο γάμος ως μυστήριο συνδέει το ζευγάρι στο άρμα του Χριστού. Είναι όνυμφοι από την ευλογημένη ώρα του ιερού μυστηρίου τους, γίνονται κλίματα του αμπελώνος του Χριστού. Ο ορθόδοξος γάμος δίνει κατευθυντήριες γραμμές στο ζευγάρι και τους ενώνει μυστηριακά στο Άγιο Ποτήριο, στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας, και τους κάνει ήδη από την ώρα της ιερολογίας του μυστηρίου Αγίους. Πάνω στα κεφάλια των νεονύμφων η Εκκλησία τοποθετεί τα ιερά στέφανα. Παλιότερα αυτά ήταν εκκλησιαστικά σκεύη. Και όταν λέω παλιότερα, δεν έχουν περάσει 80 χρόνια από τότε. Έχουμε μαρτυρίες που καταγράφεται αυτό. Τώρα η μόδα μας οδηγεί ο καθένας να έχει τα δικά του στέφανα. Είναι όμως ιερά αυτά τα στέφανα. Όπως και αν είναι, και αυτά που φέρνουμε στην Εκκλησία για να τα έχουμε δικά μας, είναι και αυτά ιερά και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να πετιούνται. Πάνω λοιπόν στα κεφάλια των νεονύμφων τοποθετεί η Εκκλησία τα ιερά στέφανα. Ποιος από τους Αγίους της Εκκλησίας μας φέρει στεφάνι πριν από τον θάνατό του? Κανείς. Μόνο οι νεόνυφοι στον Ορθόδοξο γάμο λαμβάνουν τρόπαιο νίκης, γιατί όντως για να στεφανωθείς σημαίνει ότι το αξίζεις. Ένας πνευματικός εξομολόγος στην Αθήνα, που εξομολογεί εκατεντάδες νέους και νέες, όταν τελεί γάμο πνευματικών του τέκνων, κλαίει. Ποτάμι τα δάκρυά του. Σε ρώτησε άλλων ιερέων, γιατί κλαις γέροντα? Εκείνος απαντά, μα στο πείσμα των καιρών σήμερα τελούμε τον γάμο δύο νέων ανθρώπων που δεν ενέδωσαν στην προγαμιαία σχέση και τους βλέπουμε καθαρούς και αγνούς να μπαίνουν στο στίβο της πνευματικής ζωής από το μετερίζει του γάμου. Μήπως σήμερα πολλοί και πολλές που δεν επιλέγουν τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό γάμο τον έχουν μισήσει, γιατί δεν θέλουν το αγνό στεφάνι? Μια έγκαμη γυναίκα που βρέθηκε σε γάμο γνωστών της θύμωσε με τον ιερέα που τελούσε τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό γάμο, γιατί ο ιερέας επένεσε τους νεονύμφους που προσήλθαν αγνοί και καθαροί μέχρι εκείνη την ώρα στο μυστήριο. Σε ρώτησε κατόπιν πνευματικού προς την ίδια, γιατί θύμωσε? Απάντησε, γιατί εγώ δεν ήμουν αγνή όταν τέλεσε το γάμο μου. Γι' αυτό ο ορθόδοξος εκκλησιαστικός γάμος υπερέχει, όταν ψυχικός, πνευματικός και σωματικός υπάρχει η αγνότητα και η καθαρότητα. Και ο φθόνος προέρχεται από τον χερέκακο διάβολο που μισεί τα έργα του Φωτός. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τελούσε ούτε τελεί οποιοδήποτε ιερό μυστήριο κρυφά. Κάνει Θεία Λειτουργία, χτυπά την καμπάνα. Κάνει γάμο, βάπτιση, χειροτονία, κηδεία, μνημόσυνο, ανοιχτές οι πόρτες του ναού στον οποιονδήποτε. Η αγνότητα και η καθαρότητα του ζευγαριού θα ενώσει τον κόσμο. Αυτός ο δρόμος είναι η σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Με τον τρόπο αυτόν θα ομορφύνει ο κόσμος και θα ανορθωθεί η πατρίδα μας και θα εκλείψει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με το θέμα της οικογένειας. Η κατάσταση που ζούμε σήμερα, αδελφοί μου, όπου όλοι αναμασάμε την ίδια προβληματολογία, έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι η μέρα που θα επιστρέψουμε στην ορθόδοξη θεώρηση του γάμου με αρχές και αξίες, με ιδανικά που θα στηρίζονται στο Ευαγγέλιο και την παράδοση Εκκλησίας μας. Κάθε έκπτωση στο θέμα του γάμου εγκυμονεί ανεπανόρθωτος κινδύνος. Δεν βλέπουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος της ζωής μας δεν έχει τις βάσεις του πάνω στο Ευαγγέλιο? Δεν βλέπουμε ότι καταστρεφόμαστε? Δεν βλέπουμε ότι παραπέουμε και γκρεμιζόμαστε? Α ναι, γιατί δεν επιστρέφουμε στις ορθόδοξες εκκλησιαστικές ρίζες μας? Γιατί δεν ζητούμε Χριστό και Εκκλησία? Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι η αληθινή ζωή, είπε ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ω ζωή που είναι ο Χριστός μας, θέλει όλα τα παιδιά του να σωθούν, όχι μόνο σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή, αλλά και στην άλλη. Όπου είναι η αληθινή ζωή, ο Χριστός, εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Για τον λόγο αυτόν, η Αγία Εκκλησία του Χριστού μας ενδιαφέρεται ώστε τα παιδιά της να ζήσουν αιώνια. Οι παλιότεροι έδιναν μια ευχή που εκ πρώτης όψεως παρεξηγείτο, έλεγαν δηλαδή «Να ζεις», έλεγαν «Να ζείτε». Αυτή η ευχή δεν αναφερόταν μόνο σε αυτήν την ζωή, αλλά και στην άλλη. Όσα έλεγαν οι παλαιοί ήσαν σωστά ζυγισμένα και διατυπωμένα, όπως φαίνεται. Σε αυτούς που ζουν κοντά στο Θεό, με τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία, όλα λειτουργούν στην διάσταση του αιωνίου, του ατελεύθητου, του σωτήριου. «Να ζήσετε», εύχονται στους νεόνυμφους, όταν τους χαιρετούν στο ναό οι συμπροσευχόμενοι. Και προσέξτε, είπα «συμπροσευχόμενοι», δεν είπα «παρακολουθούντες», δεν ερχόμαστε για να καθίσουμε στην εκκλησία και να σχολιάζουμε τι βλέπουμε, αλλά είπα συμπροσευχόμενοι. Μα τι εννοούν όταν λένε να ζήσετε? Να μην πεθάνουν? Όχι, αλλά να πεθάνουν πριν πεθάνουν, δηλαδή να ζήσουν μέσα στην αιωνιότητα. Άλλωστε εμφανώς, κατά την τέλεση του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Γάμου, ο χορός του Ισαΐα είναι κυκλικός, πράγμα που συμβολίζει την αιωνιότητα. Εννοούμε λοιπόν να ζουν οι νεόνυμφοι από αυτή τη ζωή μέσα στη χάρη του Θεού μας. Ο θάνατος είναι απότοκο των αμαρτιών μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ζει στην χάρη του Ενδριάδη Θεού μας, στις ευλογητές παρουσίες των Αγίων της. Όποιος δεν ζει ορθοδόξος εν τη Εκκλησία γεύεται θάνατο. Άρα και οι τελούντες τον Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Γάμο δεν πεθαίνουν, αλλά και στην άλλη ζωή θα ζήσουν αιώνια. Αυτό είναι μια πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και πρόσκληση. Να ζούμε όλοι χωρίς τον φόβο του θανάτου. Ο θάνατος είναι για όποιον δεν ζει τον Χριστό. Όποιος ζει με τον Χριστό και τηρεί τις εντολές του, καν αποθάνει, δηλαδή ακόμη κι αν κοιμηθεί, ζήσετε, δηλαδή θα ζήσει. Γι' αυτό, για να ζήσει ένα ζευγάρι, έχει ανάγκη της παρουσίας του Χριστού και της Εκκλησίας του. Πότε πεθαίνει το ζευγάρι? Το ζευγάρι πεθαίνει, δηλαδή διαλύεται, χωρίζει, όταν του λείπει ο Χριστός. Γι' αυτό, για να ζήσει ένα ζευγάρι, οφείλει να πορεύεται ευαγγελικός, να τηρεί δηλαδή το νόμο του Θεού. Όταν ένα ζευγάρι ζει με κοινή προσευχή, κοινή λατρεία, κοινή θεία μετάληψη, κοινή εξομολόγηση, τότε η χάρις του Θεού το επισκιάζει και το χαριτώνει. Ο θάνατος είναι η φανέρωση της απουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Άρα, όταν απομακρύνεται το ζευγάρι από τον Θεό και την Εκκλησία, τότε αργοπεθαίνει. Το ζευγάρι σώζεται δια της τεκνογωνίας του κόπου της εν Χριστώ ανατροφής και αν μείνουν με πίστη, αγάπη και αγιασμό κοντά στον Χριστό. Και βλέπετε σήμερα, αδελφοί μου, ότι όχι μόνο δεν θέλουμε να παντρευτούμε, τα παιδιά μας δηλαδή, αλλά δεν θέλουμε να σηκώσουμε και τον σταυρό του αγώνα. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου είναι ένας αγώνας. Θέλεις να πάρεις πτυχίο, πρέπει να διαβάσεις. Θέλεις να πάρεις απολυτήριο του στρατού, πρέπει να πας στο στρατό, να κάνεις τη θητεία σου. Θέλεις να μαγειρέψεις καλό φαγητό, πρέπει να καθίσεις, να ασχοληθείς με αυτό. Έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, λέει, το φαγητό είναι υπόθεση αγάπης. Και την έβλεπα 4 ώρες πάνω στην κουζίνα να βρίσκεται να μαγειρεύει. Ρε γιαγιά, δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις? Μα μου λέει, θα έρθει ο αφέντης ο άντρας μου, πρέπει να του δώσω το καλύτερο, πρέπει να απολαύσει την αγάπη μου από αυτό που κάνω. Υπάρχει αυτό, ισχύει σήμερα? Βλέπεις στην Αμερική κυκλοφορεί εκείνη η φράση που λέει ένας νέος στον φίλο του, λέει, σου εύχομαι όταν παντρευτείς να βρεις μια γυναίκα να ξέρει να μαγειρέψει, γιατί και το μαγείρεμα είναι υπόθεση αγάπης και στοργής. Για να πιάσουμε και όλα τα άλλα μέσα στην οικογένεια. Στο γάμο το στοιχείο της χαράς συμβαδίζει με τις πρόσκαιρες λύπες. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Όποιος ζει κατά Χριστόν και τις μπόρες και τις αναποδιές, τις θλίψεις, τις ανάγκες, τις λύπες, τις ξεπερνάει γαντζωμένος πάνω του. Ο πιστός και στις λύπες χαίρεται, αλλά δεν τον ξεχνάει ο Θεός. Όλα τα θεωρεί επισκέψεις του Θεού και αγωνίζεται να τα ξεπερνά, ιδιαίτερα τις δυσκολίες, αναλογιζόμενος τον λόγο του Χριστού μας, εν το κόσμο τούτο θλίψην έξεται, αλλά θα αρσείτε, εγώ νενίκα τον κόσμο. Σε αυτή τη ζωή πάρτε θάρρος, θα έρθουν θλίψεις, αλλά μην θορυβήστε, μην θορυβήστε, μην αποκάμνετε. Εγώ, λέει, νίκησα τον κόσμο και όλα αυτά τα οποία φαίνονται δύσκολα, ο Θεός τα κάνει εύκολα. Δηλαδή, όλες τις δυσκολίες και δοκιμασίες που φέρνει η πρόσκαιρη ζωή είναι παιχνιδάκι για έναν που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Για ποιον είναι πολύ δύσκολα και είναι η πρώτη αιτία του διαζυγίου? Ότι δεν μπορώ να σηκώσω άλλο τον άνδρα μου, δεν μπορώ να σηκώσω τη γυναίκα μου. Στην πνευματική αυτή διάσταση, το ζευγάρι κατά την ώρα του γάμου πίνει από το κοινό ποτήριο της ζωής, υποδηλώνοντας ότι μαζί, άνδρας και γυναίκα, θα σηκώσουν και θα σηκώνουν τις όποιες χαρές και λύπες, ενωμένοι και αδιάσπαστοι ως ένα σώμα. Όπως οι εποχές του έτους αλλάζουν και η φύση παίρνει διαφορετικές μορφές, έτσι συμβαίνει και στην συζυγική ζωή. Λύπες, χαρές, δοκιμασίες, επιτυχίες, αποτυχίες εναλλάσσονται. Πότε ήλιος, πότε ξαστεριά. Πότε σύννεφα, πότε καταχνιά. Όλα αυτά όμως το πιστό ζευγάρι τα βιώνει ως ευκαιρίες δοξολογίας και αγώνα ταυτόχρονα. Τα πάντα θεωρούμενα χριστοκεντρικά αποπνέουν γαλήνη, ηρεμία και συναντήληψη. Οι καταστάσεις θυμού, απογοήτευσης, αγωνίας φανερώνουν στη ζωή μας την απιστία και την απομάκρυνση από το Θεό μας. Νιώθω, εξομολογούμενο σε όλους σας, ότι αυτή η εποχή δυνάμει μπορεί να είναι εποχή μεγάλων Αγίων. Αλλά νιώθω όμως και ως άνθρωπος ότι αυτή η εποχή είναι της διάλυσης. Είναι, θα έλεγα, της καταστροφής. Είναι το κύμα αυτό της απομάκρυνσής μας από τον Θεό. Κανένας δεν σκέπτεται όταν τελεί το γάμο ότι ξεκινάει εν Χριστώ να σηκώσει αυτό το βάρος. Και νομίζουν ότι μονομερός οι άνθρωποι, είτε σαρκικά, είτε πνευματικά, είτε οικονομικά, είτε οτιδήποτε άλλες αιτίες λέμε όταν προχωρούμε για το γάμο, θα είναι αυτές που θα μας σώσουν. Ποιος είπε όλα στον γάμο είναι ρόδινα? Ποιος νομίζει ότι ο γάμος λύνει όλα τα προβλήματα του ανθρώπου? Ο γάμος είναι μια σταυρική πορεία, αλλά έχει ως προοπτική την Ανάσταση. Πολλές φορές σε κάποιους ναούς βάζουν τον εσταυρωμένο, τον έχουμε και εμείς βάλει στο ναό μας μπροστά εκεί, που είναι ακριβώς η εικόνα της ημέρας που προσκυνάμε εδώ στο ναό το συγκεκριμένο. Και με ρώτησε μια φορά ένας επίσκοπος που ήρθε να χωροστατήσει την εκκλησία, λέει, πάτερ, γιατί τον έβαλες εδώ το σταυρό? Γιατί, λέω, σήμερα οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι ο σταυρός. Θέλουν απευθείας την Ανάσταση. Για να τους υπενθυμίσουμε λιγάκι εμείς οι πνευματικοί πατέρες, ότι αν δεν περάσεις από τον σταυρό δεν φτάνεις στην Ανάσταση, ότι αν δεν σταυρωθείς δεν μπορείς να αναστηθείς. Έτσι είναι και η ζωή του εγγάμου. Θα σταυρωθείς για να αναστηθείς. Θα υποφέρεις τα καρφιά του γάμου για να πάρεις τα στεφάνια της νίκης. Δεν έχεις άλλη οδό. Εκτός και αν κηρύττουμε διαφορετικά το Ευαγγέλιο και την ζωή της Εκκλησίας μας. Ο γάμος είναι λοιπόν μια σταυρική πορεία, αλλά έχει ως προοπτική την Ανάσταση. Οι σύζυγοι σταυρώνονται όταν υπάρχει θέλημα, δικαίωμα, εγωισμός, πείσμα, εναντίωση, αντιλογία. Όλα αυτά τα αδιόρθωτα που κουβαλούμε πριν από τον γάμο. Όλα αυτά που τα αμνηστεύουμε πριν από τον γάμο. Όλα αυτά που δεν θελήσαμε ποτέ να αγωνιστούμε να τα αποδιώξουμε από μέσα μας κατά τα χρόνια της άγαμης ζωής μας και τα μεταφέρουμε με βαλίτσες, μεγάλες βαλίτσες μιλάμε, φορτία ολόκληρα μέσα στο γάμο μας. Δεν είναι τα πρικιά, τώρα δεν υπάρχουν πρικιά. Τώρα μεταφέρουμε τα χούγια μας. Μεταφέρουμε τις αδιαλαξίες μας, το αδιαπραγμάτευτο, το δικαίωμα. Αυτά έχουν οι βαλίτσες που πάμε μέσα στο σπίτι να κατοικήσουμε. Όλα αυτά που δεν τα εξομολογηθήκαμε ποτέ για να προλάβουμε να τα θεραπεύσουμε πριν από τον γάμο. Άρα, καταλήγουμε αδελφοί μου να πούμε ότι όσο πιο γερές πνευματικές βάσεις έχει ένας νέος, μια νέα που σκέπτεται τον γάμο, τόσο ο γάμος γίνεται πραγματικό πανηγύρι χαράς. Και όσο δεν υπάρχει αληθινός πνευματικός αγώνας, αλλά επίφαση αγώνα με δήθεν γνωριμίες Αγίων Γεροώντων και πνευματικών εξομολόγων, γεροντισσών, θεολόγων, ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό, όλα αυτά προς τα Θεοδίνε δηλαδή, χωρίς αληθινή βίωση προσωπικής εν Χριστώ μετάνοιας, τόσο ο γάμος γίνεται σταυρός και φιλιά στο λαιμό, που ανά πάσα στιγμή μέλει να μας πνίξει, διότι αν δεν πάει στο βάθος, βλέπεις ένα δέντρο που στέκεται, που είναι ευσχιόφυλλο, που τα κλαδιά του πραγματικά απλώνονται και χαίρεσαι τη σκιά κάτω, όσο αυτό το δέντρο έχει παχιά σκιά, τόσο έχει βαθιά ρίζα μέσα. Οι ρίζες δεν υπάρχουν σήμερα. Γιατί αυτές που ακουσιάζουν είναι ότι κοπήκαμε από τον Χριστό και προσπαθήσαμε να κτίσουμε οικοδομήματα παρά τον οικοδομήσαντα και κτίσαντα που είναι ο Θεός. Αυτόν τον βάζουμε στην άκρη. Τον χρειαζόμαστε μόνο όταν τον θέλουμε. Είναι σαν να τον βάζουμε στο τσεπάκι μας μέσα και να του λέμε «Τώρα βγες, τώρα ξαναμπες, τώρα μπες και βοήθησε, τώρα δεν σε χρειάζομαι». Γι' αυτό λοιπόν ο αγωνιζόμενος χριστιανός και μέσα στον γάμο του σηκώνει αγόνκιστα το σταυρό του με την προσδοκία της καλής απολογίας προς τον Θεό. Δεν χάνεται αυτό. Σου λέει, παλιότερα έλεγε, θα υπομείνεις. Έλεγε μια μάνα στην κόρη και στο γιο, θα υπομείνεις. Και στην δύσκολη στιγμή, τώρα, στην πρώτη κρούση, στο πρώτο μάλωμα, πρώτο συμπαραστάτης για το χωρισμό, δεν είναι ο διάβολος. Ποιος είναι? Οι γονείς. Οι γονείς είναι οι πρώτοι συμπαραστάτες. Διότι ο λόγος πρέπει να είναι πνευματικά δομημένος και να υπομείνουμε άχρη τέλους. Σε όλα βάζει συγκυρινέο ο άνθρωπος, διότι τίποτε δεν το σηκώνει μόνος του. Κανένας δεν σηκώνει τίποτα μόνος του μέσα στο γάμο. Εάν υπάρχει κανένας που είναι τόσο δυνατός, να τον προσκυνήσουμε. Αλλά η γνώση του πράγματος είναι ότι κανείς δεν σηκώνει το βάρος του γάμου μόνος του. Χρειάζεται ο συγκυρινέος, ο Χριστός, τον οποίο εμπιστεύεται εξ όλης ψυχής και διανοίας. Εάν λοιπόν λείπει ο συγκυρινέος, πώς θα φτάσεις στο Γολγοθά για να σταυρωθείς? Χρειάζεται ο συγκυρινέος. Μη γινόμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα διώξουμε τον απαραίτητα που χρειάζεται μέσα στο νέο σπιτικό συγκυρινέο. Μη γινόμαστε εμείς αυτοί που θα τον διώξουμε. Νιώθει ότι ο σταυρός γίνεται ελαφρύς όταν αισθάνεται ότι μέσα στον πνευματικό του αγώνα έχει μόνιμο φίλο, προστάτη και βοηθό τον ίδιο τον Χριστό. Φωνάζει εσωτερικά να μπει μέσα του για να σκηνώσει ο Χριστός. Τρέχει στην εξομολόγηση με ταπείνωση και προσέρχεται στα άχραντα μυστήρια για να πάρει δύναμη. Με την τακτική Θεία Μετάληψη καταρρύπτει το σχέδιο του διαβόλου που διωγγώνει μονίμως τα τάχατες ανυπέρβλητα προβλήματα, γιατί όπου μπαίνει ο Χριστός εκεί γίνεται παράδεισος. Γι' αυτό όπου δεν υπάρχει Χριστός εκεί διχοστασίες, φθόνοι, έρηδες, ασυνεννοησία, μαλώματα, δικαστήρια, χωρισμοί, διαζύγια. Αλλά ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει ο Θεός κάποιον που τον εμπιστεύεται. Γι' αυτό και στα σπιτικά όλων των εγγάμων Ορθοδόξων Χριστιανών τα πάντα πρέπει να ξεκινούν και να καταλήγουν στα προσωπικά εικονοστάσια, στις γονικλησίες ενώπιον των εικόνων, που μαζί με την άσβεστη φλόγα του κανδυλιού, με την ευωδία του θυμιάματος, είναι τα αληθινά καταφύγια σωτηρίας. Η προσευχή είναι η τροφοδότρα της καλής και αιώνιας συζυγίας. Η Ανάσταση έρχεται μετά τον Σταυρό. Πρώτα σταυρώθηκε ο Χριστός και μετά αναστήθηκε. Αυτή η πορεία είναι ο κανόνας, δηλαδή ο χάρακας. Ο χάρακας που τραβά στις ευθείες γραμμές του χριστιανικού ζευγαριού. Κάθε ζευγάρι χρειάζεται έναν χάρακα. Αυτός ο χάρακας είναι η υπεπατημένη οδός του Χριστού. Αυτός ο δρόμος που μας δίδαξε ο Χριστός μας. Αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Με αυτόν τον ίσιο δρόμο πέτυχαν να κερδίσουν το στεφάνι της αιωνιότητας όλοι οι Άγιοι.

δεν με ακούς. Τώρα θα σου δώσω μια συμβουλή την οποία θα την φέρεις μονίμως. Είτε μπαίνεις στην εκκλησία, είτε βγαίνεις από την εκκλησία, είτε βλέπεις κόσμο, είτε δεν βλέπεις, να κρέμεται μπροστά, εδώ μπροστά σου, ένα φερμουάρ από αυτά τα φερλών. Και το κρεμούσε αυτό, ήταν και χρωματιστό κιόλας, και όπου πήγαινε και λέγαν, τρελάθηκε η αδελφή και κυκλοφορεί με ένα φερμουάρ μπροστά. Αλλά όταν το ατένιζε αυτή, καταλάβαινε ότι πρέπει να κλείσει το στόμα. Μήπως χρειαζόμαστε κι εμείς, Πάτερ Ραφαήλ, να μας αγοράσετε και μια ντουζίνα από αυτά τα ωραία, τα φερμουάρ, τα φερλών που λέγαν παλιά, για να τα κρεμάσουμε μπροστά μας και να έχουμε αυτόν τον κανόνα της ζωής και να υπομένουμε τις τάχατες, όπως είπαμε, δικαιολογίες, προκειμένου να διαλύσουμε την ζωή μας και το μυστήριο του γάμου μας. Χωρίς σταυρό λοιπόν δεν μπορεί, αδελφοί μου, να υπάρξει Ανάσταση. Και είναι αλήθεια ότι στη ζωή των εγγάμων υπάρχει σταυρός. Είτε έχει να κάνει με δύσκολους χαρακτήρες, είτε με δυσκολίες οικονομικές, επαγγελματικές, στεγαστικές, είτε με τα παιδιά, με την ατεκνία, με την μοιχεία και πολλά άλλα. Όσα κι αν είναι όμως στη ζωή του ζευγαριού, όσο ασήκωτα και δυσβάστακτα κι αν είναι, έχουν την ελάφρυνσή τους στο γεγονός της πλήρους εμπιστοσύνης στο θέλημα του Χριστού. Το ζευγάρι που ζει και υπομένει την Σταύρωση έχει αναλαμπές αναστάσιμου φωτός μέσα στις δυσκολίες. Είναι η παρηγοριά που μας δίνει ο Χριστός. Η γνώση ότι είμαστε πλάσματα του Θεού, η ορθόδοξη επιλογή μας να ξεκινήσουμε τον γάμο μας στερεωμένοι πάνω στην ακλόνητη πέτρα της ζωής που είναι ο Χριστός, αυτά δίνουν ελπίδα Αναστάσεως και κυρίως ηρεμούν το ζευγάρι και το κάνουν να ξεπερνά τους σταυρούς, τις δοκιμασίες και τις όποιες θλίψεις με γνώμονα την Ανάσταση. Ζούμε για την Ανάσταση. Το πιστεύουμε αυτό? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, λέμε κάθε φορά που διαβάζουμε το σύμβολο της πίστεώς μας. Το λέμε και στο απόδειπνο, το λέμε και μέσα στη Θεία Λειτουργία, το λέμε και σε άλλες ακολουθίες του 24ωρου. Κι όμως, η ζωή μας δεν δείχνει να έχει σχέση με την Ανάσταση. Καταλήγουμε επομένως ότι όλα τα δύσκολα του γάμου γίνονται εύκολα όταν εμπιστευόμαστε στον Χριστό, όταν μπαίνουμε στον Ιερό Ναό, την μόνιμη σανίδα σωτηρίας, όπου μέσα σε αυτόν τελεσιουργούνται τα Ιερά Μυστήρια και μας ενώνουν με τον Χριστό. Για να είμαστε ρεαλιστές, αδελφοί μου, σήμερα είναι μεγάλο το κύμα της εκοσμικεύσεως. Δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο. Και την Εκκλησία επηρεάζει η εκοσμίκευση. Γι' αυτό και το δόγμα της εκοσμικεύσεως, αν πούμε ότι προέρχεται από κάποιες έτσι διρεκτίβες και από κάποια κέντρα που εμείς πάντοτε φανταζόμαστε ότι υπάρχουν κάποια κέντρα τα οποία θέλουν να διαβάλουν τη ζωή της Εκκλησίας μας, λένε οι οδηγίες αυτές. Λέει, δεν φοβόμαστε να είναι γεμάτες οι εκκλησίες μας, που είναι γεμάτες, αλλά θέλουμε αυτοί που είναι μέσα στις εκκλησίες να έχουν πνεύμα κοσμικό. Αυτό είναι το δηλητήριο που από εκεί ξεκινάει όλη η εκδίπλωση του κουβαριού και από εκεί αρχίζει η κλωστή που ξυλώνει το πουλόβερ μας. Γιατί εάν δεν υπάρχει σωστή πνευματική βάση εξυπαρχής, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες, εάν μη Κύριος οικοδομήσει. Γι' αυτό σήμερα είμαστε στον κρεμό, γι' αυτό σήμερα βιώνουμε αυτό το γεγονός ότι κάποιος λέει, γιατί να παντρευτώ αφού όλοι χωρίζουν, θα χωρίσω κι εγώ. Και πιάνει φυσικά την άλλη την οδό, να συζήσω, να περάσω όμορφα. Ζήσε παιδί μου τα χρόνια σου, λέει η μάνα στην κόρη της. Ζήσε τα χρόνια σου.

0: παιδί μου, μη μπαίνεις γρήγορα μέσα στο ζυγό του γάμου. Αλλά ζώντας με αυτού του είδους τις εντός εισαγωγικών καλές συμβουλές, οδηγούμαστε όλοι αμφότεροι εις βόθινον θα πέσουμε, λέει στο Ευαγγέλιο. Πέφτουμε όλοι μέσα σε αυτό τον γκρεμό. Ανάχωμα όμως που σε αυτό το πνεύμα που έχει εισχωρήσει και ιδιαίτερα μέσα στο γάμο το πνεύμα αυτής της εκοσμίκευσης, βλέπετε πόσο χρόνο δαπανούμε για να ετοιμάσουμε ένα γάμο. Και λέει και η παροιμία του λαού, όποιος δεν πάντρεψε και όποιος δεν έκτισε δεν ξέρει, λέει, τι είναι η ζωή. Γιατί να γίνεται τόσο δύσκολος ένας γάμος? Γιατί δίνουμε τόση μέρημνα σε τόσο πράγματα που θέλουμε το θεαθήνε και τα πληρώνουμε κιόλας αυτά? Και όχι μόνο τα πληρώνουμε, τα χρυσοπληρώνουμε. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, και όταν δεν έχουμε ακόμα, είναι τέτοια η τρέλα μας που μας οδηγεί να πάμε να δανειστούμε για να κάνουμε και τέτοιου είδους, εντός εισαγωγικών, τέτοιες τρέλες. Ανάχωμα λοιπόν, το ανάχωμα στην εκοσμίκευση αυτή αποτελεί η αληθινή πνευματική αντίσταση, έστω και από λίγα πνευματικά ζευγάρια. Αυτό είναι η απαντοχή μας που ζούνε Χριστό και εν τη Εκκλησία, που αντιστέκονται σε πείσμα των χαλεπών καιρών και μας δίνουν μια νότα να ψυχής στο καταθλιπτικό. Και ας μου επιτραπεί η λέξη, δεν μ' αρέσει να την πω, αλλά θα την πω: τοξικό περιβάλλον που ζούμε. Εμείς το κάνουμε αυτό. Δεν ήρθαν οι εταιρείες που βάζουν τα φουγάρα για να μαζέψουν το καυσαέριο? Εμείς δημιουργούμε καυσαέρια κάθε μέρα στη ζωή μας και εμείς τα αναπνέουμε αυτά. Αυτό είναι η πλάκα, ότι σκάβουμε οι ίδιοι τον λάκκο μας και ήδη έχουμε πέσει πολύ μέσα σε αυτόν τον λάκκο που έχουμε σκάψει. Αλλά ο Θεός έχει προβλέψει, βλέπετε, ο Θεός πάντα προβλέπει. Υπάρχει ένα λίμα που ως μια μικρή ζύμη όλων το φύραμα ζυμεί. Τώρα την εορτή της Υπαπαντής, κάναμε μία εορτή που είπατε τα Υπαπάντια. Δεν ξέρω αν ήταν περιπεκτικός ο υπαινιγμός, αλλά θα πω το εξής. Συζητήσαμε να βραβεύσουμε κάποια μάνα, γιατί η γιορτή της μάνας είναι η εορτή της Υπαπαντής. Και είπα στους συνεργάτες του ναού μας, όπως και ο πατήρ Ραφαήλ εδώ το κάνει, πείτε μου, λέω, σας παρακαλώ, ποιο να βραβεύσουμε από τους ενωρίτες μας, από τα πνευματικά μας τα παιδιά που τους ξέρετε εδώ? Υπόθηκαν πάρα πολλά, αλλά καταλήξαμε να τιμήσουμε δύο μάνες που ήταν και αδελφές κατά σάρκα. Για ποιους λόγους? Για δείτε, τι σκεφτήκαμε να προσφέρουμε εμείς από την Εκκλησία για να γίνει παράδειγμα προς μίμηση στους άλλους? Γιατί δεν είμαι αυτό το οποίο είπαμε τώρα, στο λίμα. Γιατί μόνο το λίμα μπορεί να σώσει. Δεν μπορούμε να σώσουμε κανέναν που έχει πάρει την κατρακύλα. Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να κάνει τα αναχώματα. Εμείς δεν έχουμε δυνάμεις ούτε για τον εαυτό μας. Λέω, θα τιμήσουμε αυτές τις δύο κοπέλες, τις νέες μητέρες. Η μικρότερη αδελφή έχει 3 παιδιά και η νεότερη 2. Μα δεν είναι πολύτεκνες, που λέει, οικογένειες πάτερ για να τις τιμήσουμε. Ναι, αλλά έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή? Πρώτον, εξομολογούνται από μικρά παιδιά οι μάνες. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε.
0: Δεύτερον, τέλεσαν ορθόδοξο εκκλησιαστικό γάμο. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Τρίτον, οι μητέρες αυτές αποφάσισαν να αφήσουν στο πλάι τα πτυχία τους και να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε.
0: Τέταρτον, οι μητέρες αυτές δεν πάνε σε καφέδες και να δουν τις φιλενάδες τους, αλλά μένουν όλη μέρα παίζοντας με τα παιδιά και κάνοντας προσευχή. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε.
0: Πέμπτον, Αυτές οι μάνες δεν παρκάρουν τα παιδιά τους στην τηλεόραση, γιατί δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι τηλεόραση. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Έκτον, αυτές οι μάνες δεν δίνουν κινητό στα τηλέφωνα, το κινητό τηλέφωνο στα παιδιά τους, για να κάνουν αυτή λίγη ξεκούραση ή να κάνουν μια οποιαδήποτε δουλειά. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Μα 6 λόγους είπαμε. Αυτό είναι το λίμα που χρειάζεται σήμερα για να γίνει η βάση προκειμένου να δημιουργηθεί μια σωστή χριστιανική οικογένεια, η οποία θα μας δώσει κατόπιν το λίμα το οποίο προσδοκούμε και το οποίο σήμερα είπαμε ως 4 φράσεις. Γι' αυτό δώσαμε μεγάλο τίτλο. Και στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να σας δώσω και κάποια παραδείγματα τα οποία και εγώ διάβασα μέσα από τα βιβλία, και καλό είναι όλοι να διαβάζουμε από ένα βιβλίο, να το τελειώνουμε μέσα σε μήνα ένα βιβλίο το μήνα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ένα ωραίο παράδειγμα, για ακούστε το. Μια φορά ήρθε στο καλύβι, λέει, κάποιος και μου είπε ότι είχε προβλήματα με την γυναίκα του. Πήγαιναν διαχωρισμό, δεν ήθελε να δει ο ένας τον άλλον. Ήσαν και οι δύο δάσκαλοι και είχαν 2 παιδάκια. Δεν έτρωγαν ποτέ στο σπίτι. Σε άλλο εστιατόριο έτρωγε ο ένας, μετά το σχολείο σε άλλο ο άλλος. Και αγόραζαν και κάτι σάντουιτς για να φάνε τα παιδιά. Τα καημένα, όταν οι γονείς γύριζαν στο σπίτι, πήγαιναν και έψαχναν τις τσέπες και τις σάντες τους για να δουν τι τους έφεραν απ' έξω να φάνε. Δεν υπήρχε κατσαρόλα μέσα στο σπίτι. Περνούσαν μεγάλο δράμα. Αυτός έκανε και τον ψάλτη. Μας πιάνει και εμάς δηλαδή εδώ. Σε άλλη εκκλησία πήγαινε η γυναίκα του, σε άλλη έψαλνε αυτός. Τόσο πολύ. Τι να κάνω, πάτερ μου, λέει, σηκώνω μεγάλο σταυρό. Πολύ μεγάλο. Όλοι σηκώνουμε σταυρό. Άμα ακούσετε όλους, τα παιδιά μας άμα τα ακούσετε, όλοι σηκώνουν σταυρό. Και εμείς όλοι σηκώνουμε σταυρό. Είναι πολύ σύνηθες αυτή η φράση. Σηκώνουμε σταυρό. Κάθε μέρα που σηκώνω αυτό το μεγάλο σταυρό, έχουμε φασαρίες στο σπίτι. Πήγε στο πνευματικό? Τον ρωτάω. Ο Άγιος Παΐσιος ρώτησε. Ναι, πήγα, και μου λέει και μου είπε, υπομονή να κάνεις, σηκώνεις μεγάλο σταυρό. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να δω, του λέω, ποιος σηκώνει μεγάλο σταυρό? Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν παντρευτήκατε μαλώνατε έτσι? Όχι, μου λέει. 8 χρόνια ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Λάτρευα την γυναίκα μου περισσότερο από τον Θεό. Μετά εκείνη άλλαξε. Έγινε γκρινιάρα, ιδιότροπη. Ακούς, την λάτρευε περισσότερο από τον Θεό. Έλα εδώ, του λέω. Λάτρευες τη γυναίκα σου περισσότερο από τον Θεό? Η γυναίκα σου φταίει τώρα ή εσύ που φτάσατε σε αυτή την κατάσταση? Γιατί, λέω, καμιά φορά όταν βγάζουμε τις άδειες του γάμου, πόσο ερωτευμένοι είστε? Και μου λένε, πάνω από 100%. Πώς όμως γίνεται μετά το 100% να γίνεται 0%? Πώς γίνεται? Και λέει τώρα ο Άγιος Παΐσιος, εξαιτίας σου, λέει, πήρε την χάρη του ο Θεός από τη γυναίκα σου. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Τον ρωτάω. Μάλλον να χωρίσουμε, μου λέει. Μήπως έμπλεξες και με καμιά άλλη? Ναι, έχω υπόψη μου κάποια, μου λέει. Βρε, δεν καταλαβαίνεις ότι εσύ είσαι ο φταίχτης? Να ζητήσεις πρώτα συγχώρεση από το Θεό, γιατί λάτρευες τη γυναίκα σου περισσότερο από εκείνον. Μετά να πας να ζητήσεις συγχώρεση από την γυναίκα σου. Να με συγχωρέσεις, να της πεις, εγώ έγινα αιτία να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στο σπίτι και να ταλαιπωρούνται και τα παιδιά. Έπειτα να πας να εξομολογηθείς και να λατρεύεις τον Θεό σαν Θεό και να αγαπάς την γυναίκα σου σαν γυναίκα σου, και θα δεις τα πράγματα θα πάνε καλά. Τον τράνταξα. Άρχισε να κλαίει, μου υποσχέθηκε πως θα με ακούσει. Ήρθε μετά από λίγο καιρό χαρούμενος. Σε ευχαριστώ, πάτερ, μας έσουσες, μου λέει. Είμαστε μία χαρά και εμείς και τα παιδιά μας. Βλέπεις να αυτός ο φταίχτης και να νομίζει κιόλας ότι σηκώνει και πολύ μεγάλο σταυρό. Γιατί όταν στο μυστήριο της εξομολόγησης που δεχόμαστε οι ιερείς τον κόσμο, εκεί ακούμε συνήθως όταν εκδιπλώνονται τέτοιου είδους προβλήματα ότι μόνο φταίει ο άλλος. Μα πες και εσύ κάτι. Ποια είναι η αιτία? Είσαι χωρισμένη, είσαι χωρισμένος. Βρες την αιτία, τη δική σου που είσαι η αιτία που χώρισες. Ομολόγησε το σφάλμα σου. Και όμως βλέπεις το πείσμα και ο εγωισμός. Γι' αυτό και έλεγε και ένας γέροντας, λέει, πολλοί εξομολογούνται, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν αληθινή μετάνοια. Δεύτερο παράδειγμα, τέσσερα θα πω και τελειώνω. Δεύτερο, μικρό παράδειγμα. Έχω γνωρίσει έναν ανδρόγυνο, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, που ο άνδρας ήταν πολύ κοντός και η γυναίκα του ανδρογυναίκα, ψηλή μέχρι εκεί επάνω. Αφού λέει 180 οκάδες, σιτάρι το ξεφόρτωνε από το κάρο μόνη της. Μια φορά ένας εργάτης, ψηλός και εκείνος, πήγε να την πειράξει και εκείνη τον άρπαξε και τον πέταξε μέσα σαν σπιρτόξυλο. Ήταν και δυνατή δηλαδή. Αλλά, να βλέπετε η υπακοή που έκανε στον άντρα της, πώς τον σεβόταν. Δεν κοίταζε τον πόη του άντρα της, κοιτούσε αυτό που όφιλε να δώσει ως γυναίκα στον άντρα της. Την υπακοή που εμείς τη θεωρούμε η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα, να πάτημα το πόδι. Και το ξενύχιασμα μετά, πά σε κέντρο ποδιού μετά για να βάλεις νύχη. Γιατί αυτή είναι η αληθινή τοποθέτηση, ότι πρέπει και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, όπως και ο άντρας να σέβεται, λέει, τη γυναίκα, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Έτσι κρατιέται η οικογένεια, αλλιώς δεν γίνεται. Τρίτο παράδειγμα, από τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Αληθινή ιστορία. Συνάντησα στη ζωή παράδειγμα γνήσιου και αληθινού συζύγου που με συγκλώνησε, λέει ο γέροντας, ο μακαριστός. Το αναφέρω γιατί δεν πρέπει να αποσιωπηθεί. Ζούσε εδώ στη χώρα μας ένας πραγματικός κύριος που στο χαρακτήρα του περιέσωσε όλη την ανθρώπινη τελειότητα με τη βοήθεια της χάριτος του Χριστού. Στην ηλικία των 30 ετών έκρινε ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε γάμο. Ως πιστός επέμενε με πολύ προσευχή και δέηση στον Κύριό μας να τον φωτίσει και να τον βοηθήσει στον σκοπό του. Περιέστρεφε στη διάνοιά του τα λόγια της γραφής «Παρακυρίου αρμόζεται γυνή ανδρή». Συνέχεια είχε αυτό στη σκέψη του. Αποφάσισε να προχωρήσει. Ήταν πεπισμένος ότι το πρόσωπο που επέλεξε του το έστειλε ο Θεός. Έγινε με πολύ ευλάβεια ο γάμος, αφού τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες των χριστιανικών μας αρχών. Αν και η σύντροφός του ήταν μικρότερη κατά 10 χρόνια, δεν το ήθελε, δεν το έλαβε υπόψη, έχοντας σταθερή πίστη στην Θεία Πρόνοια. Συχνά δεν της φερόταν σαν να ήταν η κορούλα του. Αυτή έκανε λαθάκια γιατί φαινόταν ζωηρούλα, αλλά ποτέ δεν τον απασχόλησαν λόγω της αγάπης που έτρεφε προς αυτήν. Κοινωνικές υποχρεώσεις τον ανάγκασαν, επειδή ήταν μέτοχος μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονταν στο εξωτερικό, να μεταβεί εκεί. Με την προσευχή του και πιστεύοντας πάντοτε στην πανσωστική πρόνοια του Θεού, πήρε τη σύζυγό του μαζί του. Σε λίγο καιρό η νεαρή σύζυγος άρχισε να δυσαρεστείται. Υποπτευόταν ότι την πήρε μαζί του για να τη χωρίσει από το περιβάλλον της, από το σόι της δηλαδή, όπως λέμε. Προσπάθησε να την καθησυχάσει, αλλά δεν το κατόρθωσε. Η σύζυγός του μόνη της έφυγε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Θέλησε να ζήσει την ελευθερία σύμφωνα με τα πάθη και τις συνήθειες που είχε μάθει. Κάποιοι ειδικοί σε αυτά την παρέσυραν και κατέληξε να εργάζεται σε ένα καζίνο ως κοινή γυναίκα. Ο ιδανικός σύζυγος και ομολογητής δεν έπαψε να προσεύχεται και να αγωνίζεται πνευματικά για αυτήν κάθε μέρα. Η προσευχή του, ή μάλλον η κραυγή του προς τον Θεό, ήταν πάντοτε η ίδια: «Κύριέ μου, θα επιμένω να σε εκβιάζω για την σύζυγό μου. Το ιερό σου λόγιο ότι παρακυρίου αρμόζεται ανδρή γυνή, δεν θα σβήσει ποτέ από το είναι μου. Άκουσε την προσευχή μου, την δέησή μου, την οικεσία μου. Τι, Κύριέ μου, αν πλανήθηκε μια νεαρή κόρη, εγώ προσεύχομαι για αυτήν και δεν θα πάψω να κλαίω ενώπιόν σου ημέρας και νυχτός. Θέλω την σύζυγό μου. Εγώ, Κύριέ μου, την συγχωρώ. Εσύ δεν θα τη συγχωρήσεις, δεν θα τη θεραπεύσεις. Προς τι, Πανάγαθε Δέσποτα, η άφωτος κένωση. Δεν βρήκες το απολωλώστο πεπλανημένο το άρρωστο. Ομολογώ μπροστά στην Παναγαθότητά σου ότι δεν θα πάψω να σε ενοχλώ εάν δεν μου επιστρέψεις την όμιμη σύζυγό μου. Συνέχισε ο ήρωας αυτός για 2 χρόνια να προσεύχεται να κλαίει, εκβιάζοντας τα σπλάχνα του γλυκύτατού μας σωτήρα Χριστού. Στο διάστημα αυτό της επιμονής του ενήργησε η χάρη του Θεού. Ξύπνησε η κόρη από τον κατήφορο και την πτώση και ομολόγησε με στεναγμούς ότι τώρα πρέπει ο Θεός να κάνει άλλη κόλαση, γιατί αυτή που υπάρχει είναι η μικρή για μένα, έλεγε. Με δειλία, χωρίς θάρρος, αποφάσισε και έγραψε ένα γραμματάκι στον κλαίοντα σύζυγο. Δεν τολμώ να σε ονομάσω σύζυγο, γιατί δεν έχω δικαίωμα, αλλά εάν επιστρέψω, δεν με δέχεσαι ως υπηρέτρια στο σπίτι. Μόλις πήρε αυτό το γράμμα, γαλήνεψε και πίστεψε ότι έφτασε η ώρα του τέλους. Της απαντά με τη φυσική του πάντοτε τρυφερότητα. Αγάπη μου, γιατί έχασες το θάρρος σου? Δεν σε έστειλα εγώ για διακοπές και περιμένω με αγωνία την σύζυγό μου, την αγάπη μου, πότε θα γυρίσεις στην αγκαλιά μου? Μετά την επιστολή πήρε το θάρρος και του απάντησε: «Έρχομαι σύντομα». Συνονοήθηκαν για την ημέρα της αφήξεως και την περίμενε στο αεροδρόμιο. Μόλις βγήκε αυτή και τον συνάντησε, έπεσε κάτω και άρχισε να κτυπιέται και να κλαίει γοερά. Τότε την πήρε στην αγκαλιά του και παρηγορώντας την έφτασαν στο αυτοκίνητό τους. Την έβαλε να καθίσει δίπλα του και όλο την παρηγορούσε, πείθοντάς την να μην θυμάται τίποτα από τα παλιά και ότι η μετάνοια όλα τα θεραπεύει, αφού θα αγωνιζόμαστε μαζί. Με αυτή τη στοργική, τη στοργή και τρυφερότητα έφτασε η νύχτα. Για δείτε, μόλις έκλεισε τα μάτια του, ο ήρωας αυτός της αυτοθυσίας και της αγάπης υρπάγει εις θεωρία και ανήλθε μέχρι τρίτου ουρανού. Δεν μπορούσε να περιγράψει και να διηγηθεί όσα η Θεία Χάρις τον αξίωσε. Είδε τις χωρίες των Αγίων, τα μένοντα αγαθά των σεσωσμένων και όλη τη Θεία Αγάπη που τον κρατούσε σε έκσταση. Τότε πραγματικά ελληνολόγησα την αθλειότητά μου και είπα, ποιος είπε? Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. «Καυχάσε μάταια καλόγερε για την ζωή σου, ενώ αυτός με μια θυσία ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού». Ιδού ένα παράδειγμα και μια εικόνα του πραγματικού συζύγου και ανδρός. Με αυτή η κορούλα, μετά αυτή η κορούλα αποδείχθηκε η ιδανικότερη σύζυγος. Δυνατό το παράδειγμα και αυτό, και να κάνω μία παρένθεση. Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, που ήταν γόνος του μεγάλου Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, μας είπε, και ακούγεται αυτό, αν το πατήσετε στο διαδίκτυο θα τα ακούσετε όλοι, λέει στους άνδρες να μην φωνάζουν και προσκαλούν τη γυναίκα τους με το όνομά της. Και με τι, λέει, θα την αποκαλούμε? Να της λες, λέει, αγάπη μου. Να μην χρησιμοποιείς ποτέ το όνομά της, να την πει Χρυσούλα, Βασιλική, Μαρία. Όχι, θα της λες αγάπη μου. Πώς λοιπόν ένας ασκητής που δεν ένιωσε ποτέ ένα χάδι από μία γυναίκα, που ζούσε σε έναν γέροντα που τους τάιζε τη νύχτα για να μην βλέπουν ότι το φαγητό που τρώνε είναι μουχλιασμένο και με σκουλίκια, πώς ένας γέροντας που δεν έβλεπε καμιά γυναίκα τουλάχιστον κατά τα πρώτα τα ασκητικά του χρόνια, πώς είναι δυνατόν αυτός να έχει αυτήν την θεωρία περί της συζύγου και να λέει στους άνδρες ο συμβουλή αυτό. Και τέταρτο και τελειώνω. Είμαι και πολυλογάς. Άμα θέλετε σας λέω και περισσότερα μετά, αλλά εγώ θα σας πω το τελευταίο και τελειώνω. Τώρα από τον Άγιο Γέροντα το Θαδαίο της Βιτόβνητσα. Έχετε διαβάσει κάποιο βιβλίο του νομίζω, ε? Οπωσδήποτε για τους λογισμούς που καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου. Ενδέχεται εύκολα να μετατραπεί, να μετατρέπει κανείς τον παράδεισο σε κόλαση. Συνέβη κάτι ενδιαφέρον πριν από κάποια χρόνια. Μου ήρθε εδώ ένα παντρεμένο ζευγάρι. Ήταν προφανές ότι ο Θεός τους είχε πρικίσει με μεγάλη ομορφιά. Δεν είχα δει ποτέ μου πιο όμορφο ζευγάρι, ομολογεί ο γέροντας. Ο καιρός ήταν κρύος και κάναμε τη λειτουργία μας στο παρεκκλήσιο. Όταν η ακολουθία τελείωσε, θέλησαν να μου μιλήσουν. «Έχουμε κάποια προβλήματα», είπαν. Τους άκουσα. Είχαν παντρευτεί από έρωτα και είχαν ζήσει με ειρήνη και αρμονία για κάποια χρόνια. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι τους ήταν παραδείσια. Κατόπιν, πρόσφατα, άρχισαν να τσακώνονται για το παραμικρό. Δεν υπήρχε πια ειρήνη στο σπίτι τους. Το χειρότερο ήταν ότι είχαν ένα μικρό γιο 6 ετών. Το παιδί ήταν ο λόγος που είχαν έρθει σε εμένα αρχικώς. Μου είπαν ότι το παιδί είχε ολότελα αποξενωθεί από αυτούς και δεν ήθελε καν να τους μιλήσει. Ήθελε να είναι μόνο με τον παππού και την γιαγιά του. Το αγοράζαμε ό,τι μας ζητήσει, ό,τι μας ζητούσε, αλλά είναι πάντοτε σιωπηλό. Του αγοράζουμε παιχνίδια, ρούχα και γλυκίσματα και εκείνος τα γραπώνει απλώς από τα χέρια μας, τα ξεσκίζει ή τα κλωτσάει. Και έπειτα πηγαίνει στον παππού και την γιαγιά του και μας αφήνει μόνους. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κατά τα άλλα είναι ένα υγιές φυσιολογικό παιδί. Αποστρέφεται οτιδήποτε έχει να κάνει με εμάς, τον πατέρα και τη μητέρα του. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γέροντα? Άντε, όλοι στους γέροντες για να τα λύσουμε. Κάνουμε εμείς τα προβλήματα και μετά τρέχα να βρεις τους γέροντες και τους πνευματικούς να λύσεις τα θέματά σου. Τους είπα, λέει ο γέροντας Θαδαίος, ότι προφανώς το παιδί δεν ήθελε τέτοιους γονείς. Αναζητούσε διαρκώς τη μητερούλα του και τον πατερούλη του, αλλά εκείνοι δεν ήταν ποτέ εκεί. Παλιά ήσασταν ευτυχισμένοι, επειδή είχατε την ευλογία των γονιών σας, τους είπα. Οι γονείς σας δεν είχαν τίποτα στην ένωσή σας. Αντιθέτως, είχαν κανονίσει το γάμο σας πριν καν εσείς δείτε ο ένας τον άλλον. Είχατε λοιπόν την ευλογία των γονιών σας. Παντρευτήκατε από έρωτα και υπήρχε ειρήνη στην ένωσή σας. Το σπιτικό σας ήταν σαν τον παράδεισο. Τώρα όλα στράβωσαν εξαιτίας των λογισμών σας. Μέχρι πρόσφατα ήσασταν ευχαριστημένοι με ό,τι είχατε. Δεν φαντασιωνόσασταν άλλα πράγματα. Τώρα όμως εσύ κοιτάζεις άλλες γυναίκες με λαγνία και δίνεις την καρδιά σου σε αυτές τις γυναίκες. Η γυναίκα σου κοιτάζει άλλους άντρες και τους δίνει την καρδιά της. Συνευρίσκεστε μεν σαρκικά, αλλά όχι πνευματικά. Ο νους σας περιπλανέται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν έχετε διαβεί τα όρια των συζυγικών σας όρκων. Το παιδί σας τα αισθάνεται όλα αυτά και δεν θέλει τέτοιους γονείς. Διότι όχι μόνο ξεστρατήσατε ο ένας από τον άλλον, αλλά αποξενώσατε τον εαυτό σας και από το ίδιο σας το παιδί. Εσείς δημιουργήσατε την κόλαση μέσα στο σπιτικό σας με τους λογισμούς σας. Είναι πολύ οδυνηρό να έχει κανείς μητέρα και πατέρα και τούτης να μην τους έχει. Επιστρέψτε ο ένας τον άλλον, τους είπα, και γίνετε όπως ήσασταν και όλα θα φτιάξουν πάλι. Με αυτά τα τέσσερα παραδείγματα, αδελφοί μου, θεμελίωσα ιδιαίτερα το τελευταίο μέρος της ομιλίας που είναι Σταυρός και Ανάσταση, διότι προσδοκούμε την Ανάσταση να είναι η ευκαιρία και η αφορμή να κρατήσουμε αυτό που όταν το ξεκινήσαμε ήταν πολύ ψηλά και εμείς το καταφέραμε να το φτάσουμε δυστυχώς στο βάραθρο. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι, πατέρα Ραφαήλ και αγαπητοί μου και σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, να είναι η ομιλία μας αυτή μια ευκαιρία καλή σε όλους μας να στηρίξουμε την πνευματική μας ζωή από τώρα στον Χριστό γιατί μόνον αυτός θα είναι η μόνη απαντοχή μας και η μόνη ευλογία στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μίλησα παραπάνω από ό,τι μου είπε ο πατήρ. 45 λεπτά εγώ μίλησα με τα παραδείγματα, μία ώρα ακριβώς, έτσι συνηθίζω. Αλλά αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως θα απαντήσουμε ή θα συμπροβληματιστούμε, γιατί όλα δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Εάν δεν μιλήσετε, θα σας πω ακόμη ένα παράδειγμα που θα είναι ο κολοφώντας. Αφού δεν μιλάτε, τι να σας κάνω. Θα σας πω για μια γυναίκα που γνώρισα όταν έγινα πνευματικός. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ήθελε να γινόμαστε πολύ μικροί πνευματικοί, οπότε με επέλεξε και εμένα να ξεκινήσω τα δύσκολα από πολύ μικρή ηλικία. Θα σας πω και αυτό και θα τελειώσω. Ήρθε λοιπόν, εξομολογήθηκε στο πετραχύλι μου μετά από λίγο καιρό που με έκανε πνευματικό ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, μια αείμνηστη Γεωργία. Αυτή η γυναίκα με συγκλώνησε και μέχρι σήμερα δεν μπορώ να την ξεχάσω, πατέρα Ραφαήλ, διότι αυτό που μου είπε εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το κατανοήσω, δηλαδή πριν χειροτονηθώ. Μου είπε το εξής, λέει, πάτερ, εγώ όπως ξέρετε, μου λέει, είμαι χείρα. Λέω, το ξέρω, έχετε παιδιά? Μου λέει, δεν έχω παιδιά, αλλά θέλω να σας πω, μου λέει, μια μικρή ιστορία. Παντρεύτηκα, λέει, με προξενιό που με έκανε ο πατέρας μου. Φανταστείτε, εγώ ήμουνα τότε 32 χρονών πνευματικός και αυτή ήταν πολύ μεγάλη. Έχει πάρα πολλά χρόνια που εκοιμήθη και γι' αυτό το λέω. Γιατί οι πνευματικοί δεν μπορούμε να μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι υφιστάμενα τα πρόσωπα. Δεσμευόμαστε από το απόρριτο της εξομολογήσεως. Και καθήμενη μου λέει ότι όρισαν την ημέρα του γάμου, πήγαν στο γάμο, τελέστηκε ο γάμος ημέρα Κυριακή, μετά στήθηκε το πανηγύρι στο χωριό έξω στο προάβλιο του ναού, χορέψαν, λέει, και στο τέλος του γάμου που πορνούσε ο κόσμος και τους χαιρετούσε, έπεσε ο άντρας της κάτω. Μου λέει, έπαθε αποπληξία, έτσι μου είπε τη λέξη. Και λέω, τι έγινε έτσι μετά, πήγατε στο σπιτάκι σας έτσι με το καλό, συνήλθε και τα λοιπά. Λέει, τον πήγαμε, λέει, στο σπίτι που ετοιμάσαμε να κοιμηθούμε, αλλά εκεί στο σπίτι, μου λέει, δεν σηκωνόταν, είχε πέσει, λέει, σε αυτή την κατάσταση και ήταν κλινήρης. Λέω, πόσο καιρό? Λέει, περιμένετε να σας πω, πάτε. Η γυναίκα αυτή λοιπόν τον κοίταξε για 3 ολόκληρα χρόνια στο κρεβάτι και πέθανε ο άντρας της. Την ερώτησα, συγχωρήστε με, δεν ολοκλήρωσες με τον άντρα σου? Δεν έγινες γυναίκα από τον άντρα σου? Εγώ τα ρώτησα αυτά, είπα, σας βάζω μετάνοια. Μου λέει, όχι. Ξαναπαντρεύτηκες μετά το γάμο σου αυτόν? Όχι, αφού, λέει, ένας είναι ο άντρας που παντρευόμαστε. Κάτσε, λέω, εδώ, πάρεσε το πετραχύλι, τους λέω, γιατί εσύ αξίζεις να εξομολογείς. Γιατί αυτά τα πράγματα που για μας φαίνονται παράξενα, εμένα προσωπικά αυτό, όταν το φέρνω στη σκέψη μου, σε αυτήν την τάχατες δικαιολογία που την έχουμε εδώ κάτω ακριβώς στη γλώσσα μας και είμαστε έτοιμοι να χωρίσουμε και το λέμε, δηλαδή, και το έχουμε σκεφτεί και το σχεδιάζουμε, το κάνουμε, ο φόσκολος είναι πολύ μικρός μπροστά σε αυτά τα σενάρια που κάνει ένας που συνεργάζεται με τον πονηρό, το διάβολο δηλαδή, για να κάνει το διαζύγιο. Και λέω, εάν τόσο εύκολα ένας πάει να χωρίσει, δεν θα μας συγκινήσει αυτές οι περιπτώσεις και τα παραδείγματα που διαβάσαμε, που όλα αυτά και τα 4 παραδείγματα που δώσαν, που είναι χιλιάδες τα παραδείγματα της ζωής, και αυτό που είπα ακόμα το τέλος, είναι τόσο δυνατά ώστε να μας κάνουν και εμείς να σηκώνουμε το σταυρό μας, που η ουσία ενός μαλώματος μέσα στην οικογένειά μας μπορεί να είναι τόσο μηδαμινή και για ένα ποτήρι, γιατί το βάλαμε εδώ και δεν το βάλαμε εκεί, να χωρίσουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί και να ενωθεί περισσότερο με το Θεό, γιατί εκεί είναι η λύση του όλου προβλήματος. Σας ευχαριστώ.
2: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα «Γάμος μυστήριο, ζωή θάνατος, χαρά λύπη, σταυρός ανάσταση» στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλίου Λαρίσης στις 16 Φεβρουαρίου 2025. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
3: «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Κάρπου, ενός των 70 Αποστόλων. Ο Άγιος Κάρπος ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο διακονούσε στις περιοδίες του, διακομίζοντας τις επιστολές του στις εκκλησίες που είχε ιδρύσει. Μετέστρεψε ο ίδιος με το κήρυγμά του πλήθος εθνικών και έγινε αργότερα επίσκοπος Βερίας της Θράκης, φωτίζοντας την περιοχή αυτή ως ήλιος πνευματικός. Επιδελούσε καθημερινά πολλά θαύματα, λύτρωνε δαιμονιζομένους και οδηγούσε τα πλήθη στο Άγιο Βάπτισμα. Ο αποστολικός του ζήλος έγινε η αιτία να υπομείνει πολλές θλίψεις από τους ιδωρολάτρες και τις αρχές, αλλά σε όλες έδειξε ανδρεία και καρτερικότητα, μάλιστα δε έσπευδε πρόθυμα προς τις δοκιμασίες. Αφού εδόξασε με τον τρόπο αυτό το Θεό στη ζωή του, εκοιμήθη εν ειρήνη και μετά το θάνατό του εδοξάστη από εκείνον με πλήθος θαυμάτων που επιτελούσαν τα τίμια λείψανά του προς όφελος των πιστών.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος. Ο Άγιος Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του κατοικούσαν κοντά στη Μονή της Παναγίας Λαουδηγήτριας ή Λαγουδιανής. Νέος είχε ιδιαίτερα ωραίο παρουσιαστικό και οι γονείς του, φοβούμενοι για την αρετή του εξαιτίας των διεφθαρμένων ηθών των Τούρκων της πόλης αυτής, αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Σμύρνη, όπου μπήκε στην υπηρεσία ενός αγά. Έπεσε όμως στο βάραθρο της απολίας και αρνήθηκε την πίστη των πατέρων του. Εγκαταλείποντας τον κύριό του, διήγε πλάνη Ταβείο, ο οποίος τον έφερε στη Μέκα, όπου και κατάλαβε το ψεύδος της μουσουλμανικής πίστης. Συνέχισε κατόπιν της περιπλανήσεις του, ντυμένος αδερβίσεις και εποφελούμενος από τον σεβασμό που έχεραν μεταξύ του μουσουλμανικού λαού οι ασκητές αυτοί, καταδίκαζε ανοιχτά τη μουσουλμανική πίστη και κήρυτε την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη για τον πλησίον. Τους έλεγχε επίσης για το πώς τυραννούν και καταδυναστεύουν τους υπόδουλους χριστιανούς. Αυτά βέβαια τα έλεγαν και άλλοι δερβίσιδες, αλλά ο Αλέξανδρος με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη, ώστε κάποτε στην Αίγυπτο κάποιοι τουρκοκριτικοί αποπειράθηκαν να τον φωνεύσουν, λέγοντας ότι δεν είναι Τούρκος αλλά χριστιανός. Πράγματι, ο Άγιος συναναστρεφόταν συχνά με χριστιανούς και όταν μιλούσε με χριστιανούς μοναχούς, έλεγε ενιγματικά: το ένα είναι τρία και τα τρία είναι ένα, και όποιος δεν έχει τα τρία δεν έχει το ένα. Επιβιβάστηκε κατόπιν σε πλοίο για τη Θεσσαλονίκη και αργότερα εγκαταστάθηκε στη Χίο. Αφού έζησε έτσι 18 χρόνια, επέστρεψε στη Σμύρνη και την τρίτη της εβδομάδος πριν την Πεντηκοστή, παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή, πέταξε καταγή στο δερβισικό κάλυμα για να βάλει το χριστιανικό κάλυμα της κεφαλής και ομολόγησε τη μεταστροφή του. Ο δικαστής και οι παρευρισκόμενοι, άναυδοι και εξοργισμένοι, βλέποντας έναν δερβίση να δηλώνει ότι είναι χριστιανός, τον πέρασαν για τρελό. Αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε ότι απεναντίας είχε βρει τα λογικά του από τότε που μεταστράφηκε. Κατηγορώντας τον τότε για μέθη, ο δικαστής τον έκλεισε στη φυλακή. Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε πάλι στο δικαστήριο και ομολόγησε με μεγαλύτερο ακόμη ζήλο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αφού οι κολακίες τους αποδείχθηκαν άκαρπες, οι Τούρκοι πέρασαν στις απειλές να τον θανατώσουν, αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε ότι ακριβώς γι' αυτό είχε παραδοθεί σε αυτούς. Την Παρασκευή, αφού συγκεντρώθηκε πλήθος προκρήτων και λαού, τον ανέκριναν και πάλι, και καθώς εκείνος βεβαίωνε ότι είχε πλήρως σώα στα σφρένας και ομολογούσε την Αγία Τριάδα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Οδηγήθηκε στον τόπο της θανάτωσης, δεμένος πισθάγκωνα, διασχίζοντας το πλήθος που τον εξύβριζε. Εκείνος όμως επαναλάμβανε: «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Την ίστατη στιγμή, ενώ είχε γονατίσει, τίνοντας τον αυχένα, δόθηκε εντολή στον Δήμιο να καθυστερήσει την εκτέλεση της ποινής μέχρι να έλθει ο γιος του δικαστή, ο οποίος επιθυμούσε να παρευρεθεί. Ο Άγιος Αλέξανδρος παρέμεινε έτσι, ακίνητος, προσευχόμενος για περισσότερο από μία ώρα, δίχως όμως να λυγίσει. Τέλος, αποκεφαλίστηκε και εισήλθε θριαμβευτής στο χορό των Αγίων στις 26 Μαΐου 1794.

0: Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Αυγουστίνου, Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας. Όταν ο Πάπας Άγιος Γρηγόριος I ο Διάλογος αποφάσισε να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο που μελετούσε από καιρό της Αποστολής Ιεραποστόλων στους Αγγλοσάξονες της Μεγάλης Βρετανίας, επέλεξε άνθρωπο της εμπιστοσύνης του τον Άγιο Αυγουστίνο, οικονόμο τότε της Μονής Αγίου Ανδρέα που είχε ιδρύσει ο ίδιος το όρος Κοέλιο για να κατευθύνει μια ομάδα από 40 Ιεραποστόλους μοναχούς. Οι νέοι αυτοί Απόστολοι ξεκίνησαν διαξηράς και μετέβησαν πρώτα στην Προβυγγία, στη Μονή του Λερίνου, κέντρο της ασκητικής παράδοσης, η οποία είχε παραλευθεί από την Ανατολή και το οποίο τον προηγούμενο αιώνα είχε υποδεχθεί επίσης τον Άγιο Πατρίκιο, που ξεκινούσε για την Ιρλανδία. Μαθαίνοντας όμως εκεί για τα άγρια έθιμα των Αγγλοσαξώνων, τους κατέλαβε ο φόβος και ολιγοψύχησαν, έλαβαν δε την απόφαση να ανακρούσουν πρίμναν και έστειλαν τον Αυγουστίνο στη Ρώμη για να πληροφορήσει σχετικά τον Πάπα. Αυτός επέστρεψε μετά από λίγο, κομίζοντας τις ένθερμες παροτρύνσεις του Αγίου Γρηγορίου να ολοκληρώσουν το έργο που είχαν αναλάβει με τη βοήθεια του Θεού, καθώς και συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στον Αρχιεπίσκοπο Αρελάτης και στους Φράγκους ηγεμόνες. Πήραν πάλι το δρόμο και πέρασαν τον χειμώνα στο Παρίσι, εν συνεχεία δε διέσχισαν τη Μάνχη και προσορμίστηκαν στην ίσο Θάνετ, ανατολικά του βασιλείου του Κέντ, που προσέφερε το πιο πρόσφορο έδαφος για ευαγγελισμό, επειδή ο βασιλιάς του, Άγιος Εθελβέρτος, ο οποίος ασκούσε τα πρωτεία επί των Αγγλοσαξονικών βασιλείων του Νότου, είχε παντρευτεί μια χριστιανή, την Βέρθα, θυγατέρα του βασιλιά των Παρισίων. Ο Αυγουστίνος έστειλε αμέσως απεσταλμένο του στον ηγεμόνα για να του αναγγείλει ότι είχε έλθει να του φέρει το Ευαγγέλιο και την επαγγελία μιας αιώνιας βασιλείας μετά του αληθινού Θεού. Λίγες ημέρες αργότερα ο Εθελβέρτος ήλθε στο νησί και ζήτησε από τους μοναχούς να του εκθέσουν τη διδασκαλία τους. Εντυπωσιασμένος τους έδωσε την άδεια να κηρύσουν στο βασίλειό του και τους προσέφερε διαμονή στην πρωτεύουσά του Καντερβουρία. Οι Ρωμαίοι μοναχοί εισήλθαν εν πομπή στην πόλη με το σταυρό για την εικόνα του Χριστού επικεφαλής, ψάλλοντας τις λιτανίες κατά το έθος που είχε θεσπίσει στη Ρώμη ο Άγιος Γρηγόριος, και εγκαταστάθηκαν σε μια εκκλησία κτισμένη πριν τις βαρβαρικές εισβολές, την οποία συνήθιζε να προσεύχεται η βασίλισσα. Οργάνωσαν εκεί τη μοναχική του ζωή, μιμούμενη τέλεια τον αδελφικό βίο των Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών, και άρχισαν να κηρύττουν με τόσο καλά αποτελέσματα, ώστε λίγο αργότερα ο βασιλιάς Εθελβέρτος ζήτησε να λάβει το Άγιο Βάπτισμα, καλώντας το λαό του να πράξει το ίδιο. Έτσι τα Χριστούγεννα του έτους 597, 2.000 Αγγλοσάξονες έγιναν χριστιανοί. Η νεαρή εκκλησία αναπτύχθηκε γρήγορα κάτω από τη συνετή αυθεντία του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος είχε χειροτονηθεί επίσκοπος από τον Άγιο Βυργίλιο Αρελάτης, και τη βοήθεια του βασιλιά. Το 601 έστειλε δύο μαθητές στη Ρώμη για να αναφέρουν στον Άγιο Γρηγόριο τους πρώτους καρπούς της Ιεραποστολής και να ζητήσουν τη γνώμη του επί ποιμαντικών ζητημάτων που προσιδίαζαν στην απομακρυσμένη εκείνη περιοχή. Μαζί με τις απαντήσεις του, έμπλεε σοφίας και διακρίσεως, ο Πάπας έστειλε και μια δεύτερη ομάδα 12 Ιεραποστόλων που ήταν κομιστές του Πάλιου, σημείο δικαιοδοσίας του Αυγουστίνου επί όλης της Αγγλικής Εκκλησίας, καθώς και ιερών σκευών και λειψάνων. Κατάρτισε επίσης για αυτούς ένα σχέδιο εκκλησιαστικής οργάνωσης των τοπικών εκκλησιών. Έτσι, το Λονδίνο και η Υόρκη επρόκειτο να γίνουν Μητροπόλεις επικεφαλής 12 επισκοπών που θα διατελούσαν υπό Μητροπολίτη. Εν τω μεταξύ, ο Αυγουστίνος είχε αναλάβει την οικοδόμηση ενός καθεδρικού ναού στην Καντερβουρία και λίγο πιο έξω από την πόλη ενός μοναστηριού αφιερωμένου στους Αγίους Πέτρο και Παύλο, σήμερα Αβαίο του Αγίου Αυγουστίνου, ο ναός της οποίας εν συνεχεία θα φιλοξενούσε τους τάφους των επισκόπων Καντερβουρίας και των βασιλέων του Κέντ. Όταν έφτασε ο καιρός να επεκταθεί η Ιεραποστολή και στα άλλα ιδωρολατρικά βασίλεια, ο Άγιος Αυγουστίνος κάλεσε τους Κέλτες επισκόπους και θεολόγους της Ιουαλίας σε σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας τους πρότεινε να εγκαταλείψουν τις επιμέρους ιδιαιτερότητες που τους χώρισαν, προκειμένου να αναλυφθεί από κοινού ο Ευαγγελισμός των Αγγλοσαξώνων. Οι Κέλτες θεολόγοι εξέφρασαν τον μεγάλο θαυμασμό τους όταν εκείνος θεράπευσε ενώπιόν τους έναν τυφλό, αλλά ζήτησε να συμβουλευτούν το λαό τους πριν απαντήσουν στην πρότασή του. Κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, 7 επίσκοποι, προερχόμενοι από τη Μεγάλη Μονή Μπάνγκορ, προσήλθαν αφού συμβουλεύθηκαν έναν ερημίτη, ο οποίος τους συνέστησε να μην αποδεχθούν τις προτάσεις του Ρωμαίου Επισκόπου παρά μόνο αν έδειχνε την ταπεινοφροσύνη του με το να σηκωθεί από τη θέση του όταν αυτοί θα έφταναν. Καθώς ο Άγιος Αυγουστίνος βρισκόταν ήδη καθισμένος όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του, εκείνοι συμπέραναν αμέσως ότι ήθελε να τους συμπεριφερθεί αυταρχικά. Έτσι αρνήθηκαν κατηγορηματικά να εγκαταλείψουν τα λειτουργικά έθη τους και κυρίως να τον αναγνωρίσουν ως αρχιεπίσκοπό τους, πράγμα που θα σήμαινε γι' αυτό στην υποταχή τους στο Αγγλοσαξονικό Βασίλειο του Κέντ. Ο Αυγουστίνος τους αποκρίθηκε ότι εφόσον αρνούνταν την ειρήνη των αδελφών τους, θα υφίστανταν τον πόλεμο των εχθρών τους. Και πράγματι οι Άγγλοι κατατρόπωσαν λίγο αργότερα τον Βρετονικό στρατό στο Τσέστερ. Στρεφόμενος τότε στους ίδιους τους μαθητές του, ο Άγιος Αυγουστίνος χειροτώνησε επίσκοπο τον Μέλιτο με σκοπό να κηρύξει στην περιοχή των Σαξόνων της Ανατολής, έχοντας επισκοπική έδρα το Λονδίνο και τον ιού στο επίσκοπο Ρότσεστερ στο Κέντ, δυτικά της Καντερβουρίας. Αφού συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός των τριών επισκόπων που ήταν απαραίτητος για τις κανονικές χειροτονίες και τη λειτουργία των τοπικών συνόδων, η Ιεραποστολή μπορούσε εφ' εξής να εξαπλωθεί και στα άλλα βασίλεια. Έτσι, έχοντας βάλει τους σπόρους της νέας εκκλησίας της Αγγλίας, ο Άγιος Αυγουστίνος εκοιμήθη εν ειρήνη στις 26 Μαΐου 604. Μετά το θάνατο του Αγίου Εθελβέρτου το 616, ο Μέλιτος και ο Ιούστος υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Αγγλία. Μόνο το 633 ο Παυλίνος, αρχιεπίσκοπος Ιόρκης, εισήλθε στο Κέντ και ξανάρχισε το έργο του Ευαγγελισμού. Και από το 672 ο Άγιος Θεόδωρος Καντερβουρίας προσέδωσε στην Άγγλο-Σαξονική Εκκλησία το οριστικό οργανωτικό της σχήμα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Ενσόφια. Ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Πατρός Ημών Μακαρίου του Ενκολιαζίνου. Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, Επισκόπου Χερσονήσου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
4: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε όπου γη στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι από το Άγιον Όρος στον ουρανό. Είναι ο τίτλος του αφιερώματος της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχονίδος στον μακαριστό μοναχό Μωυσία Γεωρίτη, που κοιμήθηκε την 1η Ιουνίου 2014. Ας ακούσουμε ως ευλαβικό μνημόσυνο αυτό το αφιέρωμα σε κείμενα και αφήγηση του Νόντα Σκοπετέα.
1: Γεώργιος Γρηγοριάτης, Μωυσής Αγιορείτης, του Άθωνα τα κρίνα, μεσίτες εις των ουρανών, λέγαν τον έναν εσοφό, τη γνώμη του ζητούσαν, μόλις σκοτάδι κάλυπτε του ήλιου τις ακτίνες. Τον άλλον είπαν ποιητή, πολλοί τον αγαπούσαν, και γιάτρευαν τα λόγια του, του πόνου της οδύνες.

μοναχός Μωυσής Αγιορείτης. Διηγείται ο ίδιος. Στη Μικρασιατική Μαγνησία γεννήθηκε η μακαρίτισσα μητέρα μου Βασιλεία, όπου στο σπιτικό του φούρναρη πατέρα της Νικολάου και της γιαγιάς Εκατερίνης χαίρονταν να φιλεύουν μοναχούς και κάποτε αγιορείτες. Ο πατέρας μου Αλέξανδρος νέος ήρθε στην Αθήνα από τα ηρωικά Σάλωνα. Γεννήθηκα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Πευκακίων, στην οδό Θεμιστοκλέους. Μικρός όμως με τους γονείς και τα πέντε αδέλφια μου πήγαμε στον προσφυγικό συνοικισμό του Βύρωνα. Νωρίς έτρεχα στα εκκλησάκια της περιοχής και στα μοναστηράκια του κοντινού ημιτού, στους παμέγιστους ταξιάρχες της Νέας Ελβετίας. Αγιανανίτικο μετόχι με τον Παπαθεόφιλο, διάδοχο του Παπαμιχαήλ, του ενάρετου αόματου πνευματικού. Στους Αγίους Πάντες που έρχονταν αγιορείτες ζηλωτές πατέρες, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνο και κυρίως στην αγαπητή Ανάληψη, όπου δεν χόρτενα καθημερινά να ακούω ιστορίες από τον Αλυσμόνητο Παπαφώτη, διάδοχο του Αγίου Ανθρώπου, Ιερονύμου Σιμονοπετρίτου, του μακάριου γέροντα που όλοι μιλούσαν με τόσο μεγάλη ευλάβεια, που εξομολογούσε τη μητέρα μου, που δεν έσβηνε ποτέ το καντήλι του τάφου του πίσω από το ιερό και έρχονταν από μακριά για να προσκυνήσουν ευλαβικά. Με τον ταπεινό Παπασάβα από τους ταξιάρχες, τον αγιορείτη Κύπριο, τον καλουκάγαθο ιερέα με το μεγάλο κομμοσχήνι, πήγαμε τα πρώτα μακρινά ταξίδια σε μοναστήρια και είδα για πρώτη φορά να κάνει στα χωράφια στρωτές μετάνοιες, κάνοντας τον καθημερινό κανόνα του, μου είπαν. Αλυσμόνητες οι θείες λειτουργίες μου θύμιζαν περιγραφές Παπαδιαμάντη, με τον Παπαχαράλαμπο το Μακρυγέννη, τον ηγούμενο της Μονής Ασωμάτων Πετράκη στη ζωοδόχο πηγή, στον Άγιο Στυλιανό του Καρέα, στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου αγρυπνούσαμε στην αποκεφάλισή του και νηστεύαμε το λάδι, στον γραφικό Άγιο Γεώργιο Κουταλά, πολύ μετά ήλθε η γερόντισσα Σαλούμη, στους Αγίους Αναργύρους του στρατιωτικού νοσοκομείου με τον επίσης καλοκάγαθο κριτικό Τίτο, που τρέχαμε στα πανηγύρια όλης της Αθήνας. Ακούσουμε τον Στανίτσα και τον Χατζή στην Καπνικαρέα, στο μοναστήρι της Κεσαριανής, όπου ήταν ένας πρώην λαβριώτης, τον Καρέα, ο Παπαχρυσόστομος, που ερχόταν και στην Ανάληψη, πρώην Σταυρονικητιανός, στον Άγιο Φανούριο Παγκρατίο που λειτουργούσε ο Άγιος Παπανικόλας Πλανάς, παλιά, και πολύ μετά το έδωσαν στη Μονή Διονυσίου. Όμως εκεί στην Ανάληψη μάθαινα αξεδίψαστα για το Άγιον Όρος από τον αγαπητό παρά τις παραξενιές του Παπαφώτη, το σοφό γέροντα Δοσίθεο, τον μετέπειτα ηγούμενο της ανακαινισμένης Τατάρνας, πολλούς προσκυνητές του Όρους, επίσκοπους, αρχιμανδρίτες, ψάλτες, γιατρούς, δικηγόρους. Έναν ωραίο, καλό και αλυσμόνητο κόσμο. Εκεί έμαθα να ξελειτουργώ τα τυπικά, τα προσώμια, την τάξη των αγρυπνιών, τα πρώτα τεριρέμ, τα νέα του όρους. Εκεί, στην ωραία Ανάληψη που έφερνε αγιορείτικο αγέρι στην ξερή Αθήνα. Από μικρός ήμουν αγιορείτης. Αισθανόμουν αγιορείτης πριν γίνω. Μπορεί να είσαι αγιορείτης και να είσαι μακριά από το όρος, άκουσα αργότερα από έναν γέροντα. Και μπορεί να είσαι στο Άγιον Όρος και να μην είσαι αγιορείτης. Τότε δεν το καταλάβαινα. Τώρα δυστυχώς το καταλαβαίνω. Το Άγιον Όρος μακραίνει. Κι άλλοτε πάλι μικραίνει. Και συνάμα μεγαλώνει.

0: ασκητές και αγρυπνίες νύχτα και μέρα. 10 και χρόνια στη Σιμωνόπετρα και περίπου 3 δεκαετίες στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος είναι πολύ λίγα για να ανιχνεύσεις τη μακρά ιστορία του πεφυλημένου όρους. Μιας παράδοσης αρχαίας, μιας πορείας ωραίας, μέσα στην νοηματισμένη σιγή, στο μυστικό θαύμα, στο έκπαγλο δέος, στο θερμό δάκρυ που συνέχειες μέσα στην κατάνοιξη, στο ράγισμα του ατίθασου εγώ, ή στην παρόρμηση του συναισθήματος, ή στον δυνατό πόνο μιας αλωτρίωσης, μιας δίψας αξεδίψαστης, της ένδοξης αδοξίας, της ασκητικής χαρμολύπης, της νυφάλιας μέθης, της εν επιγνώση φιλοκαλίας, της γλυκιάς θεομητροφιλίας, της βροντόφωνης σιωπής, ενός μακρόσυρτου αγιορείτικου μεσονυκτικού, στην ημίφωτη λυτή του κεντρικού καθολικού της Ιεράς Μονής, εις το ταπεινό παρεκκλήσι της Ιεράς Κήτης, της πενιχρής καλύβης του Χρυσορήμονος Ιωάννου, του Πάνη. Ευλογητός ο Θεός, ο θέλων πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Μοναχός Μωυσής, ο Αγιορείτης. Για τον μακαριστό μοναχό Μωυσή μιλά τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος. Τον πατέρα Μωυσή τον γνώρισε όλο το Άγιον Όρος, τα κοινόβια μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά, οι έρημος, η κάθε κατηγορίας μοναχή, είτε κοινοβιάτες, σκητιώτες, ερημίτες, καλυβίτες. Βίωνε το Άγιον Όρος μυστικά, καρδιακά και ποιητικά. Προσπαθούσε να συλλάβει την μυστική φωνή του Αγίου Όρους και στη συνέχεια την εξέφραζε με ομιλίες, με βιβλία, με συγγράμματα και διδαχές, με ποίηση. Ήταν μια ευαίσθητη καλλιτεχνική φύση. Ένας πραγματικός ποιητής, όπως ήθελε τον χριστιανό Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Πλησίαζε τους μοναχούς με τρυφερότητα και λογικότητα, ώστε η τρυφερότητα δεν κατέληγε σε έναν άκρατο συναισθηματισμό και η λογικότητα δεν εκφραζόταν με έναν ορθολογισμό. Συνεδίαζε θαυμάσια την μυστική ζωή με την κοινωνική, το άρρητο με το ρητό, το κατανυκτικό με το θριαμβευτικό. Αυτό φαίνεται σαφέστατα στα λογοτεχνικά, μα και στα ιστορικά του κείμενα. Το πατήρ Μωυσής σε όλη την ζωή του είχε πειρασμούς, που όμως δεν τον γλώνησαν, μάλλον τον δυνάμωναν και τον ενίσχυαν. Δεν τον αποθάρρυναν, αλλά του έδιναν περισσότερο θάρρος για να ομιλεί και να γράφει για τη Βασιλεία του Θεού. Στο Άγιον Όρος ο πατήρ Μωυσής ήταν μια σημαντική προσωπικότητα που δεχόταν το σεβασμό και την αγάπη όλων, με τις ολονύκτιες αγρυπνίες στα μοναστήρια, με τις επισκέψεις στα πιο ταπεινά κελιά για να συλλέγει, όπως η Μέλισσα, τη ζωή των αγιορητών πατέρων που έζησαν σε όλα τα μέρη του Αγίου Όρους, με τις επιβλητικές αναγνώσεις στις τράπεζες των μοναστηριών και των κελιών που πανηγύριζαν, με τις συζητήσεις για μοναχικά, θεολογικά και πατερικά θέματα με μοναχούς, μα και προσκυνητές. Στο κελί του δεχόταν καθημερινώς πολλούς επισκέπτες που αναζητούσαν και ενδιαφέρονταν για έναν άλλο λόγο που θα ανάποβε τις ψυχές τους.
1: Η υπακοή γίνεται πιο εύκολη, πιο φιλότιμη και πιο αυθόρμητη όσο κανείς είναι πιο ταπεινός. Και από την ελαχιστότατη πείρα μου κατάλαβα ότι όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο ευοηθείται, τόσο πιο εύκολη είναι η όλη πνευματική ζωή και ταπεινής δίδωση χάριν. Η έλλειψη ταπεινώσεως φέρνει τις διχόνοιες, τις αντιλογίες, τις υστεροβουλίες, τις εμπάθειες, τα πείσματα, όλα αυτά τα οποία δυσχεραίνουν την μοναστική μας ζωή και γίνεται δυστυχώς η ζωή μας πιο μαύρη από το ράσο μας με αυτά τα μικροπράγματα, γιατί τελικά δεν είναι τίποτε σημαντικό από αυτά.

0: αλλά είναι ένας εγωισμός που ακόμη υπάρχει, μια υπερηφάνεια η οποία σαν το σαράκι καταστρέφει τον όλο κορμό της μοναστικής, της ωραίας ζωής. Λέγει ο Αββάς Ισαΐας, μοναχός εστί ο αΐ χαίρον. Μοναχός λέει, ως ορισμό του μοναχού λέει, ότι είναι αυτός που είναι πάντα χαρούμενος, ο αΐ χαίρον. Θα πει κανείς, καλά, ο Άγιος Εφραίμ λέει για δάκρυα, ο άλλος λέει για κακουχία, ο άλλος λέει για στέρες, για κατήφια. Όταν λέμε ο αΐ χαίρον, δεν σημαίνει αυτός που λέει πειράγματα, που λέει αστεία, ανέκδοτα. Αυτός, όπως έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός, συνήθως είναι μειονεκτικός και προσπαθεί να καλύψει την εσωτερική του ανισορροπία με τη δημιουργία μιας εντυπώσεως, με το να δημιουργήσει ένα πρόσωπο άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή η χαρά έχει σχέση με την εσωτερική νηνεμία και νυφαλαιότητα και γαλήνη που δίνει τον γλυκασμό και τη λύτρωση του Χριστού. Είναι γνωστό αυτό που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, έχω λέει τόση χαρά που δεν ξέρω τι να την κάνω και μπορώ λέει να την βάλω σε μπαταρίες, να την έχω για ώρα ανάγκης. Δεν το έλεγε αυτό για να ενθουσιάσει, δεν το έλεγε για να εντυπωσιάσει, ήταν βίωμα. Και αυτό είναι το βίωμα της Εκκλησίας. Χριστιανός κατά μία έννοια σημαίνει χαρούμενος άνθρωπος. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε στην προσευχή του, «Θεέ μου, μη μου δώσεις άλλη χαρά, γιατί δεν αντέχω, θα σπάσει η καρδιά μου από την πολύ χαρά». Αυτά είναι βιώματα για όλους τους πιστούς, πολύ περισσότερο για τους μοναχούς, τους αφιερωμένους. Λοιπόν, και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε μια άλλη φορά, άμα λέει βάλω τη μισή χαρά μου, αυτές οι παλιές ζυγαριές που είχαν στα φαρμακεία με τους δύο δίσκους, και απ' την άλλη βάλουμε όλες τις χαρές του κόσμου, η ζυγαριά γέρνει προς τα μένανε. Και τι είχε ο πατήρ Παΐσιος? Φτωχός ήτανε, άρρωστος ήτανε, αγράμματος ήτανε, καχεκτικός ήτανε, 10 αρρώστιες είχε. Λοιπόν, τίποτε δεν είχε. Όμως αυτός που δεν τον έπιανε το μάτι σου κατά το κοινό λεγόμενο, ζούσε σαν αυτοκράτορας. Γιατί είχε κυριαρχήσει τον παθόν του, γιατί ήτανε αληθινά ταπεινός. Ο ταπεινός λέει δεν φοβάται να πέσει, γιατί είναι χάμω. Από το χάμω πιο χάμω δεν έχει. Ο ταπεινός δεν γκρινιάζει. Ο ταπεινός δεν παραπονείται. Ο ταπεινός δεν φοβάται. Ο ταπεινός χαίρεται, ή τον βάλουν πρωτοψάλτη ή δεν τον βάλουν, ή τον βάλουν γραμματέα ή τον βάλουν λετζέρι. Είναι παντού ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, άφοβος, ευχάριστος. Η παρουσία του δημιουργεί μια ειρήνη, μεταδίδει ειρήνη. Βλέπετε ο άλλος ο άνθρωπος δεν ξέρεις πού να τον αγγίξεις. Αγγυλώνεις, του λες καλό, δυσκολεύεται, του λες άσχημα πάλι. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει τη μακαρία ταπείνωση. Αλλά όπως λέει ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπάρχει λέει και μια ταπείνωση άρρωστη. Και αυτή είναι η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία. Δηλαδή να προσποιείσαι, να κάνεις τον ταπεινό. Να λες ταπεινά, εγώ είμαι ο τελευταίος. Και άμα σε βάλουν το είμαι τελευταίο να θυμώνεις. Ήταν μια χριστιανή. Εγώ πάτερ λέει είμαι πιο αμαρτωλή. Πήγαν λοιπόν εκδρομή στο Ιεροσόλυμα, λέει εσύ αμαρτωλή, έλα εδώ. Πάτερ, πώς μου μιλήσατε έτσι? Μα καλά, εσύ δεν είσαι, εσύ πιο αμαρτωλή. Δηλαδή να το λέμε μόνοι μας, ναι, άμα το λένε οι άλλοι, όχι. Άρα ήταν ψεύτικο, Λοιπόν, αυτό όμως είναι μια πολύ σοβαρή νοσηρότητα. Δηλαδή, άλλοι να είμεθα και άλλοι να φερόμαστε. Τα πιο αυστηρά λόγια ο Χριστός τα είπε στους υποκριτές. Είναι, όπως έλεγα κάποτε, μια ευσεβής μασκοφορία, μια ηθοποιία. Να παίζουμε με ιερά πράγματα, να φαινόμαστε άλλοι από αυτοί που είμαστε. Δεν λέμε να φανερώσουμε την αμαρτία μας και να διαπομπεύουμε, όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά να μην λέμε τουλάχιστον παχιά λόγια, μεγάλα λόγια. Να είμαστε ταπεινόφρονες, γνήσια. Η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία είναι νόσημα σοβαρό το οποίο υποσκάπτει τα θεμέλια της πνευματικής ζωής. Αλλά να είμαστε ταπεινοί, αληθινά ταπεινοί. Επώς το είπε και ο Γιάννης, επί τι να επιβλέψω, λέει ο Χριστός, ημί επί των πράων και ταπεινών την καρδία. Εκεί σταθμεύει η ματιά του Θεού. Και όπως έλεγε ο Παπατήχων, ο Γέροντος του Πατρός Παϊσίου, ο Θεός λέει ευλογεί κάθε πρωί τον κόσμο με το δεξί του χέρι, άμα δει ταπεινό και με τα δυο του χέρια. Και έλεγε επίσης, στην κόλαση θα είναι, λέει, διάφοροι άνθρωποι. Θα είναι και ελεήμονες και προσευχόμενοι και εγκρατευόμενοι και παρθένοι και μοναχοί και κληρικοί, αλλά στην κόλαση δεν θα είναι κανένας ταπεινός. Κανένας. Και στον παράδεισο θα είναι διάφοροι άνθρωποι, αλλά κανένας υπερήφανος. Η ταπείνωση, όπως είπαν, είναι ο φύλακας κέρβερος πάσης άλλης αρετής.
1: Ο Γέροντας υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Δέχθηκε πολλές θεραπείες, κατανάλωσε τόνους φαρμάκων. Ταλαιπωρήθηκε για μήνες και χρόνια σε νοσοκομιακούς θαλάμους. Έτσι γνώρισε τον ανθρώπινο πόνο στην ύπαρξή του, αλλά και στην ύπαρξή των άλλων ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι γνώρισε όσον ολίγει τις συνέπειες της πτώσεως του Αδάμ. Την φθαρτότητα, την παθητότητα και την θνητότητα στο ίδιο του το σώμα. Η αγγελική ζωή που έζησε στο Άγιον Όρος με την προσευχή, τους μυστικούς αλλά λίτους στεναγμούς του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά, μεταβλήθηκε σε βαθιά αίσθηση της φθαρτότητας, της παθητότητας και της θνητότητας στο ίδιο το σώμα του. Αυτό τον έκανε να καταλαβαίνει τον αδαμιαίο θρήνο. Έτσι επαληθεύθηκε στην ύπαρξή του πραγματικά η περίπτωση του Αδάμ, που ενώ είχε γνωρίσει την δόξα του Θεού, στη συνέχεια γνώρισε την φθαρτότητα, την παθητότητα και την θνητότητα του σώματος, αλλά και τον πόνο των συνεπειών της πτώσεως. Ο πατήρ Μωυσής έζησε από νέος μέσα στον πόνο, έφαγε τον πόνο με το κουτάλι και τον συνήθισε. Ο πόνος έγινε δεύτερη φύση του. Γι' αυτό και ομιλούσε συνέχεια για αυτόν με τόση πιστικότητα και αυθεντικότητα που ειρήνευε και ανέπαυε όλους τους πονεμένους. Ενώ μιλούσε απλώς για την τραγικότητα του πόνου, αλλά και για τον γλυκασμό που προξενεί. Αγιορείτης αυτός, μαθημένος στην άσκηση, την χαρισματική μνήμη του θανάτου, αισθανόταν και τη γλυκιά θαλπορή της Αναστάσεως. Ενωνόταν στην ύπαρξή του η θεολογία του Σταυρού με την θεολογία της δόξης. Τον πατέρα Μωυσή τον γνώρισε όλη η Ελλάδα και όλη η Οικουμένη με τον αυθεντικό ορθόδοξο λόγο, προφορικό και γραπτό, με την παρουσία του στα συνέδρια, τις Μητροπόλεις, τις Ενορίες και τα Μοναστήρια. Ήταν γλαφυρός θεολόγος, ποιητικός ιεροκήρυκας, σεμνός διδάσκαλος, πεπειραμένος ασκητής, και όλοι ποθούν ένα τέτοιον ομιλητή. Και εκείνος ανταποκρινόταν πάντοτε πρόθυμα. Χρειάζεται σοβαρή μελέτη των βιβλίων του για να παρουσιάσει κανείς τα σπάνια γνωρίσματα του τρόπου που έγραφε και ομιλούσε. Τον πατέρα Μωυσή τον γνώρισαν πολύ και ως επιστολογράφο. Μια πράγματι θαυμάσια μορφή επικοινωνίας που είναι περισσότερο αυθεντική και εκφραστική. Συνήθως όταν έχει κανείς δοκιμάσει την γλυκύτητα της χάριτος του Θεού μέσα στον έσω άνθρωπο, δεν θέλει να ομιλεί για να μην αποκαλύψει αυτά τα εσωτερικά βιώματα που του χάρισε ο Θεός, και θέλει να τα διαφυλάξει μυστικά, ακριβώς γιατί αυτός είναι ο χώρος που αναπτύσσονται καλύτερα. Αλλά και όταν ομιλεί προσπαθεί να τα κρύψει. Το πρόβλημά του δεν είναι τι θα πει, αλλά τι θα κρύψει. Έτσι αναφέρει διδασκαλίες άλλων πεπειραμένων πατέρων για να κρύψει την δική του εσωτερική εμπειρία. Όμως στις επιστολές είναι περισσότερο ανοιχτός, εκδηλωτικός, άμεσος, γιατί πιστεύει ότι δεν γράφονται για δημοσιεύσεις, εκτός κι αν το κάνει τυπικά. Ο πατήρ Μωυσής είχε πολλούς πειρασμούς και όλους τους αντιμετώπιζε με θάρρος, υπομονή, σιωπή, ησυχία και προσευχή. Μιλούσε και έγραφε μέσα από πόνο και χαρά, με ποίηση και λόγο, με επιχειρήματα σοβαρά και αποφατικά. Πάντως όμως μέσα από την μυστική ακρόαση του εσωτερικού σφυγμού του Αγίου Όρους. Αξιώθηκε κι αυτός να γνωρίσει τον χτύπο της καρδιάς, την μυστική και απόρριτη αγρυπνία, το δυνατό κρασί του άφωνα. Δεν παραμένει στο εξωτερικό περίβλημα, που μπορεί να είναι σαν το σκληρό καρύδι, αλλά εισέρχεται φιλάνθρωπα στην ψύχα των καρπού, που τρώγεται ευχάριστα, θερμένη και ζωογονή. Ο ποιητικός του λόγος, ο εκφαντικός, βγαλμένος μέσα από τον δικό του πόνο, την μυστική του προσευχή, τον αλάλητο στεναγμό, την αναζήτηση την καρδιακή, την αγωνία και την ησυχία του νοσοκομείου, το άγγιγμα του θανάτου και την βίωση της αναστάσιμης ζωής, την δεύτερη ζωή που του χάρισε ο Θεός με την συνέργεια των γιατρών, αλλά και την άλλη ζωή, της αιωνίου απαρχή. Είναι μια μαρτυρία ζωντανή και ευεργετική. Αγάπησε το Άγιον Όρος και τώρα πιστεύουμε ότι είναι στην ουράνια Αγία Πόλη, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Και από εκεί προσεύχεται για τον πανάξιο υποτακτικό του πατέρα Χρυσόστομο, που στάθηκε ως φύλακας άγγελος κοντά του, για τον αξιέπαινο Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Σεραφείμ, και τη συνοδεία του, που τον διακόνησαν θαυμαστός, για το ζεύγος Κωνσταντίνου και Ελένης Ευθυμίου, κρυφούς ευεργέτες του, και για όλους τους φίλους, αναγνώστες και ακροατές του. Και θα είναι για όλους ως ένας άλλος Μωυσής, ώστε να περάσουν από την έρημο της παρούσης ζωής, που είναι γεμάτη πόνο, στη γη της αιώνιας επαγγελίας. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου για τον γέροντα Μωυσή. Θα θέλαμε και εμείς να καταθέσουμε από σελίδες παλαιού αθωνικού ημερολογίου μας εκείνη την μνημειώδη για εμάς στιγμή της γλυκιάς αντάμωσής μας. Πήγαμε να πάρουμε την ευχή του πριν από αρκετά χρόνια. Κυριακή Τυρινής απόγευμα, σε λίγο θα άρχιζε ο εσπερινός της συγχώρεσης. 15 λεπτά με τα πόδια από τη Μονίκου του Λουμουσίου όπου φιλοξενούμασταν. Στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος με την πνευματικό στελκτική Παναγούδα να ακτινοβολεί ακριβώς απέναντί μας. Πήγαμε να προσκυνήσουμε στο καθολικό και ακολούθως κατευθυνθήκαμε στο κελί του γέροντος. Μας υποδέχθηκε ένας καλοσυνάτος, επιβλητικός στη μορφή πατέρας. Αργότερα μάθαμε πως ήταν ο υποτακτικός του πάτερ Χρυσόστομος. «Εδώ είναι ο γέροντας. Εδώ είναι, αναπαύεται. Να μην τον ενοχλήσουμε». «Όχι, περιμένετε. Θα σας δει». Μας κέρασε κουραμιέδες και δροσερό νερό. «Φάτε όσους μπορείτε», μας είπε συνοδεύοντας την προτροπή του από ένα γνωστό αγιορείτικο ανέκδοτο. «Σήμερα φάτε που έχει πίτα, γιατί από αύριο έχει μόνο κίτα». Σε λίγο πρόβαλε ο γέροντας. Βιβλική μορφή, με φωνή απίστευτα γαλήνια και μια ηλαρότητα άκρος ευδιάκριτη. «Καλώς τους. Από πού έρχεστε? Με τι ασχολείστε?» Μας μίλησε αρκετή ώρα. Κάποιες στιγμές άθελα μου έκλεινα τα μάτια μου για να απολαύσω αυτήν την απίστευτη ηρεμία που ανέβηαν τα λόγια του. Σε μια στιγμή κάποιος από την παρέα εξέφρασε μια απορία που μας ξάφνιασε όλους. «Γέροντα, στις εκπομπές που κάνετε στο ραδιόφωνο, καμιά φορά ακούγονται κάποιοι περίεργοι θόρυβοι. Τι είναι?» Χαμογέλασε καλοσυνάτα, μα το χαμόγελό του, όπως και όλα τα γιορίτικα χαμόγελα, έκρυβε μια αδιόρατη θλίψη. «Από το στομάχι μου και το έντερό μου είναι ο θόρυβος, παιδί μου. Έχω κάνει 12 εγχειρήσεις ως τώρα. Κάποια στιγμή έπαιρνα ημερησίως 36 χάπια. Δόξα το Θεό. Δόξα Σε, Κύριε. Για λίγο σας στήσαμε. Αυτός ο λεβεντάνθρωπος, ο φαινομενικά ακμεότατος και δυνατός, 50 και μόλις ετών, να έχει τόσο κλονισμένη υγεία. Ο πόνος είναι ευλογία, παραμυθία της ψυχής», μας είπε. «Μέσα από τον πόνο θα συναντήσουμε εκείνον, θα βρούμε τον Θεό. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις, το γνωρίζω. Είναι κάτι που θέλει αγώνα. με υπομονή και ελπίδα να σηκώσετε το σταυρό σας, όποτε θελήσει ο Κύριος. Πάτε τώρα στον Εσπερινό της συγχώρεσης. Καλόν αγώνα και καλή Ανάσταση, παιδιά μου. Μας έβγαλε ως έξω δίνοντάς μας ευχές πατρικές και ένα μικρό βιβλιαράκι για ευλογία. Το αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας. Αφιέρωμα σε όλους εκείνους που με υπομονή και ελπίδα σηκώνουν το σταυρό τους. Γραμμένο από τον ίδιο. Αυτόν που πονάει και δοξολογεί, υποφέρει και ευχαριστεί. Γι' αυτόν που ο πόνος νοηματοδοτεί την ύπαρξη, ανοίγει τον δρόμο για τη σωτηρία, την αιώνια χαρά. Αυτό το μικρό αφιέρωμα δεν θα μπορούσε παρά να κλείνει με μερικούς στίχους βγαλμένους και γραμμένους μέσα από την ψυχή μας την ημέρα που πληροφορηθήκαμε ότι ο γέροντας Μωυσής όδευε προς την ουράνια πατρίδα, την Άνω Ιερουσαλήμ. Μέσα στη νύχτα ζητούσε στο φως βάδισμα ουράνιο, σεμνού αγιορείτη. Δεν αποζήτησες ποτέ σου το πώς. Το ακατάληπτο βίωνες, ψυχών του ιδίτη. Πάντα εξέπεμπες πραία φωνή, μακάριος με δίψα ελέους Κυρίου. Πώς αγαπούσες να μιλάς με σιωπή, έβλαλη σάλπιγγα, κραυγή ησυχίου. Λέξεις που αγίασαν, στολή η λαμπρή σου, σκιά αθωνίτικη, ευωδιά στο κελί σου. Σαν ήλιος ταξίδεψαν στον κόσμο τις χάρες, πτωχών γεροντάδων, λευκόχρυσες κάρες. Ένα προσκύνημα, μια γρύπνια η ζωή σου, στρωτή η μετάνοια, το έκπαγλο δέος. Μνήμη αιώνια, Χριστού η αλήθεια. Μνήσθητη Κύριε, αγαθού Μωυσέως. Καλό παράδεισο γλυκύτατε γέροντα, πρέσβευε το ελεήμονη Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχει, τες ψυχές ημών.

0: Από το Άγιον Όρος στον Ουρανό ήταν ο τίτλος του αφιερώματος, μια παραγωγή της σειράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχονίδος σε κείμενα και αφήγηση του Νόντα Σκοπετέα, ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, που κοιμήθηκε την 1η Ιουνίου 2014. Να έχουμε την ευχή του. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Χαίρετε.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιο Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Μια Κυριακή ο παππούλης ψινόταν στον πυρετό. Είχε 39 και 8. Πήγα στο κελί του και εγώ ήταν ολόκληρος. Μου λέει, σήμερα θα λειτουργήσεις μόνος σου. Ό,τι μπορείς κάνε τους. Σταύρωσέ τους. Πήρα την ευχή του και πήγα να λειτουργήσω. Όταν έφτασα στο Ευαγγέλιο, βλέπω τον πατέρα Ευμένιο να καταφθάνει. Του πιάνω τα χέρια. Έκαιγαν. Του λέω, «Γέροντα, να πάτε να ξαπλώσετε». Μου λέει, «Εδώ, κοντά στην Αγία Τράπεζα, θα ωφεληθώ». Φτάσαμε στο τέλος, κοινώνησα εγώ, κοινώνησα τον κόσμο και ο παππούλης έδωσε το αντίδωρο σε όλους. Του σταύρωνε. Κάθισε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και μια μισή ώρα ντυμένος. Όταν τον ξέντησα, είδα ότι δεν είχε καθόλου πυρετό. Πήγα κάποια φορά στον πατέρα Ευμένιο και του λέω, «Γέροντα, δεν τα πάω καλά με τον άνδρα μου». Και μου λέει ο γέροντας, χωρίς εγώ να του έχω πει το όνομα του ανδρός μου, «Είναι καλός ο Κωνσταντίνος και θα γίνει καλύτερος ο Κωνσταντίνος». Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας μου έγινε άλλος άνθρωπος.

Πριν από αρκετά χρόνια, είχαν προκύψει ταυτόχρονα δύο σοβαρά προβλήματα στην επιχείρησή μου, για τα οποία δεν διαφαινόταν κάποια δυνατότητα επιλύσεως, με αποτέλεσμα να έχω καταπέσει πολύ. Ευρισκόμενος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δέχθηκα ένα μεσημέρι στο γραφείο μου ένα τηλεφώνημα από κάποιον ευλαβή φίλο μου, τον Κάπα Μη, με τον οποίο είχαμε να επικοινωνήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Του εξιστόρισα τι μου συνέβαινε και με συμβούλευσε να συναντήσω το γέροντα Ευμένιο, ο οποίος λειτουργούσε σε ένα εκκλησάκι στο νοσοκομείο Λιμωδών Νοσημάτων, ενώ ταυτόχρονα συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως στους ασθενείς του εν λόγω νοσοκομείου. Επειδή όμως αφενός ο γέροντας ήταν και ο ίδιος εξασθενημένος λόγω της δικής του ασθένειας και αφετέρου επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες λόγω καύσωνα, μειώνονταν στο ελάχιστο οι πιθανότητες να τον συναντήσω. Παρόλα αυτά, ξεκίνησα για το εκκλησάκι του νοσοκομείου προκειμένου να προσπαθήσω να τον συναντήσω όπως με είχε προτρέψει ο φίλος μου. Όταν μπήκα στην εκκλησία, συνάντησα ένα σεβάσμιο γέροντα να συνομιλεί με μια γυναίκα. Ωστόσο, διέκοψε αμέσως τη συνομιλία μαζί της και με πλησίασε σαν να ανέμενε την επίσκεψή μου. Ευθύς αμέσως συστήθηκα και του εμπιστεύθηκα τα προβλήματα που με απασχολούσαν. Μέχρι σήμερα συγκινούμε πραγματικά όταν φέρνω στο μυαλό μου το χαμόγελό του, καθώς και τη φωτεινότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, καθώς με διαβεβαίωνε ότι θα έβρισκα σύντομα λύσεις στα προβλήματά μου. Πίστεψα στα λεγόμενά του και η ψυχή μου αμέσως γαλήνεψε. Τον ρώτησα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ για να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, εννοώντας προφανώς κάποια αγαθοεργία. Ωστόσο εκείνος με κοίταξε χαμογελώντας και μου είπε μόνον αυτό: «Να κάνεις το καλό». Έφυγα συγκλονισμένος, με εντελώς αλλαγμένη την ψυχολογική μου διάθεση, πετώντας και όχι περπατώντας, σκεπτόμενος όλη την υπόλοιπη ημέρα πώς είναι δυνατόν μέσα σε δύο κυριολεκτικά λέξεις να έχει καταφέρει να με πείσει για τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Κάθε βράδυ συνηθίζω να διαβάζω την Αγία Γραφή, επιλέγοντας τυχαία ένα από τα εδάφια της. Το βράδυ της ίδιας μέρας, το εδάφιο που τυχαία επέλεξα να διαβάσω, κατέληγε με τα ίδια εκείνα λόγια του γέροντα Ευμενίου: «Οι πλούσιοι αυτού του κόσμου, να κάνετε το καλό». Περιττό βέβαια να προσθέσω ότι τις επόμενες ημέρες τα προβλήματά μου επιλύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εγώ τον παππούλη τον γνώρισα κάπως περίεργα. Ήμουν σε μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής μου και στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Χρωστούσα χρήματα πολλά και από παντού με πίεζαν, ενώ εμένα μου χρωστούσε χρήματα το δημόσιο. Μια μέρα τηλεφώνησα να τους πω ότι κι εγώ χρωστώ και αν δεν βγάλουν ένταλμα να πληρωθώ, θα μου πάρουν οι τράπεζες στο σπίτι μου. Εκείνοι μου απάντησαν ότι δεν πρόκειται να πληρωθώ αν δεν περάσουν 3 μήνες το λιγότερο. Όπως καθόμουν στο γραφείο μου, απογοητευμένη και έκλαιγα, μπαίνει μια κυρία και μου λέει «Τι έχεις?» «Έχω κάνει πολλά για την εκκλησία. Εκείνη όμως με εγκατέλειψε τώρα που την χρειάζομαι», της λέω. «Να πας να βρεις τον πατέρα Ευμένιο που είναι στο Λιμωδόν», μου λέει. «Αυτός θα σε σώσει». Πράγματι, στην απόγνωσή μου, τα άφησα όλα και έτρεξα κοντά του. Μόλις μπήκα μέσα στο κελάκι του και αντίκρισα την Αγία Μορφή του, με έπιασαν οι λυγμοί, χωρίς να ξέρω γιατί κλαίω. Και εκείνος, βάζοντας το πετραχύλι του στο κεφάλι μου, χωρίς να του πω τίποτε, δεν χρειαζόταν άλλωστε γιατί τα ήξερε όλα, μου είπε «Μη στενοχωριέσαι και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα τα καταφέρεις. Όλα θα τακτοποιηθούν». Όταν έφυγα, ένιωθα σαν κάποιος να μου είχε πάρει 500 κιλά από πάνω μου. Την επομένη το πρωί, με μια απέραντη αισιοδοξία, ξανατηλεφώνησα στο ταμείο που μου χρώσταγε τα χρήματα να τους παρακαλέσω, αν γινόταν, να μου βγάλουν κάποια χρήματα έναντι για να γλιτώσω το σπίτι μου από τον πληστηριασμό. Και ότου θαύματος, μου ζητήσανε συγγνώμη για την προηγουμένη ημέρα, μου είπαν πως είχαν κάνει λάθος και ότι τα χρήματα ήταν έτοιμα να πάω να τα πάρω όποτε ήθελα. Έτσι ξεχρέωσα τις τράπεζες και έσωσα το σπίτι μου. Αν δεν ήταν αυτό θαύμα, τότε ποια είναι τα θαύματα? Και από τότε μέχρι σήμερα ο παππούλης είναι πάντα κοντά σε μένα και την οικογένειά μου και όποτε τον χρειαστώ με βοηθάει, αποδεικνύοντάς μου ότι δεν εγκαταλείπει ποτέ τα πνευματικά του παιδιά όταν αυτά τον χρειάζονται.

Κάποτε ο παππούλης ήταν πολύ άρρωστος και με ειδοποίησαν άλλα πνευματικά του παιδιά, επειδή είμαι γιατρός, να κάνω κάτι. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, τον πήγα στο νοσοκομείο της Βούλας, όπου ήμουν γιατρός και ήξερα πολλούς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Τους παρακάλεσα να μου τον προσέξουν. Στον δρόμο που πηγαίναμε, δεν σταμάτησε να με ευχαριστεί και να επαινεί το αυτοκίνητό μου, λες και ήταν κάτι αξιόλογο. Τότε είχα ένα μικρό Fiat. Στο νοσοκομείο έγινε εισαγωγή και διαπιστώθηκε δυστυχώς η νεφρική του ανεπάρκεια. Του έκαναν όλες τις εξετάσεις που γίνονται για τον έλεγχο των οργάνων και για το τι βλάβες μπορεί να έχουν υποστεί αυτά και μετά τον πήγαν στο οφθαλμολογικό. Εκεί παρακάλεσα να τον εξετάσει μια επιμελήτρια Α που γνώριζα και έμεινα άφωνη όταν άκουσα να μου λέει: «Τι τον έφερε στον άνθρωπο να τον εξετάσω? Ο γέροντας είναι τελείως τυφλός». «Αποκλείεται», της λέω. «Διαβάζει το Ευαγγέλιο, μας βλέπει και μας φωνάζει με τα ονόματά μας. Πηγαίνει από την εκκλησία στο κελάκι του, στο νοσοκομείο για τους αρρώστους που τον χρειάζονται». «Κι όμως», μου λέει γιατρός, «είναι τελείως τυφλός». Να ένα ακόμη θαύμα που αφορά στον ίδιο το γέροντά μας.

Πήγα μια Δευτέρα με τα παιδιά μου στη Λαϊκή που γινόταν πίσω από το κελάκι του παππούλη και πήρα 1 κιλό βερίκοκα και 1 κιλό νεκταρίνια να του τα πάμε. Όταν φτάσαμε, βλέπουμε τον παππούλη πολύ στενοχωρημένο να σηκώνει τα χέρια του και να λέει «Δεν έχω τίποτε να σας δώσω, δεν έχω τίποτε να σας κεράσω». Ήταν γύρω στα 15 μπορεί και παραπάνω άτομα γύρω του και του έλεγαν «Δεν πειράζει παππούλη, την ευχή σας». Πάω δίπλα του και του λέω σιγά σιγά «Παππούλη, μου έδωσαν λίγα φρούτα να σας τα δώσω». Ντρεπόμουν να πω ότι τα είχα αγοράσει εγώ. «Να είναι ευλογημένο», μου λέει και δείχνοντάς μου το τραπέζι συνεχίζει «Βάλτα εδώ». Καθόταν έξω από το κελάκι του. Άρχισε να παίρνει 2 νεκταρίνια και 3 βερίκοκα και να τα δίνει. Ο κόσμος έκανε σειρά. Του έλεγαν «Δεν πειράζει γέροντα, εμείς για την ευχή σας ήρθαμε». Και εκείνος έλεγε «Πάρε, πάρε». Λέω στα παιδιά μου «Δεν θα φτάσουν, είναι πάρα πολλά τα άτομα». «Τι το ήθελα και δεν έπαιρνα παραπάνω», σκεπτόμουν. Ξαφνικά βλέπω πόσα άτομα είχαν πάρει και λέω στα παιδιά μου «Καλέ, τι γίνεται εδώ?» Και πριν προλάβω να μιλήσω, πάνε και σηκώνουν το τραπεζομάντιλο του γέροντα. Τα μάζεψα και τους λέω «Γιατί το κάνατε αυτό?» «Θέλαμε να δούμε αν είχε και άλλα από κάτω σε τσουβάλι», μου λένε. «Θα σας πω ότι πήραν όλοι και οι τσάντες ήταν εκεί όπως του τις έδωσα».

Βρισκόμουν στο δεύτερο με τρίτο μήνα εγκυμοσύνης σε δίδυμα. Τότε ξαφνικά άρχισα να έχω αίμα. Πήγα στο γιατρό και στον υπέρηχο που ακολούθησε βρήκαν ότι το ένα έμβριο ήταν νεκρό και παρόλο που το καθένα ήταν σε διαφορετικό αμνιακό σάκο, από τη στιγμή που έπρεπε να μου βγάλουν το νεκρό έμβριο θα έπαιρναν και το άλλο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Επειδή είχα και άλλες αποβολές στο παρελθόν και φοβόμουν τη διαδικασία, δεν δέχθηκα τη συμβουλή του γιατρού να με καθαρίσουν εκείνη τη στιγμή. Έφυγα και πήγα σπίτι μου κλαίγοντας. Σηκώθηκα και πήγα στο γέροντα να του πω τη στεναχώρια μου και να ζητήσω να προσευχηθεί για μένα. Παρόλο που ήταν μεσημεράκι, μου άνοιξε και όπως ήμουν ταραγμένη, άρχισα να λέω και να σιγοκλαίω. Με άκουγε με προσοχή και στο τέλος μου λέει «Σκύψε το κεφάλι σου». Βάζει το πετραχύλι του και ακουμπά στο κεφάλι μου το χεράκι του, που όσοι το νιώσανε την ώρα που έλεγε ευχές για εμάς, δεν το ξεχνάνε. Σε λίγο μου λέει «Άκουσε τι θα σου πω, δεν θα πας στο γιατρό, θα το αφήσεις το παιδί να γεννηθεί και αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις». Εγώ η ολιγόπιστη σκέφτηκα ότι με παρηγορεί ο παππούλης και του λέω «Αχ παππούλη μου, αφού γεννώ με κεσαρική και λόγω αλλεργίας η νάρκωση δεν με καλοπιάνει και τα νιώθω όλα». «Άκουσέ με», μου λέει, ακουμπώντας μου το χέρι λίγο πιο πάνω από τον καρπό. «Αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις και να πας να κοινωνήσεις». Του είχα πει ότι το βράδυ είχε αγρυπνία και σκεφτόμουν αν ήμουν καλά να πήγαινα έστω για λίγο. Παίρνοντας την ευχή του γέροντα για το παιδί και για την Αγία Κοινωνία, έφυγα τόσο ανάλαφρη που το αίμα που είχα ήταν σαν να μην υπήρχε. Όταν το βράδυ κοινώνησα, μέχρι το ξημέρωμα σταμάτησε η αιμορραγία και με την ευχή του γέροντα έφερα στον κόσμο το τρίτο μου παιδάκι. Ήταν το πρώτο χειρουργείο που μόλις συνήλθα γέλαγα δεν ξέρω πώς και μου έδωσαν αμέσως για θυλασμό το μωρό μου. Πραγματικά δεν την κατάλαβα αυτή τη γένα.

Ήταν η δεύτερη φορά που πήγα να τον δω και να το συμβουλευθώ για τα προβλήματά μου. Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα και καθίσαμε έξω από το κελάκι του στην αυλή και εγώ ανυπομονούσα να του μιλήσω. Εκείνος όμως δεν μου έδωσε την ευκαιρία, γιατί άρχισε να φέρνει το ένα κέρασμα μετά το άλλο. Η φιλοξενία του ήταν παροιμιώδης και αξέχαστη. Εν τω μεταξύ ήρθε ένα άλλο ζευγάρι να τον επισκεφθεί και με την κουβέντα η ώρα πέρασε ευχάριστα. Εγώ όμως έπρεπε να φύγω, γιατί είχα μία άλλη υποχρέωση. Φεύγοντας δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Όλα τα προβλήματα για τα οποία ήθελα να το συμβουλευθώ είχαν εξαφανιστεί ως εκ θαύματος. Ειρήνη και χαρά επικρατούσε στην ψυχή μου. Αργότερα κουβέντιαζα αυτό το γεγονός με μια αξιόλογη πνευματική αδελφή και της έλεγα πόσο παράξενο μου φάνηκε. Εκείνη τότε μου είπε: «Φαίνεται ότι ο γέροντας έκανε προσευχή για σένα όση ώρα ήσουν εκεί, γι' αυτό έφυγες ήρεμη και ανακουφισμένη». Αυτό ήταν αλήθεια. Αισθάνθηκα τη δύναμη της προσευχής του γέροντα μια άλλη φορά. Είχα πάει να εξομολογηθώ και του είπα με κλάματα την κατάσταση με τον άνδρα μου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, ο άνδρας μου διάβαζε την εφημερίδα του. Μια παγωμένη ατμόσφαιρα επικρατούσε ανάμεσά μας. Δεν έλεγε κανείς τίποτε για να τη σπάσει. Ξαφνικά ένα κύμα ζεστασιάς και αγάπης πλημμύρισε την καρδιά μου. Άπλωσα το χέρι μου και άγγιξα το δικό του. Αυτό ήταν. Ο πάγος έσπασε και είμαι σίγουρη ότι η προσευχή του γέροντα Ευμενίου έφερε αυτό το καλό αποτέλεσμα.

Ήταν νομίζω το 1997, όταν η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε επιγόντως 1.000.000 δραχμές. Κάθισαν στο γραφείο του ναού ο ιερέας, ο επίτροπος ταμείας και η νεοκόρος και πάσχιζαν να λύσουν το πρόβλημα. Στενοχωρημένοι και δυσκολεμένοι κλείδωσαν τον ναό και έφυγαν. Το επόμενο πρωί, όταν τα ίδια πρόσωπα άνοιξαν τον ναό, βρήκανε πάνω στο γραφείο μια ανώνυμη επιταγή. Με δισταγμό απευθύνθηκαν στην αγροτική τράπεζα, από όπου και πήραν 1.000.000 δραχμές. Γεγονός πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη ενορία. Κάποια φορά που καθόμαστε με το γέροντα, θέλησα να του αναφέρω το περιστατικό και ρώτησα: «Παππούλη, να σου πω κάτι που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους στη Θεσσαλονίκη». Πριν συνεχίσω, ο γέροντας κάρφωσε σιωπηλός τα μάτια στο έδαφος και ύστερα από λίγα λεπτά άρχισε να κλαίει λέγοντας: «Έκαναν θαύμα οι Άγιοι». Και αμέσως άλλαξε κουβέντα.

Μου είπε επίσης κάποτε «Υπάρχουν στιγμές που βλέπω μπροστά μου, αλλά βλέπω και πίσω μου και βλέπω και πάνω και κάτω». Μήπως είναι αυτό που λέει ο Ισαάκ ο Σύρος, που γίνεσαι όλος οφθαλμός και όλος φως και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος, του λέω εγώ. «Μα δεν ήταν αυτό, μα αν είναι δυνατόν, λες να είναι αυτό», μου λέει. «Τότε τι είναι?» «Αυτό, να βλέπεις μπροστά σου, να βλέπεις πίσω σου, πάνω και κάτω». «Τι είναι αυτό το πράγμα?» «Δεν ξέρω, δεν ξέρω». Για το γέροντα, το «δεν ξέρω» ήταν μια ασφάλεια, μια αφέλεια ασφαλείας. «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Δηλαδή, δεν το ανέλυε και αν πήγαινα εγώ να το αναλύσω, με σταματούσε με τον τρόπο του. Έλεγε «Δεν ξέρω, δεν ξέρω, πιες τον καφέ σου». Και έτσι μέναμε και οι δύο σε ορθόδοξο έδαφος.

Έχουμε πάει με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθούμε στο κελί του. Εκείνος κάθεται στην καρέκλα του και έχει μπροστά του ένα τραπέζι. Πάνω σε αυτό βρίσκεται ένα πιάτο με φρούτα, ένα μπουκάλι χυμός πορτοκαλιού και πλαστικά ποτήρια. Αριστερά και κοντά στα πόδια του βρίσκεται το πετραχύλι του, χρώματος κόκκινου με χρυσαφιά και αντίματα. Αριστερά του κάθεται η σύζυγός μου και δεξιά του εγώ. Η συζήτησή μας περιστρεφόταν γύρω από την αλλεργία που βασάνιζε τη σύζυγό μου και τι φάρμακα παίρνει. Γέλασε μάλιστα όταν η σύζυγός μου του ανέφερε ότι ο γιατρός της χορήγησε για φαρμακευτική αγωγή το αταράξ, λέγοντάς της «Το αταράξ σου έδωσε, με αυτό θα σε ταράξει, γι' αυτό το λένε έτσι». Εν τω μεταξύ άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η σύζυγός μου πάει να σηκώσει το πετραχύλι, λέγοντας στο γέροντα Ευμένιο να σηκωθεί κι αυτός, να τον βάλουμε στο κελάκι του για να μην βραχεί. Εκείνος απλώνει τότε τα χέρια του και χαράζει ένα νοητό ημικύκλιο από τη μεριά της σύζυγου μου μπροστά του και από την πλευρά τη δική μου, λέγοντας «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Εγώ έμεινα άφωνος, όπως και η σύζυγός μου. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Είχα πάει στο γέροντα ένα απόγευμα. Ήταν Ιούνιος του 1997. Ήταν η ώρα να σηκωθεί από το κρεβάτι και επειδή ήμουν ο μόνος γνωστός εκείνη τη στιγμή, μπήκα στο δωμάτιο να τον βοηθήσω να σηκωθεί. Καθώς μπήκα, μου ήρθε μια δυνατή ευωδία για 3 δευτερόλεπτα. Ο γέροντας σηκωνόταν από το κρεβάτι εκείνη τη στιγμή και με κοίταζε ταραγμένος. Μου είπε να του βάλω τα παπούτσια. Τα φόραγε πάντα χωρίς κάλτσες, χειμώνα καλοκαίρι. Και καθώς έσκυβα να του δέσω τα κορδόνια, παρατήρησα ότι η ίδια ευωδία ερχόταν από τα πόδια του.

0: Όταν νοσηλευόταν ο πατήρ Ευμένιος στο Σισμανόγλιο, ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος, βγήκε για λίγο από το νοσοκομείο και μείναμε μέχρι αργά στο κελί για δουλειές. Κατά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή, μπήκε στο ναό, φυσικά για να προσευχηθεί. Αργούσε όμως να βγει και έστησα αυτή στην πόρτα. Μέσα από το ναό ακουγόταν μεγάλη φασαρία, σαν να γινόταν μετακόμιση, σαν να έσερναν τα καθίσματα. Παραξενεύτηκα και έδωσα περισσότερη προσοχή. Τώρα ακουγόταν και μουσική, πολύ δυνατά. Όταν βγήκε, του είπα: «Παππούλη, τι γινόταν μέσα? Τι μουσική ήταν αυτή που ακουγόταν? Σαν να ήταν από ραδιόφωνο». Και εκείνος μου απάντησε: «Ένα μόνο άκουγες εσύ, Μαρία?» «Δύο ήταν, δύο άκουγα εγώ». Σκύλιασαν οι δαίμονες.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Όταν ήταν άρρωστος στον Ευαγγελισμό, είχε τύχει να μείνω κι εγώ κάποια βράδια. Αυτό το περίεργο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ενώ ήμουν άϊπνη, το πρωί έφευγα από εκεί, ξεκούραστη και πήγαινα σχολείο. Δεν ένιωθα καμιά κούραση. Αντίθετα, ένιωθα μια χαρά μέσα μου και πετούσα. Κάποια φορά ξεκίνησα από το σπίτι, ψυχοπλακωμένη, να πάω στον Ευαγγελισμό να δω τον παππούλη και να του μιλήσω γι' αυτό που με απασχολούσε. Πήγα εκεί, πήρα την ευχή του, με κέρασε και χωρίς να πούμε τίποτε έφυγα από εκεί ανάλαφρη και χαρούμενη. Το πρόβλημά μου είχε λυθεί. Αυτό συνέβαινε πολλές φορές. Ο παππούλης μιλούσε με την προσευχή του χωρίς να μας λέει πολλά λόγια.

Ήταν στον Ευαγγελισμό με τους ορούς, χωρίς να μιλάει, ούτε τα μάτια του δεν άνοιγε. Όπως μου είχε πει, σε λίγο θα έφευγε. Τον τελευταίο καιρό μας έλεγε να πάρουμε εικόνες από το κελάκι του για ευλογία. Εγώ όμως δεν έπαιρνα. Ήθελα να μου δώσει ο ίδιος. Τώρα, λέω, καλά να πάθω. Έπρεπε να πάρω κι εγώ, όχι να έχω τόσες απαιτήσεις να μου την προσφέρει ο ίδιος. Σκέφτηκα, παπούλη, θα ήθελα πολύ μια εικόνα της Παναγίας από σένα, αλλά τώρα πια φεύγεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Πώς να πάμε στο κελάκι?

Ο πατήρ Ευμένιος θεράπευε με το δικό του τρόπο, έτσι ώστε να μην γίνεται αντιληπτός από τους άλλους. Κάποιο απόγευμα μετά τον Εσπερινό, φέρανε έναν νεαρό 25 ετών περίπου. Τον έφερε η μητέρα του και η αδελφή του και είπαν στον πατέρα Ευμένιο ότι το παιδί αυτό έχει δαιμόνιο. Ο ίδιος φαινόταν ήσυχος. Δεν έκανε κάτι που να δείχνει ότι ήταν δαιμονισμένος. Ο πατήρ Ευμένιος τον πήρε μαζί του εκεί στη βορεινή πύλη του ιερού. Όταν άρχισε να του διαβάζει τις ευχές, ο νεαρός αγρίεψε πολύ και άρχισε να φωνάζει. Έλεγε στον πατέρα Ευμένιο «Είσαι Άγιος βρε» και είπε διάφορες απρεπείς εκφράσεις. Ο παππούλης του έλεγε ότι μόνον ο Θεός είναι Άγιος και ο νεαρός φώναζε πάλι πιο δυνατά και λέγοντας απρεπείς εκφράσεις «Είσαι Άγιος» και ο πατήρ Ευμένιος έλεγε «Άγιος είναι μόνον ο Θεός». Ο παππούλης συνέχισε να τον διαβάζει και να τον σταυρώνει για ώρα πολύ. Στο τέλος τον άλυψε με λαδάκι από το κανδυλάκι των Αγίων Αναργύρων και ο νεαρός έγινε καλά. Ήμουν αυτόπτης μάρτης του θαυμαστού γεγονότος.

Πήγα μια φορά στο κελάκι του στο νοσοκομείο Λιμωδών με πολύ δυνατό πόνο στο στομάχι. Ο παππούλης κερνούσε αναψυκτικά. Μου έδωσε κοκακόλα γιατί είχε τελειώσει η πορτοκαλάδα. Του λέω ότι έχω έλκος και δεν μπορώ να πιω ούτε νερό αν δεν φάω φρυγανιά με λάδι. «Α, έχεις το στομάχι σου και δεν μου το έχεις πει», μου είπε και γελούσε πολύ. Τότε πιέστο όλο μονομιάς. Δεν μπορούσε να κρύψει το γέλιο του και έτσι κατάλαβα ότι θα έκανε κάποιο θαύμα. Το ήπια όλο αμέσως, μου πέρασε ο πόνος, λες και επουλώθηκε η πληγή αυτόματα, για πάντα. Ό,τι κερνούσε ήταν αγίασμα.

Στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του ο πατήρ Ευμένιος, ήρθε μία κυρία από την Κρήτη. Ήταν πολύ λυπημένη, γιατί το παιδάκι της ήταν κοφάλαλο και οι γιατροί δεν της έδιναν καμία ελπίδα. Το παιδί πρέπει να ήταν περίπου 12 χρόνων. «Παππούλη, πες μου εσύ που ξέρεις, θα μιλήσει?» τον ρώτησε. «Ναι, θα μιλήσει», της είπε ο παππούλης. Την άλλη μέρα το μεσημέρι ήρθε η κυρία ξανά, ευγνωμονώντας τώρα για το θαύμα. Το παιδί είχε μιλήσει μετά από 12 χρόνια. Ο παππούλης κοιμόταν και δεν τον ξυπνήσαμε. Είχα ένα έντονο πρόβλημα στα πόδια μου, ασβέστομα προσαγωγών. Για 4 χρόνια δεν μπορούσα να τρέξω ούτε να σηκώσω βάρη. Το είπα στο γέροντα και από τότε τα πόδια μου δεν με ξαναενόχλησαν καθόλου.

Τρεις μήνες πριν κοιμηθεί ο γέροντας, ήμουν στην επαρχία, κάπου 85 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ένα απόγευμα με είχε πιάσει πονοκέφαλος που όλο και χειροτέρευε. Κάποια στιγμή μου ερχόταν να φωνάξω από τον πόνο και είπα το όνομα του γέροντα. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα όχι λεπτά, εξαφανίστηκε ο πονοκέφαλος. Στο δεξί χέρι είχα αλλεργικό έξεμα. Άσπριζε το δέρμα σε αρκετά σημεία. Ο γιατρός μου έδωσε μια λυφή και μου είπε ότι πολύ δύσκολα θα φύγει. Εγώ είχα δει ότι ο γέροντας κάνει καλά. Του το είπα και σιγά σιγά εξαφανίστηκε τελείως το έξεμα.

Κάποτε που πήγαινα στον Ευαγγελισμό να τον επισκεφθώ, συνήντησα στο ισόγειο του νοσοκομείου κάποιον από το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, νομίζω τον πατέρα Κύριλο, που κρατούσε στα χέρια του την τίμια κάρα του Οσίου Δαβίδ. Αμέσως τον παρακάλεσα να ανεβεί επάνω στον πατέρα Ευμένιο, γιατί ήταν άρρωστος. Εκείνος μου απήντησε ότι τον είχε επισκεφθεί. Όταν πήγα κι εγώ στο γέροντα, τον ερώτησα τι είπαν οι γιατροί για το πόδι του. Του είχαν πει ότι θα του το κόψουν. Τα έλεγε όλα αυτά και γελούσε. Όταν τον ερώτησα γιατί γελάει, αφού του είπαν ότι θα του κόψουν το πόδι, απήντησε: «Ούτε ο πρώτος είμαι, ούτε ο τελευταίος». Αργότερα όμως μας είπε ότι η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ, όταν πήγε εκεί, ευωδίασε πολύ και κατάλαβε ότι δεν θα του έκοβαν το πόδι.

Η νύφη μας είχε πολύ άσχημες μικροβιολογικές εξετάσεις. Τις βρήκαν στην κοιλιά, γάγκλια, 10 πόντους επί 10. Είπαν να τις κάνουν βιοψία και αν βρουν καρκίνο, να τις αφαιρέσουν διάφορα μέρη του σώματος, τμήμα σηκωτιού κλπ. Ο πατήρ Ευμένιος μου είπε, «Όχι, να μην τις αφαιρέσουν τίποτε». Του ζητήσαμε πολλές φορές να προσευχηθεί. Πήγε εκεί και η νύφη μας και την διάβασε. Η επέμβαση κράτησε 3 ώρες. Όταν πήγα και του είπα ότι δεν της αφαίρεσαν τίποτε, έκανε το σταυρό του με ανακούφιση και είπε «Δόξα σοι ο Θεός». Ο χειρουργός όμως, που ήταν στην επέμβαση, είπε στον αδελφό μου, που ήταν και συμμαθητέ, «Λυπάμαι πολύ, αλλά όπως φαίνεται, η γυναίκα σου έχει καρκίνο». Ο πατήρ Ευμένιος όμως είπε στην αδελφή μου που του τηλεφώνησε, «Μη στενοχωριέσαι Κατερίνα, η νύφη σου δεν έχει τίποτε, θα γίνει τελείως καλά». Οι γιατροί, όταν βγήκε το πρώτο αποτέλεσμα της βιοψίας και ήταν αρνητικό, δεν πίστευαν στα μάτια τους και περίμεναν την κανονική βιοψία, η οποία ήταν και αυτή αρνητική. Τότε ο καθηγητής είπε στην νύφη μου, «Συγχαρητήρια, μας ανέτρεψε στα προγνωστικά. 9 στις 10 τέτοιες περιπτώσεις είναι καρκίνος. Θα το αναφέρουμε στο συνέδριο».

Έπρεπε να πάω για εξέταση στο στήθος στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι πρέπει επειγόντως να κάνω επέμβαση, βιοψία και από τις δύο πλευρές. Μου έκλεισαν ραντεβού. Πήρα τον πατέρα Ευμένιο στο τηλέφωνο και του εξήγησα. Μου λέει «Δεν έχεις τίποτε». Του λέω ότι έκλεισα ραντεβού. «Μα δεν έχεις τίποτε, Κατερίνα», επέμενε εκείνος. Πήγα σε έναν έμπειρο ακτινολόγο ραδιολόγο. Με εξέτασε όσο δεν είχε εξετάσει, όπως είπε, καμία άλλη περίπτωση. Και όντως δεν είχα τίποτε. Και μέχρι σήμερα έχουν περάσει τόσα χρόνια και είμαι καλά.

Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα του πατρός Ευμενίου. Είναι πολύ θαυματουργός ο γέροντας. Ο Στάθης, 37 χρόνων, άνδρας της αδελφής μου, είχε όγκο στο κεφάλι. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Στο χειρουργείο θα έμπαινε με πιθανότητες να μείνει παράλυτος, τυφλός, με κίνδυνο ακόμη και να πεθάνει. Ζητήσαμε τη βοήθεια του γέροντα. «Μη στενοχωριέστε», μας είπε, «θα γίνει καλά». Διακρίνοντας τη δυσπιστία μας, πρόσθεσε, «Θαυματουργικός θα γίνει καλά, η δύναμη του Θεού». Το χειρουργείο κράτησε από τις 8 π.Μ. μεσημβρίας έως τις 9:30 μετά μεσημβρίαν. Πραγματικά, οι γιατροί πίστεψαν ότι είχε γίνει ένα θαύμα. Ο Στάθης βγήκε αρτιμελής. Την ώρα που μπήκε στο χειρουργείο, πήραμε στο τηλέφωνο το γέροντα και μας είπε, «Ωραίο χειρουργείο, ο Θεός θα τον κάνει καλά», και γελούσε.

Όταν του εξήγησα το πρόβλημα του συζύγου μου, ο οποίος έπασχε από μία χρόνια σπάνια ασθένεια και ζήτησα την ευλογία του, είχα την ευτυχία να ζήσω για δεύτερη φορά το θείο χάρισμά του. Όσην ώρα του εξηγούσα το πρόβλημά μου, νόμιζα ότι είχα δίπλα μου δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Από τη μία, έναν άνθρωπο με ηρεμία και γλυκύτητα που με παρηγορούσε και μου έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά. Και από την άλλη, έναν άνθρωπο που πρόσταζε «Ποτέ και τίποτε να μην πάθει ο άντρας σου». Γιάτρεψε με το δικό του τρόπο τον άνδρα μου και βέβαια ο άνδρας μου είναι τώρα καλά.

Το καλοκαίρι του 1996 παραθερίζαμε με την αδελφή μου και τα παιδιά μας στη Μακεδονία. Μια μέρα η ανιψιά μου λιποθύμησε ξαφνικά. Την πήγαμε στο νοσοκομείο και αμέσως διακομίστη με ασθενοφόρο στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Η διάγνωση των γιατρών ήταν επιληψία. Γυρίσαμε εσπευσμένα στην Αθήνα για πλήρη ιατρικό έλεγχο και θεραπεία. Η διάγνωση των γιατρών και εδώ ήταν η ίδια. Τότε σκέφθηκα τον γέροντα και τον επισκεφθήκαμε με την αδελφή μου και την ανιψιά μου. Του εξηγήσαμε το πρόβλημα και εκείνος με μια απαλή κίνηση χάιδεψε το μέτωπό της και είπε ήρεμα και χαμογελώντας: «Τίποτε δεν έχει αυτό το κεφαλάκι». Όταν μετά από ένα μήνα έγινε επανέλεγχος, οι εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Είχε γίνει καλά. Ούτε οι γιατροί δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.

Σε εκπομπή του γνωστού δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλόπουλου παρευρισκόταν ο τραγουδιστής Σταμάτης Κόκοτας. Το θέμα της εκπομπής ήταν για τα θαύματα και ο τραγουδιστής είπε ότι είχε προσωπική εμπειρία. Βρισκόταν στον Ευαγγελισμό για να επισκεφθεί κάποιον γνωστό του. Περνώντας από τα δωμάτια, είχε δει τον πατέρα Ευμένιο. Όπως ήταν στο διάδρομο και μιλούσε, σε ένα δωμάτιο πιο πέρα γινόταν αναταραχή. Ο κόσμος έκλαιγε. Πήγε και ρώτησε τι συμβαίνει. Ήταν ένα κορίτσι που το περιμένανε. Οι γιατροί έλεγαν πως δεν έχει ζωή, μέχρι το πρωί θα είχε τελειώσει. Ο τραγουδιστής τους λυπήθηκε και τους είπε ότι σε ένα δωμάτιο ασθενής ήταν ένας ιερεύς, να τον φωνάξουν να διαβάσει κάτι στο παιδάκι. Ήρθε ο παππούλης και τους έλεγε «Μην κλαίτε, καλά είναι». Τους έβγαλε όλους έξω και έκανε προσευχή. Το παιδί συνήλθε και ζήτησε να φάει. «Αυτό», είπε ο τραγουδιστής, «έγινε μπροστά στα μάτια μου». Μετά από αυτό το γεγονός, οι δημοσιογράφοι πήγαν στο Λιμωδόν και βρήκαν τον παππούλη, ο οποίος όμως δεν ανέφερε τίποτε για το γεγονός αυτό στη συνέντευξη. Ανέφερε μόνο ένα δικό του περιστατικό, πως είχε πρόβλημα στο πόδι και η Παναγία τον έκανε καλά.

Είχα πάει τα παιδιά στον παιδίατρο για να τα δει και μου λέει ο γιατρός ότι το ένα μου παιδί έχει φύσιμα στην καρδιά, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα πριν. Πήγα στο γέροντα και του το λέω. Ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, άρρωστος, και μου λέει «Δεν έχει τίποτε το παιδί». Εγώ, γεμάτη αγωνία, του λέω «Παππούλη μου, βοήθησέ με. Τι να κάνω, να πάω και σε άλλους γιατρούς ή είναι κάτι άλλο?» Μετά από λίγες ημέρες πήγα το παιδί στον ίδιο γιατρό και δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Πηγαίναμε με τον πατέρα Ευμένιο σε κάποια δουλειά με το λεωφορείο. Καθοδόν, σήκωσε το μανίκι του ράσου του και μου έδειξε το χέρι του που ήταν γεμάτο σπυράκια. Μετά από λίγη ώρα, σηκώνει πάλι το μανίκι του και το χέρι του ήταν καθαρό. Το σταύρωσα και έφυγε, μου λέει. Μια φορά, θυμάμαι, είχα σηκώσει ένα τελάρο γεμάτο πορτοκάλια να το βάλω πάνω στο τραπέζι και με πιάνει η μέση μου. Πηγαίνω κλαίγοντας κάτω και του λέω «Πάτερ Ευμένιε, με πιάσε η μέση μου». Μου λέει «Γιατί το σήκωσες». Μετά μου λέει «Έλα εδώ, κάθισε». Έβαλε το πετραχύλι και με διάβασε. Μου διάβασε πάρα πολλά πράγματα και σε λίγο δεν είχα τίποτε. Μια άλλη φορά είχα πάθει αλλεργικό στο μάτι μου. Είχε πριστεί και πόναγα. Πήγα και του είπα «Πάτερ Ευμένιε, δεν μπορώ, το μάτι μου». Ήταν και ο πατήρ Στέφανος εκεί. Μου λέει «Ο πατήρ Στέφανος να σε σταυρώσει». Τον αγαπούσε πολύ τον πατέρα Στέφανο, αλλά και εκείνος τον αγαπούσε. Με σταύρωσαν και μέχρι το βράδυ δεν είχα τίποτε.

Κάποια μέρα πήγα στον καρδιολόγο για να κάνω εξετάσεις. Μου είπε ότι η καρδιά μου έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί είναι μεγάλη και έχει φραγμένες αρτηρίες. Στενοχωρήθηκα πολύ. Πήγα φαγητό στο γέροντα και καθώς έτρωγε, του είπα το λόγο για τον οποίο ήμουν στενοχωρημένη. Εκείνος με κοίταζε, με σταύρωσε και τραγουδώντας μου έλεγε «Τι καλή καρδιά που έχεις». Όταν τις επόμενες ημέρες έκανα πιο λεπτομερείς εξετάσεις, οι γιατροί μου είπαν ότι είχαν κάνει λάθος και ότι η καρδιά μου δεν είχε τίποτε.

Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος μου είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Εγώ πήγα τότε στον πατέρα Ευμένιο που τον γνώριζα και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινα μου έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα με φώναξε με το όνομά μου και μου είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί του είπα για το ατύχημα του γιού μου και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το κανδυλάκι της Αγίας Τραπέζης και μου είπε να το ανάψω και να προσθέσω λάδι. Μετά βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού. Μετά μου είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

Το παιδί ενός συναδέλφου μου είχε αρρωστήσει από λευχαιμία. Έπρεπε να του γίνει μεταμόσχευση, αλλά υπήρχε το πρόβλημα του δότη. Από έλεγχο που έγινε στον αδελφό του, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε συμβατότητα και έτσι δεν μπορούσε να γίνει δότης. Τότε τους μίλησε για τον πατέρα Ευμένιο και ένα απόγευμα πήγαμε στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στο Λιμωδόν με τους γονείς του παιδιού και το ίδιο το παιδί. Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο παππούλης διάβασε το παιδί. Είχε καθίσει, θυμάμαι, σε ένα στασίδι στην πρώτη σειρά και το παιδί ήταν καθισμένο στο διπλανό στασίδι. Ο πατήρ Ευμένιος διάβασε το παιδί για πολλή ώρα. Όσην ώρα δεν το διάβαζε, χαμογελούσε. Σε μεταγενέστερες εξετάσεις που έγιναν, βρέθηκε ότι υπήρχε συμβατότητα με τον αδελφό του, ενώ όπως προανέφερα δεν υπήρχε. Έτσι, ο αδελφός του θα μπορούσε να γίνει δότης. Η μεταμόσχευση έγινε και όλα πήγαν πολύ καλά. Το παιδί θα πρέπει να πήγαινε τότε στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Τώρα είναι φοιτητής. Μέσα μου ξέρω ότι ο πατήρ Ευμένιος είναι και γιατρός.

Έφεραν κάποια ημέρα μια κοπέλα οι γονείς της και είπαν στον παππούλη να της διαβάσει κάποια ευχή, γιατί η κόρη τους είχε δαιμόνιο. Λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Φέρτε την μέσα». Μόλις τη φέρανε, άρχισε αυτή να μιλάει ακατάσχετα και έλεγε, «Πήγα στο τάδε μοναστήρι, πήγα στο άλλο μοναστήρι, στον τάδε ηγούμενο». Της λέει ο παππούλης, «Πάψε, δεν σε ρώτησα να μου πεις που πήγες». «Εσύ θα μου πεις που πήγες».

Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Όταν πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήταν πολύ άσχημα. Κάποια φορά που ήρθε από το χωριό, πήγαμε στον παππούλη και τη διάβασε. Όση ώρα τη διάβαζε, χαμογελούσε. Από τότε η μανούλα μου ήταν μια χαρά. Έλεγε δε χαρακτηριστικά. Κάποια κορίτσια μου είπαν ότι όση ώρα με διάβαζε ο πατήρ Ευμένιος γέλαγε. Και εγώ έγινα καλά. Μέσα της είχε συνδέσει το γέλιο του παππούλη με το ότι συνήλθε και έγινε όπως πρώτα. Μία κυρία ήρθε μια Κυριακή μεσημέρι γύρω στις 2 στον πατέρα Ευμένιο. Όμως επειδή κοιμόταν ο παππούλης, η ίδια δεν ήθελε να τον ξυπνήσει. Γι' αυτό έδωσε το όνομά της και το βάλανε κάτω από το μαξιλάρι του, γιατί αυτή την εντολή είχε δώσει τελευταία ο γέροντας και η γυναίκα αυτή έγινε καλά, ενώ είχε καρκίνο στο σηκώτι. Μετά από την επίσκεψη αυτή, έκανε εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ιαθή. Ήλθε μετά ξανά στον παππούλη για να τον ευχαριστήσει.

Όταν η μεγάλη μου κόρη ήταν 8 ετών, της τράβηξε κατά λάθος ο αδελφός της με δύναμη το πόδι και επειδή ήταν ζεστή από τη ρυθμική που πήγαινε, έπαθε ζημιά ο τένοντάς της. Στην αρχή που κούτσενε, λέγαμε ότι ήταν πιάσιμο και δεν δώσαμε σημασία. Όταν πέρασε ο καιρός, το παιδί άρχισε να πονάει σε διάφορες κινήσεις που έκανε. Παραδείγματος χάριν, όταν ανέβαινε τη σκάλα, όταν γονάτιζε, όταν έτρεχε. Αρχίσαμε να ανησυχούμε και την πήγαμε σε ορθοπαιδικό. Βγάλαμε ακτινογραφίες, κάναμε και κάποιες άλλες εξετάσεις για το πόδι του παιδιού και βρήκαν ότι ο τένοντας ήθελε χειρουργείο. Μας κλείνουν ραντεβού να μπούμε στον Πέδον ημέρα Δευτέρα για να χειρουργηθεί την Τρίτη. Ο γιατρός που την ανέλαβε ήταν σημειωτέων διακεκριμένος χειρουργός. Το παιδί φοβήθηκε πολύ όταν τα άκουσε όλα αυτά και όταν ήρθε η ώρα να πάμε στο γέροντα όπως κάναμε πάντα μου λέει «Μαμά, να πω του παππούλη να προσευχηθεί για μένα στην Παναγίτσα». Εγώ γνωρίζοντας το πόσο φοβάται, της χαμογέλασα και της είπα ναι, έτσι για να παρηγορηθεί. Όταν πήγαμε στο γέροντα και καθίσαμε, ως συνήθως, την ώρα που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, του λέει η κόρη μου, «Παππούλη, αύριο θα μπω στο νοσοκομείο για να μου κόψουν το πόδι, γιατί κουτσένω. Είπαν ότι θα με κάνουν καλά, αλλά εγώ φοβάμαι. Θα προσευχηθείς την Παναγίτσα, γιατί φοβάμαι τα ψαλίδια και τις βελόνες να μην με πειράξουν». Ο γέροντας σηκώθηκε και της λέει «Γονάτισε». Την ρωτάει το όνομά της. Του λέει μικρή το χαϊδευτικό που την φώναζα. Την ξαναρωτάει το όνομά της, η ίδια απάντηση. Για τρίτη φορά την ξαναρωτάει, απαντώ εγώ και του λέω το όνομα ολόκληρο, όπως βαπτίστηκε το παιδί. Άρχισε τότε να λέει λόγια που δεν καταλάβαινα. Όταν σταμάτησε, της λέει «Άκου λοιπόν παιδί μου, θα πας στο νοσοκομείο, θα μείνεις 4-5 μέρες». Το έλεγε σαν να τις μέτραγε. «Μετά θα βγεις και δεν θα σου πάρουν ούτε αίμα». Το παιδί, χαρούμενο, κράταγε το χέρι του γέροντα και με κοίταγε όλο χαρά. Εγώ, η ολιγόπιστη, σκεπτόμουν ότι το παρηγορεί. Πήραμε την ευχή του γέροντα και φύγαμε. Την άλλη μέρα μπήκαμε στο νοσοκομείο να το ετοιμάσουν για το χειρουργείο. Ξεκίνησαν με ακτινολογικές εξετάσεις και σταμάτησαν εκεί. Οι μέρες περνούσαν και άλλες εξετάσεις δεν έκαναν στο παιδί. Σημειωτέων ότι ήμουν 6 μηνών έγκυος και καθόμουν σε μια καρέκλα πρωί βράδυ. Την Πέμπτη το πρωί, θυμωμένη, πάω, χτυπώ την πόρτα του γιατρού και του λέω «Σου φαίνεται η κατάστασή μου να αντέχει και άλλη ταλαιπωρία». Ο γιατρός μου δείχνει τις εξετάσεις της μικρής και μου λέει «Κοιτάξτε, το παιδί εδώ θέλει χειρουργείο και σε αυτές δεν θέλει. Πώς να χειρουργήσω ένα υγιές παιδί? Τι μεσολάβησε, πού πήγατε, τι κάνατε?» Τότε, σαν να ξύπνησα από όνειρο, τον κοίταξα εκστατική και λέω με το λογισμό μου «Αμα αφού πήγα στο γέροντα, σε σας γιατί ήρθα?» Πήγα στο θάλαμο και λέω στην κόρη μου «Παιδί μου, δεν σε σταύρωσε ο παππούλης μας?» Μου λέει «Ναι μαμά, το πόδι σου παιδί μου είναι καλά, ο γέροντας το έκανε καλά», της λέω. Φύγαμε την Πέμπτη ημέρα. Πήγαμε σπίτι, αφήσαμε στην πόρτα τα πράγματά μας και παρόλο που ήταν μεσημέρι, πήγαμε στον παππούλη. Η μικρή έτρεξε με το πόδι της γερό και άρχισε όλο χαρά να του εξηγεί και να του λέει «Ευχαριστώ παππούλη». Και εκείνος της λέει «Όχι, όχι εγώ παιδί μου, η Παναγίτσα άκουσε την προσευχή σου και σε βοήθησε». Πάντα λιγομίλητος και ταπεινός. Η προσευχή του θερμή πάντα και η αγάπη του μεγάλη για όλους μας. Τον πόνο μας
τον έκανε δικό του. Αυτός ήταν ο γέροντας.

Η μητέρα μου μια μέρα κάηκε με καυτό λάδι. Πηγαίνει στο φαρμακοποιό, της δίνει μια αλυφή και της λέει να πάει στο νοσοκομείο γιατί πονούσε πολύ. Εκείνη όμως δεν ήθελε. Πάει στον παππούλη, του εξιστορεί τα καθέκαστα και ο παππούλης της είπε να πάει στο νοσοκομείο. Η μητέρα μου του λέει «Αν με σταυρώσετε, το ξέρω ότι θα γίνω καλά». Και αρχίζει ο παππούλης και της διαβάζει ευχές, ευχές, ευχές, πολλή ώρα. Και, δόξα τω Θεώ, της πέρασε.

Η παρουσία του πατρός Ευμενίου και μετά την κοίμησή του είναι αισθητή. Όσους τον επικαλούνται ενθέρμως για κάποιο τους θέμα ή πρόβλημα, ο παππούλης τους επισκέπτεται και το διευθετεί. Πολλοί πάνε στον τάφο του με σοβαρά προβλήματα υγείας και φεύγουν θεραπευμένοι. Έχουμε αναφορές αυτοπτών μαρτύρων γι' αυτά. Μας έλεγε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Αρκαδίας, ότι εγνώρισε τον πατέρα Ευμένιο όταν ήταν φοιτητής θεολογίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η ακτινοβολία του προσώπου του και η ηρεμία, η γαλήνη της ψυχής του, ο γλυκύτατος λόγος του, η απροσποίητη απλότητα, η παροιμιώδης ταπεινοφροσύνη και η φιλόξενη διάθεσή του πρόδιδαν τον εσωκάρδιο πλούτο της αγιότητός του. Μέχρι τις αρχές του 1996 που ευρισκόμουν στην Αθήνα είχαμε επικοινωνία. Μετά την κοίμησή του το 1999 από ευλάβεια στη μνήμη του συνηθίζω να τελώ κατέτω στο μνημόσυνό του στο χώρο του ενταφιασμού του το δεύτερο Σάββατο των νηστειών. Σε κάποιο μνημόσυνο των παρελθόντων ετών, νομίζω το 2003, με περίμενε ένα νεαρό παιδί ηλικίας 15-16 ετών με πρόβλημα σοβαρό στην ακοή του. Μου είπε ότι είχε δει στον ύπνο του το γέροντα Ευμένιο, ο οποίος του συνέστησε να αναφέρει σε μένα το πρόβλημά του και να γίνει επάλυψη από το έλεον της κανδύλας του μνήματός του στα πάσχοντα αυτιά του παιδιού και ακολούθως να του διαβάσω από το μικρό ευχολόγιο τις τρεις ευχές επί πάσαν ασθένειαν. Αυτό και έγινε μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο. Το παιδί πριν καν φτάσει στο χωριό του, Δεμάτι νομίζω λέγεται, ήταν απολύτως υγιές. Αυτό μαρτυρείται υπό πάντων και ιδίως υπό των οικείων και συγγενών του θεραπευθέντος παιδιού.

Και ο παπά Μιχαήλ, ο ιερεύς της Εθιάς, έλεγε ότι μία ημέρα πήγε στο χωριό μια μοναχή με ένα ζευγάρι, οι οποίοι είχαν μαζί και την κόρη τους, τελειόφοιτο του πανεπιστημίου, για να προσκυνήσουν τον πατέρα Ευμένιο. Μόλις η κοπέλα πλησίασε τον τάφο του πατρός Ευμενίου, άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει. Τα χέρια της γύρισαν ανάποδα, με τα δάκτυλα ανοιγμένα. Τέτοιο πράγμα δεν έζησα ποτέ στη ζωή μου. Η κοπέλα έσπρωχνε με όλη της τη δύναμη προς τα πίσω για να μην πλησιάσει τον τάφο. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να πάει προς τα εκεί. Κατά διαστήματα κοβόταν η αναπνοή της. Μετά εγώ έβαλα το πετραχύλι επάνω της και της διάβασα εξορκισμούς όπως το γράφει το μικρό ευχολόγιο. Κάποια στιγμή συνήλθε και μου είπε ότι άκουσε φωνή από τον τάφο που της είπε «Μη φοβάσαι παιδί μου και θα γίνεις καλά». Αυτή, εκεί που ήταν πεσμένη επάνω στον τάφο, μου είπε «Βάλε το σταυρό επάνω στην κοιλιά μου, γιατί από εδώ πνίγομαι». Και μόλις της έβαλα το σταυρό επάνω στην κοιλιά της, σηκώθηκε απότομα, με δύναμη, και έκανε λίγο σαν εμετό. Μετά από αυτό, συνήλθε και έγινε καλά. Ύστερα, μπήκαμε στην εκκλησία, κάναμε παράκληση και έφυγαν υγιείς. Όλοι τους ευχαριστούσαν τον Θεό και τον πατέρα Ευμένιο για το καλό που τους έκανε. Ήλθαν και άλλα βράδια διακριτικά και πήγαν στον τάφο και ευχαρίστησαν τον γέροντα.

Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, από την ώρα που τον έφεραν στο ναό και πιο πριν, ήμουν εκεί με τα παιδιά μου. Καθίσαμε όλη τη νύχτα και κατά τις 5:30 με 6 το πρωί πήρα και τα δύο παιδιά να φύγω. Ο γιος μου μεγάλος έμεινε, διότι όλη τη νύχτα βοήθαγε τον πατέρα Στέφανο. Φυσικά δεν ήταν το μοναδικό αγόρι που βοήθαγε. Πηγαίνοντας να προσκυνήσουμε τον γέροντα, είδα κάποιο άτομο να φυλά τα πόδια του γέροντα που ήταν με τις κάλτσες. Και ο λογισμός μου ήταν, άραγε ήταν καινούργιες ή μήπως θα μύριζαν. Εκείνη την ώρα έσκυβα κι εγώ για να φυλήσω το δεξί πόδι του γέροντα και ξαφνικά βλέπω να το τραβά ελαφρά, όπως κάνουμε όταν δεν θέλουμε να μας ακουμπήσει κάποιος. Κόκαλο εγώ. Από το φόβο μου μη τυχόν κάνει το ίδιο και στο χέρι του και καταλάβει ο κόσμος την αναξιότητά μου, ακούμπησα πρώτα το χέρι του και μετά το ασπάστηκα. Του ζήτησα από μέσα μου να με συγχωρήσει για την άθλια σκέψη μου και τα έβαλα με το λογισμό μου.

Όταν ήταν στο νοσοκομείο ο γέροντας, είχα κοντά 10 ημέρες να πάω. Και εκεί που είχα καταφέρει να πάω, είχε κοιμηθεί και έχασα την τελευταία ευλογία του γέροντα. Πέρναγα, ξαναπέρναγα από το κλειστό πια κελάκι, καθόμουν στο πεζούλι και του έλεγα όλα μου τα παράπονα. Λόγω συνήθειας και ανάγκης ήταν και άλλοι που συναντιόμαστε χωρίς να το έχουμε κανονίσει από πριν. Έχοντας θλίψει για το χαμό του γέροντα και βάρος που δεν είχα πάρει την ευχή του για τελευταία φορά, είχαν περάσει 8 ημέρες, ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου ένα πούλμαν και διάφορα άτομα μέσα, χαρούμενα, γνωστά άτομα που πολλές φορές έβλεπα στο κελάκι. Άλλα τα γνώριζα καλά και άλλα όχι, παρά μόνο από το πρόσωπο. «Πού πάτε?» ρώτησα. «Στο γέροντα για να πάρουμε την ευχή του», απάντησαν. Ανέβηκα κι εγώ και όλοι μαζί ανεβαίναμε ψηλά, πολύ ψηλά. Εκεί βρεθήκαμε σε έναν ναό που δεν περιγράφεται, πολύ μεγαλοπρεπή, για μας τεράστιο. Βλέπουμε το γέροντα να έρχεται από το πλάι, όχι από το ιερό μέσα, αλλά από εκεί που είναι οι ψάλτες. Χαρά μεγάλη. «Παππούλη μου, εδώ είσαι», του λέω. «Ναι, παιδί μου, ψάλουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο. Εσύ τι έχεις?» «Παππούλη μου, δεν πήρα την ευχή σου», του απέντησα. «Την έχεις, παιδί μου», μου λέει. Και ξαφνικά σηκώνουμε όλο χαρά μέσα στη νύχτα για να καταλάβω ότι όλο το βάρος που ένιωθα τόσο καιρό είχε φύγει. Η χαρά μου για τον παππούλη δεν λέγεται. Δεν μπορούσα όμως να το πω πουθενά, γιατί φοβόμουν ότι δεν θα με πίστευαν ότι τον είδα στα αλήθεια. Πηγαίνοντας μετά από μέρες σε έναν ναό, σε άλλη περιοχή, για να προσκυνήσω, πιάνω συζήτηση με την καντιλανάφτισσα. «Από πού είστε?» με ρωτάει. «Από Αγία Βαρβάρα», απαντώ. «Α», μου λέει, «εκεί στο λιμωδόν πήγαινα και εξομολογιόμουν σε ένα γέροντα, άγιο άνθρωπο». Της είχε μιλήσει γι' αυτόν ο γέροντας Πορφύριος. Πιάσαμε τη συζήτηση για τον παππούλη, όλο χαρά και οι δυο μας, η μία να λέει στην άλλη τα καλά που είχε δει με την προσευχή του γέροντα. Ξαφνικά μου λέει ότι έλειπε τον καιρό που εκοιμήθη ο παππούλης και ότι όταν το έμαθε είχε στενοχωρηθεί που δεν τον είχε δει να πάρει την ευχή του. Και ότου θαύματος ακούω να μου λέει: «Μη με παρεξηγήσεις, θα σου πω κάτι που είδα στον ύπνο μου, όχι μόνο εγώ, αλλά και κάποιοι άλλοι που τύχαινε και πηγαίναμε μαζί στον παππούλη». Και μου λέει το όνειρό μου. Και το πιο παράξενο, το είχαμε δει όλοι 3 μέρες πριν. Δεν πάταγα στη γη για την ευλογία που με αξίωσε ο Θεός να ζήσω. Τα συναισθήματα δεν μπορούν να περιγραφούν.

Η κυρία Μορφούλα Μαράκη κατάγεται από το χωριό Εθιά και είναι γείτονες με τον αδελφό του πατρός Ευμενίου Βασίλη. Όταν πήγαμε στο χωριό του για ένα μνημόσυνο του πατρός Ευμενίου, η κυρία Μαράκη μας είπε: «Κάποια φορά που ήλθε ο πατήρ Ευμένιος και τον είδε η μητέρα μου, του είπε: «Πάτερ Ευμένιέ μου, εδώ στο χωριό μας όλοι φτιάχνουν τα σπίτια τους, αλλά εμείς δεν έχουμε χρήματα να φτιάξουμε το δικό μας». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Κι εσείς θα το φτιάξετε, αλλά σε 10 χρόνια». Μετά ο πατήρ Ευμένιος εκοιμήθη. Σε 10 χρόνια ο πατέρας μου μετεβίβασε το παλαιό μας σπίτι, ένα χάλασμα, και εμείς βάλαμε μπροστά για το κτίσιμο. Τότε βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου τον πατέρα Ευμένιο. Μου δίνει μία φωτογραφία και μου λέει: «Έτσι θα γίνει το σπίτι σου». Του λέω εγώ: «Μα πάτερ, ο άνδρας μου το θέλει το σπίτι με πέργολα, όπως το κάνουν και οι άλλοι εδώ, και αυτό δεν έχει». «Όχι», μου λέει, «έτσι θα γίνει». Όταν τελειώσαμε το σπίτι μας και πριν προλάβουμε να κάνουμε την πέργολα, πεθαίνει ξαφνικά ο άνδρας μου και έμεινε το σπίτι χωρίς πέργολα, όπως ακριβώς μου το είχε δείξει στη φωτογραφία ο πατήρ Ευμένιος.

Ξαφνικά με ενόχλησε η χολή μου και ανακαλύψαμε ότι είχε άμμο και πέτρες και έπρεπε να βγει. Φοβόμουν πολύ. Ο γέροντας είχε κοιμηθεί, αλλά εγώ συνέχεια τον παρακαλούσα να μην με αφήσει μόνη μου. Είχαμε πάρει και κάποιον γέροντα στο Άγιο Όρος και είχαμε ζητήσει την προσευχή του. Στο χειρουργείο νόμιζα ότι τον είδα στην πόρτα. Βεβαιώθηκα όταν τον είδα μπροστά από το φορείο με το οποίο με πήγαιναν στο δωμάτιό μου και άρχισα να λέω δυνατά στον άντρα μου: «Ο παππούλης, πες τον παππούλη την ευχή του». Ο άντρας μου, νομίζοντας ότι έλεγα για το γέροντα στο Άγιον Όρος, με καθησύχαζε ότι θα τον έπαιρνε σε λίγο στο τηλέφωνο. Εγώ φώναζα και επέμενα: «Μη φύγει ο παππούλης, να πάρουμε την ευχή του». Οπότε σταματάει ο παππούλης στο θάλαμο που θα με πήγαιναν 3 πόρτες μετά από εκεί που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, με κοίταξε, γύρισε και έφυγε, αφήνοντας εμένα που φωνάζοντας προσπαθούσα να εξηγήσω στον άντρα μου ότι ήταν εκεί ο πατήρ Ευμένιος.

Όταν έφυγε, έλεγα από μέσα μου με παράπονο. «Βέβαια, παππούλη, ξέρω ότι μας ακούς και μας βλέπεις από ψηλά και μας βοηθάς, γιατί είσαι δίπλα στο Χριστό. Όμως εγώ πεινάω και θέλω να μου δώσεις κουλουράκι, όπως μου έδινες κάθε μέρα και με ευλογούσες». Προχωρούσα στην οδό Κολοκοτρώνη στην Αθήνα, γύρω στις 4:30 μετά μεσημβρία. Ήταν σχεδόν όλα τα μαγαζιά κλειστά. Τι να βρεις τέτοια ώρα? Ήταν Τετάρτη και σκεπτόμουν να βρω κάτι να φάω. Όμως χωρίς λάδι δεν υπήρχε τίποτε. Βέβαια συνήθως έτρωγα λάδι και ο παππούλης όταν ήμουν στο νοσοκομείο μας κέρναγε λαδερά κουλουράκια. Ήταν πολύ επίοικης με τους άλλους, αυστηρός μόνο με τον εαυτό του. Αλλά εκείνη την Τετάρτη δεν ήθελα να φάω, γιατί είχε κοιμηθεί πρόσφατα ο παππούλης και σκεπτόμουν ότι θα χαιρόταν αν έστω και στο ελάχιστο προσπαθούσα να κάνω ό,τι είχα δει σε αυτόν, όσο και αν κρυβόταν. Ξαφνικά ακούω μια φωνή. «Έχω ωραία κουλουράκια χωρίς λάδι, με μέλι». Δεν φαντάζεστε τη συγκίνησή μου? Ήταν από τον παππούλη, από τον ουρανό.

Ήταν Μάιος, παραμονές του μνημοσύνου του, και ήθελα να πάω να προσκυνήσω τον τάφο του. Πέμπτη και Παρασκευή οι τράπεζες είχαν απεργία και δεν το ήξερα να σηκώσω λεφτά. Λέω, αν με θέλει ο παππούλης να πάω στην Κρήτη, να με βοηθήσει να πάω. Λογικά δεν υπήρχε ελπίδα να πάω. Όμως την Παρασκευή, φεύγοντας από τη δουλειά, με παρακάλεσε η διευθύντριά μου να την πάω με το αυτοκίνητο μέχρι τη στάση του λεωφορείου, γιατί ο συνάδελφος που την κατέβαζε έφυγε πιο νωρίς. Πριν κατεβεί και χωρίς φυσικά να έχω πει τίποτε για το πρόβλημά μου, μου λέει «Πάρε ένα δεκαχίλιαρο για το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα που πας». Έτσι το Σάββατο έφυγα για την Κρήτη. Προσκυνήσαμε τον τάφο του Αγίου. Το χωριό είναι φτωχό και έπρεπε να δώσουμε κάτι παραπάνω στο κεράκι. Όμως ακούω μέσα μου πολύ καθαρά τη φωνή του παππούλη. «Όλα να τα δώσεις, χρειάζονται». «Εγώ τι σου έμαθα». «Μα παππούλη, θέλω να πιω στο καράβι μια λεμονίτα, να μην έχω ένα πεντακοσάρικο». «Τόσο έκανε η λεμονίτα», λέω μέσα μου. Και ο παππούλης μου απαντά, «Γιατί δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, δεν σου δίνω πολύ περισσότερα από ό,τι ζητάς». Τελικά, επειδή δεν είχα τόση πίστη, λέω μέσα μου, «Παππούλη, δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι μιλάς τόσο καθαρά, γι' αυτό εγώ θα κρατήσω το ένα πεντακοσάρικο και εσύ δείξε μου αν χρειαστεί. Από την επομένη φορά θα σε ακούω». Τελικά στο καράβι με κέρασαν πάνω από 3 λεμονίτες, όπως ακριβώς έκανε ο παππούλης. Ήταν 21 Μαΐου και γιόρταζαν 3 φίλες μου. Κόντεψα να σκάσω. Έτσι το πεντακοσάρικο έμεινε. Το αυτοκίνητό μου ήταν στο λιμάνι, οπότε δεν χρειαζόμουν τίποτε άλλο.

Τους ζητούσα να με φέρει κοντά τους στην Κρήτη, γιατί είχα βαρεθεί στην Αθήνα και ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά στον τάφο του. Τελικά, μετά από 6 χρόνια, αφού έκανα λίγη υπομονή, την ημέρα του μνημοσύνου του, ο ανιψιός του, ο Γιώργης Σαριδάκης και η αδελφή του Ιφηγένεια μου γνώρισαν έναν καλό ταπεινό άνθρωπο από τα μέρη τους. Από την Εθιά ήταν η μητέρα του και από το διπλανό χωριό ο πατέρας του. Ήταν σίγουρο ότι ήταν θαύμα του παππούλη. Παντρευτήκαμε αμέσως και είμαστε ευτυχισμένοι. Έβλεπε τα πάντα ο παππούλης. Ήξερε τι σκεπτόσουν, τι θα γίνει. Μια φορά σκεπτόμουν, αυτό θέλω εγώ, όμως νομίζω ότι ο Θεός θέλει το άλλο. Και χωρίς να έχω πει τίποτε, μου λέει ο παππούλης, ναι, αυτό θέλει ο Θεός.

0: Ήταν παραμονή των Αγίων Αναργύρων. «Παππούλη», του λέω, «ξέρω ότι είσαι μαζί με τους Αγίους Αναργύρους και γιορτάζετε μαζί. Θέλω να μου στείλεις χρήματα, αύριο όμως που είναι η γιορτή, για να χαρώ ότι μου τα έστειλες εσύ. Θέλω 1.000.000 γιατί έμπλεξα που μπήκα εγγυήτρια για να αγοράσει ένα μηχανάκι ένας φίλος μου και πρέπει να το πληρώσω. Δεν φτάνει, σκέπτομαι, που το ζητάω, το θέλω και αύριο». Ξημερώνοντας, πριν πάω στη δουλειά, χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο πατέρας μου και μου λέει: «Το απόγευμα να έρθεις να υπογράψεις το συμβολαιογράφο, γιατί πουλήσαμε ένα οικόπεδο που είναι στο όνομά σου. Προσπαθούσαν πολλά χρόνια να το πουλήσουν. Αποφασίσαμε να δώσουμε 1.000.000 σε σένα και 1.000.000 στην αδελφή σου».
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Το 2003, ιερεύς εκπαιδευτικός που ζούσε σε Μεγαλούπολη είδε τον γέροντα σε όνειρο που ήταν σαν όραμα. Τον είδε με υψωμένα χέρια προς το Θεό να του λέει «Παιδί μου, νύχτα και μέρα παρακαλώ τον Θεό να σε σκεπάσει. Μη στενοχωριέσαι για αυτά που πρόκειται να πάθεις στο σχολείο. Μη μιλάς καθόλου. Ό,τι και να λες, το εκλαμβάνουν αντίθετα. Ο διάβολος τα κάνει. Προσεύχομαι για σένα μέρα και νύχτα». 2 μήνες αργότερα, ο ιερεύς εκπαιδευτικός πέρασε από ένορκη διοικητική εξέταση με χαλκευμένες εις βάρος του κατηγορίες. Βρέθηκαν άτομα που τον κατηγόρησαν για λάθη και μηχανεύματα άλλων. Με τις προσευχές του γέροντα, αυτοί που ξεκίνησαν τις κατηγορίες, παραμονές του πορίσματος της ΕΔΕ, πέρασαν κάποιες μεγάλες παιδαγωγίες και ο ιερεύς αθωώθηκε.

Μία φορά λειτουργούσε με ολόχρηση στολή. «Γέροντα, να καθίσω στο ιερό κι εγώ», του είπα. «Κάθισε, αλλά να λες την ευχή», μου απάντησε. Άρχισα να λέω την ευχή στον ύπνο μου και ξύπνησα και ακόμα έλεγα την ευχή. Ο πνευματικός μου είπε ότι αυτό το όνειρο ήταν ευλογία.

Μετά την κοίμησή του, μία φίλη μου μου έδωσε μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Πήγα σε ένα φωτογραφείο για να βγάλω μερικά αντίγραφα να τα δώσω σε φίλες μου που τον είχαν γνωρίσει. Δεν είπα τίποτε στη φωτογράφο. Όταν σε λίγες ημέρες πήγα να πάρω τις φωτογραφίες, η φωτογράφος με ρώτησε «Ποιος είναι αυτός ο παπάς?» Της είπα ποιος ήταν και μου είπε ότι τον είδε στον ύπνο της με λευκό χιτώνα να κάθεται σε ένα μέρος με καταπράσινα δέντρα και της μιλούσε, αλλά δεν θυμόταν τι της έλεγε.

Είμαι οδηγός σε πούλμαν. Πήγαινα με τουρίστες στα Σφακιά. Στο γυρισμό, σε κάποιο σημείο του δρόμου που έκανε ένα μικρό πλάτωμα και μετά είχε πολύ μεγάλη κατηφόρα, στο σημείο αυτό διεπίστωσα ότι δεν έχω φρένα. Κατέβασα ταχύτητα και προσπαθούσα να δω προς τα πού να ρίξω το πούλμαν, ούτως ώστε να μπορέσουν να σωθούν οι επιβάτες μου. Αλλά δεξιά γκρεμός και αριστερά γκρεμός. Σωτηρία δεν υπήρχε. Εκείνη τη στιγμή λέω: «Θείε Ευμένιε, βοήθησέ μας». Και στη στιγμή, σαν να μπήκε κάποιος μπροστά και σταμάτησε το πούλμαν.

Το θαύμα που θα εξιστορήσω συνέβη αφού είχε πεθάνει ο γέροντας. Η νύφη μου κατέβηκε για Χριστούγεννα στην Αθήνα με την οικογένειά της από την επαρχία και μας πληροφόρησε για το χαρμόσυνο νέο της έλευσης του νέου μέλους της οικογένειάς της. Αμέσως ο σύζυγός μου μας προέτρεψε, παρόλο που η ώρα ήταν 10:30 Σάββατο βράδυ, να πάμε να προσκυνήσουμε έστω και έξω από την πόρτα στο κελάκι του πατρός Ευμενίου. Μόλις πλησιάσαμε, είδαμε φως κάτω από την πόρτα και ενώ πήγαμε να χτυπήσουμε, μας άνοιξε μια κοπέλα γεμάτη χαρά και μας είπε «Α, εσάς περίμενε» και με έστειλε να ανοίξω το κελάκι του. «Εγώ ποτέ δεν έρχομαι τέτοιες ώρες και ιδίως το Σάββατο, γιατί είναι σκοτεινά και ερημικά». Όταν μπήκαμε μέσα, γυρίζει η ίδια κοπέλα και μας λέει «Τι πρόβλημα υπάρχει?» «Να», λέω εγώ, «η νύφη μου είναι έγκυος και ήρθαμε να προσευχηθούμε να πάνε όλα καλά». «Να ξέρεις», λέει η κοπέλα, απευθυνόμενη στην νύφη μου, η οποία έκλαιγε με λυγμούς, «θα παρουσιάσεις κάποιο πρόβλημα, αλλά ο παππούλης μας θα σε βοηθήσει και όλα θα πάνε κατευχήν». Αφού προσκυνήσαμε το πετραχύλι του και το κρεβάτι του, φύγαμε. Όταν βγήκαμε έξω, η νύφη μου συνέχισε να κλαίει. Ας σημειωθεί ότι δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ της τον παππούλη. Και εγώ τη ρώτησα γιατί αυτή η λυγμή. Μου απάντησε, «γιατί όταν μπήκαμε μέσα ήταν στον καναπέ και καθόταν και όταν κάθισα δίπλα του μου είπε «θα κάνεις αγόρι, όλα θα είναι καλά και να βγάλεις το όνομά μου».

Η εγκυμοσύνη συνεχιζόταν, αλλά δυστυχώς οι γιατροί ανακοίνωσαν στην ύφη κάποια στιγμή ότι το έμβριο ήταν υδροκέφαλο. Τις έκαναν υπέρηχο για συχνή παρακολούθηση κάθε 15 ημέρες, αλλά η κατάσταση παρέμενε η ίδια. Τότε οι γιατροί της πρότειναν να τις πάρουν το έμβριο, γιατί είχαν περάσει οι μήνες και το πρόβλημα, νοητικό και κινητικό, που θα υπήρχε στο νεογνό, θα συνεχιζόταν σε όλη του τη ζωή και θα καταστρεφόταν και η δική της ζωή πλάι του. Σημειωτέων υπήρχε και άλλο παιδί, 18 ετών ήδη, υγιέστατο. Όμως εκείνη αρνήθηκε, γιατί είχε πίστη στον παππούλη και σε όσα της είχε πει εκείνο το βράδυ. Υπέγραψε στους γιατρούς για την απόφασή της να κρατήσει το υδροκέφαλο έμβριο και οι μήνες πέρναγαν. Εμείς όλοι είμαστε με το άγχος και τη στεναχώρια, εκείνη με την ηρεμία που της χάρισε η συνομιλία με τον παππούλη. Στον 7ο μήνα, ημέρα Κυριακή, 22 Μαΐου, ημέρα που γινόταν το μνημόσυνο, εμείς δεν πήγαμε στην εκκλησία, γιατί περιμέναμε να έρθει μια εκκλησούλα στο σπίτι μας, στην οποία είχαμε τάξει να δώσουμε το όνομα του γέροντα. Μετά από πολλές αναβολές, για 3 συνεχόμενους μήνες, μας ειδοποιούν ότι θα έρθει, λες και περίμενε την ημέρα για να τοποθετηθεί. Πήρα αμέσως την ύφη μου στο τηλέφωνο και της το είπα. Εκείνη τότε έταξε την αγιογράφηση της μορφής του γέροντα στο εκκλησάκι μας. Την επομένη μέρα το πρωί πήγε για τον καθιερωμένο υπέρηχο και ως εκ θαύματος το έμβριο ήταν φυσιολογικότατο, χωρίς ίχνος υδροκεφαλίας. Όλοι οι γιατροί μιλούσαν για θαύμα και κοίταζαν και ξανακοίταζαν τον υπέρηχο καθώς και τους υπερήχους των προηγουμένων μηνών και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Όμως εμείς ξέραμε ποιος είχε κάνει το θαύμα του. Το παιδί μέχρι σήμερα χαίρει άκρας υγείας και ονομάζεται Ευμένιος προς χάριν του γέροντά μας, στον οποίον οφείλουμε την ύπαρξή του.

Μια μέρα στη δουλειά, ο διευθυντής μου ανέθεσε να βρίσκομαι σε μια θέση από την οποία θα είχα συναλλαγή με κόσμο. Ένα αντικείμενο το οποίο δεν γνώριζα. Θυμάμαι ότι την ημέρα εκείνη πιέστηκα, αγχώθηκα και κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες ημέρες στη δουλειά μου. Την άλλη μέρα, φεύγοντας, παρεκάλεσα τον παππούλη, ο οποίος δεν ήταν πλέον εν ζωή, είχε κοιμηθεί. Θυμάμαι ότι είπα «Παππούλη, βοήθησέ με, δεν αντέχω, σώσε με». Όχι από μέσα μου, αλλά δυνατά. Έφυγα και πήγα στη δουλειά. Κάθισα στη θέση που είχα καθίσει και την προηγούμενη ημέρα. Σε λίγο, πριν αρχίσει η συναλλαγή, έρχεται ο διευθυντής και μου λέει «Χριστίνα, έλα εδώ, θα καθίσεις σε άλλη θέση». Ο πατήρ Ευμένιος και από εκεί που βρίσκεται, μας αγαπά και μας βοηθά.

Ήταν 3 χρόνια περίπου που είχε πεθάνει. Ήμουν με το αυτοκίνητο έξω από το λιμωδόν. Δεν πρόσεξα. Το μικρό παιδί μου μου είπε να κοιτάξω κάτι και διασπάστηκε η προσοχή μου και χτύπησα ένα μηχανάκι. Ο άνθρωπος ήταν πεσμένος κάτω. Πονούσε αφόρητα, αλλά είχε θυμώσει και φώναζε. Κοίταξα τότε προς το λιμωδόν και σκέφτηκα τον πατέρα Ευμένιο. «Τώρα, παππούλη μου», του λέω, «κάνε κάτι». Ξαφνικά, ο άνθρωπος που είχα χτυπήσει σηκώθηκε. Σταμάτησε να πονά και να φωνάζει. Ηρέμησε. Δεν ήθελε τίποτε και μου είπε να φύγω. Ούτε τα στοιχεία μου ήθελε. Εγώ του έλεγα να τον πάω στο νοσοκομείο για ακτινογραφίες. Εκείνος όμως έλεγε «Δεν έχω τίποτε, είμαι καλά» και έφυγε.

Έπειτα από ένα τρομερό αυτοκινητιστικό ατύχημα και ενώ βρισκόμουν υπό ιατρική παρακολούθηση, παρουσιάστηκε στη δεξιά κάτω σιαγόνα μου ένα απόστημα, όπου μόνο με χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να αποφευκθεί μια γενικότερη μόλυνση στο πρόσωπό μου. Επί πολλές ημέρες, ο πόνος στο σημείο αυτό ήταν αφόρητος. Ευρισκόμουν μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού μου και μπροστά στη φωτογραφία του μακαριστού γέροντος Ευμενίου και τον παρεκάλεσα να με βοηθήσει να λυτρωθώ από τους φοβερούς πόνους. Μια γλυκιά ευωδία και ζεστασιά με περιέλουσε και ένιωσα μια πρωτόγνωρη υπνηλία, η οποία με οδήγησε στο κρεβάτι μου. Το πρωί που ξύπνησα, το απόστημα είχε εξαφανιστεί. Πήγα αμέσως στο γιατρό, ο οποίος έκπληκτος διεπίστωσε τη θεραπεία μου. Είμαι ευγνώμων εις το μακαριστό γέροντα Ευμένιο, ο οποίος με ποδηγέτησε αρκετά χρόνια με τις πνευματικές του συμβουλές και τώρα μου έκανε τόσο μεγάλο θαύμα.

Εξαιτίας του ατυχήματός μου, τα οικονομικά μου δεν ήταν εκείνο τον καιρό πολύ ανθυρά. Περίμενα στο σπίτι μου ένα αγαπητό μου πρόσωπο και ήθελα να του προσφέρω ένα καλό γεύμα. Γνωρίζοντας ότι ο επισκέπτης μου δεν έτρωγε κρέας, έπρεπε να αγοράσω ψάρι. Δεν είχα όμως την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω κάτι καλό και φρέσκο. Γονάτισα πάλι στην εικόνα του Χριστού και παρεκάλεσα μέσα από την καρδιά μου τον Κύριο, διευχόν του Πατρός Ευμενίου, να με βοηθήσει να ετοιμάσω ένα ωραίο γεύμα για τον επισκέπτη μου. Και ό του θαύματος, την επομένη ημέρα με παίρνει τηλέφωνο μία θεία μου, με την οποία δεν είχαμε και πολλές σχέσεις, δεν μου είχε δώσει ποτέ ούτε μία σοκολάτα. Και μου λέει ότι ο γιος της είχε πάει για ψάρεμα και είχε πιάσει πολλά ψάρια και μου έστειλε έναν ροφό 6 κιλά. Και πάλι ο μακαριστός γέροντας με θαυματουργικό τρόπο μου έδωσε τη λύση. Τον ευχαρίστησα από το βάθος της καρδιάς μου με την υπόσχεση να μην λησμονήσω ποτέ ότι Άγιο και Πνευματικό μου εδίδαξε.

Έχω μια ανιψιά από αδελφό, Ευαγγελία Σφακιανάκη λέγεται, η οποία ήταν παντρεμένη 10 χρόνια και δεν έκανε παιδιά. Της είπαμε και ήλθε στην Κρήτη. Πήγαμε στον τάφο του παππούλη, προσευχηθήκαμε όλοι και αυτή με πολύ πίστη. Μετά πήρε λίγο λαδάκι από το καντιλάκι του και σταυρώθηκε. Πήρε και μια μικρή πετρούλα μαζί της και σε λίγες μέρες έμεινε έγκυος. Τώρα το μωρό, ένα κοριτσάκι, είναι 5 μηνών.

Ο γέροντας Ευμένιος είναι στην καρδιά μου ένας Άγιος και είμαι δόξα τω Θεώ τυχερός που έχω νιώσει την αγάπη του και τη δύναμή του. Πριν από κάποια χρόνια βρέθηκα για πρώτη φορά στο Ναό των Αγίων Αναργύρων σε πολύ δύσκολες για μένα συνθήκες. Αλλά οι Άγιοι Ανάργυροι και ο Άγιος αυτός γέροντας και κοιμημένος χωρίς καν να τον έχω γνωρίσει, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σας περιγράψω μία μου εμπειρία που νιώθω ότι όσο ζω θα είναι για μένα πάντα ζωντανή. Κατά παραχώρηση Θεού, άρχισα κάποια στιγμή στη ζωή μου, από τις πολλές μου αμαρτίες πιστεύω, να νιώθω πολύ περίεργα συναισθήματα στον χώρο της Εκκλησίας. Φόβο, τρόμο, μια συνεχή και αδιάκοπη για μένα κατάσταση. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πλησιάσω στο χώρο της Εκκλησίας. Κάτι σαν να ήθελε να με αποθήσει πολύ μακριά. Με όλα αυτά άρχισα να νιώθω και πολύ άρρωστος ψυχικά. Απευθύνθηκα σε ειδικούς γιατρούς για πολύ καιρό, αλλά το μόνο που γινόταν ήταν να χειροτερεύει η κατάστασή μου. Κάποια στιγμή είχα σκοπό να βρω πνευματικό. Κάποιος γνωστός μου όμως μου πρότεινε να επισκεφθώ ένα αγιασμένο μέρος που ήξερε. Εννοούσε το νοσοκομείο των Λιμωδών. Μου είπε ότι μέσα στο νοσοκομείο υπήρχε ένας ναός των Αγίων Αναργύρων και ότι εκεί έζησε και κοιμήθηκε κάποιος γέροντας με το όνομα Ευμένιος, που όλοι μιλούσαν για την ενάρετη και αγία ζωή του και πως για όλους ήταν ένας Άγιος. Έτσι κανονίσαμε κάποιο από τα επόμενα απογεύματα να επισκεφθούμε τον ναό. Θυμάμαι την ημέρα που ξημέρωσε για να πάμε, άρχισα να νιώθω πολύ περίεργα. Μια εσωτερική κατάσταση που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ένιωθα σαν να πεθαίνει η ψυχή μου. Ένιωθα ότι αγριεύω πάρα πολύ. Ένιωθα ότι το σώμα μου είναι μια ορολογιακή βόμβα και από στιγμή σε στιγμή θα εκραγεί. Ένιωθα τις φλέβες μου και τα κύτταρά μου να διαλύονται. Ένιωθα κακία εξωπραγματική. Δεν ήθελα με τίποτε να πάω το απόγευμα σε αυτή την εκκλησία. Από ανασφάλεια τηλεφώνησα σε 3 φίλους μου και τους ζήτησα να πάμε μαζί. Έτσι, όταν πλησίασε η ώρα και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε, τι να σας πω πως ένιωθα. Ήμουν πάρα πολύ αγριεμένος. Ένιωθα εσωτερική φωτιά. Χτυπούσα, θυμάμαι, το αυτοκίνητο. Ήταν κάτι που αν δεν είχε τελειωμό, δεν αντέχεις και πολύ. Μόλις φτάσαμε στην εκκλησία, βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για τον ναό. Από εκεί και ύστερα ήταν όλα πολύ δύσκολα. Μόλις περάσαμε την εξώπορτα και αντικρίσαμε την εκκλησία, έφυγα από τους φίλους μου και έτρεξα προς την κατεύθυνση όπου βρίσκεται τώρα το κελί του γέροντα Ευμενίου, χωρίς να ξέρω βέβαια ότι βρισκόταν προς εκείνη την κατεύθυνση. Με πιάσανε οι φίλοι μου όμως και με ακουμπήσανε στο πεζούλι, ακριβώς έξω από το κελί του γέροντα. Εκείνη τη στιγμή έγινε μέσα μου ένας σεισμός. Μια εσωτερική πάλι τρομερή. Έτρεμε, θυμάμαι, όλο μου το σώμα. Χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Σιγά σιγά όμως, δεν θα το πιστέψετε, άρχισα να ηρεμώ. Γαλήνεψα τόσο πολύ που ο ανθρώπινος νους δεν το χωράει αυτό που έγινε. Τότε δεν ήξερα γιατί έγινε αυτή η τρομακτική αλλαγή. Τώρα όμως είμαι σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή ο γέροντας ήταν παρόν και με βοηθούσε. Η ψυχή του ήταν κοντά μου και προσευχόταν. Τον ευχαριστώ το γέροντα πάρα πολύ, γιατί από εκείνη τη στιγμή η ζωή μου άλλαξε. Γνώρισα το Χριστό και με τις πρεσβείες του γέροντα αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Ο γέροντας για μένα είναι πραγματικός Άγιος και τον παρακαλώ να προσεύχεται για όλους, γιατί ο Θεός τον αγαπά και τον ακούει πολύ.

Ποιος μας ειδοποίησε για την κοίμησή του, ακόμα δεν μάθαμε. Πώς άνοιξε ο δρόμος και ενώ είμαστε ως τις 12 στις δουλειές μας, στις 2 το μεσημέρι πετούσαμε για Ηράκλειο. Πώς βρέθηκαν τόσα εισιτήρια όσα θέλαμε. Ποιος μας εξασφάλισε αυθημερών την επιστροφή. Πώς βρήκαμε την Εθιά, το άσημο και άγνωστο και ξεχασμένο χωριό του Γέροντα στη Νότια Κρήτη. Πώς την επιστροφή καθυστέρησε την πτήση η Αιτζίαν τόση ώρα όσοι χρειαζόμαστε. Ποιος μας γέμισε την ύπαρξη με τόσο βαθιά χαρά, σαν να γυρνούσαμε όχι από ταφή, αλλά από Ανάσταση. Πώς πιάσαμε προζύμι με λουλούδια από το στεφάνι του Γέροντα. Πώς φούσκωσε το ψωμί. Πώς μοσχοβολούσε το πρόσφορο μέλι και βούτυρο και λουλούδια. Ο ιερέας που το προσκόμισε έστειλε την νεοκόρο να μας ρωτήσει μήπως βουτυρώσαμε το ταψάκι. Πώς από τότε μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούμε μαγιά. Από τότε μέχρι σήμερα, όταν πιάνω προζύμι, θυμάμαι μια από τις τελευταίες τυχομηθείες με το Γέροντα. «Παππούλη, ερχόμαστε συχνά και σε κουράζομαι. Όμως φοβόμαστε μη μας ξεχάσεις», του είπαμε. Ήταν 9 Δεκεμβρίου του 1997 στο νοσοκομείο Βούλας. Τότε ο Γέροντας έριξε κάτω το βλέμμα και απάντησε με σταθερή φωνή «Όχι, ποτέ». Με βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα αξιωθήκαμε και με βαθιά επίγνωση ότι δεν είμαστε άξιοι της δωρεάς, ξαναζητάμε την ευχή και τις πρεσβείες του Αγίου Γέροντός μας Ευμενίου.

0: Εμείς πρέπει να ζούμε δια τον Χριστό μας, να αναπνέουμε δια τον Χριστό μας και να ζει μέσα μας ο Χριστός μας. Να θέλουμε να εργάζεται ο Χριστός μέσα μας και να βασιλεύει ο Χριστός μας μέσα μας. Να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Πατήρ Ευμένιος.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το τέταρτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στον Γέροντα Ευμένιο, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Σίμωνος των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Ο βίος, τα θαυμαστά περιστατικά και οι νουθεσίες του παπούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Στις επόμενες σελίδες δημοσιεύομαι κάποιες επιστολές του πατρός Ευμενίου, οι οποίες παρουσιάζουν πνευματικό ενδιαφέρον. Οι επιστολές αυτές έχουν ως αποδέκτη τον εξάδελφό του Αντώνιο Σαριδάκη, ο οποίος, όπως φαίνεται, διατηρούσε και πνευματική σχέση μαζί του. Είναι δε και εκδότης του πρώτου βιβλίου που κυκλοφόρησε για τον Παππούλη και τον ευχαριστούμε για την ευγενική του παραχώρηση.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκη μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Εν Αθήνες, Ιούλιος 1969. Αγαπητέ μου εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, χαίρε και υγιένε εν πάση. Εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της γλυκίας μας Μητέρας Παναγίας να είναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν. Αγαπητέ μου αδελφέ Αντώνιε, έλαβα προημερών την αδελφική σου εν Χριστώ επιστολήν και εδόξασα τον γλυκύτατό μας Ιησού Χριστό και την Κυρία μας Θεοτόκο και Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, που σου έδωσε τη φώτιση και τη χάρη και έγραψες με τόση βαθιά ταπείνωση, με πνεύμα συντετριμένο και με καρδία συντετριμένη και βαθιά τεταπεινωμένη την αμαρτωλότητά σου, πράγμα που πάρα πολύ ευαρεστείται ο Θεός. Λέει ο Θεός ίστινα, επιβλέψω εις τον ταπεινών την καρδία και τρέμοντά μου των λόγων. Λέγει ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας ότι η ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού και ο Άγιος Ισίδωρος Πυλουσιώτης λέγει ότι τίποτε δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπον όσο η βαθία ταπείνωση. Η ταπείνωση και χωρίς πολλά καλά έργα σώζει τον άνθρωπον, ενώ τα καλά έργα χωρίς την Αγία ταπείνωση δεν σώζουν. Η Αγία ταπείνωσης στολή της θεότητος εστίν, διότι όταν κατέβηκε ο Χριστός μας εις την γην, εφόρησε ως ένδυμα την ταπείνωσιν, όπως μας λέγει Παύλος ο Απόστολος των Εθνών. Εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκοος, εις τον ουράνιον του Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Χριστός μας αδελφέ μου Αντώνιε, αναπάβεται μόνον σε απλές και ταπεινές και πράες καρδιές. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ σταυρός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Ο Χριστός μας είναι πράος και ταπεινός την καρδία και αναπάβεται μόνο σε πράους και ταπεινούς ανθρώπους. Σε εγωιστές και κενόδοξους και ισχυρογνώμονες ανθρώπους ουδέποτε αναπάβεται, διότι λέγει ο ίδιος ο Θεός, «Υπερηφάνης αντιτάσσεται ο Κύριος, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν και ακάθαρτος παρά το Θεό πας υψηλοκάρδιος». Όταν ο Μέγας Αντώνιος ασκήτευε εις την βαθία έρημον, είδε απλωμένα στα σπαγίδας του διαβόλου εις την γην. Ανεβόησε και είπε, «Κύριε, ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες?» Και άκουσεν φωνήν ουρανόθεν και του έλεγε, «Η ταπεινοφροσύνη». Έτσι και εμείς να παρακαλέσουμε με θερμά δάκρυα των γλυκύτατών μας Ιησού Χριστόν και την Παναγία μας Μητέρα και πάντες τους Αγίους να μας βοηθήσουν να ενδυθούμε την θεϊκήν στολήν, την Αγίαν ταπείνωσιν. Και τότε θα μπορέσουμε άνετα, χωρίς μεγάλους και πολλούς κόπους, να νικήσουμε τον ανθρωποκτόνων διάβολον, που ως λέον οριόμενος ζητά τι να καταπίει, και την βρωμερήν και θεομίσιτον και ακάθαρτον αμαρτίαν, που μας χωρίζει από τον πλάστη μας και δημιουργών μας θεών και τις παγίδες του ανάνδρου διαβόλου που είναι ως ιστός της αράχνης που όποιος τις γνωρίζει ούτε τις υπολογίζει. Ο διάβολος αδελφέ μου που είναι η αμαρτία και ο χωρισμός από τον Χριστόν μας είναι ο πιο άνανδρος και ο πιο ανίκανος και ο πιο ανάξιος, διότι την βασιλείαν του και τα σκύπτρα του και τα όπλα του και τη δύναμή του τα συνέτριψε και τα μηδένισε ο Χριστός μας επάνω εις των σταυρών με την Παναγία σταυρικήν